0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Τετάρτη βράδυ, από το διάρι, γέλια, κουβέντα και μουσική. Από το μπαλκόνι ένα φεγγάρι, σαν να μου γνέφει θα ξαναρθεί. Πρέπει να πέσω, πρέπει να αντέξω όλου του κόσμου τις ενοχές. Το πρόσωπό σου

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: Οι αμοιβές. Εάν υπάρχει ένα πάγιο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομικής ζωής, αυτό σίγουρα είναι το πολύ χαμηλό επίπεδο αμοιβών των εργαζομένων. Γεγονός που σε παλαιότερες εποχές έκανε διεθνώς γνωστούς τους Έλληνες για την ολιγάρκειά τους. Το χαμηλό επίπεδο της εργατικής αμοιβής είχε επισημάνει ο Σπυρίδων Κορώνης ήδη για την περίοδο του 1898-1909, αλλά και ο Εμμανουήλ Τσουδερός πίστευε πως τα ημερομίσθια στα 1919 βρίσκονταν κάτω από το επίπεδο ζωής. Ο Ξενοφών Ζολώτας στα 1926 θεωρούσε ως αιτίες του πολύ χαμηλού ημερομισθίου τη μεγάλη προσφορά ανειδίκευτης εργασίας, την πίεση του πληθωρισμού πάνω στο ημερομίσθιο και την διευρυμένη εργασία γυναικών και παιδιών που συμπίεζε τις ανδρικές αμοιβές. Κυρίως τα μικρά εργαστήρια αλλά και οι βιομηχανίες εξαρτούσαν σε μεγάλο βαθμό την επιβίωσή τους από τα συμπιεσμένα ημερομίσθια. Αναφέρονται περιπτώσεις εργοστασίων όπως η φαντουργία Τόρες Μιζραχή στη Θεσσαλονίκη που αναγκάστηκαν να σταματήσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα όταν οι εργάτες τους ζητούσαν αύξηση του ημερομισθίου και μείωση των ωρών εργασίας. Ειδικά στη Μακεδονία, λόγω της πλημελούς εφαρμογής των εργατικών νόμων, η κατάσταση ήταν χειρότερη από την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι εργατικές αμοιβές κυμαίνονταν από 10 έως 20% χαμηλότερα σε σύγκριση με την Αθήνα και τον Πειραιά, ενώ οι ώρες εργασίας ήταν περισσότερες κατά 2 ή 4. Μάλιστα, ομοιοειδείς επιχειρήσεις της Αθήνας και του Πειραιά διαμαρτύρονταν στην επιθεώρηση εργασίας για αθέμητο ανταγωνισμό από τις μακεδονικές. Το παράδοξο είναι ότι την περίοδο αυτή υπάρχουν παράπονα οικονομολόγων και εργοδοτών πως η αμοιβή της εργασίας είναι υψηλή. Το κόστος της εργασίας υπολογίζονταν γύρω στα 20 με 25% του συνολικού κόστους παραγωγής. Συμφωνούν ότι το ελληνικό ημερομίσθιο σε ονομαστικές τιμές ήταν χαμηλότερο από το ευρωπαϊκό, αλλά η ανισότητα αυτή εξουδετερωνόταν από την πολύ μικρή παραγωγική απόδοση του Έλληνα εργάτη. Εδώ πρέπει να επισημανθούν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η ελληνική αγορά εργασίας κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα χαρακτηριζόταν από μεγάλες μισθολογικές διαφορές μεταξύ λίγων και καλοπληρωμένων ειδικευμένων εργατών και μιας μάζας ανειδίκευτων και πενιχνά αμοιβωμένων. Μεγάλες αποκλίσεις στο ύψος των ημερομισθίων μπορούσε κανείς να παρατηρήσει και από επαρχία σε επαρχία, ενώ δεν υπάρχουν αντίστοιχες διαφορές στις τιμές των βασικών ειδών διατροφής. Επομένως, το φαινόμενο αυτό πρέπει να θεωρηθεί σύμπτωμα της ημιτελούς ενότητας της αγοράς εργασίας που χαρακτηρίζει χώρες όπου συνυπάρχουν διαφορετικά παραγωγικά επίπεδα σε σχέσεις παραγωγής. Η διαδικασία όμως ενοποίησης της εθνικής αγοράς που διευκολύνθηκε από την κατάρρευση της εποχικής απασχόλησης στη σταφίδα και τη συνακόλουθη αύξηση της προσφοράς εργασίας στις πόλεις, εξάλειψε το φαινόμενο των μεγάλων μισθολογικών διαφορών και πίεσε προς τα κάτω τα ημερομίσθια. Το δεύτερο που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι οι χαμηλοί μισθοί δεν σημαίνουν αναγκαστικά χαμηλό κόστος για τη βιομηχανία, η παραγωγή της οποίας ακόμα και έτσι μπορεί να έχει μικρή αποδοτικότητα. Το κόστος παραγωγής μπορεί να είναι υψηλό εξαιτίας της πρωτόγονης τεχνολογίας, της έλλειψης ορθολογικής οργάνωσης της παραγωγής ή επειδή το προσωπικό δεν είναι τεχνικά καταρτισμένο. Και πραγματικά, το εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα υστερούσε σε ποιότητα. Ήταν τεχνικά ακατάρτιστο, με υψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού, ενώ η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση αδυνατούσε να εφοδιάσει τη βιομηχανία με ειδικευμένους τεχνίτες. Ποιοτικά υστερούσε όμως και το διευθυντικό προσωπικό. Πλήστε ιδιωτικές μεγάλες επιχειρήσεις αλευρομήλων μηχανουργείων, εινοπνευματοποιείων, κλωστοϊφαντουργείων διευθύνονται παρά των ιδιοκτητών, είτε είναι απλώς έμποροι, εμπειρικοί ή παρά αντιπροσώπων εμπειρικών. Εκείνοι είτε πρώτοι πρέπει να προσαρμοστώσει με τα νέα αρχά του πολιτισμού και της προόδου, είναι οι εργοδότε. Οι πλήστε όμως των κύριων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων δεν αντελήφθησαν εις έτη ότι ο τεχνίτης και ο εργάτης της σήμερον πρέπει να διαφέρει από τον της χθες. Η επιθεώρηση εργασίας είχε αντιληφθεί τις αδυναμίες των εργοδοτών. Δεν υπήρχε ορθολογική οργάνωση της εργασίας ακόμα και στα μεγάλα εργοστάσια. Οι υπηρεσιακοί κανονισμοί που να αναγράφουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις εργατών και προϊσταμένων την ώρα της εργασίας ήταν σπάνιο φαινόμενο. Τα μηχανήματα ήταν απαρχαιωμένα και παρέμειναν σε αυτήν την κατάσταση σε όλο το Μεσοπόλεμο. Τους στοιχειώδες κανόνες ασφάλειας κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων τους αγνώσαν ακόμα και οι ίδιοι εργοδότες. Η έλλειψη πειθαρχίας, οι συχνές απουσίες από τη δουλειά, τα συχνά εργατικά ατυχήματα ανέβαζαν το κόστος της παραγωγής. Εξάλλου, η χρήση ειδικευμένων εργατών από άλλες χώρες, οι οποίες αμείβονταν με πολύ χαμηλά ημερομίσθια, λειτουργούσε ως ένας επιπλέον παράγων ανόδου του παραγωγικού κόστους και συνέβαλε στην ακόμα εντονότερη διαφοροποίηση των ημερομισθίων μεταξύ ειδικευμένων και ανειδίκευτων εργατών. Συμπερασματικά, τα ελληνικά ημερομίσθια στις αρχές του 20ου αιώνα, πρώτον, ήταν πάρα πολύ χαμηλά, αποτελώντας το κύριο αίτιο επιβίωσης της βιομηχανίας. Ήταν τόσο χαμηλά ώστε να αναρωτιέται κανείς μήπως τελικά αποτέλεσαν αντικείμενο εκμηχάνησης, συγκεκριμενοποίησης και εξορθολογισμού της παραγωγής. Δεύτερον, παρουσίαζαν εξαιρετική ελαστικότητα, διακύμανση, γεγονός που αποδίδεται στον καταμερισμό της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Στην ουσία, η έννοια του μέσου ημερομισθίου δεν υπήρχε. Τρίτον, λειτουργούσαν ως το κυριότερο αίτιο οικογενειακής αντιμετώπισης των αναγκών επιβίωσης. Συγχρόνως, η οικογενειακή εργασία ενθάρρυνε ως αίτιο αυτήν την φορά τη διαμόρφωση χαμηλών επιπέδων αμοιβής της εργασίας. Η ρευστότητα των επαγγελματικών κατηγοριών. Τα προβλήματα που προέκυψαν από τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε ως τώρα για την απασχόληση, το ημερομίσθιο και την οργάνωση της παραγωγής ήταν η ανεπάρκεια του εργατικού εισοδήματος και η έλλειψη αυτοτέλειας των επαγγελματικών κατηγοριών. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες, η μεταπίδηση του εργατικού δυναμικού από την κατηγορία του μισθωτού στην κατηγορία του αυτοαπασχολούμενου ήταν εύκολη και συνηθισμένη κατάσταση. Ο επόπτης εργασίας, Εμμανουήλ Πυρουνάκης, παρατηρούσε σχετικά στα 1925. Το φύση περιοδικών της εργασίας έχει δημιουργήσει τη αυτήν την σύγχυση επαγγελμάτων, ώστε είναι σχεδόν αδύνατον να εξακριβώσει τις εάν ένα άτομο είναι υποδηματοτεργάτης ή καπνεργάτης ή κουρεύσει σερβιτόρος. Παρά το γεγονός ότι η αγορά εργασίας ήταν κατακαιρματισμένη, η πίεση από την υπερπροσφορά ανειδίκευτης εργασίας διοχετεύονταν σε όλους τους χώρους. Μια περίπτωση απασχόλησης αποτελούσε το εργοστάσιο. Όπως είδαμε, η ζήτηση προερχόταν κυρίως από επιχειρήσεις που απασχολούσαν γυναίκες, δηλαδή φθηνό και ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό. Η εργασία όμως στο εργοστάσιο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο με όρους οικονομικούς αλλά και πολιτισμικούς. Η εργοστασιακή εργασία ερχόταν συχνά σε αντίθεση με τα πολιτιστικά πρότυπα συμπεριφοράς αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είχαν συνηθίσει από την αγροτική ζωή τους να ελέγχουν τον χρόνο της ημέρας τους, να έχουν την ανεξαρτησία τους. Στο χωριό σταματούσαν την εργασία τους όταν κουράζονταν, την επαναλάβαναν κατά βούληση, σταματούσαν για ένα καφέ ή ένα τσιγάρο, κουβέντιαζαν με τους διπλανούς τους την ώρα που εργάζονταν. Η βιομηχανική πειθαρχία όμως δεν επέτρεπε τέτοια αντιμετώπιση της εργασίας. Η εργοδοτική πίεση προς τους εργάτες αποσκοπούσε στο να παραχθεί το περισσότερο δυνατό προϊόν σε λιγότερο χρόνο. Οι αντιπαραγωγικές δραστηριότητες έπρεπε να εκλείψουν. Αυτό το μοντέλο συμπεριφοράς όμως δεν γίνονταν πάντοτε αποδεκτό από τους εργάτες. Και μονολότι τα εργοστάσια προσέφεραν μια σταθερή απασχόληση, αυτοί προτιμούσαν την αυτοαπασχόληση, που τους εξασφάλιζε την ανεξαρτησία τους με το τίμημα της οικονομικής ασφάλειας. Έτσι, άλλη δυνατότητα απασχόλησης ήταν να μετατρέπουν μέρος της κατοικίας τους σε εργαστήριο, δημιουργώντας μια οικογενειακή επιχείρηση ή να κάνουν δουλειές του ποδαριού. Συνήθως όμως, η μετακίνηση στα επαγγέλματα ήταν εποχική. Το καλοκαίρι, που οι ανάγκες επιβίωσης ήταν λιγοστές, γίνονταν αυτοαπασχολούμενοι, ενώ το χειμώνα επιδίωκαν να βρουν μια μισθωτή απασχόληση. Άλλες φορές πάλι οι γυναίκες αναλάβαιναν τις μισθωτές εργασίες, ώστε οι σύζυγοι να απασχολούν στο λιανεμπόριο και στα μικροεπαγγέλματα. Σε σχέση με το ζήτημα της ρευστότητας, στην απασχόληση πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα της ανεργίας. Η ανεργία ως κοινωνικό πρόβλημα εμφανίζεται στην Ελλάδα και από τη στιγμή που δημιουργείται μια σταθερή εργατική δύναμη στην πόλη χωρίς δεσμούς με την Ήπεθρο, δηλαδή μετά το 1922. Διότι μέχρι τότε η δυνατότητα επιστροφής στο χωριό απορροφούσε τους κραδασμούς των απότομων οικονομικών διακυμάνσεων. Όταν καμιά από τις δυνατότητες απασχόλησης που αναφέραμε δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, υπήρξε ως λύση η καλλιέργεια του μικρού κλήρου στο χωριό, τουλάχιστον μέχρι να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες στην πόλη. Ας σημειωθεί ότι το κράτος προσπαθούσε να αποφύγει τη δημιουργία ανεργίας της πόλης, με τον ίδιο τρόπο. Αναφέρεται ότι στα 1899 μετέφερε ανέργους της Αθήνας σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις. Αργότερα όμως, όταν έλειψε το καταφύγιο που λεγόταν κλήρος στο χωριό, η ρευστότητα της απασχόλησης, η εποχιακή εργασία, η μεταπίδηση από το ένα επάγγελμα στο άλλο, υπό απασχόληση, έγιναν η άλλη όψη του νομίσματος της ανεργίας.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασία.

0: αγωνιστική την ομάδα η Μακάμπη, σημαντικό να προσπαθήσουμε να μοιράσουμε χρόνο, δήλωσε στη Media Day των Πρασίνων ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η ΚΑΕ Άρης κατέθεσε φάκελο για δημιουργία franchise στη EuroLeague, ενώ περιμένει και τις συζητήσεις με το NBA Europe, σύμφωνα με την ισπανική μάρκα. Ο Σοφοκλής Πυλάβιος επέστρεψε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αναλαμβάνοντας ρόλο προσωπικού συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου. Πιθανή ένταξη του Κρίστιαν Σεν στην αποστολή του Τριφυγιού για το παιχνίδι της 18... για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 Οκτωβρίου, καθώς ο Δανός αμυντικός ανεβάζει στροφές και βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Σε άμεση αντικατάσταση του Χλωτάπητα στο ΆΚΑ προχωρούν οι πράσινοι. Απομακρύνεται η προοπτική του Λέστερ για την ΑΕΚ εν ώψη των αγώνων με Σακτάρ και Manchester City για το Champions League, με το Brentford να είναι το πιθανότερο μέρος για την παραμονή της Ένωσης. Σε φουλ ρυθμούς προπόνησης μπαίνει ο Ρώτα από την επόμενη εβδομάδα. Επανεκτιμάται η κατάσταση των Στρακόσα και Βάργα. Πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρο, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι και αναμένεται να έχει στενή συνεργασία με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ανεβάζουν ρυθμούς για την επιστροφή τους Ισάκ και Μπέιλι. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν οι χειρουργικές επεμβάσεις των Τάχα, Άλλη και Παυλένκα. Κοντά στην επιστροφή βρίσκεται ο Γιαννούλης. Ανεβάζουν ρυθμούς οι Ντιέγκο Κώστα και Λουστόντο. Η Επιτροπή Διοντολογίας επέβαλε στον Βόλο ποινή αφαίρεση 3 βαθμών και χρηματικό πρόστιμο για υπόθεση που αφορά την αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό και ήρθε στο προσκήνιο μετά τις καταγγελίες του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Ντάνιελ Σούντγκρεν. Είναι σύνηθες φαινόμενο να υφίστασε διαφόρων ειδών δίωξης όταν τολμάς να συγκρουστείς με το κατεστημένο. Είμαι σίγουρος ότι δικαστές με ήθος, αξία και ακεραιότητα δεν μπορούν παρά να αθώσουν την ομάδα του Βόλου, ανέφερε σε ανάρτηση του ο πρόεδρος της Θεσσαλικής ομάδας Αχιλλέας Μπέος. Με αφαίρεση 4 βαθμών τιμωρήθηκε και ο Πανσεραϊκός από την Επιτροπή Διοντολογίας. Η υπόθεση στερείται επαρκούς αποδεικτικής θεμελίωσης στο μήνυμα της ομάδας των Σερών. Λίβερπουλ και τότε να μην παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Κωνσταντίν Τζολάκη, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως Ρεάλ Μαδρίτης και Παρίσι Ζερμέν τον έχουν βάλει στο στόχαστρό τους όταν αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League για την πρώτη κατηγορία, στις 10 παρατάρτο παίζουν Γερμανία-Σερβία, Δανία-Πορτογαλία και Ουαλία-Νορβηγία. Στο απόψινο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague, στις 7 Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο Παρί Ζάλγκυρης Κάουνας. Πρόβλημα στη Μακάμπι Τελαβίβ με τον Ντάνιελ Τάις εν όψη Παναθηναϊκού, με τον Γερμανό Σέντερ να είναι εξαιρετικά αμφίβολος λόγω προβλήματος στον Αστράγαλο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τις 6. Καλώς ήρθατε εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όταν σε καλεί ο αδερφός είναι, έτσι δεν γίνεται να μην απαντήσεις. Έτσι δεν είναι, Θανάσιμο? Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Καλό μήνα πρώτα απ' όλα. Σήμερα είναι 5η, 1η του Οκτώβρη. Οκτώβρης χωρίς μη, ε. Όπως λέμε Σεπτέμβριος, δεν λέμε Οκτώβριος, Οκτώβριος, έτσι. Να τα λέμε αυτά.

Σάκης Μπουζδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Πέμπτης.

Σήμερα είναι η μέρα της εθνικής μας ομάδας. Στις 10 παρά 4 στην Τούμπα υποδέχεται την Ολλανδία. Όπως έλεγε και ο Δήμος νωρίτερα, ο Γιώργος Λίγκρης είναι ο μέτρ των περιγραφών της εθνικής μας για το σταθμό μας. Τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ εθνικής άλλωστε. Από τις 9 και 4 pre-game με Βασίλη Γερασίμου. Γι' αυτό λοιπόν εσείς δεν έχετε παρά να είστε εδώ συντονισμένοι στο 943 Ιντερβέτεν Sport.

Να πω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943.

Καλησπέρα στο φίλο τον Άρη. Άρη, ό,τι θες, ρωτάς. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας, 698-45-21-821, με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Πλούσιο ρεπορτάζ. Όλη η αθλητική επικαιρότητα και σήμερα στην εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, να σας πω, στις 10 παρατέταρτο για τον Asian Link, για το πρώτο γκρουπ, Γερμανία-Σερβία, Δανία-Πορτογαλία, Ελλάδα-Ολλανδία, Ουαλία-Νορβηγία. Για το δεύτερο γκρουπ, Ιρλανδία-Αυστρία, Ισραήλ-Κόσοβο. Όλα αυτά την ίδια ώρα, στις 10 παρατέταρτο. Για το τέταρτο γκρουπ, Αζερμπαϊτζάν, Λίχτενστάιν, Μάλτα, Γιβραλτάρ. Το πρώτο μάτς είναι στις 7, το δεύτερο στις 10 παρατέταρτο. Στις 7 έχουμε ένα μάτς για το κύπελλο Εθνών Αφρικής, για τα προγραμματικά. Η Γουινέα υποδέχεται την Κένια. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτς που προανέφερα θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Ενώ σήμερα έχουμε και μάτς για την Ευρωλίγκα, φίλες και φίλοι. Στις 7 Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 9 Τζάμπολ στο Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές. Στις 9.30 Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός. Και στις 10 παρατέταρτο Παρί Ζαλγίρις Κάουνας.

Δεύτερο γκολ για την εθνική μας, φίλες και φίλοι, με τον Κοστούλα μετά από κόρνερ. Με κεφαλιά ο Κοστούλας κάνει το 2-0. Ο Αλμίρας ήταν ο πρώτος που σκόρερε για την εθνική μας ομάδα. Οπότε σιγά σιγά η εθνική παίρνει κεφάλι στο σκορ. 2-0 την Λετωνία στο 18ο λεπτό. Το μάτς αυτό γίνεται στη Λιβαδιά για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 21. Στις 9.30 λοιπόν η Βίρτους Μπολόνια αποδέχει τον Ολυμπιακό. Το μάτς αυτό θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ. Θα δίνει μετάδοση από τον Γιώργο Ιωάννου. Και φυσικά μην ξεχνάτε στις 10 παρατέταρτο από την Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης για το μάτς της εθνικής μας με την Ολλανδία. Και στις 10 παρατέταρτο έχει ένα μάτς ακόμα για την Ευρωλίγκα. Η Παρή αποδέχεται της Αλγκύρης Κάουνας.

για τα προγραμματικά, συγγνώμη, του Euro Under 21, πέρα από το μάτι της εθνικής μας, όσο είναι σε εξέλιξη, έχει ένα μάτι στις 7 Βόρεια Μακεδονία Μαυροβούνιο, ένα στις 7.30 Αρμενία Ιταλία, ένα στις 8 Ουγγαρία Λιθουανία, ένα στις 9.15 Άγιος Μαρίνος Ισπανία και στις 10.15 Βόρεια Ιρλανδία Γεωργία.

Καλησπέρα Σάκη και καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στην εθνική μας και στον Ολυμπιακό. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτες και σήμερα. Αναμένω. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη, μου σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Καλησπέρα και καλό μήνα σε εσένα και σε όλη την όμορφη παρέα σου, ειδικά στο παιδί με τα πολύχρωμα κουμπάκια. Γεια σου, Θανάση. Καθώς και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας και καλή συνέχεια στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά μας, λέει φίλη μας η Γεωργία. Γεια σου, Γεωργία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και στη φίλη την Ελένη. Καλησπέρα και στον Παντελή στην Πετρούπολη. Στο φίλο τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον. Επίσης στο φίλο τον Μάριο στο Γκίζη. Καλησπέρα να πω και στο φίλο τον Λάζαρο στου Ζωγράφου.

Σήμερα το μεσημέρι ο Μάκης Αγγελόπουλος είχε για όλα τα ανοιχτά μέτωπα της ΑΕΚ συζήτηση με δημοσιογράφους. Ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης λοιπόν αναφέρθηκε εκτενώς στο μέλλον της ομάδας, στις εξελίξεις γύρω από το NBA Europe, στη συμφωνία για τη Σανέλ Αρίνα και την προσωρινή παρουσία του Ολυμπιακού σε αυτό το γήπεδο, αλλά και στην προσπάθεια που έγινε όλα αυτά τα χρόνια για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την οικονομική εξυγίαση της ΠΑΕ. Μίλησε και για το ενδεχόμενο αλλαγής ιδιοκτησιακού μοντέλου, το ενδιαφέρον επενδυτών από το εξωτερικό, τις προτάσεις που έχουν φτάσει για παίκτες της ομάδας, αλλά και την προσωπική του σχέση με τον αείμνηστο Δημήτρη Χατζηχρήστο.

Για το διάστημα παρουσίας του Ολυμπιακού στο γήπεδο, είπε ότι το συμφωνητικό που έχουμε υπογράψει είναι μέχρι μέσα ή τέλος Ιανουαρίου, με δικαίωμα επέκταση συν 2 και συν 2 μήνες. Επίσης, είπε ότι υπάρχουν 50-50 οι πιθανότητες για την άδεια του NBA Europe. Επίσης είπε ότι για την Αθήνα έχουν κατατεθεί 3 με 4 προσφορές.

Επίσης είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές. Υπάρχουν πάρα πολλά fans, λέει. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις στα σπορ. Είπε ότι η ΑΕΚ έχει αδικηθεί από τα media.

για την προσπάθεια να βρει επενδυτή, για τον Δημήτρη Χατζηχρήστο τον έμεινε ότι είχε πολύ καλή σχέση και ότι κάθε Πέμπτη τρώγανε παρέα. Μου λείπει πάρα πολύ, λέει, το να συζητάμε. Σίγουρα το παδικό κίνημα έχει χάσει. Έχουμε περάσει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο μαζί. Υπήρχαν και τέλος είπε ότι υπήρξαν προτάσεις για Φλιόνι, Μπάρτλεϊ και Μπράουν, οι οποίες απορρίφθησαν.

Αφαίρεση 3 βαθμών και πρόσημο στο Βόλο για χειραγώγηση αγώνα με φόντο τις δηλώσεις του Σούγκρεν. Είχαμε αντίδραση από τον κύριο Μπέο. Θα πούμε μετά το διάλειμμα. Πάμε τώρα στο πρώτο σύντομο διάλειμμα για την εκπομπή μας. Και εμείς θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τερβέτε Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Λιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους

0: Αγοράζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
1: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
2: Που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 και απόψε. Με το Σάγκη Μπουζούρα στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την έφυνα είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Όλα τα μηνύματά σας εννοείται τα διαβάζω. Και φυσικά μας βοηθάτε κι εσείς με τις απόψεις σας, με τις ερωτήσεις σας, στην κουβέντα που κάνουμε με τον εκάστοτε ρεπόρτερ που είναι στον αέρα.

Καλησπέρα σας και καλή εκπομπή. Καλησπέρα και σε όλους που ακούνε. Και καλό μήνα. Καλή επιτυχία στην εθνική μας και στον Ολυμπιακό. Καλή συνέχεια. Μας λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, Αλέξανδρε.

Η Εθνική μας στο 27ο λεπτό δέχτηκε τέρμα. 2-1 προηγείται της Λετωνίας. Μάλλον ναι, της Λετωνίας. Εθνική Ελλάδος, Εθνική Λετωνίας 2-1. Στο 30ο λεπτό βρισκόμαστε. Στο γήπεδο της Λιβαδιάς γίνεται το μάτς αυτό. Για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 21. Πάμε στους μεγάλους τώρα, στην εθνική μας. Υπάρχει πίστη, υπάρχει πάθος. Και αυτό γιατί έχουν έρθει ήδη δύο διπλά, σε Βελιγράδι και στη Γερμανία. Υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα στις 10 παρατέταρτο. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να κάνει το 3-3. Και η ισοπαλία με τέτοιες ομάδες δεν θα είναι και άσχημο αποτέλεσμα, θα πω εγώ. Μακάρι με αυτή την κεκτημένη ταχύτητα που έχει και μετά τα δύο διπλά η εθνική να πάρει το πολυτοπόθετο άσο που λέμε, να κερδίσει δηλαδή την Ολλανδία. Και μακάρι να γίνει αυτό για να εξασφαλίσει την τρίτη θέση και συνάμα βέβαια την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προβληματικά του Euro. Πιθανότατα και την παραμονή της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, έτσι. Και θα έρθει ακόμη και πιο κοντά στην πρόκληση στα προημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά ιστορικά. Τώρα, τι να σας πω εγώ για την ποιότητα της Ολλανδίας. Είναι μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες λόγω για τις ποιότητες των παικτών που έχει, το στυλ παιχνιδιού, της ταχύτητας. Αυτά τα είπε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που σας λέω τώρα, έτσι. Έχει μία απουσία από ό,τι βλέπω του Κόντι Χάκπο, η Ολλανδία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν νομίζω να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές. Είδατε που λέμε ότι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Κάποιες θα γίνουν, και το λέω αυτό γιατί ας πούμε ο Βαγιανίδης αποχώρησε από το μάτς στη Γερμανία. Είχε ένα μικρό τραυματισμό. Τη θέση θα πάρει ο Σάλιακας. Οπότε ο Τζολάκης κάνω θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Πιθανή δεκάδα λέμε έτσι. Ο Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια.

Τσιμίκας, Ρέτσος, Μαυροπάνος και Σάλιαγκας η τετράδα στην άμυνα. Να θυμίσω ότι στη θέση του Βαγιανίδη κλήθηκε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας για πρώτη φορά στην καριέρα του. Στον άξονα τώρα θα επιστρέψει από ό,τι φαίνεται ο σκόρερ της μεγάλης νίκης στη Γερμανία, ο Κουρμπέλης. Ο Ανδρούτσος έχει σημαντικές πιθανότητες να παίξει αυτός και να μείνει στον πάγκο Ζαφίρης. Ο Τζόλης θα είναι αριστερά, ο Παυλίδης στην κορυφή της επίθεσης. Πιθανότατα ο Καρέτσας ίσως να μην ξεκινήσει κιόλας. Αν ξεκινήσει θα παίξει δεξιά. Διεκδική θέση ο Τετέη, αλλά και ο Μασούρας. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, πίσω από τον Παυλίδη θα είναι ο Μπάμπης Κοστούλας, που ξεπέρασε το πρόβλημα που αποκόμισε κοντά στη Σερβία. Είναι κανονικά έτοιμος 100%. Στα υπόψη του Ιβάν Γιοβάνος βρίσκεται βέβαια και ο Φώτης Ιωαννίδης, που κι αυτός έχει τις δικές του πιθανότητες. Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα. Απλά να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εθνική μας. Τρέχω στο 4ο λεπτό, παραμένει το 2-1 υπέρ της εθνικής μας. Καλησπέρα να πω στο Βασίλη και την Μαρία εκεί στη Λιβαδιά. Μας ακούτε βιωτή αυτιότητα Φωκίδας μέσα από το ράδιο Ένωσης 97,3. Καλησπέρα από εκεί στην Κύπρο, εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104.

Να σας πω και την δεκάδα της εθνικής μας. Ξεκίνησε με Μοναστηρλή, Κοστούλα, Καλογερόπουλο, Αλεξίου, Άλεν, Αλμύρα, Μπακούλα, Γκούμα, Πνευμονίδη, Παπακανέλο και Μύθου. Σοπανίδης, Φίλων, Καλοσκάμης, Θεοδοσουλάκης, Αποστολάκης, Χατζίδης, Μπρέκου, Πολυκράτης και Κάτρης είναι...

εθνική μας που μετά την νίκη κόντρα στη Γεωργία την προηγούμενη αγωνιστική. Η Ελπίδων, μιλάμε για την Ελπίδων τώρα, έτσι. Ελπίζει ακόμη και στην πρώτη θέση του ομίλου, που αν γίνει αυτό, ισοδυναμεί με απευθεία εισιτήριο στην τελική φάση του Euro 2027. Βρισκόμαστε το 36ο λεπτό. Ελλάδα-Λετωνία παραμένει.

0: Σε δευτερόλεπτα θα πάμε στο Μάριο Μαντσάκο για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πριν να σας πω ότι στο 37ο λεπτό πέτυχε το τρίτο γκολ η εθνική μας. 3-1 προηγείται της Λετωνίας στην Λιβαδιά. Θα πάμε τώρα λοιπόν να συναντήσουμε τον Μάριο να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Σε υποδέχουμε με γκολ, φίλε, για την εθνική μας. Γεια σου, Μάριε.
2: Καλό απόγευμα, Σάκη, καλό απόγευμα σε όλο τον κόσμο. Μακάρι με γκολ να ξεκινήσει και η εθνική αδρών το βράδυ.
0: Μακάρι να φτάσει στο 31 το λεπτό που είναι η μικρή τώρα και να είναι 3-1, ας πούμε, έτσι.
2: Μακάρι, μακάρι.
0: Καλά θα είναι.
2: Καλά, όνειρο θα είναι, όχι μόνο καλά.
0: Τα αγοράζεις,
2: Το αγοράζω με κλειστά μάτια. Είναι εύκολο, βέβαια.
0: Δεν είναι εύκολο. Η αλήθεια είναι αυτή. Πρέπει να είναι κάτω η μπάλα. Παίζουμε με ένα πολύ δυνατό και καλό αντίπαλο. Και δεν σημαίνει, επειδή κερδίσαμε τη Γερμανία, φίλε, ότι πάμε να πάρουμε το παγκόσμιο. Θέλει.
2: Όχι, εντάξει.
0: Βέβαια, εγώ έχω εμπιστοσύνη στον προπονητή, γιατί δεν είναι τέτοιο στυλ ο Γιωβάνοβιτς και πιστεύω ότι εντάξει, τα πανηγύρια. Λογικό είναι να χαρούν όλοι. Κερδίσαμε τη Γερμανία, όλα αυτά. Αλλά θέλει ειδική διαχείριση όλο αυτό. Έτσι νομίζω.
2: Σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν, τι έχει η ΑΕΚ?
2: Κοίταξε να δεις, είναι αυτό που λέω, ότι θα πρέπει ο κόσμος να κάνει και υπομονή λόγω των εθνικών ομάδων, διότι οι ειδήσεις βγαίνουν με το σταγονόμετρο.
0: Ισχύει αυτό που λες.
2: Ναι, μία είδηση που μπορούμε να πούμε είναι ότι για την παραμονή της ΑΕΚ στην Αγγλία και τους αγώνες με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και τη Manchester City, ότι θυμάσαι που λέγαμε για το προπονητικό κέντρο, ποιο μπορεί να χρησιμοποιήσει η ΑΕΚ για την παραμονή στο νησί. Φαίνεται ότι πάμε προς ναυάγιο με τη Λέστερ.
0: Ναι.
2: Διότι οι άνθρωποι της ΑΕΚ θεώρησαν πως δεν είναι οι ενδεδειγμένοι για τη διαμονή της ομάδας πόλη για τόσες μέρες. Είχαμε πει, αν θυμάσαι, ότι συζητάει και με την Μπρέντφορντ. Είναι μια ομάδα που έχει καλές σχέσεις η ΑΕΚ, δηλαδή υπάρχει διάβλος επικοινωνίας. Θυμίζω τη μεταγραφή του Στρακώσα, ο οποίος το 2022 πήγε στην αγγλική ομάδα και το 24, το καλοκαίρι του 24 ήρθε στην ΑΕΚ. Υπήρχε ένα πολύ σπουδαίο φιλικό παιχνίδι το Φλεβάρι του 26 μεταξύ της ΑΕΚ K19 και του αντίστοιχου τμήματος της αγγλικής ομάδας. Άρα υπάρχει μια επικοινωνία. Τώρα δεν ξέρω αν μιλάει και με οι άνθρωποι της ΑΕΚ και με άλλες αγγλικές ομάδες. Σίγουρα όμως τις επόμενες μέρες θα μάθουμε πού θα καθίσει η μπίλια. Γιατί η ΑΕΚ θα μείνει μια εβδομάδα στην Αγγλία. Θυμίζω έχει ζητήσει αναβολή του παιχνιδιού με τον Ατρόμητο στις 17 Οκτωβρίου. Μένει η επίσημη ανακοίνωση της Super League, η οποία δεν θα αργήσει και αυτή. Να πούμε επίσης ότι η ΑΕΚ θα μείνει και το βράδυ της Τρίτης στο Manchester μετά το παιχνίδι με τη City και θα επιστρέψει την επόμενη μέρα, γιατί με τη Σαχτάρ παίζει Τετάρτη, με τη Manchester City παίζει Τρίτη. Θα έχει έχουμε αναφέρει ότι εγώ πιστεύω ότι ο αριθμός θα ξεπεράσει και τις 10.000. 13 του μήνα θα γίνει και ένα πάρτι, έτσι θα το πω, από την Original Λονδίνου σε ώρα και μέρος που θα ανακοινωθεί σύντομα για όσους ταξιδιώτες βρεθούν στην Αγγλία. Για τον κόσμο της ΑΕΚ θα είναι αυτό το πάρτι.
0: Ποιος θα είναι ο DJ, ρε φίλε?
2: Ως καλωσόρισμα. Γενικότερα δεν ξέρω ποιος θα είναι ο DJ. Μακάρι να ήταν ο Σάκης Μπουζούνης. Δεν θα είναι ο Σάκης Μπουζούνης. Τώρα καταλαβαίνω.
0: Δεν πιάνει μία ο Σάκης Μπουζούνης μπροστά στους Άγγλους DJ, ρε φίλε.
2: Πού να δει τώρα, τώρα εκεί καταλαβαίνεις.
0: Να πάει ο Σάκης, ας πούμε, και να παίξει και όπως θα παίρνουν τις τροφές στην Αγγλία,
2: Μακάρι να βρουν ένα Σάκη, να ακούσουμε και κανένα δημοτικό, νησιώτικο, λαϊκό,
0: ναι.
2: Και να τους τρελάνουμε.
0: Πατροπαράδοτο, έτσι. Ωραίες είναι αυτές οι εκδηλώσεις. Καλά
2: τώρα,
0: είναι αυτά.
2: Από εκεί και πέρα, στο μέτωπο. Ναι, ωραίες είναι αυτές οι εκδηλώσεις, γιατί συσπηρώνεται και ο κόσμος, αρέσει και στους Έλληνες του εξωτερικού, ξέρεις, παίρνουν τα πάνω τους.
0: Έτσι.
2: Γιατί θυμούνται και την πατρίδα.
0: Εντάξει, όταν μυρίζει κάτι
2: από Λονδίνου, έτσι κι αλλιώς τους Original, είναι πάρα μα πάρα πολύ ενεργό. Είναι πολύ δυνατό κλαμπ στο εξωτερικό. Τώρα από εκεί και πέρα, σήμερα επέστρεψαν στις προπονήσεις που χθες είχαν ρεπό. Στο μέτωπο των τραυματιών, ο Ρότα θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον Όφη. Αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα θα μπει και στις προπονήσεις από Δευτέρα, όσον όλα πάνε καλά, για να φουλάρει τις μηχανές. Το ίδιο και ο Στρακώσα, και αυτός από την επόμενη εβδομάδα, βάζοντας μάλιστα και ευχάριστο πονοκέφαλο στο Μάρκο Νίκολιτς για το αν θα πάρει ξανά τα γάντια βασικού στο παιχνίδι με τους Κρητικούς το Σάββατο στις 10 Οκτώβρη στη Νέα Φιλαδέλφια, ή αν συνεχίσει ο Μπρινιόλι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όποιος από τους δύο ξεκινήσει βασικός, νομίζω θα είναι βασικός και στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City. Εκτός και αν έχει κάνει κάποια ξεκάθαρη συζήτηση, κάποια κουβέντα ο Νίκολιτς με τους τερματοφύλακές του και έχει πει ότι ο Στρακώσα θα είναι ο πρώτος και ο Μπρινιόλι θα είναι ο δεύτερος. Πάντως, μιλάμε για δύο εισάξιους τερματοφύλακες και καλά παιδιά, αλλά και,
0: και καλή σχέση μεταξύ τους
2: άνθρωποι οι οποίοι ακούν, κατανοούν, καλή σχέση μεταξύ τους. Έχουν και αυτό τον ποδοσφαιρικό όμορφο εγωισμό που λέω εγώ, αλλά όταν παίρνει αποφάσεις ο Νίκολιτς τις σέβονται απολύτως.
0: Πιο πολλές πιθανότητες
2: ποιον βλέπεις? Για να πούμε ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος.
0: Δεν ξέρω, με ακούς?
2: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω. Ναι, σε ακούω.
0: Ωραία.
2: Εσύ με ακούς?
0: Εγώ σε ακούω μια χαρά, ναι. Απλά νόμιζα ότι έχουμε μια καθυστέρηση
2: εγώ
0: στην επικοινωνία. Για πες μου.
2: Όχι, μια χαρά σε ακούω. Το θέμα είναι το πόσο καλά και 100% θα είναι έτοιμος ο Στρακώσα. Αν δηλαδή είναι ο Στρακώσα έτοιμος, μπορεί να τον βάλει βασικό. Εκτός κι αν στηριχθεί, είναι πραγματικά ερώτημα, δεν μπορώ να σου έχω μια ξεκάθαρη απάντηση, εκτός και αν στηριχθεί στις πολύ καλές εμφανίσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Μπρινιόλι σε αυτά τα παιχνίδια που έπαιξε. Γιατί όντως ο Μπρινιόλι ήταν MVP της ΑΕΚ σε τρία μάτς.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν.
2: Τώρα για τον Βάρκα να πούμε ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος. Θα είναι για προσπαθεί το ιατρικό team μαζί με τους ανθρώπους της ΑΕΚ να τον ετοιμάσουν στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά με Σαχτάρ και Manchester City. Δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμος για το match με τον Όφη. Αν είναι και μπορέσουν να το δώσουν έστω λίγο χρόνο συμμετοχής, καλό θα είναι. Απλά δεν πρέπει να πάρουν κάποιο ρίσκο.
0: Μάλιστα. Ποδοσφαιρικά δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι. Έτσι.
2: Κάτι άλλο όχι, δεν
0: όχι.
2: Έχει.
0: Έχεις άποψη, γιατί ρωτάει και ένας φίλος, αν έχεις διαβάσει τις δηλώσεις του κυρίου Αγγελόπουλου?
2: Κοίταξε να δεις, και εγώ τώρα τις διαβάζω σιγά σιγά.
0: Ναι, πριν λίγο βγήκαν.
2: Έκανε λόγο, ήταν λογικό να ερωτηθεί για τη σύμβαση. Ναι, για τη σύμβαση που υποχρεώνει την ΑΕΚ να δώσει το γήπεδο στον Ολυμπιακό. Γιατί και η ΑΕΚ μπορεί να χρειαστεί να παίξει στο ΣΕΦ, αν και εφόσον το ζητήσει, γιατί ανήκουν στο ΣΕΦ αυτά τα δύο γήπεδα.
0: Ακριβώς. Αυτό φίλε το έχουμε αναλύσει με το Σωτήρη εδώ στην εκπομπή.
2: Κάτω στο Φάληρο.
0: Ναι, αρκετές φορές το έχουμε πει. Το έχουμε συζητήσει αυτό το πράγμα και ο Σωτήρης είπε αυτό που είπε ο Αγγελόπουλος εδώ και όταν βγήκε η είδηση αυτή. Και βλέπεις ότι τελικά έτσι είναι, γιατί αν χρειαστεί δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού. Ή στο Φάληρο ή στο Ολυμπιακό Στάδιο η ΑΕΚ να παίξει.
2: Ακριβώς. Επίσης είπε ότι υπήρξε πολύ σοβαρό ενδιαφέρον για την ΑΕΚ την άνοιξη από επενδυτές. Αναφέρθηκε στο ρόστερ για την ελληνοποίηση του Λεκαβίσιους. Εντάξει, και εγώ σιγά σιγά τα διαβάζω για να δω, γιατί έχει πει ωραία και σημαντικά πράγματα για τις αντιδράσεις των οργανωμένων. Άνθρωποι, οι επενδυτές μάλλον έχουν αυξηθεί που θέλουν την ΑΕΚ, που ενδιαφέρονται για την ΑΕΚ. Θέλω να πιστεύω ότι ο Μάκης Αγγελόπουλος θα κάνει το καλύτερο δυνατό. Σίγουρα και εμένα με πείραξε, όπως και πάρα πολύ κόσμο, που ο Ολυμπιακός θα έρθει στα Λιώσια, λόγω της αντιπαλότητας που υπάρχει με τον Ολυμπιακό, όχι για την ομάδα, με τον κόσμο, με τους φιλάθλους. Αλλά δεν ξέρουμε τι λένε τα μικρά γράμματα. Αν δηλαδή δημιουργηθεί κάτι, φαντάζομαι θα έχει δικλείδες ασφαλείας.
0: Καλά, σίγουρα.
2: Η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι
2: άλλο. Σάκη, αν υπάρχει τέτοιο θέμα και είναι και η κυβέρνηση στη μέση, καταλαβαίνεις ότι δύσκολο ήταν να αρνηθεί ο Μάκης Αγγελόπουλος. Εγώ αυτό γνωρίζω.
0: Από τη στιγμή, φίλε, που δεν είναι ιδιόκτητο το γήπεδο, δεν ήταν στο χέρι του, πιστεύω εγώ.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτή είναι η άποψή μου. Έχουμε κάτι άλλο, Μάρια?
2: Όχι, Σάκη, με αυτά.
0: Έγινε. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.
2: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, είχαμε όντως μια μικρή καθυστέρηση, εγώ δεν κατάλαβα, με τον Μάριο Μαντσάκο στην επικοινωνία μας. Δεν πειράζει, τα είπαμε όλα. Ήταν μαζί μας λοιπόν ο Μάριος με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είμαστε 10 λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν από τις 7.

DJ Σάκης λέει για τα μυαλά στα κάγκελα. Θα γίνει της επιχρήμασης του. Γεια σου ρε Γεωργία. Κάντο εικόνα βρε Γεωργία να πάμε στην Αγγλία εκεί πέρα ας πούμε, για να βάλουμε και τις τροφές, για να βάλουμε και τερλέγκα, για να βάλουμε και Γιάννη Βασιλείου και κάποιος άλλη ξέρω εγώ, Γιώτα Γρίβα, να γίνει ένας πανικός.

0: Η Γενική Συνέλευση, φίλες και φίλοι της Ευρωλίγας, θα γίνει στο Κόμο 5-6 Οκτωβρίου. Δεν θα κληθεί να αποφασίσει μόνο επί της πρότασης του NBA για πιθανή συνεργασία ή εξαγορά, αλλά και για το ποιες ομάδες προορίζονται να πάρουν θέση στη νέα διοργάνωση. Η Μάρκα λοιπόν σήμερα σε δημοσίευμά της αναφέρει πως έχουν κατατεθεί τουλάχιστον 24 προτάσεις από ομάδες και επενδυτές, ενώ στην τελική φάση επιλογής έχουν περάσει 11 ομάδες που θα διεκδικήσουν 8 θέσεις. Οι δύο πρόσφατες ομάδες που εξέφρασαν ενδιαφέρον μέσω πρότασης είναι ο Άρης, η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Η υποψηφιότητα βέβαια της τελευταίας εξαρτάται από τη λήξη του πολέμου εκεί στην Ουκρανία. Πλέον οι 13 σύλλογοι της Ευρωλίγκας, Ρεάλ, Μπαρτσελώνα, Μπασκόνια, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ανατολού, Φενέρ, Αρμάνι Μιλάνο, Μακάβι Τελαβίβ, Ζαλγίρις Κάουνας, Μπάγερν, Βιλερμπάν, ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας θα επιλέξουν 8 ομάδες ανάμεσα στις 11 υποψηφιότητες που έχουν ήδη περάσει το αρχικό στάδιο επιλογής, αναφέρει η Μάρκα, δεν τα λέω εγώ αυτά. Τώρα, οι ομάδες που έχουν κάνει αίτηση είναι Βαλένθια, Βίρτους Μπολόνια, Παρί, Χάπολ Τελαβίβ, Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν, ΠΑΟΚ, Νάπολη, Ντουμπάι, Λόντον Λάιονς και Μάξιμα Ρώμα. Επίσης έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον Χάπολ Ιερουσαλήμ, Άρης Μπεσίκτας και Ζενίτ. Καθοριστικό ρόλο θα παίξει επίσης ταυτότητα των προσώπων που βρίσκονται πίσω από κάθε υποψηφιότητα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι πόροι, η σταθερότητα και η πραγματική οικονομική υφεραγγιότητα του εγχειρήματος θα τεθούν υπό εξέταση. Η Ευρωλίγκα λοιπόν επιθυμεί να γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια για τα σχήματα που φιλοδοξούν να γίνουν μέτοχοι και να διασφαλίσει ότι διαθέτουν την απαραίτητη οικονομική στήριξη για τη διατήρηση επενδύσεων πολλών εκατομμυρίων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φυσικά και η φήμη της κάθε ομάδας αποτελεί έναν ακόμα καθοριστικό παράγοντα. Ο οργανισμός θα εξετάσει ακόμα την ιστορία, τη θεσμική αξιοπιστία, τη συμπεριφορά και την εικόνα κάθε συλλόγου μέσα και έξω από το γήπεδο. Πρέπει να είναι και πολύ αξιόπιστη ως ομάδα. Άλλο ένα βασικό στοιχείο είναι για κάθε υποψηφιότητα η πόλη, ο πληθυσμός της, οι οικονομικές της προοπτικές, η ικανότητα προσέλκυσης φιλάθλων και χορηγών.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Λοιπόν, θα δούμε τι θα ανακοινωθεί μετά την Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη στο ιδηλιακό σκηνικό της Λίμνης Κόμου στην Ιταλία. Λοιπόν, τέλος για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε ένα διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε μέχρι και τις 9 που θα είμαστε εδώ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
6: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ. Απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-77-77-73. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-77-77-73 και ξενιάστε.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Με στόχο το 3-3 στο Nations League, η εθνική ομάδα φιλοξενεί στην Τούμπα την Ολλανδία. Στην αρχική δεκάδα θα βρίσκονται Σάλιακας και Κουρμπέλης, Φανέλα Βασκούδη εκδικεί και ο Κοστούλας. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει για τον Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3, ο Γιώργος Λίγκρης. Για την ένατη αγωνιστική.
1: 94,3 Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων είναι πρώτων πυλών. Για πάμε να ακούσουμε τι λέει τώρα ο Κλέαρχος.
1: Τώρα, στον αντίποδα προς τα δυτικά και βόρεια, που βρίσκονται βέβαια και πιο μακριά από τη ζώνη επίδρασης αυτής της κακοκαιρίας, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει με λίγες τοπικές συννεφιές. Και πάμε να δούμε τώρα τους ανέμους.
2: Πάμε, γιατί έχουμε απαγορευτικό.
1: Έχουμε
2: σήμερα
1: απαγορευτικό, Μαριάννα, βεβαίως, και θα πρέπει ο κόσμος που σχεδιάζει, όσοι μάλλον σχεδιάζουν να μετατοπιστούν μέσα στο Αιγαίο, να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Βλέπετε στο χάρτη μας κυριαρχεί το πορτοκαλί και το κόκκινο χρώμα. Αυτή λοιπόν η διαταραχή, επειδή παρουσιάζει καλή οργάνωση τι σημαίνει? Σημαίνει ότι προς το κέντρο της πέφτει αρκετά η βαρομετρική πίεση. Άρα δημιουργείται μεγάλη διαφορά πίεσης στην περιφέρεια αυτής της κακοκαιρίας. Γι' αυτό και έχουμε τους πολύ θυελώδεις βοριάδες.
0: Οκτώβριος μπήκε με θυελώδεις βοριάδες, πλημμυρικά φαινόμενα στην Κρήτη, χάθηκε και ένας άνθρωπος, ένας κτηνοτρόφος. Δεν πήγε και τόσο καλά ο μήνας. Εμείς όμως να σας πούμε τη δική μας καλημέρα από την ραδιοσυχνότητά μας. 2 Οκτωβρίου λοιπόν, φίλες και φίλοι, ημέρα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη αυτής της εβδομάδος, και εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9 με σχόλια, με ρεπορτάζ, με όλη την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται. Η εθνική μας έφτασε κοντά στο όνειρο, προηγήθηκε 2-0, αλλά τελικά οι τουλίπες, οι Ολλανδοί, έστω και την τελευταία στιγμή κατάφεραν να ισοφαρίσουν, αφήνοντας αυτό που ήθιστε να λέγεται γλυκό πικρή γεύση.

0: Πάμε να ακούσουμε και τον καιρό στην ΕΡΤ.
1: Την Κρήτη την αναφέραμε έτσι κι αλλιώς, αλλά και τα Δωδεκάνησα θα έχουν βροχές για σήμερα.
2: Πάντως, αυτό το ακραίο φαινόμενο που είδαμε στην Κρήτη θα το δούμε και σε κάποια άλλη περιοχή ή θα είναι εστιασμένο στην Κρήτη?
1: Στην Κρήτη.
2: Στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη. Λοιπόν, τώρα αν πάμε να δούμε από θερμοκρασίες πώς θα είμαστε σήμερα. Υπάρχουν δύο κομμάτια της Ελλάδας όπως και στον καιρό. Η Δυτική και Βόρεια Ελλάδα που έχουν έναν ανοιξιάτικο προς καλοκαιρινό καιρό, θα έλεγα, με 26 βαθμούς θερμοκρασία, ηλιοφάνεια και κανένα πρόβλημα καιρικό. Και η Ανατολική και Νότια χώρα, οι οποίοι έχουν τους αέριδες, έχουμε τις βροχές, έχουμε ένα φθινοπορεινό προς χειμωνιάτικο σκηνικό και θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 22 και σε κάποια νησιά και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Τώρα πάμε να δούμε την Αττική. Στην Αττική για σήμερα θα έχουμε τοπικές βροχές. Θα έχουμε τοπικές βροχές μεσημέρι, απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι 21 βαθμούς Κελσίου, κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ξεκάθαρα κάτω από τα κανονικά.
2: Πολύ κάτω, σαν πρώιμος χειμώνας είναι αυτό.
1: Βέβαια,
2: που ζούμε.
1: Έτσι είναι. Και οι άνεμοι στα ανατολικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Δηλαδή στο νότιο Εβοϊκό θα έχουμε ανέμους που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Τελείως άλλο το σκηνικό στη Θεσσαλονίκη, ανεβαίνοντας προς τα βόρεια, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι και καλοκαιρία με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Mm. Να πω...
0: Η μισή Ελλάδα ανοιξιάτικη, η άλλη μισή φθινοπορεινή.

0: ίδια ώρα, καυτή έχει γίνει συζήτηση στις Γενικές Συνελεύσεις των Πολυκατοικιών για το αν και πόσο πετρέλαιο θέρμανσης θα βάλουν. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή εκκίνησης να είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, δηλαδή περισσότερο από μισό ευρώ πάνω σε σύγκριση με πέρυσι.
1: Μπορούμε να βάλουμε πετρέλαιο? Τίποτα, με το ρεύμα.
2: Οι ένοικοι της Πολυκατοικίας αρνούνται κατηγορηματικά να δώσουν στα κοινόχρηστα.
0: Πόσα δύο χειμώνα?
2: Περισσότερα ρούχα.
3: Θα βάλουν λιγότερο πετρέλαιο σε σχέση με τις άλλες φορές. Δεν συμφωνούν για τις ώρες, δεν συμφωνούν για το πότε θα γίνει παραγγελία.
4: Ένας πολύ δύσκολος χειμώνας φαίνεται ότι είναι πρώτων πυλών. Πολύ περισσότερο μάλιστα που η χώρα την επόμενη χρονιά, το 2027, πορεύεται προς εκλογική αναμέτρηση. Υπό αυτό λοιπόν το καθεστώς της οικονομικής πιέσεως, της ασφυκτικής θα έλεγε κανείς οικονομικής πιέσεως, και με μια καθημερινότητα η οποία ως ημέρε γίνεται όλο και πιο δυστοπική, η κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε μια αγωνιώδη προσπάθεια. Στην ουσία έχει μετατρέψει τον χρόνο σε προεκλογική περίοδο, σε μια αγωνιώδη προσπάθεια λοιπόν, όπου τον βρεις και όπου σταθείς, βλέπεις το Μητσοτάκη μπροστά σου μέσα από τις οθόνες των τηλεοράσεων, των κινητών τηλεφώνων, να περιδιαβαίνει σε όλη την Ελλάδα επιχειρώντας απεγνωσμένα να μαζέψει τις ψήφους εκείνους, εκείνες που θα του επιτρέψουν να παραμείνει πρωθυπουργός για ακόμα 4 χρόνια, με άλλα λόγια να πιάσει ένα τριανταράκι, δηλαδή εκεί πέρα πλείς τους 10 Έλληνες, έτσι ώστε με διάφορα μαγειρέματα μετά τις εκλογές να παραμείνει στην εξουσία.

τώρα η διαφθορά απλώνεται παντού. Είναι χαρακτηριστικό το σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδος Δημοκρατία. Όργια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ημι διαμονής. Τα ξενοδοχεία ημι διαμονής, όπως ξέρετε ίσως κάποιοι από εσάς που μας παρακολουθείτε, είναι ξενοδοχεία στα οποία πηγαίνουν ζεύγοι για να συνευρεθούν και μετά να αποχωρήσουν. Δηλαδή, παλιά τα λέγαμε ζευγαράδικα. Όργια λοιπόν με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχεία ημι διαμονής είναι ο τίτλος της εφημερίδος Δημοκρατία και από κάτω Υπουργεία, κρατικοί φορείς και πανεπιστήμια. Άκουσον άκουσον. Σε ανοιχτή γραμμή από το 2019 με την εταιρεία The Crystal Blue, που με το ίδιο αφημί προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες και σωματικής ευεξίας. Και από κάτω και 1,9 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας στην φίλη της Μαρέβας, σύζυγο του Περιφερειάρχη Τοψίδη.

όλοι με χρυσά κουτάλια. Όταν λέμε όλοι, εννοούμε αυτή την ιδιότυπη νομεκλατούρα η οποία έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 6-7 χρόνια γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου. Συγγενείς, φίλοι, κολλητοί, οι οποίοι νέμονται το κρατικό χρήμα, το οποίο βέβαια πληρώνετε εσείς, πηγαίνοντας για παράδειγμα κάθε μέρα ή όποτε πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, και με τον ΦΠΑ στο 24%, το 1/4 αυτών που πληρώνετε πηγαίνει μεταξύ άλλων και στο Crystal Blue, στο ζευγαράδικο. Για να καταλάβετε με ποιους έχετε να κάνετε και πόσο κορόιδα σας θεωρούν.

0: Κρατικό Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πλήρωνε 5.000 ευρώ τον μήνα στην Crystal Blue, που έχει το ξενοδοχείο ημιδιαμονή στη Γλυφάδα και προσφέρει και λογιστικές υπηρεσίες από υποκατάστημά της στο Χαϊδάρι. Κρατικό Πανεπιστήμιο σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του πληρώνεται από το κράτος, δηλαδή από τους φορολογούμενους. Το pronews.gr αποκάλυψε την απευθείας ανάθεση στο ίδιο ξενοδοχείο ημιδιαμονής για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ορίμανσης έργων και σύνταξης τεχνικών και πλήρωσε η κυβέρνηση και όλοι απορούσαν τι είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες παρήχε. Η απόφαση που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διάβια προκάλεσε εντύπωση καθώς οι κυβερνώντες αδιαφορούν αν θα λάβει δημοσιότητα, ενώ όλοι καταλαβαίνουν τι είναι αυτά τα ξενοδοχεία. Οι μισθοί των κυβερνητικών είναι παχυλοί, αλλά το κρατικό ταμείο μάλλον είναι ακόμα καλύτερο για αυτούς, για να πληρώνουν ακόμα και προσωπικές τους στιγμές, όπως φαίνεται. Σε ό,τι αφορά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που και αυτό πληρώνει προφανώς για υπηρεσίες στο ίδιο ξενοδοχείο, έχει και άλλους σκελετούς στον ντουλάπι. Τον δρόμο της ποινικής αξιολόγησης παίρνει εδώ και κάποιες μέρες η πολύκροτη υπόθεση της απόπειρας αγοράς ακινήτου ύψους 8,5 εκατομμύρια ευρώ από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με στόχο τη δημιουργία κέντρου καινοτομίας στον τουρισμό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αξία του ακινήτου αυτή τη στιγμή κινείται λίγο πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ήθελαν να το αγοράσουν με ένα καπέλο 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Κάπως έτσι λοιπόν επιχειρείται να διατεθεί το δημόσιο χρήμα την ίδια στιγμή που οι πολίτες δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα τους και τους περιμένει ένας βαρύς από κάθε άποψη χειμώνας.
1: Παρακολουθείτε ή μάλλον ακούσατε το σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στο μεγάλο ειδησιογραφικό πόρταλ, στο Pro News, στο οποίο όπως είναι γνωστό μπορείτε στο υπομενού Pod Radio να ακούτε αποσπάσματα από τις καθημερινές μας εκπομπές στη μορφή των podcasts. Η διαφθορά λοιπόν έχει μπει κυριολεκτικά μέσα στο μεδούλι της ελληνικής κοινωνίας.

0: Πιστεύετε ότι τα τελευταία χρόνια επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας η διαφθορά στην Ελλάδα πόσο έχει εξελιχθεί?
1: Το ποσοστό εδώ κοντά στους 7 στους 10.
0: Ότι έχει αυξηθεί... Με τη λέξη διαφθορά, ποια είναι τα θέματα που κατά τη γνώμη σου βάζουν μέσα οι πολίτες?
1: Ξαναλέω, υπήρχε πρόβλημα με το ζήτημα των υποκλοπών με το κράτος δικαίου, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό που βλέπουμε.
0: Μπαίνουν και τα τέμπη μέσα.
1: Και τα τέμπη υπήρχε σοβαρό ζήτημα, αλλά νομίζω ότι όλο έχει πυροδοτηθεί κυρίως εξαιτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Από ένα το τελευταίο.
1: Αυτό που έγινε μέσα στο καλοκαίρι, το οποίο έτσι ακουμπά το μαλακό υπογάστριο πολλών οικογενειών και έναν πολύ ευαίσθητο τομέα που είναι η αγροτική παραγωγή.
2: Αυτό είναι αποτέλεσμα σφιγομετρήσεως η οποία διεξήχθη πριν από λίγο καιρό, αλλά υπάρχουν και άλλα γκάλωπ νεότερα στα οποία οι πολίτες απαντούν ότι η διαφθορά έχει εκτιναχθεί στα ύψη, και όπως αντιλαμβάνεστε είναι διαφθορά η οποία δεν αφορά μόνο στους κυβερνώντες, αφορά σε όλους αυτούς τους φορείς οι οποίοι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, όπου ορισμένοι εξ αυτών το διαχειρίζονται με τον τρόπο που ακούσατε προηγουμένως, αναθέτοντες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ξενοδοχεία ή μη διαμονής, γνωστά όπως είπαμε και ως ζευγαράδικα, είτε άλλα απίθανα πράγματα που καταδεικνύουν τη φαντασία την οποία μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα για το πώς θα το διαθέτει με τέτοιον τρόπο ώστε να κονομάει ο ίδιος χοντρά. Διαλυματάκι στις 7:30.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
2: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Παρακολουθείτε την πρωινή μας μετάδοση. Σήμερα, όπως είπαμε, τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας, Παρασκευή. Απευθείας αναθέσεις λοιπόν για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ξενοδοχεία ή μη διαμονής. Το θέμα το έχει σήμερα η Δημοκρατία, αλλά το έβγαλε και χθες η Εσπρέσο του Ινδίου Δημοσιογραφικού Ομίλου, του Ομίλου Φιλιππάκη. Αναπαράγεται σήμερα και από διάφορους ιστότοπους ότι ο άλλος φορέας, Enterprise Greece, ένας φορέας

άλλες δραστηριότητες. Δηλαδή, έχεις ένα ξενοδοχείο στο οποίο πηγαίνει ένα ζευγάρι να περάσει κανένα 2-3 ωρίτσες ευχάριστα. Αλλά ο ίδιος ο ξενοδόχος κάνει και άλλες δουλειές. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για ορίμανση έργων και έτσι λοιπόν κονομάει και από εκεί. Την ώρα που σου δίνει το κλειδί για να ανέβεις στο δωμάτιο, σου λέει στάσου να κάνω και μια μελέτη πώς θα οριμάσει κάποιο έργο της Enterprise Greece. Δηλαδή η διαφθορά έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που ο καθένας πια ο οποίος έχει δυνατότητα να διαχειριστεί δημόσιο χρήμα σου λέει ρε παιδί μου εδώ κλέβουν οι πάντες ας πούμε κονομάν. Να μην γλύψω κι εγώ ένα κοκαλάκι. Και το κοκαλάκι γίνεται κόκαλο μεγαλύτερο, γίνεται μπούτι, γίνεται αρνί ολόκληρο και μετά κοπάδι αλλά ο πεκεπέ. Μπανανία.

0: Κρατικό Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πλήρωνε 5.000 ευρώ τον μήνα στην Crystal Blue, που έχει το ξενοδοχείο ημιδιαμονή στη Γλυφάδα και προσφέρει και λογιστικές υπηρεσίες από υποκατάστημά της. Στο...
1: Και δεν είναι μόνο το Enterprise Greece, είναι και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Αυτό δηλαδή που σας λέγαμε, φορείς οι οποίοι διαχειρίζονται τα δικά σας τα λεφτουδάκια, τα επενδύουν πολλές φορές έχοντας στο νου τους και το ίδιο όφελος. Κοινώς γίνεται ένα τρελό πάρτι που όποιος μπορεί να οικονομήσει και έχει και την ανάλογη ελαστικότητα συνειδήσεως, το πράττει.

είναι το πνεύμα που αποπνέει αυτή η διακυβέρνηση του τόπου. Οικονομήστε όσοι μπορείτε.

0: χαμογελαστή και μες στην καλή χαρά βλέπω τώρα την κυρία Κωνσταντοπούλου στην πρωινή εκπομπή του Sky. Θα συνδεθούμε στη συνέχεια να ακούσουμε μερικά από αυτά τα οποία θα πει με τη γνωστή μετριοπάθειά της. Για βάλε λίγο.
1: Του πρώτου μνημονίου είναι από το 2010 λοιπόν στη Χάγη οδοντίατρος, αλλά η καρδούλα του είναι εδώ, δημιουργεί, κάνει τα γραφιστικά σε πάρα πολλές πρωτοβουλίες, είναι στο πλευρό κινημάτων. Μας. Και μας έγραψε και το τραγούδι το «Η πλεύση είναι η λύση» και είναι μεγάλη χαρά που κάνουμε μαζί αυτές τις δράσεις.
2: Πολύ
1: το
2: ωραία.
1: Φεστιβάλ Ελευθερίας με διάλογο, πολιτισμό,
2: χαιρόμαστε
1: δημοκρατία.
2: Και εμείς που τα προβάλλουμε αυτά, ωραία. Τυχή είναι αυτή και μπορεί να έρθει και ο κόσμος να το παρακολουθήσει, να έρθει κοντά, σαν εξάρτητα αν είναι πλεύση ή όχι. Ένα ωραίο γεγονός, μια ωραία συναυλία.
1: Αντίθετα με άλλα κόμματα, δεν βάζουμε τον κόσμο ούτε να μας δίνει διαπιστευτήρια, ούτε να κάνει όρκους. Του λέμε έλα κοντά να δράσουν.
0: Ακόμα δεν έχουν μπει στο ψητό. Να δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Έχουν φροντίσει πάντως από το πλατό να έχουν αποσύρει τον Άρη, τον παλιό μου φίλο. Θα δούμε τώρα στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί η κουβέντα.

0: Χάμος έγινε χθες στη Βουλή. Είναι ένα θέμα που αναπαράγεται και σήμερα και στον τύπο, αλλά και στα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, για την προοπτική να αυξηθούν οι αποδοχές των βουλευτών δια της αυξήσεως του ποσού το οποίο λαμβάνουν ως αποζημίωση για την συμμετοχή τους στις κοινοβουλευτικές επιτροπές.
1: Για μένα αυτό είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση την ώρα που ο κόσμος
2: στενάζει. Είναι ένα περίφημο τεπέρον από ό,τι καταλάβαμε.
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Πετάχτηκε έτσι βολιδοσκοπικό στη διάσκεψη των προέδρων για να δούνε τι θα πούνε. Προφανώς ποντάρουν σε κάποια εδήμονα συνένεση. Εμείς δεν δίνουμε τέτοια συνένεση.
2: Ούτε τα άλλα κόμματα.
1: Πώς?
2: Έτσι ακούσαμε χθες.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνουν
2: το ρεπορτάζ, δηλαδή τα κόμματα λένε όχι σε αυτό.
1: Πάντως εμείς το δημοσιοποιήσαμε. Τα άλλα κόμματα δεν το δημοσιοποιήσανε. Και ξέρετε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να περνάνε υπογείως κάποια πράγματα. Είπανε ακόμα να αυξηθεί η αποζημίωση για τις επιτροπές που δεν πατάνε. Δεν ξέρω αν έχετε δει. Μόνο εμείς πηγαίνουμε και στην Ολομέλεια και στις επιτροπές. Δεν πατάνε. Και όχι απλώς δεν πατάνε, αλλά κάνουν και την εξής πονηριά. Συνδέονται μέσω WebEx με μαύρη οθόνη.
2: Εκεί δεν είναι δηλαδή, στο γραφείο τους.
1: Όχι, δεν είναι. Συνδέονται μέσω WebEx με μαύρη οθόνη την οποία δεν ανοίγουν ποτέ.
2: Λόγω ότι πατήθηκε το κουμπί.
1: Εγώ πολλές φορές τους προκαλώ.
3: Να φαίνεται το όνομα μόνο.
1: Πάζουν ένα συνεργάτη να κάνει τη σύνδεση. Εγώ πάρα πολλές φορές τους έχω προκαλέσει διαρκούς της Επιτροπής. Αν είστε εκεί, ανοίξτε την οθόνη. Ναι. Οι οθόνες παραμένουν ερμητικά κλειστές. Για να πάρουν 75 ευρώ. Ότι... Ακούστε τώρα, αυτό δεν είναι φοβερό. Για να πάρουν 75 ευρώ.
3: Ναι, τώρα λέει να πάνε κάτι στα 150.
1: Και απατεωνιές. Ο άλλος ο Λαζαρίδης έπαιρνε δημόσιο χρήμα παριστάνοντας τον επιστήμονα χωρίς πτυχίο. Ο άλλος έκανε ιατρονομικό συμβούλιο με τους απατεώνες γιατρούς. Εδώ μιλάμε για παγαπώντιδες απατεώνες, οι οποίοι πίνουν στην υγεία των κορόιδων. Η δική μας λοιπόν θέση είναι ότι αυτά δεν περνάνε. Ούτε θέλουμε, εμείς είμαστε πάντα εκεί. Ούτε θέλουμε.
2: Άρα γι' αυτό το δημοσιοποιήσατε, για να κοπεί, λέτε, κατευθείαν αυτό.
1: Αλλιώς
2: θα περπατούσε
1: δυνατόν.
2: Αυτό.
1: Μα είναι πρόκληση. Πώς?
2: Αλλιώς θα προχωρούσε.
1: Η άποψή μου είναι ναι, αφού το στείνουν εδώ και μήνες, το προσπαθούν. Πώς θα γίνει, κανένας δεν θέλει να πάρει την ευθύνη. Οπότε λένε ή θα συμφωνήσουμε όλοι, ή αλλιώς δεν θα γίνει. Αλλά προσπαθούν πλαγίως να το φέρουν. Mm-hmm. Και ο ρόλος που παίζει το Πασόκ, γιατί σας θυμίζω πριν από πολλούς μήνες.
2: Το Πασόκ, γιατί το βάζετε τώρα στο ίδιο σαγίδι, σας είδαμε και χθες.
1: Να
2: τα βάζετε με τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Το
2: ότι υπάρχει, ας πούμε, μια υπόγεια συμμαχία.
1: Υπάρχει
2: όντως.
1: Είναι τρομερό, δυστυχώς υπάρχει.
3: Συγγνώμη, επειδή έκατσε σε μια εξέδρα ενός γηπέδου ο Ανδρουλάκης και παραδίπλα ήταν ο.
1: Όχι, δεν έκατσε σε μια εξέδρα.
3: Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα λησβερίσι.
2: Μα εκείνη η θέση του λέει ο άνθρωπος.
1: Δεν έκατσε σε μια εξέδρα γηπέδου. Υπήρχε στη Βουλή.
3: Είδαμε τη φωτογραφία.
1: Μισό λεπτό. Υπήρχε στη Βουλή πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση, διότι ο κύριος Χινάς έφερε άρθρα με τα οποία ξεπλένει υποδίκους και καταδικασμένους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στελέχη γαλάζια που έχουν καταδικαστεί, ναι, και στελέχη γαλάζια που σήμερα είναι η δίκη της κυρίας Παπακώστα, αν καλά θυμάμαι, 2 Οκτωβρίου. Μέσα στον Οκτώβριο υπάρχουν προσδιορισμένες δίκες με γαλάζια στελέχη και γαλάζιους βουλευτές. Ο κύριος Χινάς λοιπόν έφερε μια σειρά από άρθρα, μεταξύ των οποίων το άρθρο 74 του νομοσχεδίου του, με το οποίο αποποινικοποιεί και δίνει πάτημα από ποινικοποίηση στη δράση αυτών των
2: στελεχών. Και αυτό αφορά και πράσινο στελέχη.
1: Δεν το γνωρίζω, να μας το πει ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι εμείς στη Βουλή κάναμε χαμό. Ζητήσαμε από τα κόμματα που έχουν τον αριθμό βουλευτών να κάνουν αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας.
2: Ναι, η συμπεριέση τι συνίσταται.
1: Επιτρέψτε μου να το εξηγώ. Έγινε λοιπόν όλο αυτό το πράγμα και όταν εγώ αντιπαρατέθηκα με την κυβέρνηση, το Πασόκ και ο κύριος Ανδρουλάκης στηρίξαν την κυβέρνηση και...
0: Και πάμε κατευθείαν στον Αντένα, Άγγελος Συρίγος, για τη δήλωσή του ότι υποχωρήσαμε στο καλώδιο. Να δούμε τι λέει τώρα.
4: Παραμένει παραβίαση διεκών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι θα προκαλέσει ένταση του πεδίου. Δεν πρόκειται να στείλει η Κυπριακή Δημοκρατία πλοία για να διώξουν το Roots Race στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα κινηθεί λογικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα καταγγείλει το γεγονός.
5: Καταρχάς να πούμε ότι ακόμα βρίσκεται στην περιοχή των κατεχομένων. Δεν έχει περάσει στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι?
4: Στην περιοχή της Τουρκίας, ναι. Δεν έχει περάσει ακόμη στην περιοχή των κατεχομένων.
0: Έγινε το έξες με τον Άγγελο.
5: Ναι.
6: Την ίδια ώρα, πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί το σχόλιο του Άγγελου Συρίγου για ελληνική υποχώρηση στην περίπτωση των ερευνών νοτίως της Κάσου.
7: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου.
0: Αυτά είπε χθες στην ΕΡΤ, υποχωρήσαμε λέει. Είπε το αυτονόητο, δηλαδή ότι δεν συνεχίστηκε η πόντιση του καλωδίου στην Κάσο το καλοκαίρι του 24. Και προχωρήσαμε σε διπλωματικές διαβουλεύσεις, οι οποίες δεν έχουν αποδώσει και τίποτα, αλλά το καλώδιο, αντί να το ποντίσουμε, το μαζέψαμε. Για να δούμε τώρα τι λέει σήμερα ο Άγγελος για βάλε.
5: Στις οποίες η κυβέρνηση δεν ασπάζεται.
8: Προσωπικές εκτιμήσεις.
5: Ακριβώς. Τι λέτε?
4: Οφείλουν. Έχω δύο ιδιότητες προφανώς. Έχω μία πολιτική και μία επιστημονική. Η πολιτική δεν αναιρεί την επιστημονική. Οφείλω να καταθέτω την επιστημονική μου άποψη. Νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο με καλείτε στο δημόσιο διάλογο για να καταθέτω και την επιστημονική μου άποψη.
5: Σωστά. Ναι, αλλά επειδή φοράτε και το άλλο καπέλο, η κυβέρνηση λέει ότι αυτό που λέτε δεν ευσταθεί. Δεν υποχώρησε ποτέ στις τουρκικές πιέσεις σε ό,τι αφορά την πορεία εκτέλεσης του έργου και κυρίως εκεί στην περιοχή της Κάσου.
4: Ωραία. Επειδή πιανόμαστε από τις λέξεις και η λέξη υποχώρηση ακούγεται ξαφνικά,
5: ναι.
4: Έχω δύο πράγματα να πω. Το πρώτο είναι ότι έχουμε μία τακτική που ακολουθείται στην Ανατολική Μεσόγειο τουλάχιστον από το 2003. Έχουν μπει 7 καλώδια. Ποτέ έως το 2024 η Τουρκία δεν είχε εμποδίσει την πόντιση των καλωδίων. Ποτέ. Υπήρχαν κάποιες διαφωνίες, υπήρχαν κάποιες ναύτεξ και ναύτεξ, αλλά ποτέ δεν είχε εμποδίσει την πόντιση καλωδίων. Όταν ξαφνικά αλλάζει την τακτική της και εμφανίζει 5 πλοία, το ερώτημα το οποίο απευθύνεται κυρίως προς την
5: Ελλάδα. Είχε στείλει φρεγάτες, σωστά?
4: 5 πλοία, 5 πολεμικά πλοία.
5: 5 πολεμικά πλοία στην Κάσου.
4: Εκεί που μπαίνουν καλώδια, έχουν στην περιοχή σας, λέω, μπει 7 καλώδια. Ξαφνικά η Τουρκία αλλάζει τη στάση της και στέλνει 5 πλοία. Ναι. Εσύ τι κάνεις? Δεν σταματάς για τακτικούς λόγους το έργο για να διαπιστώσεις ποια είναι η πρόθεση της άλλης πλευράς στη στιγμή που δεν έχει ξαναεμφανίσει αυτή τη συμπεριφορά στο παρελθόν. Τι πρέπει να κάνεις, και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο απευθύνεται προς την αντιπολίτευση. Εκείνοι τι θα κάνανε δηλαδή, το Πασόκι?
5: Άλλο το τι θα κάνανε και άλλο.
4: Θα βύθιζαν. Όχι, έχει τεράστια
5: σημασία. Όχι κύριε Σίγο, ένα λεπτό.
4: Θα βύθιζαν.
5: Το ερώτημα προς την αντιπολίτευση.
4: Ελάτε. Κύριε Παυλόπουλε, επιτρέψτε μου απλώς να ολοκληρώσω.
5: Παρακαλώ, παρακαλώ.
4: Η αντιπολίτευση, αν ήταν κυβέρνηση, θα επετίθετο και θα βύθιζε τα 5 πλοία? Δεν θα κοίταζε να διαπιστώσει πρώτα, όπως γίνεται στις διεθνείς σχέσεις? Τι έχει συμβεί, εάν υπάρχει κάποια παρεξήγηση, και να καταλάβει τι γίνεται? Μόνο όταν καταλάβεις τι γίνεται, παίρνεις τις αποφάσεις για...
5: Άρα το παίρνετε πίσω ότι η Ελλάδα... Ότι η Ελλάδα υποχώρησε.
4: Όχι, επιστημονικά έχω καταθέσει την άποψή μου, δεν παίρνω τίποτα πίσω. Από εκεί και πέρα, είναι η επιστημονική μου άποψη, δεν αναιρείται από την πολιτική μου ιδιότητα. Είναι στις διεθνείς σχέσεις.
5: Άρα δύο φορές κάναμε.
4: Ακούστε με, κύριε Παυλόπουλε, αν έχετε την καλοσύνη.
5: Παρακαλώ.
4: Όταν στις διεθνείς σχέσεις έχεις μία μόνιμη πρακτική από ένα κράτος, η οποία ξαφνικά αλλάζει, το πρώτο πράγμα που κάνεις στις διεθνείς σχέσεις είναι να καταλάβεις τι ακριβώς έχει γίνει. Δεν επιτίθεσαι. Περιμένεις να καταλάβεις τι έγινε. Με τη λογική του Πασό και της αριστερής παρατάξεως θα έπρεπε η Ελλάδα να έχει επιτεθεί και να έχει βυθίσει τα δύο πλοία. Αυτό θα έκαναν αυτοί? Αυτό είναι το ερώτημα.
5: Ναι, αλλά μισό λεπτό κύριε Συρίγο. Από τη στιγμή που λέτε ότι η κυβέρνηση σωστά έπραξε και έκανε έναν ελιγμό αυτή την εποχή, γιατί εσείς αυτό τον ελιγμό το χαρακτηρίζετε υποχώρηση? Γιατί αυτό είναι που ενόχλησε την κυβέρνηση.
4: Κοιτάξτε τώρα να σας πω κάτι. Εάν χρησιμοποιούσα τη λέξη ελιγμός θα ήταν διαφορετικό. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι το έργο θα ξαναρχίσει τις επόμενες μέρες. Διαπιστώσαμε τις προθέσεις της Τουρκίας. Έγινε προσπάθεια σε αυτό το χρονικό διάστημα να διαπιστώσουμε τι σκέφτεται η Τουρκία και να βρούμε μια λύση.
5: Γιατί,
4: δικαίου.
5: Γιατί
4: δεν μπόρεσε να βρεθεί λύση και συνεχίζουμε με την ολοκλήρωση του έργου.
5: Και αν ξαναστείλουν τώρα 5 τουρκικά πλοία οι Τούρκοι, μόλις φτάσει το πλοίο για την πότηση του καλωδίου, κυβέρνηση τι πρέπει να πράξει?
4: Με δεδομένη την αλλαγή της στάσεως της Τουρκίας, ο σχεδιασμός έχει γίνει λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα. Και πλοία του λιμενικού και πλοία του πολεμικού και ό,τι χρειαστεί.
5: Άρα θα στείλουμε και εμείς τα πλοία και ό,τι θέλει ας γίνει.
4: Πάντοτε όταν βλέπεις ένα από τα μαθήματα που έχουμε πάρει τα τελευταία πολλά χρόνια είναι ότι δεν κλιμακώνεις χωρίς λόγο.
0: Τα ψιλομαζεύει λίγο ο Άγγελος. Από κάτω εντωμεταξύ του έχουν και έναν τίτλο: αδειάζει ο Μαρινάκης στον Συρίγο. Πάμε ξανά στην Κωνσταντοπούλου να δούμε τι λέει.
1: Είναι θεωρία.
2: Ούτε μεταφορά παράνομου φορτίου αποδείχθηκε.
1: Κύριε,
2: είδαμε και τα τρένα, είδαμε και τα βίντεο.
1: Δεν διερευνήθηκαν αυτά, κύριε Οικονόμου. Μην συνεχίζετε. Όχι. Εκτός αν πιστεύετε ότι την ώρα που βόλευε τον κύριο Μητσοτάκη, εμφανίστηκε ο κύριος Πορτοσάλτε εδώ στο σταθμό αυτό και έβγαλε από το καπέλο του δύο βίντεο που δήθεν καταρρύπτουν αυτό που βλέπει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος τη βλέπει και τη φωτιά και την ανάφλεξη. Αυτό δεν μπορούν ό,τι και να κάνουν. Δεν μπορούν να πούν ότι δεν έγινε. Επίσης δεν μπορούν να πούν ότι κάθε φορά που υπάρχουν συγκρούσεις τρένων υπάρχει τέτοιου είδους έκρηξη και ανάφλεξη. Διότι υπάρχουν άπειρα περιστατικά συγκρούσεων στα οποία δεν υπάρχει
0: και στο
1: αυτό το φαινόμενο.
0: Τώρα, αλλά τον έχουν μαζέψει, τον έχουν βγάλει από το στούντιο.
2: Σας παρακαλώ, θέλω να μας πείτε.
1: Μισό λεπτό.
2: Θα το πείτε κι αυτό. Μία κουβέντα
1: να το απαντήσω αυτό. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω και θα πω και ό,τι θέλετε. Δεν θα φύγω αν δεν σας απαντήσω. Και αυτό είναι προειδοποίηση και όχι απειλή. Λοιπόν.
2: Μη σας θέλετε εσείς. Μη σας καλούμε.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν 27 νέοι άνθρωποι, παιδιά, τα οποία κάηκαν πέραν της αναγνωρίσεως και για τα οποία δεν έχει καταγραφεί αιτία θανάτου. Δεν μπορεί αυτό το θέμα ούτε να θαυτεί, ούτε να μπαζωθεί, ούτε να μην διερευνηθεί. Και μέχρι στιγμής ποινικά δεν έχει διερευνηθεί. Αυτό πρέπει όλους να μας προβληματίσει. Γιατί όποια πέτρα και αν σηκώσουμε βρίσκουμε τον κύριο Μητσοτάκη, είτε μιλάμε για τα Τέμπη, είτε μιλάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μιλάμε για τις παρακολουθήσεις, είτε μιλάμε για τη Βιολάντα, είτε μιλάμε για το θάνατο Μαζονάκη. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις βρίσκεις τον Μητσοτάκη, τους υπουργούς του, τα στελέχη του.
2: Για τον Μαζονάκη ο Μητσοτάκης θέει.
1: Ο Πλεύρης δεν ήταν σε συνεργασία με αυτούς τους γιατρούς. Τον Πλεύρη δεν τον καλύπτει αυτή τη στιγμή. Ακόμα υπουργός δεν είναι, ή μήπως τον καθαίρεσε και δεν τον πήρε είδηση?
3: Ωραία. Να κλείσουμε να σχολιάσουμε λίγο την ανάρτηση του κ. Τσίπρα. Έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει κουβέντα από το πρωί.
1: Το είπατε τώρα μπαίνοντας, αλλά δεν το έχετε.
3: Δεν το έχετε δει. Να το δούμε παρέα τότε. Είναι από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος και είναι αυτή η ανάρτηση με τις σχετικές φωτογραφίες. Και έχει ένα έτσι κειμενάκι γράψει. Και έχει ενδιαφέρον να το δούμε.
2: Σήμερα θα πάει και
3: ξέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη.
2: Αυτό με τον Άδη μας προβλημάτισε λίγο. Γιατί πήγε στον
1: να
2: Άδη.
1: Ψάλλει.
2: Ναι.
3: Έτσι γράφει, ναι.
2: Από τις ψαλμωδίες που άκουσε τέλος.
1: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά και κάτι άλλο και που είναι διατεθειμένοι πραγματικά να παλέψουν για να δώσουν λύσεις.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.
3: Καλημέρα
1: μας. Ευχαριστώ και εγώ και σας περιμένουμε το Σάββατο στη Ρεματιά.
0: Σας περιμένω στο ρέμα.

9.43 Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτς. Ο Συρίγος τα μάζεψε κάπως. Γεγονός είναι αυτό που είπε ο άνθρωπος, τέλος πάντων, ότι το 2024 όταν πήγαμε να βάλουμε το καλώδιο, τώρα για να ξέρετε περί τι νόσος πρόκειται, μιλάμε για ένα καλώδιο τον οποίο να συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο. Ένα ηλεκτρικό καλώδιο, ρε παιδί μου, και δεν μας αφήνουν οι Τούρκοι να το ποντίσουμε. Εν τω μεταξύ είναι γεγονός ότι ποσός ενδιαφέρει τον Ερντογάν αν θα συνδέεται ηλεκτρικά η Ελλάδα με την Κύπρο. Αλλά τα κάνει όλα αυτά για να πει ότι κοιτάξτε, ποντίστε όσα καλώδια θέλετε, αλλά από την περιοχή στην οποία θα τα ποντίζετε θα πρέπει, προκειμένου να μπείτε σε αυτήν, να ζητήσετε την άδειά μου. Άμα μου ζητήσετε την άδεια, εγώ σας τη δώσω και ποντίστε ό,τι καλώδιο γουστάρει η ψυχή σας. Περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι δηλαδή ότι οι Τούρκοι ξαφνικά νοιάζονται από πού θα παίρνει ρεύμα η Λευκωσία ή οτιδήποτε άλλο όσο αφορά την ηλεκτρική αυτή διασύνδεση. Σου λέει, παιδιά, κάντε την. Α, σιγά. Αλλά ζητήστε την άδειά μας. Διότι εκεί πέρα είναι η γαλάζια πατρίδα μας. Από εκεί που πάτε να περάσετε. Τώρα γαλάζια πατρίδα έξω από την Κάσο. Οπότε και εμείς, σου λέει τώρα, τι θα κάνουμε. Ζητήσουμε άδεια, δεν γίνεται. Βάλαμε κάποιους Γάλλους εκεί. Μπας και τη ζητήσουν οι Γάλλοι αντί για μας. Αλλά το πράγμα δεν περνάει και τόσο εύκολα. Ούτε μπορεί να γίνει αυτό που λέμε αβαβά. Με την έννοια δηλαδή ότι να κάνουμε μια συμφωνία, να μην το πούμε σε κανέναν και να περάσει το καλώδιο. Έτσι και περάσει, οι Τούρκοι θα πούνε, παιδιά, πέρασε, διότι εμείς συμφωνήσαμε και τους δώσαμε την άδεια. Τότε μάλιστα το 2024 θα βάλουμε τα ηχητικά. Όταν υποχωρήσαμε και φύγανε τα πλοία τα οποία ποντίζαν το καλώδιο, οι Τούρκοι μας ευχαρίστησαν. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο μπερδεμένα είναι τα πράγματα. Διάλειμμα στις 8 και επανερχόμεθα.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία,
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 8.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Η Ελλάδα σήμερα.
8: Δηλαδή?
9: Η εκπομπή μας.
8: Πότε?
9: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
8: Δηλαδή?
9: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
8: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
9: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
8: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Εικόνες καταστροφής στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Ένας νεκρός, πλημμυρισμένοι δρόμοι, σπίτια και καταστήματα είναι ο απολογισμός. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης, η περιοχή Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί στους δήμους Αγίου Νικολάου και Μυλοποτάμου. Δεμένα παραμένουν και σήμερα τα πλοία στα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα πρωινά δρομολόγια από και προς τον Πειραιά. 32χρονος Ρουμάνος έβαλε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιτέθηκε στην 32χρονη γυναίκα και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντάς τους με αιχμηρό αντικείμενο. Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας με σοβαρά τραύματα. Μέσα στην οικία βρίσκονταν και ανήλικα παιδιά. Πίεση προς την Ευρώπη για την αντιμετώπιση της μεγάλης αύξησης στις τιμές των καυσίμων ασκεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ζητώντας την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Το αίτημα αφορά την απελευθέρωση 120 εκατομμυρίων βαρελιών μέσα σε διάστημα 6 μηνών. Ξεκινάει σήμερα ο κύκλος των δικών που αφορά ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη οδηγείται στο εδόλιο η Κατερίνα Παπακώστα με συγκατηγορούμενους τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και ακόμα δύο πρόσωπα. Η βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας αντιμετωπίζει σε βαθμό πλημελήματος τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας σε απάτη και της ηθικής αυτουργίας σε απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Το κίνητρο του δράστη συγκυβερνήτη που φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος της Fly Dubai με 174 επιβάτες εξετάζουν οι αρχές. Βασικό ερώτημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε ο πιλότος. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έκανε λόγο για τσεκούρι, το οποίο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας υπάρχει στις πτήσεις. Ωστόσο, οι επιβάτες του αεροσκάφους υποστήριξαν ότι ο συγκυβερνήτης χρησιμοποίησε μαχαίρι. Την εκτίμηση ότι είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Προανήγγειλε μάλιστα πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν αν αποδειχθεί εμπλοκή της Τεχεράνης στο περιστατικό με την πτήση της Fly Dubai. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές σε ανατολικά υπηρετικά, σποράδες, Κυκλάδες, Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο. Ισχυρή έως σχεδόν θυελλώδης βορειάνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: στις Έλληνες πολίτες δίνουν τη μάχη, πραγματικά τη μάχη της καθημερινότητας. Η Βουλή εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει τις αποζημιώσεις των βουλευτών για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές. Να πάμε στον Παναγιώτη Τζανετάτο. Αυτή η φαϊνή ιδέα, Παναγιώτη, ποιανού είναι?
1: Τώρα το πιανού είναι, Ράνια, είναι κάτι το οποίο αναζητούμε και εμείς. Κανείς δεν αναλαμβάνει την πατρότητα. Ο πρόεδρος της Βουλής έχει κάνει μια διαρροή μέσων κύκλων του, στην οποία λέει ότι του έχει τεθεί από βουλευτές στο παρελθόν και από άλλα μέλη της διάσκεψης των προέδρων. Ετέθηκε
0: τώρα
1: σήμερα.
0: Τώρα πόσα χρήματα παίρνουν για να πάνε να κάνουν τη δουλειά τους, έτσι, γιατί οι επιτροπές είναι η δουλειά τους. Είναι μία από τις δουλειές που πρέπει να κάνουν.
1: Είναι στο πλαίσιο... Σωστά. Είναι στο πλαίσιο της κινητροδότησης, Ράνια, των βουλευτών να συμμετέχουν με φυσική
0: παρουσία. Εσένα σου δίνει κάποιος επιπλέον κίνητρο για να βγάλεις live?
1: Προφανώς όχι, εμένα είναι η δουλειά μου. Αυτή δεν είναι απλά η δουλειά τους, είναι, αν θες, και η υποχρέωσή τους απέναντι στην ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να σου πω ότι σήμερα παίρνουν 75 ευρώ για τη συμμετοχή τους, είτε με φυσική παρουσία είτε με WebEx. Η πρόταση που φαίνεται ότι μέχρι πριν από λίγες ώρες τουλάχιστον προωθούνταν ήταν η αποζημίωση να κινηθεί στα 150 ευρώ για αυτούς που έχουν φυσική παρουσία και να παραμείνει στα 75 ευρώ για αυτούς οι οποίοι συνεχίζουν να συμμετέχουν μέσω WebEx. Πρέπει να σου πω επίσης ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε από το Βήμα της Ολομέλειας ότι επίκειται και αναπροσαρμογή στο επίδομα ενοικίου που λαμβάνουν οι βουλευτές επαρχίας.
0: Παναγιώτη, να ρωτήσω κάτι που άκουσα, που δεν ξέρω, τώρα μαζί σου θα το θα δω αν ευσταθεί. Αυτό που ισχυρίζονται είναι ότι αυτές οι αποζημιώσεις, ας το πούμε έτσι, είχαν κοπεί επί των ημερών των μνημονίων και τώρα θέλουν να τα επαναφέρουν σε εκείνα τα επίπεδα.
1: Σε εκείνα τα επίπεδα δεν ξέρω, γιατί μία περίοδο, Ράνια, η αποζημίωση ήταν 300 ευρώ για τη συμμετοχή στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο κανείς δεν θα τολμούσε στην Βουλή, τουλάχιστον σήμερα με την κατάσταση που
0: έχουν εικόνα πόσες συντάξεις, πόσα επιδόματα κόπηκαν αυτά τα χρόνια και δεν έχουν βεβαίως αναταχθεί.
1: Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γι' αυτό προφανώς γίνεται και όλη αυτή η συζήτηση. Πάντως, αν θες την εκτίμησή μου, ότι μετά τον τόρο που έγινε σήμερα, κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει. Που για να προχωρήσει, να επισημάνουμε ότι χρειάζεται αλλαγή στον κανονισμό της Βουλής, συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούσατε και προηγουμένως σε ζωντανή σύνδεση. Από ό,τι φαίνεται, το θέμα το έβγαλε η Κωνσταντοπούλου. Έγινε μια κουβέντα μεταξύ Τυριού και Αχλαδιού κατά τη συνδιάσκεψη των προέδρων. Το πήρε το αυτή της Κωνσταντοπούλου, βγήκε στην Ολομέλεια, το είπε και μετά έγινε περίπου πρωτοσέλιδο, διότι όντως είναι προκλητικό κάτι τέτοιο να πεις, παιδιά, διπλασιάζω την αποζημίωση των βουλευτών για την συμμετοχή τους στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Τώρα εμείς ας πούμε και άλλες λεπτομέρειες και από ίδια βιώματα. Το ζήτημα είναι ότι κάτι τέτοιο στην παρούσα συγκυρία δεν ήταν και καλύτερη ιδέα. Τώρα του ξέφυγε, του κακλαμάνι, έριξε άδεια για να πιάσει γεμάτα. Μου φαίνεται ότι και αυτός έχει αρχίσει λιγάκι και δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη ευεξία. Τέλος πάντων, καλά να είναι ο άνθρωπος, αλλά αυτά, ρε Νικήτα, εσύ που είσαι και έμπειρος, τέλος πάντων. Όμως τι πάτε μακριά? Δηλαδή, όπως σας είπαμε, αυτή εδώ η εκπομπή διαθέτει πάντοτε αρχείο. Είπανε τώρα να πάει από 75 ευρουδάκια στα 150 ευρώ η αποζημίωση για την συμμετοχή των βουλευτών στις επιτροπές τις κοινοβουλευτικές, οι οποίες είναι επιτροπές που επεξεργάζονται νομοτεχνικά, θα έλεγε κανείς, τα νομοσχέδια. Μα εδώ πέρα δοθήκαν αύξηση στους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, δοθήκαν αυξήσεις στους κοινοβουλευτικούς υπουργούς, όχι διπλασιασμός. Ακούστε.
3: Έχουμε συνδεθεί με το Κοινοβούλιο και με την Όλγα Παναγιωτίδου. Το πολυνομοσχέδιο, Όλγα, που συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή, φέρνει αλλαγές και στις αποδοχές εξωκοινοβουλευτικών υπουργών και υφυπουργών.
4: Ακριβώς, το 46% θα είναι οι αξίσεις στις αποδοχές των εξωκοινοβουλευτικών μελών της κυβέρνησης, Νίκο. Θα έχουμε ουσιαστικά εξομοίωση με τις αποδοχές μαζί με τα επιδόματα του Προέδρου του Αρείου Πάγου, οι οποίες ανέρχονται οι αποδοχές του σε 8.315 ευρώ. Σε ποσοστό λοιπόν 90% των μεικτών μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου καθορίζονται οι αποδοχές των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών και αναπληρωτών υπουργών και στο 80% των υφυπουργών που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα. Έχουμε ετοιμάσει μια κάρτα για να τα δούμε λίγο πιο καθαρά. Οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί και οι αναπληρωτές υπουργοί παίρνουν αυτή τη στιγμή ή έπαιρναν 5.153 ευρώ, πλέον θα παίρνουν 7.483 ευρώ, μεικτά πάντα. Οι εξωκοινοβουλευτικοί υφυπουργοί ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα, θα παίρνουν πλέον 6.651 ευρώ, πάντα μεικτά. Οι υπουργοί που είναι όμως ταυτόχρονα και βουλευτές παίρνουν περίπου 5.153 ευρώ, μαζί με τα επιδόματα οι αποδοχές τους ανέρχονται σε περίπου 8.000 ευρώ, Νίκο. Αύριο αναμένεται να ψηφιστεί η επίμαχη τροπολογία, να σου πω.
3: Να ευχαριστήσουμε την Όλγα Παναγιωτίδου.
2: Αυτά έχουν περάσει πριν από δύο χρόνια. Θέλετε να ακούσετε και άλλα ωραία?
5: Θα αυξήσουμε τις αμοιβές των διοικητών των οργανισμών εθνικής εμβέλειας και των μεγάλων νοσοκομείων στο ύψος των απολαβών του Γενικού Γραμματέα.
6: Ο νέος μισθός των επικεφαλής θα είναι από 1η-1η-2024 5.156 ευρώ μεικτά, όπως των Γενικών Γραμματέων.
2: Αυτά γινόταν το 2023, μετά που κέρδισε τις εκλογές με 41%. Αυτές οι αυξησούλες γίναν τότε.
7: Η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει αύξηση μισθού κατά 46%, δηλαδή 1.700 ευρώ μεικτά, σε 19 εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και υφυπουργούς με κυβερνητικές πηγές να μιλούν για παράληψη που αφορά στο νέο μισθολόγιο του Δημοσίου.
8: Αν δεν γινόταν αυτή η αλλαγή, οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί από 1η Ιανουαρίου 2024 θα είχαν την ίδια αμοιβή με τους γενικούς γραμματείς των Υπουργείων.
7: Η τροπολογία για τις αυξήσεις εξωκοινοβουλευτικών υπουργών και υφυπουργών κατατέθηκε άρα το βράδυ της Δευτέρας και ψηφίζεται στην Ολομέλεια την Τετάρτη.
2: Όλα καλά. Αμέσως μετά τις εκλογές, ή τέλος πάντων λίγους μήνες μετά, αύξησε τις αποδοχές των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Λίγο νωρίτερα είχε αυξήσει τις αποδοχές των διοικητών των μεγάλων οργανισμών. Και όταν μιλάμε για αυξήσεις τώρα, μιλάμε για αμοιβές οι οποίες ξεπερνάνε το 5.000. Τώρα έγινε μια απόπειρα, ρίξαν άδεια για να πιάσουν γεμάτα και να αυξηθούν οι αποζημιώσεις που παίρνουν οι βουλευτές, όπως σας είπαμε, για τη συμμετοχή στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Αλλά εντάξει, τώρα από 75-150 σου λέει διπλασιάστηκαν. Και κακώς ξεκίνησε αυτή η κουβέντα, γιατί είναι πρόκληση για όλους εσάς που μας ακούτε και προσπαθεί να τα βγάλετε πέρα τόσο δύσκολα κάθε μέρα. Αλλά για να ξέρετε τι είχε γίνει και νωρίτερα και πρωτύτερα, οι άλλοι τα πήραν τα επιπλέον λεφτουδάκια την ώρα που εσείς βολοδέρνετε με τους μισθούς του χιλιάρικου, για να μην πούμε και παρακάτω.

0: την ίδια ώρα που η Φέτα, άκου να δεις τι έλεγε το χθεσινό ρεπορτάζ του Μέγκα για τη Φετούλα.
1: Φέτα, γιαούρτι και όλα τα προϊόντα με βάση το πρόβειο γάλα ακριβότερα από σήμερα κατά 7 έως 12%.
2: Όλα ανεβαίνουν. Απλά είναι λιγότερες οι ποσότητες, προσέχεις.
1: Με τους καταναλωτές να έχουν γονατίσει μετά από 5 χρόνια ακρίβειας και να δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα, στα τρόφιμα έχει ήδη ξεκινήσει ένας νέος κύκλος ανατιμήσεων.
3: Άμα έχει οικογένεια, δεν τη βγάζει.
1: Η ναυαρχίδα των εξαγωγών τροφίμων, η Φέτα, μπαίνει πρώτη στο χώρο των αυξήσεων, χωρίς ακόμη να έχει επιβαρυνθεί με το ενεργειακό κόστος.
4: Έχουμε μια μείωση του γάλακτος γύρω στους 50.000 τόνους λιγότερο πρόβειο γάλα. Και επειδή η ζήτηση είναι αυξημένη, γι' αυτό και η Φέτα θα αυξηθεί στο ράφι στον καταναλωτή.
1: Ενώ μέχρι σήμερα ο καταναλωτής την έβρισκε από 13,50 ευρώ το κιλό, ζυγισμένη στον πάγκο μέχρι 17 ευρώ το κιλό συσκευασμένη, τώρα θα πληρώνει πάνω από 14 και μέχρι 19 ευρώ το κιλό. Άγκυρα επαόριστον ρίχνουν οι επαγγελματίες αλής. Δένουν τα σκάφη τους στα λιμάνια, διαμαρτυρώμενοι για το ενεργειακό κόστος, με τις συνέπειες να αναμένονται σε ηχθειοπολία και σούπερ μάρκετ.
5: Ένα παράκτιο μικρό σκάφος και πενταπλάσιο πετρέλαιο από ένα αγροτικό μηχάνημα. Το μίνιμουμ είναι 1.000 λίτρα μέχρι 2.500 και 3.000 λίτρα ημερησίως.
1: Ακριβότερο θα είναι και το ψωμί, με την τιμή της φρατζόλας να αυξάνεται κατά 9%.
6: 1.10 είναι τώρα και από Δευτέρα 1.20.
7: Η ενέργεια έχει γίνει δυσβάστακτη. Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο να συγκρατούμε την τιμή του ψωμιού.
1: Οι αρτοποίοι κάνουν λόγο για αυξημένα κόστη που δεν τους βοηθούν να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους.

0: το σημείο αυτό, και επειδή όπως είπαμε είναι Παρασκευή σήμερα, τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής της εβδομάδος, πάμε τώρα να σας βάλουμε μερικές έτσι από τις πιο γουστότζικες ατάκες που έχουν υποθεί από τον Πρωθυπουργό κατά καιρούς, για την ακρίβεια. Άκου για παράδειγμα τι έλεγε πριν από περίπου 2,5 χρόνια, στις 28 Μαρτίου του 24, μια που ο πρόεδρος θέλει και μια τρίτη θητεία. Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα απάβγασμα σχετικών δηλώσεών του για αυτό το θέμα της ακρίβειας, τις δύο τετραετίες τις οποίες έχει ήδη διανύσει στη Βουλή για την ακρίβεια, 28 Μαρτίου του 24.
1: Με την ακρίβεια σταδιακά να περιορίζεται.
0: Με την ακρίβεια σταδιακά να περιορίζεται. Αυτό σας έλεγε 28 Μαρτίου του 24. Η ακρίβεια, λέει, σταδιακά περιορίζεται.
2: Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά θα μας οδηγήσουν σύντομα στο να βλέπουμε και μειώσεις τιμών.
0: Αυτά έλεγε το 25 στη Ζαχαρέα σε συνέντευξη στο Star.
2: Πιστεύω ότι είμαστε πια σε ένα σημείο όπου τα χειρότερα είναι ακόμα, είναι πίσω μας.
0: Αυτά έλεγε το 24-25.
1: Και οι αυξήσεις στα ράφια, λοιπόν, έχουν συγκεκριμένη αιτία, αλλά και συγκεκριμένη διεύθυνση στην οποία πρέπει να επιστραφούν.
0: Ήταν η εποχή όπου για όλα έφταιγε ο Πούτιν.
1: Ο λογαριασμός της ακρίβειας πρέπει να επιστραφεί σε αυτόν που την προκαλεί, στον κύριο Πούτιν.
0: Βελίδιο το 2022 στη ΔΕΘ.

0: Λίγο αργότερα όμως είχε ανακαλύψει ότι εκτός από τον Πούτιν φταίνε και οι πολυεθνικές.
1: Είναι αδικαιολόγητο παντελώς, κύριε Κουβαρά, για πολυεθνικές εταιρείες να πουλούν το ίδιο προϊόν σημαντικά ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες αγορές. Δεν δικαιολογείται. Μερικές φορές ακούμε δικαιολογίες, είμαστε νησιωτική χώρα, είμαστε απομονωμένοι. Δεν τα πιστεύω αυτά και δεν υποστηρίζονται και από τα πραγματικά δεδομένα.

0: στον Γιώργο Κουβαρά πάλι, τον καλό συνάδελφο, και στο ασφαλές στούντιο της ΕΡΤ. Ακούστε τι έλεγε προεκλογικός, πριν από τις εκλογές δηλαδή του 2023, για την ακρίβεια.
1: Η ακρίβεια στα τρόφιμα είναι περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και εκτιμώ ότι θα δεν μειούμενη από το και στο εξής.
0: Αυτά έλεγε προεκλογικά, πριν από τις εκλογές δηλαδή του 2023. Άκου επίσης μια άλλη κορυφαία προεκλογική ατάκα.
2: Τι θα έλεγες αν είχε προσθέσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
3: Κύριος Αρώταγα, πώς πάνε τα θέματα με τις τιμές, διότι εδώ και δύο χρόνια λέει δεν θα υπάρχουν άλλες αυξήσεις, όμως μόνο που δεν βλέπουμε κάποια αλλαγή, όλα αυξάνονται και μας έχει φέρει όλοι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
4: Έχει δίκιο. Η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι είναι μια εισαγόμενη ακρίβεια, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Η ακρίβεια στα τρόφιμα είναι περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και εκτιμώ ότι θα δεν μειούμενη από το και στο εξής.
5: Και η ακρίβεια στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, με πολλά προϊόντα καθημερινής χρήσης να απολούν τα ακριβότερα ακόμη και έως 60% στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Και πάλι αυτά πριν από τις εκλογές και τι γινόταν μετά τις εκλογές. Και εσείς μετά περιμένετε χαΐρι. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Ερίκα Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Ερίκα Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777.
1: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού. Εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, αλλιώς. Όπα βρε παιδιά, φορά απλά το ανοράκ σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή, σκέψου σωστά. Σκέψου ανοράκ. Αδιάβροχα ανοράκ. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
0: Χρειάζεστε καρατσόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Αγαπάμε Ελλάδα.
0: Στηρίζουμε Ελλάδα.
2: Για όλους τους προορισμούς μας.
0: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
2: LANISADV.gr.
0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλ, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

στον Οκτώβριο, αλλά οι εγγραφές στα φροντιστήρια συνεχίζονται. Έχουμε ένα μήνυμα λοιπόν για όλους εσάς τους γονείς που καλείστε να επιλέξετε σε ποιο φροντιστήριο θα στείλετε τα παιδιά σας. Διακρότημα. Είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο για μαθητές γυμνασίου, λυκείου, αλλά και για αποφύτους από το 1997, δηλαδή για 29 ολόκληρα χρόνια. Πάνω από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, πάνω από 1000 καθηγητές, σχεδόν 11.000 μαθητές φοιτούν στο διακρότημα. Και προσέξτε, το διακρότημα έχει εκδώσει και 66 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στην μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται μέσα στη τάξη. Και όλα αυτά τα βιβλία διανέμονται δωρεάν στους μαθητές. Μιλάμε δηλαδή για έναν πολύ ισχυρό φροντιστηριακό οργανισμό. Στο διακρότημα τα τμήματα είναι ολιγομελή, ως 6 μαθητές και ομοιογενή, εξασφαλίζοντας το τέλειο μάθημα με παιδιά που έχουν τον ίδιο εκπαιδευτικό βηματισμό.

Σε το κεφάλι σας ησυχώ ότι το παιδί σας θα μπει στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και ότι τα λεφτά σας πολλές φορές από το υστέρημα της οικογένειας θα πιάσουν τόπο. Κρίστε λοιπόν μια συνάντηση με έναν εκπαιδευτικό σύμβουλο του διακροτήματος της περιοχής σας για να διαπιστώσετε αυτή την υπεροχή του συστήματος επιτυχίας διακρότημα.

0: Κρατικό Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πλήρωνε 5.000 ευρώ τον μήνα στην Crystal Blue, που έχει το ξενοδοχείο ημιδιαμονή στη Γλυφάδα και προσφέρει και λογιστικές υπηρεσίες από υποκατάστημά της στο Χαϊδάρι. Κρατικό Πανεπιστήμιο σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του πληρώνεται από το κράτος, δηλαδή από τους φορολογούμενους. Το pronews.gr αποκάλυψε την απευθείας ανάθεση στο ίδιο ξενοδοχείο ημιδιαμονής για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ορίμανσης έργων και σύνταξης τεχνικών και πλήρωσε η κυβέρνηση και όλοι απορούσαν τι είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες παρήχε. Η απόφαση που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διάβγεια προκάλεσε εντύπωση καθώς οι κυβερνώντες αδιαφορούν αν θα λάβει δημοσιότητα, ενώ όλοι καταλαβαίνουν τι είναι αυτά τα ξενοδοχεία. Οι μισθοί των κυβερνητικών είναι παχυλοί, αλλά το κρατικό ταμείο μάλλον είναι ακόμα καλύτερο για αυτούς, για να πληρώνουν ακόμα και προσωπικές τους στιγμές, όπως φαίνεται. Σε ό,τι αφορά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που και αυτό πληρώνει προφανώς για υπηρεσίες στο ίδιο ξενοδοχείο, έχει και άλλους σκελετούς στον ντουλάπι. Τον δρόμο της ποινικής αξιολόγησης παίρνει εδώ και κάποιες μέρες η πολύκροτη υπόθεση της απόπειρας αγοράς ακινήτου ύψους 8,5 εκατομμύρια ευρώ από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με στόχο τη δημιουργία κέντρου καινοτομίας στον τουρισμό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αξία του ακινήτου αυτή τη στιγμή κινείται λίγο πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν και τα ίδια τα πανεπιστήμια μπαίνουν μες στα κόλπα της διαφθοράς, της αρπαχτής, της ρεμούλας και της μίζας, λες, πού έχει φτάσει πια αυτός ο τόπος.

όλο αυτό το ξενοδοχείο της ημιδιαμονής, όπως αναφέρεται σήμερα εκτενώς στον τύπο, σας είπαμε είναι πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Δημοκρατία, αναφέρεται και στην εφημερίδα Τα Νέα. Το ξενοδοχείο λοιπόν της ημιδιαμονής, το Crystal Blue, έπαιρνε δουλειές όχι μόνο από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, αλλά έπαιρνε δουλειές και από τον φορέα με την επωνυμία Enterprise Greece, ελληνική εταιρεία επενδύσεων και εξωτερικού εμπορίου, ανώνυμη εταιρεία. Δηλαδή από μια εταιρεία που δουλειά της είναι να προωθεί τις επενδύσεις των ξένων στην Ελλάδα, γενικώς δηλαδή να δημιουργεί ένα θετικό κλίμα για να έρθει ένας αραδαπός να βάλει τα λεφτουδάκια του και να επενδύσει στη χώρα μας.

0: Υπάρχει διοικητικό συμβούλιο στην Enterprise Greece, όπως διαβάζω σήμερα στη στήλη του Παπαχρήστου στα νέα. Πρόεδρος είναι ο κύριος Δημήτριος Κάλκος και διευθύνων σύμβουλος, CEO δηλαδή, κάποιος κύριος Μαρίνος Γιαννόπουλος. Αυτός λοιπόν υπέγραψε μια απόφαση η οποία ανήρθήθηκε στη διάβια για να πάρει το ξενοδοχείο Crystal Blue της ημιδιαμονής, ένα ποσό σχεδόν 40 χιλιάρικα, 39.900 ευρώ. Το 2023 γίνανε όλα αυτά προκειμένου να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Enterprise Greece. Άμα μπείτε μέσα στο site Crystal Blue θα δείτε στα δωμάτια εξοπλισμούς πραγματικά εντυπωσιακούς. Πας εκεί πέρα με τη σύντροφό σου, με το σύντροφό σου και λες, ρε παιδί μου, να περάσω και δύο ωρίτσες χαλάρωσης. Αυτά συμβαίνουν και συμβαίναν πάντοτε. Σας είπα, τα παλιά χρόνια τα λέγαμε ζευγαράδικα. Υπάρχουν κι άλλες ονομασίες τώρα, όμως δεν είναι να τις αναφέρουμε πρωί-πρωί. Εξαιρετική ερωτική ατμόσφαιρα, φωτισμοί, όργανα διάφορα, κρεβάτια, μπανιέρες κλπ. Κλπ. Τώρα, πως η ίδια εταιρεία η οποία προσφέρει αυτό το θεάρεστο έργο μπορεί να συμβουλεύσει και την Enterprise Greece για το πως θα προσελκύσει επενδύσεις στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, λες, μέχρι που έχει φτάσει η αρπαχτή. Να είσαι τώρα κάπου που να είσαι αρμόδιος για να μπορείς να φροντίζεις να έρθει κανένα φράγκο στη χώρα μας. Και όλα αυτά, προσέξτε, η Enterprise Greece ελέγχεται, είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη. Τα ξέρει αυτά ο Γεραπετρίτης ή ασχολείται μόνο με το καλώδιο? Θα μου πεις, ο άνθρωπος, τα ξέρει αυτά η κυρία Παπαδοπούλου, η μόνιμη υφυπουργός εξωτερικών, η οποία έχει και τα διοικητικά και λίγο αυτό που ήθεστε να λέγεται, χωρίς αυτό να είναι απαξιωτικό, τη λάτζα του Υπουργείου, δηλαδή και θέματα τρέχοντα. Ξέρει λοιπόν ότι ο κύριος Μαρίνος έδωσε σχεδόν 40 χιλιάρια και υπάρχουν, λέει, και άλλες συμβάσεις σε ένα ξενοδοχείο της Γλυφάδας, όπου συχνάζουν, τέλος πάντων πηγαίνουν. Εντάξει, στην εποχή μας όλα αυτά γίνονται. Πάνε δύο άνθρωποι και να περάσουν κάπως χαλαρά μια όμορφη ερωτική συνέβρεση. Όλα καλά. Αλλά τώρα τι σχέση έχει αυτό με τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα και με το Υπουργείο Εξωτερικών? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εντωμεταξύ όλα αυτά αναρτώνται και στη διάβγεια. Δεν είναι να πεις ότι θα περάσει και στα μουλοχτά για να το κάνουν. Δηλαδή λίγο μυαλό να έχεις να πεις, παιδιά, τώρα κοιτάξτε να δείτε. Απ' τη μια μεριά το πανεπιστήμιο υποτίθεται εκπαιδεύει τα παιδιά μας, τους αυριανούς ενεργούς πολίτες, οι οποίοι θα εργαστούν για την πρόοδο και τη δική τους και της πατρίδος και της ελληνικής οικονομίας. Ωραίο παράδειγμα. Απ' την άλλη, αυτοί οι οποίοι είναι εντεταλμένοι ως εκ του καθήκοντος το οποίο ανετέθη σε αυτούς και για το οποίο αμείβονται, ακούσατε προηγουμένως, έχουν αυξηθεί και αμοιβές, 5 χιλιάρικα και βάλε παίρνουν, αλλά δεν τους φτάνουν. Αυτοί οι οποίοι θα προσελκύσουν τους ξένους επενδυτές να πηγαίνουν τώρα και να κάνουν αρπαχτές με μια εταιρεία που είχε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Δηλαδή δεν πάει το μυαλό τους ότι έτσι ρε παιδί μου και τη διάβια τη βλέπουν. Είναι μερικοί σε κάποια μέσα ενημέρωσης που τα ψάχνουμε αυτά και εμείς τα ψάχνουμε. Ότι το θέμα είναι και πιασιάρικο. Δηλαδή είναι και πιπεράτο. Έχει μέσα σεξ. Λοιπόν, δεν κατάλαβαν ότι θα γίνει βούκινο. Ότι θα γίνουν ρόμπες. Να πεις ότι μπορούσαν να το κάνουν χωρίς να σου πάρει χαμπάρι κανένας, λες, εντάξει. Αλλά εδώ πέρα, για να καταλάβετε πόσο χοντροπετσιά υπάρχει ή πόσο έχει κυριαρχήσει η αντίληψη, παιδιά, και να μας πιάσουν, να, τώρα χαιστήκαμε. Θα οικονομήσουμε εμείς, θα γράψουν 2-3 μέρες εκεί πέρα κάποιοι, κανένα site, καμιά φυλάδα, κανένα ραδιόφωνο. Εμείς θα έχουμε βάλει τα λεφτουδάκια, θα ξεχάστη. Άσε που υπάρχει και το άλλο. Αυτά τα ξενοδοχεία σήμερα, η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Δεν μπορεί, όποιος πάει εκεί πέρα καταγράφεται. Και αν δεν καταγράφεται επισήμως, ο ξενοδόχος, ο ρεσεψιονίστ, η καμαριέρα, η καθαρίστρια, ο σερβιτόρος βλέπει και πρόσωπα. Που ξέρεις τι μπορεί να κάνει τώρα. Ένα ζευγάρι γυαλιά να φοράς, φωτογραφίζεις τα πάντα. Μην μιλήσουμε τώρα για κρυφές κάμερες και αυτά, δεν ξέρουμε, δεν νομίζουμε θα υπάρχουν. Η ιδιωτικότητα και η εχεμήθεια και η διακριτικότητα είναι εξασφαλισμένα. Αλλά το ξενοδοχείο ξέρει. Ποιοι πήγαν σήμερα, ποιοι πήγαν χθες, επώνυμοι, ανώνυμοι ή μη επώνυμοι. Μπορεί να έχει και υλικό. Άρα και από τη μεριά του το ξενοδοχείο έχει ντέει και στο Χαϊδάρι ένα παράρτημα, στη Λεωφόρο Σχιστού. Εντάξει, και γλυφάδα για να πιάσει εκεί τα νότια και λοιπά, και στο Σχιστό. Στο Σχιστό δεν σε παίρνει χαμπάρι και κανείς τώρα. Πού να φανταστεί, θα πας εσύ τώρα στο Σχιστό για λοιπόν Crystal Blue. Ας σου λέει, παιδιά, τους έχουμε όλους καταγεγραμμένους. Οπότε έτσι και κουνηθεί και κανείς. Κοιτάξτε, υπάρχουν και 2-3 φωτογραφίες. Τώρα με ένα κινητό δεν πας σου πει και κανείς τίποτα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς λειτουργεί το όλο σύστημα και πώς με τα λεφτά τα δικά σας κάποιοι, άντε μην το πούμε τώρα, και κονομάν και μια χαρά. Αν είσαι στην νομεκλατούρα, περνά ζωή χαρισάμενη. Κυριάκος forever. Όχι τρίτη τετραετία, και τέταρτη και πέμπτη και έκτη, παιδιά. Να οικονομήσουν τα ζευγαράδικα. Η Κωνσταντοπούλ έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια. Μετά το Sky είναι τώρα στο Μέγκα, στον Ιορδάνη και στην Ανθιγιά, βάλε.
1: Θα είναι, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Το πιστεύω βαθιά και γι' αυτό εργάζομαι.
2: Εσείς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με κάποιον, μιας και ανέφερε τη συνεργασία.
1: Ακούστε, εμείς τώρα στη Βουλή, σε πρωτοβουλίες που αφορούν τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια, είμαστε στην πρώτη γραμμή και έχουμε ενώσει την αντιπολίτευση. Και στα θέματα του εγκλήματος των Τεμπών, και στα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, και στα θέματα των υποκλοπών, και στα θέματα για την Παλαιστίνη και εναντίον της γενοκτονίας, και στα ζητήματα κλήσεις μαρτύρων ουσιοδών σε σχέση με την κατασκοπία και τις παρακολουθήσεις. Πάρα πολλές πρωτοβουλίες έχουμε πάρει για να ενώσουμε την αντιπολίτευση. Αλλά σε τέτοια θέματα στα οποία μπορούμε να βρούμε κοινή γραμμή. Αν υπάρχουν λοιπόν δυνάμεις μέσα στη Βουλή, στην επόμενη Βουλή, που θα συμπράξουν για να υπάρξει λογοδοσία για το έγκλημα των Τεμπών, για το έγκλημα

0: Είπε Ανδρουλάκης χθες στη Βουλή, για βάλε.
1: Το Πασόκ καταθέτει τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έπειτα από τη σχετική επιστολή που απέστειλε στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός.
2: Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν. Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».
0: Άτσα, ο πρόεδρος έχει πάρει λίγο τα πάνω του.

0: Άλλωστε έχουν πάρει τα πάνω τους και οι τιμές των καυσίμων.
1: Μέση πανελλαδική τιμή καυσίμων σήμερα. Χαμολιδί και πετρέλαιο κίνησης ξεπερνούν τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, στα 2 ευρώ και 45 λεπτά ενισχυμένη, 1,16 ευρώ το υγραέριο κίνησης. Και αν δεν αυξηθούν οι τιμές των καυσίμων, μείωση θα δει μόνο το πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά. Και αυτό μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Δηλαδή στα 50 λίτρα γλιτώνεις 2,5 ευρώ, όσο κοστίζει ένα καφέ στο χέρι.
0: Έχει χαθεί τελείως. Η κυβέρνηση είναι σε ένα είδος νευρικής κρίσεως. Ο Μητσοτάκης παίρνει σβάρνα όλη την Ελλάδα. Σήμερα λέει θα είναι στο λιτόχωρο.

0: Προσέξτε τώρα να δείτε τι σας ετοιμάζουν για σήμερα και για αύριο. Πόσο Μητσοτάκη θα φάτε στη μάπα. Σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα. Στις 11 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίνδας Κολυνδρού Χρήστο Κομπατσιάρη στο Δημαρχείο Πίδνας Κολυνδρού. Συνάντηση με Δήμαρχο. Διότι μεταβαίνει σήμερα στην Πιερία. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Μέχρι τον Όλυμπο επάνω. Συνάντηση με τους θεούς. Στις 5 θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Ακολούθως ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Στις 7 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στην Κατερίνη. Τώρα ξέρετε, αυτοί είναι όλοι επιλεγμένοι. Θα δείτε τα πλάνα πάλι θα είναι κοντινά. Ο Μητσοτάκης, η Φρουρά, τα μέλη της τοπικής και κανένας πολίτης. Δηλαδή με την ακρίβεια να σαρώνει τη χώρα. Με την κατάσταση να έχει φτάσει στο απροχώρητο, με τα καύσιμα να τραβάνε την ανηφόρα, με. Ο Μητσοτάκης μαζεύει ψήφους. Για να βγει τρίτη τετραετία και να κάνει αυτά που έκανε μέχρι τώρα. Δηλαδή να κοιτάει πώς θα σας πάρει τα λεφτά για να τα μοιράσει κατά το δακούν. Περιμένει κανείς από έναν πρωθυπουργό σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, ρε παιδί μου, να είναι στο γραφείο του να κάνει συσκέψεις, να προσπαθεί να βρει λύσεις για τα δικά σας ζητήματα. Αυτός μια χαρά, φρέσκος όπου πάει, χειροκροτήματα τους δικούς του, τσαμπέ όλα βεβαίως. Και παιδιά, τώρα έχουμε εκλογές μπροστά, να δούμε, μπας και αρπάξουμε καμιά ψήφο παραπάνω. Εν τω μεταξύ έχει δημιουργηθεί θέμα, λέει, στην Κατερίνη, διότι εντάξει ανεβαίνει ο μεγάλος επάνω. Το ζήτημα είναι αν, όπως τον λένε αυτόν, ο Κουλκουδίνας που έκανε τις γνωστές δηλώσεις, αν θα είναι δίπλα του. Έλατε, τι θα του πεις τώρα, να μην είσαι.
1: Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε.
0: Αυτό λοιπόν τα αστέρι. Βουλευτής Πιερίας όμως ο άνθρωπος εξελέγει. Before και τα σκυλιά δεμένα θα είναι δίπλα στον Κυριάκο. Γιατί ξέρετε, οι βουλευτές από πίσω. Δηλαδή θα υπάρξει χειραψία Μητσοτάκη Κουρκουδίνα. Σοβαρά ζητήματα απασχολούν τους ηθήνοντες. Εσείς κατά τα άλλα κοιτάξτε πως θα τα βγάλετε πέρα. Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε και πάλι μαζί σας τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: 4,3.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Η Εθνική Ελλάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προηγήθηκε 2-0 χάρη στα γκολ των Ιωαννίδη και Μασούρα. Οι Οράνοι εμείωσαν με τον Φαν Ντάικ και ισοφάρισαν με τον Ράιντερς στην πρώτη θέση του ομίλου Γαλανόλευκη με 7 βαθμούς. Οι Έλληνες αγαπούν το αποτέλεσμα περισσότερο από το ποδόσφαιρο. Εύχομαι να τους κάνουμε χαρούμενους, δήλωσε μετά το παιχνίδι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Ολυμπιακός στήθηκε 96-94 από τη Virtus Bologna για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και γνώρισε την πρώτη του ήττα στην διοργάνωση. Οι Ιταλοί πήραν την νίκη με buzzer beater του Fraser. Στους 23 πόντους ο Εντζάις 22 ο Ντόρσεϊ. Την πρώτη εμφάνιση στην επιστροφή τους στους Πειραιώτες πραγματοποίησε ο Μπράιαν Ντάνστον. Ήταν λες και ήρθαμε σε παιχνίδι επίδειξης. Είμαστε πρωταθλητές και όλοι θέλουν να μας νικήσουν, δήλωσε μετά την αναμέτρηση ο προπονητής των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Η Εθνική Ελπίδων επικράτησε 4-2 της Λετωνίας στο δημοτικό στάδιο Λιβαδιάς για την ένατη αγωνιστική των προκριματικών του Euro Under 21. Τα γκόλ για την Ελλάδα σημείωσαν η Αλμύρα στο 5 και στο 37 και ο Κοστούλα στο 17 και 53. Για τους Λετωνούς μείωσε στο 28 ο Πατρίκεβετς και ο Λούζοφς στις καθυστερήσεις. Επόμενος αγώνας στο Μπέλφαστ την Τρίτη 6 δεκάτου εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας. Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Ντονάτας Μοτεγιούνας ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Εντός της ημέρας ανακοινώσεις για τον Λιθουανό σέντερ. Παρότι ο Ολυμπιακός είναι αντίπαλος, θεωρώ ότι δεν είναι εχθρός, θα τον εξυπηρετούσε. Αυτό που πρεσβεύουμε, οι πρόσφυγες δημιουργοί μας, είναι μια κουλτούρα που την κουβαλάμε από γενιά σε γενιά. Η επικοινωνιακή διαχείριση έγινε λάθος, δήλωσε στη συνέντευξη που έδωσε το χθες ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ Μάκης Αγγελόπουλος. Παράλληλα, απεκάλυψε ότι υπάρχει πρόταση συγχώνευσης από το NBA προς την EuroLeague. Τις υπηρεσίες των Χουάντσο Νάν, Χέις Ντέιβις, Φαλ και Σλούκα θα στερηθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Επικίνδυνη ομάδα η Μακάμπι, σημαντικό να προσπαθούμε να μοιράσουμε το χρόνο, δήλωσε στην Media Day των Πράσινων ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Κρίστιαν Σεν ανεβάζει στροφές και είναι πολύ πιθανό να βρεθεί στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το μάτς με τον Ολυμπιακό στις 11 Οκτωβρίου. Σε άμεση αντικατάσταση του Χλωοτάπητα στο ΆΚΑ προχωρούν οι Πράσινοι. Επέστρεψε ο Σοφοκλής Πυλάβιος στο τερφίλι. Απομακρύνεται η προοπτική του Λέστερ για την ΑΕΚ εν ώψη των αγώνων με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League, με το Bradford να είναι το πιθανότερο μέρος για την παραμονή της Ένωσης. Σε φουλ ρυθμούς προπόνησης μπαίνει ο Ρότα από την επόμενη εβδομάδα. Μέρα με την μέρα θα επανεκτιμάται η κατάσταση των Στρακόσα και Βάργα. Φανέλα βασικού πήρε ο Γιόβιτς στο παιχνίδι της Σερβίας με τη Γερμανία. Ωστόσο, το επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι και αναμένεται να έχει στενή συνεργασία με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ανεβάζουν ρυθμούς για την επιστροφή τους Ισά και Μπέιλι, την απόκτηση του Γάλλου Εξτρέμ Σάμι Μέχελαπ και του Έλληνα αριστερού Μπακ Θανάση Χρυσόπουλου, ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι, με τους δύο ποδοσφαιριστές να εντάσσονται στις ακαδημίες του συλλόγου. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν οι χειρουργικές επεμβάσεις των Ταχάλη και Παυλέγκα. Κοντά στην επιστροφή βρίσκεται ο Γιαννούλης. Ανεβάζουν ρυθμούς οι Ντιέγκο Κώστα και Λουστόντο. Θέση στην 11η της Σερβίας για την αναμέτρηση με τη Γερμανία πήρε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Η Επιτροπή Διοντολογίας επέβαλε στο Βόλο ποινή αφαίρεση 3 βαθμών και χρηματικό πρόστιμο για υπόθεση που αφορά την αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό και ήρθε στο προσκήνιο μετά τις καταγγελίες του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Ντάνιελ Σούντγκερν. Είναι σύνηθες φαινόμενο να υφίσταται διαφορών ειδών διώξεις όταν τολμάς να συγκρουστείς με το κατεστημένο. Είμαι σίγουρος ότι δικαστές με ήθος, αξία και αγκαιρεότητα δεν μπορούν παρά να θωώσουν την ομάδα του Βόλου, ανέφερε σε αναρτησή του ο πρόεδρος της Θεσσαλικής ομάδας Αχιλλέας Μπέος. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League για την Α κατηγορία, Γερμανία-Σερβία 2-0, Δανία-Πορτογαλία 2-4, Ουαλία-Νορβηγία 2-1. Επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι για τον Mike James, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον αχίλιο τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν. Στο όψινο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague, Χάπουελ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98, Έρθρος Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72, Παρί Ζαλγκύρης Κάουνας 82-78. Και το Athens Open επιστρέφει στο καλεντάρι της Women's Tennis Association το 2027 έπειτα από σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα του Ελλάδα FM 94,3. Την οικογένειά μας. Και καλό μήνα να έχουμε, διότι χθες μέσα από την ανάγκη μου να σταθώ στην οικογενειακή ατμόσφαιρα, παρέλειψα να ευχηθώ για την έλευση του Οκτωβρίου. Ένας μήνα που μπήκε με ένταση στη Βουλή, αλλά και εκτός Κοινοβουλίου, με μία φωνική καταιγίδα στην Κρήτη. Με την Ιωάννα Γάκα να αλλάζει τους δικηγόρους σαν τα πουκάμισα. Σας σήμερα λοιπόν γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι, μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες του πλανήτη διαχρονικά. Με ορισμένα από τα αποφθέγματά του να παραμένουν επίκαιρα στις μέρες μας. Θα αναφερθώ ένα εξ αυτών. Ως μήνυμα στους πολιτικούς της πατρίδας μας. Καλύτερα να γίνω χίλια κομμάτια παρά να αποκηρύξω τους αδερφούς μου των καταπιεσμένων τάξεων, είχε πει ο Γκάντι. Το σημαντικότερο όμως, ότι δεν έλεγε. Έπρατε. Γι' αυτό είχαν αξία τα λόγια του. Σας είχα επισημάνει τις προάλλες ότι από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ξεχάσαμε την τραγωδία της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος. Όπως συμβαίνει συνήθως. Έρχεται μία θλιβερή είδηση και μας απασχολεί 2-3 μήνες. Ίσως και περισσότερες. Έπειτα το ενδιαφέρον μας μετατοπίζεται στην επόμενη πληροφορία. Κι όμως η ιστορία με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη δεν μπορεί να περνάει στον ντούκο. Δεν γίνεται να το αφήσουμε να ξεχαστεί. Και δεν το αφήνουν όσοι συμμετέχουν στο δίκτυο οργανώσεων παιδικής προστασίας. Φορείς που ενδιαφέρονται για τα παιδιά. Ειδικά για όσα μεγαλώνουν σε ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον. Σε πρόσφατη εκδήλωση αποτυπώθηκαν τα προβλήματα που κάνουν δύσκολη την προστασία των παιδιών. Αναφέρθηκε ότι στην Ελλάδα λειτουργούν 7 διαφορετικά δίκτυα κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών. Με δυσκολία στη συνεννόησή τους. Άρα, απαιτείται ένας ενιαίος φορέας που θα έχει υπό την εποπτεία του όλες τις υπηρεσίες. Επίσης, είναι υποστελεχωμένες ακόμα και οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Και στους 332 Δήμους της χώρας υπηρετούν μόλις 545 μόνιμοι κοινωνικοί λειτουργοί. Στο Δήμο Αθηναίων, τον μεγαλύτερο της πατρίδας μας, έχουν καλυφθεί μόνο οι 14 από τις 24 οργανικές θέσεις που προβλέπονται. Εδώ μάλιστα έγινε η σύγκριση με τη Μαδρίτη, στην οποία έρχονται σχεδόν 1.000 κοινωνικοί λειτουργοί. Εργάζονται 1.000 κοινωνικοί λειτουργοί. Μέσα σε όλα αυτά λείπει και το πρωτόκολλο συνεργασίας ανάμεσα στην εισαγγελία, την ελληνική αστυνομία, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα σχολεία και τις δομές υγείας. Έτσι έχουμε φτάσει στο σημείο να απομακρύνονται παιδιά από το προβληματικό σπίτι τους και αντί να πηγαίνουν σε ασφαλές περιβάλλον, μεταφέρονται και διαμένουν για μήνες σε νοσοκομεία. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Κάποιες αθώες ψυχές, αντί να προστατευθούν, υποβάλλονται εξαιτίας του συστήματος σε νέες ταλαιπωρίες. Θα μνημονεύσω για πολλωστή φορά το στίχο από το τραγούδι του Παύλου Σιδηρόπουλου. «Αν σωθεί το παιδί, υπάρχει ελπίδα». Εμείς το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Με τη γραφειοκρατία και την αδιαφορία μας έχουμε φτάσει να αναρωτιόμαστε εάν υπάρχει ελπίδα να σωθεί ένα παιδί. Θυμηθείτε τώρα τη φράση του Γκάντι για να αντιληφθείτε τη σημασία της. Καλύτερα να γίνω χίλια κομμάτια παρά να αποκηρύξω τους αδερφούς μου, τους καταπιεσμένους τάξεων, των καταπιεσμένων τάξεων. Ήταν τα λόγια του. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, ακόμα και κάποια ερωτήματα αν θέλετε προς τους καλεσμένους στο Viber του σταθμού μας, το 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, στο 69 39 943 943.

0: Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι εξαιτίας ενός τραυματισμού, ο Δημήτρης Καλογερόπουλος όχι μόνο επέστρεψε δυναμικά στην καθημερινότητα του κοινοβουλίου και των πολιτικών δραστηριοτήτων, αλλά μέσα από τις συζητήσεις του σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές διεύρυνε την ατζέντα των θεμάτων, ενέταξε στη ρητορική του και ζητήματα αμιγώς κοινωνικά που απασχολούν τους πολίτες και του δυτικού τομέα, δηλαδή της εκλογικής περιφερειάς του, αλλά και ολόκληρου του Λεκανοπεδίου. Για όλα λοιπόν αυτά τα θέματα θα συζητήσουμε με τον άλλοτε Δήμαρχο Εγάλιο και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Β2 Δυτικό Τομέα. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα και από νους και καλό μας μήνα να έχουμε όλοι μας.
0: Καλό μήνα. Μακάρι να έχουμε και καλές ειδήσεις, κύριε Καλογερόπουλε, διότι ζούμε σε μια εποχή που τα προβλήματα είναι τόσα πολλά που δεν ξέρουμε από πού να αρχίσουμε. Θα αρχίσω όμως πρώτα απ' όλα, κύριε Καλογερόπουλε, και θα σας ρωτήσω για την πορεία της αποθεραπείας σας, για να σας ρίξω έπειτα στα πολύ πολύ βαθιά, δίχως ενοχικές σκέψεις, θα πω, κύριε Καλογερόπουλε, πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα για εσάς.
1: Ξεκινάμε με ιατρικό δελτίο, δηλαδή.
0: Εντάξει, είστε ένα πολιτικό πρόσωπο. Καλό είναι όλοι να γνωρίζουν πώς είστε και αν είστε καλά.
1: Έτσι, να μην κρύβουμε πράγματα. Κοιτάξτε, το ατύχημα που είχα μου δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα, με αποτέλεσμα να έχω πολύ μεγάλο χρόνο αποκατάστασης και ο οποίος συνεχίζεται. Γιατί το να σπάσει ταυτόχρονα ισχύο και χέρι δεν είναι εύκολο και στην ίδια πλευρά. Οπότε έχουμε μπει σε ρυθμούς τώρα, εφόσον ξεπεράσαμε τη διαδικασία της, το να μην έχουμε κινητικότητα, να έχουμε μπει σε ρυθμούς. Πώς αποκατάσταση είναι ακόμα καλύτερη. Αυτά είναι.
0: Μάλιστα. Εμείς θα ευχηθούμε περαστικά να είναι, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και να μην έχουμε ατυχήματα όλοι μας.
0: Μακάρι. Αμήν. Πάμε λοιπόν σε ζητήματα που σας απασχολούν ως πολιτικό, ως πολίτη αλλά και ως αρχιτέκτονα. Είχαμε τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα, κύριε Καλογερόπουλε, και προέκυψαν καταγγελίες για προβληματικό δίκτυο παροχής φυσικού αερίου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Κινδυνεύουμε, είναι το ερώτημα.
1: Κοιτάξτε. Οι υπηρεσίες αυτές σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να ελέγχονται επισταμένως και οι διαρροές κυρίως, διότι παντού έχουμε δει ότι έχουν υπάρξει ατυχήματα. Τώρα ακριβώς δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν υπάρχει απάντηση ακόμα, και αυτό με ξενίζει, γιατί θα έπρεπε να υπάρχει μια απάντηση. Πάντως από όσο διαβάζουμε στον τύπο είναι ότι στο δεύτερο όροφο βγήκε κάποια διαρροή και δημιουργήθηκε αυτό που δημιουργήθηκε. Το πρόβλημα είναι άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι έφυγε όλο το σπίτι. Και το λέμε αυτό γιατί στην Πλάκα, όπου διατηρούνται παραδοσιακά σπίτια νεοκλασικά ή και προηγουμένων χρόνων, και βέβαια σε αυτός ο πολιτισμός πώς εξελίχθηκε η Αθήνα μέσα στο διάστημα του χρόνου, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε αυτά τα σπίτια να τα θωρακίσουμε. Γιατί βλέπετε, μαζί με αυτά που έπεσε, υπάρχουν και με την έκρηξη, υπάρχουν προβλήματα και στατικότητες και ελέγχονται και στα όμορα, στα γειτονικά χτίρια δηλαδή. Άρα λοιπόν εδώ βλέπετε πόσα σπίτια παλαιά τα έχουμε κλείσει, μάλλον τα έχουν κλείσει με σκαλωσιά, με κάποια πανιά, προκειμένου να προστατεύσουν τους πολίτες μην πέσει κάποιο κομμάτι από τα, κάποιο υλικό από το χτίριο και τους τραυματίσει, και παραμένουν εκεί, δεν τα φτιάχνει κανείς μέχρι να καταρρεύσουν. Εδώ λοιπόν, και δεν συμβαίνει μόνο εδώ, συμβαίνει, δυστυχώς συμβαίνει σε πολλές μεσογειακές χώρες που έχουν έτσι πολιτιστικά στοιχεία μέσα στις πόλεις τους, αλλά σε εμάς κατά κόρον, ειδικά στην Αττική. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πρόνοια προκειμένου αυτά τα σπίτια να μπορέσουν να αναστολωθούν, αν θέλουμε να παραμείνουν όσο έχουν φυσιογνωμικά. Να έχει και μια μορφή η πόλη μας διαχρονικά, από ποια στάδια έχει περάσει και σαν αρχιτεκτονικά στοιχεία. Άρα λοιπόν εδώ οι πολίτες μπορεί να είναι να αδυνατούν οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν αυτή τη διαδικασία. Όταν βλέπεις όμως ένα σπίτι το οποίο το ανασκευάζουν εσωτερικά, το που κάνουν τροποποίησεις και το νοικιάζουν κιόλας.
0: Πάντως, κύριε Καλογερόπουλε, το τραγικό αυτό δυστύχημα, να πούμε ότι και αναφέρουμε στη με τη φωνική έκρηξη, φέρνει στο προσκήνιο κρίσιμα ερωτήματα και ασφαλείας και θεσμικών ελέγχων και πολυδομικής ανθεκτικότητας που οφείλουν να κινητοποιήσουν άμεσα, θα πω, και τόσο σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Διότι εδώ ο κόσμος, κύριε Καλογερόπουλε, αναρωτιέται και απασχολείται με τη σκέψη αν υπάρχει και αν μπορεί να περπατάει αμέριμνο στο δρόμο και να βρεθεί ίσως ένα μπαλκόνι στο κεφάλι μας. Η στατικότητα πολλών παλαιών κτηρίων είναι ένα θέμα. Παρακαλώ.
1: Βλέπετε ότι υπάρχουν και στην περιοχή μας, παραδείγματος χάρη, είχε γίνει προκαιρό ένα θέμα στο Ήλιον, όπου σε μια στάση που περίμενε μια κυρία, νέα κυρία, έπεσε ένα κομμάτι από το μπαλκόνι και τη χτύπησε το κεφάλι. Θέλω να πω ότι τα ιδιωτικά κτίρια την φροντίδα πρέπει να την έχουν εκείνοι οι οποίοι έχουν ιδιοκτησία, αλλά όμως αυτό δεν φτάνει. Εδώ μιλάμε για κτίρια τα οποία είναι διατηρητέα, όπου εκεί πρέπει να υπάρχει μια άλλη μέρημνα, θέλει μια ενίσχυση. Και για να γίνει αυτό χρειάζονται αρκετά χρήματα. Θα πρέπει λοιπόν να προγραμματίσουν, προκειμένου να διατηρήσει την μορφή η Αθήνα που έχει και τα κτίρια αυτά να τα χαιρόμαστε, να υπάρξει ένας έλεγχος στατικότητος και παράλληλα παρεμβάσεων προκειμένου αυτό το κτίριο να είναι ασφαλές. Αυτό δεν γίνεται και βλέπετε και στο πρόγραμμα ακόμα για το εξοικονομώ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν σκεφτεί κανείς ότι το 70% των σπιτιών στο λεκανοπέδιο είναι παλαιά, με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστιο πρόβλημα για ενεργειακό. Το βλέπετε λοιπόν ότι και εκεί δεν μπορεί να πηγαίνει κανείς για θερμοπρόσωψη και να λες εντάξει το φτιάξαμε, και εσωτερικά και στατικά το σπίτι να έχει πρόβλημα, μην το εξελέγξει. Πάντα θα χρειάζεται αυτός ο έλεγχος και πρέπει να τον κάνουμε, ειδικά πόσο μάλλον ειδικά με το αέριο. Όταν βλέπεις ένα σπίτι παλιό θα πρέπει κάθε χρόνο να υπάρχει ένας έλεγχος. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει επισταμένος, έχει παραμεληθεί. Άρα θέλει μια μέρημνα και είναι πολύ σοβαρό.
0: Μάλιστα. Στην Κυψέλη τώρα τι γίνεται, κύριε Καλογερόπουλε? Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται, ο Δήμαρχος Αθηναίων επίσης, αλλά δεν ξέρω αν ακούν οι αρμόδιοι για τις σύραγγες του μετρό.
1: Κοιτάξτε, επειδή το μετρό το έχουμε ζήσει και στη δική μας την περιοχή και στο σπίτι μου ακόμη, όπου πάντα υπήρχαν σημεία και μετρούσαν αν υπάρχουν καθυζήσεις, γιατί αυτό είναι το επικίνδυνο, και αν πραγματικά τα εδάφη σε κάποιο σημείο ότι γίνεται από τεχνική μελέτη, αλλά κάπου υπάρχουν και αστοχίες. Μην ξεχνάμε ότι η συμμετοχή της Κυψέλης σε εκείνο το κομμάτι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Με τα δικαστήρια που έχει φτάσει δηλαδή σήμερα ο Μετροπόλητας. Άρα εκεί υπήρχε μια καθίζηση, η οποία είναι πάνω από τα όρια τα επιτρεπόμενα, με αποτέλεσμα όταν το σπίτι χάνεται το έδαφος από κάτω, δηλαδή βουλιάζουν τα θεμέλια και δεν βουλιάζουν ομοιόμορφα, σε κάποιο σημείο περισσότερο από το επιτρεπόμενο, το σπίτι τι κάνει, είναι σαν να το έχει χτυπήσει με σεισμός, και παράλληλα, επειδή μετατοπίζονται τα φορτία που έχει, τα δικά τους είναι τα πρόσθετα που βρίσκονται στα σπίτια. Άρα αυτό τι κάνει, κάνει μια στρέψη στρίβη. Με αποτέλεσμα, αν αυτή η στρέψη είναι αρκετά μεγάλη, το χτίριο να γίνει τελείως ακατάλληλο, να είναι επικίνδυνο. Γι' αυτό έχουμε δει και ρηγματώσεις σε κολόνες, σε δοκάρια κτλ. Βέβαια, εκεί υπάρχει ένας έλεγχος αυτή τη στιγμή που γίνεται, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουν και την ηρεμία των πολιτών, οι οποίοι σου λένε: Φίλε, πώς θα μείνω εγώ μέσα? Να κινδυνεύσω εγώ, το παιδί μου, η γυναίκα μου, πώς θα γίνει? Δηλαδή, δεν μπορεί να κοιμάσαι με την έννοια ότι επειδή σπίνωσε η πόρτα, πάμε την πλανίζουμε από κάτω λιγάκι και εγώ και ανοίγει, ούτε πάμε και φτιάχνουμε την τυχοποιία η οποία έχει ραΐσει, γιατί μπορεί στην πορεία να δημιουργηθούν περισσότερα ρήγματα. Γιατί δεν μπορεί να γνωρίζει αν θα συνεχιστεί το φαινόμενο ή όχι.
0: Πάντως, κύριε Καλογερόπουλε, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το σχεδόν το 78% του κτηριακού αποθέματος της χώρας έχει κατασκευαστεί πριν από το 1985 με παλαιότερους αντισεισμικούς κανονισμούς, και ένα μεγάλο μέρος αυτών των κτηρίων στερείται συντήρησης, κύριε Καλογερόπουλε. Είναι ένα εύλογο ερώτημα, γιατί η πολιτεία δεν τα συντηρεί.
1: Η πολιτεία δεν μπορεί να συντηρήσει τα ιδιόκτητα χτήματα, σπίτια. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να φτάσει ποτέ κανένας προϋπολογισμός. Δεν φτάνει. Δηλαδή το σπίτι έχουμε υποχρέωση εμείς να το κάνουμε. Δεν μπορεί εγώ να λέω το πατροπαράδοτο ότι έδωσα πρίκα, το πούμε έτσι χαριτολογώντας, στο παιδί μου χωρίς να το έχω ελέγξει. Τι σημαίνει το αφήνω και ας επομένω εγώ ίδιος μέσα. Πρέπει να δεν κοστίζει ένας έλεγχος να γίνεται κάθε τόσο. Δηλαδή είναι κρίμα. Είναι κρίμα να φεύγει ο κόσμος γιατί δεν έχει υπάρξει ένας έλεγχος. Και βέβαια μου είπατε για τα παλιά σπίτια, μάλιστα. Όμως υπήρχαν καλοί μαστόροι, ας το πούμε έτσι, και τα σπίτια αυτά έχουν περάσει και έχουν καταπονηθεί από διάφορους σεισμούς, αλλά έχουν δείξει μια τεράστια αντοχή. Άρα λοιπόν η φροντίδα το να τα συντηρήσουμε, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, είναι το σημαντικότερο. Ασχέτως αν ήπιε άλλος αντισεισμικός τότε, άλλος το 85, άλλος μετά. Το 2000. Αλλά επειδή έχουν περάσει πάρα πολλά αυτά τα σπίτια, πραγματικά χρειάζεται μια συντήρηση. Δεν υπάρχει νόμος που να λέει ότι στα 50 χρόνια ή στα 60 τον γκρεμίζει το σπίτι.
0: Μπορούμε σίγουρα, κύριε Καλογερόπουλε, να νομοθετήσουμε όμως. Δεν υπάρχουν οι νόμοι, υπάρχουν όμως μετά σε δεύτερο χρόνο όταν είναι αναγκαίο.
1: Μπορεί να έχετε δει, αλλά θέλω να πω, γι' αυτό έγινε και ο έλεγχος. Βλέπετε, υπάρχουν και σχολιά τέτοια. Τα οποία είναι πάρα πολύ παλιά. Γι' αυτό έγινε ο στατικός έλεγχος για τα δημόσια κτίρια και ειδικά για τα σχολεία. Αν το κτίριο αντέχει για να μπουν τα παιδιά μέσα να σπουδάσουν. Διότι όπως καταλαβαίνετε, κανένα κτίριο δεν μπορεί να υπογράψει κάποιος ότι θα παραμείνει όρθιο σε ένα πάρα πολύ μεγάλο σεισμό. Γιατί δεν ξέρεις από πόσο ήρθε ο σεισμός αφενός, πώς θα λειτουργήσουν τα διπλανά κτίρια, τι θα γίνει εκείνη τη στιγμή στο υπέραβο στο δικό σου. Είναι πολλοί παράγοντες. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να βγεις και να μην συμβεί το μοιραίο. Αυτό είναι, να γλιτώσουν ο άνθρωπος.
0: Κύριε Καλογερόπουλε, ο βασικός επίσης πονοκέφαλος όλων των Αθηναίων είναι το κυκλοφοριακό. Δεν φρακάρει, να πούμε, μόνο ο Κηφισός, αλλά και η Αττική Οδός. Υπάρχει λύση επί χρόνια, ακούμε διάφορα, αλλά πρόοδο δεν βλέπουμε, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Αν ανοίξετε το ραδιόφωνο, θα ακούσετε την πρώτη κουβέντα. Ο Κηφισός από εκείνο το σημείο μέχρι εκείνο το σημείο είναι μπλοκαρισμένος. Από εκείνο το σημείο. Εντάξει, το κυκλοφοριακό υπάρχει μια μεγάλη αύξηση. Πάνω από 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα από το 2000 και δεύτερο, από το 2019 και 20 και μετά, με αποτέλεσμα όχι μόνο αυτό αλλά και όλα τα υπόλοιπα, οι μεταφορές, η εμπορευματική κίνηση και ούτω καθεξής, για να έχει πνιγεί ο Κηφισός χιλιάδες αυτοκίνητα και με το παραμικρό ατύχημα μπλοκάρουν τα πάντα. Οι ρυθμοί είναι χελώνας, άρα πολλές εργατόρες που χάνονται. Βεβαίως και τα αυτοκίνητα είναι παλιά, είναι πάνω από 20 χρόνια, γιατί δεν έχει ο πολίτης εδώ και πόσα χρόνια ταλανίζεται από οικονομικά προβλήματα όλη η χώρα μας. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι και το διοξίδιο του άνθρακος είναι εκείνο που μας επηρεάζει και την ατμόσφαιρα, αλλά και γενικότερα το περιβάλλον. Θέλω να πω ότι για να γίνει αυτό υπάρχουν λύσεις. Και η λύση είναι από συμφόρηση καταρχήν του Κηφισού. Υπήρχε ένας ωραίος προγραμματισμός, προκειμένου να φύγουν τα πρακτορία τα οποία βρίσκονται μέσα στον Ηλαιώνα και είναι στο Εγάλιο και στην Αθήνα, σε εμάς, στη γειτονιά μας, όπου εκεί κινούνται 4.000 φορτηγά ημερησίως. Άρα έρχονται τα πρακτορία από τα νησιά, μεταφέρουν πράγματα από την επαρχία και αυτά αναδιανέμονται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν για να γίνει, θα πρέπει να αποσυρθεί ο Κηφισός. Πώς? Να φύγουν τα πρακτορία από εκεί. Είχε προγραμματιστεί να γίνει ένα πάρκο στην. Με τα πρακτορία με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης στη Φυλή. Αυτό για την ώρα έχει να βαγίσει, γιατί τα αντισταθμιστικά που ζήτησε ο Δήμος δεν συμφωνήσανε. Με αποτέλεσμα θα παραμείνει τα πρακτορία εκεί. Επίσης να μεταφερθούν όλα τα χτέλ τα οποία υπάρχουν σε διασπορά στον Ελαιώνα, εκεί που είναι σήμερα η καθαριότητα του Δήμου της Αθήνας, το πάρκινγκ των οχημάτων του Δήμου της Αθήνας, και αυτό δεν προχώρησε ακόμη. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να εξακολουθεί να υπάρχει ο ίδιος φόρτος, γιατί αν αποσυμφορήσεις από 4.000 φορτηγά το κομμάτι του Κηφισού, και αυτά φεύγανε μέσω των σειράγκων που θα γίνουν και τη διάνοιξη που πρέπει να γίνει από τη λεωφόρο ΝΑΤΟ έως τα Ινόφυτα περνώντας από τη Φυλή, αυτομάτως θα βγάζεις και φεύγουν Εθνική Οδό για Βόρεια Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλαχού, με αποτέλεσμα να μην έχεις αυτό το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως έχει πάει πίσω. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να τρέξουν. Έχουμε αργήσει σε αυτό το θέμα.
0: Πρέπει να τρέξω κι εγώ, κύριε Καλογερόπουλε, διότι με πίεζε ο χρόνος και θέλω, μιας και σας έχουμε στην παρέα μας, να σας θέσω κι άλλο ερώτημα. Έχετε θίξει και το θέμα της υπογειοποίησης των καλωδίων. Τι γίνεται, θέλω να μας πείτε, με τον ΔΔΕ και τον ΑΔΜΙΕ? Γιατί καθυστερεί τόσα χρόνια η υλοποίηση του πλάνου?
1: Καταρχήν έχουμε πολλά συμβάντα με διάφορα ατυχήματα, από πυρκαγιές μέχρι και πτώση. Και καλό, είτε κάνει χειμώνα είτε καλοκαίρι, έχουμε προβλήματα με τα εναέρια αυτά που περνάνε μέσα από τα σπίτια μας, από την πόλη μας. Ειδικά στις δικές μας περιοχές είναι οι πυλώνες υψηλής τάσης. Είχαν υποσχεθεί λοιπόν ότι αυτά θα υπογειοποιηθούν. Αυτό το είχε υποσχεθεί επί σειρά ετών. Δεν θέλω να αναφέρω ποιες κυβερνήσεις αλλάζανε τα ποσά, τα βγάζανε κ.ο.κ. Αυτή τη στιγμή ήταν και είναι να γίνει το ΚΙΤ, Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης, το οποίο είναι μέσα από και αυτό στον Ελαιώνα. Πήραν μια απόφαση, μάλιστα ο Πρωθυπουργός, επειδή υπήρχε μια διαμάχη μεταξύ μια ΔΔΕ, γιατί είναι και το ιδιοκτησιακό τους, ανακοίνωσε ότι χωρίς νόμο μπορεί να χτιστεί αυτό το κίτ για να μην υπάρχει πρόβλημα, για να προχωρήσει τάχιστα. Όσο το είδατε εσείς, το είδα και εγώ. Έχουμε κάνει ερώτηση στη Βουλή, έχουμε κάνει ερώτηση στον ΑΔΜΙΕ, στον ΔΔΕ, στον ΑΔΜΙΕ με συγχωρείτε. Ναι, ναι, ναι, είμαστε έτοιμοι, θα κάνουμε, μελετάμε. Και ξαφνικά διαβάζουμε και στις εφημερίδες ότι μετά τις πυρκαγιές που γίνανε και στη Βιωτία και βεβαίως στην Αττική, που γίνανε πάλι στην περιοχή μας το καλοκαίρι, λένε λοιπόν ότι κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ μεγάλο το κόστος για να γίνει. Μα δεν ζητάμε να γίνει παντού υπογειοποίηση. Όταν πάνω από το κεφάλι σου περνούν τόσες κιλοβατόρες ή υπερυψηλή τάση, όταν υπάρχει δουλεία στα ακίνητα, όταν δεν μπορείς να σηκώσεις σε πλοίον όροφο, όταν πάνε απλώς τα ρόχα σου και σου σκόνουν τρικαόρτια από το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Θέλω να πω λοιπόν ότι και ποιοτικά και στην ποιότητα ζωής και για το περιβάλλον αυτό πρέπει να γίνει. Λένε ότι όλο στη μελέτη είναι. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει και δεν ακούμε, δηλαδή απάντηση δεν έχω. Σας το λέω γιατί έχω κάνει και ερώτημα. Και δεν είναι μόνο εκεί και για τα υπόλοιπα που αναφέραμε.
0: Μάλιστα.
1: Εάν εσείς έχετε την απάντηση, εγώ δεν την έχω πάντως γιατί δεν έχω πάει ακόμα.
0: Κύριε...
1: Και θα την πάρω.
0: Κύριε Καλογερόπουλε, πώς προχωράει η ανάπλαση του Βοτανικού? Όταν άρχισαν τα έργα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, είχε αποφασιστεί και η απομάκρυνση όλων των εταιριών μεταφορών. Βλέπετε
1: αυτό
0: να υλοποιείται αυτό το σχέδιο?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, δεν θα υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο το οποίο έχετε αναδείξει πολλές φορές κι εσείς? Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Διότι βρίσκεστε στη Βουλή, είστε εκλεγμένος βουλευτής και να ρωτιέμαι αν δεν εισακούγεται ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, ποιος θα εισακουστεί?
1: Θέλω λοιπόν να σας πω, κοιτάξτε καλύτες, μου αναφέρατε ένα σημαντικό έργο το οποίο αφορά σχεδόν όλη την Αθήνα και βεβαίως στην Αττική, διότι μετά το γήπεδο του Παναθηναϊκού απλώνεται ένα τεράστιο κομμάτι 270 στρεμμάτων χώρος πρασίνου που σήμερα δεν υπάρχει τίποτα, έτσι. Άρα αντιλαμβάνεστε τι πνεύμονα δημιουργείται. Και παράλληλα αυτό που αναφέραμε ότι πρέπει να φύγουν τα πρακτορία μεταφορών. Αυτό γιατί έπρεπε να πάμε στη φυλή για να αποσυμφορηθεί, γιατί αυτό έπρεπε να λειτουργήσει άμεσα. Τι γίνεται σε αυτή την προηγουμένη περίπτωση? Αυτό, δηλαδή, σκοτωθήκαμε εκείνη την εποχή που ήμουν δήμαρχος για να κάνουμε μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής για χρήσης γης. Εφαρμόζοντας χρήσης γης, δηλαδή τις πήραμε και τις βάλαμε στο έδαφος. Άρα αυτός ο χώρος είναι πράσινο, αυτός είναι έτσι, αυτός είναι αλλιώς, αυτός είναι κτίριο που θα γίνει το X χρήση και πάει λέγοντας. Αφού τα καταφέραμε αυτά και κάναμε και διάνοιξη Αγίας Άνης, ξεκίνησε το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αφού δεν πεθαίναν οι κορμοράνοι πλέον, θυμάστε εκείνη την περίφημη ιστορία, ότι και άλλες ιστορίες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Ξεκίνησε. Έχουμε φτάσει στο σημείο να προχωράει το γήπεδο και τα υπόλοιπα να έχουν παραμείνει όσοι έχουν, διότι και ο σταθμός του μετρό στον Ελαιώνα αυτή την έννοια είχε. Να εξυπηρετήσει τον Ελαιώνα και παράλληλα την ανάπτυξη που θα υπάρξει. Νέες θέσεις εργασίας. Το γήπεδο θα γίνει. Ο περιβάλλον χώρος όμως, εννοείται αυτά που μου αναφέρατε, θα πάρει κάποιο χρόνο ακόμα περισσότερο. Άρα σκεφτείτε τον πληθυσμό που θα έρχεται να επισκεφτεί το γήπεδο για να δει αθλητικά δρόμενα, είτε με το δικό του αυτοκίνητο, είτε με το μετρό, είτε με μέσα μαζικής μεταφοράς. Και σκεφτείτε και την κυκλοφορία, που δεν πιστεύω να γίνεται βέβαια την ίδια ώρα, αλλά σκεφτείτε όλο αυτό το χάος με την άναρχη δόμηση και την αυθαίρετη στα περισσότερα κομμάτια που θα παραμένει ως έχει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Κλείνοντας λοιπόν, κύριε...
1: Γίνεται όμως μια μελέτη και πάλι και πάει στις καλένδες, γιατί αυτά έπρεπε να είχαν ξεκινήσει. Μια ολική μελέτη αρχιτεκτονική, η οποία πιάνει και τα χτέλ που βρίσκονται στο Κηφισό και ανήκουν στο Περιστέρι, αλλά και το καινούργιο μουσείο που θα γίνει στην Ακαδημία Πλάτωνος. Οκ, άντε και γίνεται, γιατί ωραίες οι μελέτες, το timing μετράει για να λύσεις προβλήματα, πότε ξεκινάς και πότε τελειώνεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Καλογερόπουλε, κλείνοντας, τελικά όλα αυτά είναι που δεν σας αρέσουν στη Νέα Δημοκρατία ή μήπως υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία μπορούν να σας οδηγήσουν στην έξοδο από το κόμμα μέσα στο οποίο ανδρωθήκατε πολιτικά?
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι γέννημα θρέμα φαίνομαι και λέω σε αυτό το πολιτικό φορέα. Εμένα η δουλειά μου είναι πια να ακούω εσάς, τους γειτονές μου, που είμαστε άνθρωποι οι οποίοι παλεύουμε μια ζωή όπως και οι γονείς μας, για να επιβιώσουμε και να δώσουμε ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας. Για να μεταφέρουμε τα προβλήματα στη Βουλή, που αφορούν την περιοχή μας και όχι μόνο βέβαια και σε εθνικά κομμάτια, για να δούμε πώς θα έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτός είναι και ο στόχος μου. Άρα λοιπόν εγώ δεν είμαι χειροκροτητής, ούτε ακολουθώ μια διαδικασία τέτοια ώστε να ανελιχτώ προκειμένου να είμαι αρεστός. Θα πω και πράγματα τα οποία μπορεί να μην αρέσουν. Σας λέω λοιπόν ότι η διαδικασία τώρα ποια είναι, ότι με ρωτήσατε συγκεκριμένα για να πω τι θέλετε να... Γιατί
0: εγώ πάντως ήθελα να ρωτήσω... Όχι, όχι κύριε Καλογερόπουλε, εγώ λέτε ότι δεν είναι, είναι η δουλειά σας να κάνετε. Δεν είναι μόνο η δική σας δουλειά, είναι η δουλειά όλων των πολιτικών. Όλων των πολιτικών να αφουγκράζονται και τους πολίτες οι οποίοι δώσαν την εντολή και βρίσκονται στη Βουλή των Ελλήνων και των Ελληνίδων και γι' αυτό πληρώνονται. Δεν είναι μόνο ο Δημήτρης Καλογερόπουλος που καλείται να κάνει τη δουλειά του, είναι για όλους τους πολιτικούς και οι 300 πρέπει να είναι εκεί για τους πολίτες.
1: Κύριε Πολίτη, επειδή σας βλέπω είστε και πολύ δραστήρια και στη Βουλή που κάνετε κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, αν είσαι χρήσιμος στους πολίτες, είσαι χρήσιμος και στον πολιτικό φορέα από τον οποίο προέρχεσαι. Και... είναι πολύ... δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να είσαι χρήσιμος στον πολιτικό φορέα χωρίς να είσαι χρήσιμος στους πολίτες. Πώς θα είσαι χρήσιμος, αφού δεν έχεις κάνει τίποτα της προκοπής. Θέλω να πω λοιπόν. Για να κλείσουμε. Θέλω να πω ότι είμαστε εδώ για να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας. Εάν δεν τα καταφέρουμε, δεν ξανασχολούμεθα. Έτσι ήμουνα και σαν δήμαρχος. Εδώ δεν θέλουμε να αφήνουμε κανένα πίσω μας. Πρέπει να τον τραβάμε, να τον σηκώνουμε. Και η συνοχή για να περάσουμε καλύτερα.

0: ευχόμαστε για άλλα θέματα που λέμε και στη γειτονιά μας. Κοιτάτε μας γειτόνισσες, είδατε πώς τα είπα.
1: Κρατάμε αυτό που λέτε, κύριε Καλογερόπουλε. Είναι και προς τιμή σας, θα το πω και δημόσια, που τα αναδεικνύετε, που έρχεστε και εσείς στη Βουλή των Ελλήνων να αναδείξετε όλα αυτά τα θέματα. Δεν το κάνουν όλοι, να το λέμε και αυτό, δεν είναι μυστικό. Προς τιμή σας που έχετε και αυτό το σκεπτικό, ότι όσο είμαι χρήσιμος και με έχει στείλει ο πολίτης στη Βουλή, τόσο θα παραμείνω, αλλιώς αποχωρώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να κλείσουμε.
0: Να κλείνοντας, να σας πω ένα πράγμα. Ότι εγώ είμαι εσείς. Δεν μπορώ να διαφοροποιηθώ, δεν μπορώ να πω ψέματα σε αυτό που το βλέπω κάθε μέρα και έχουμε αμπελωθεί και έχουμε μεγαλώσει μαζί. Τι να του πω, ότι όλα είναι καλά ή όλα είναι κακά. Τα βλέπει, τα ζει στο πετσί του. Άρα λοιπόν η αλήθεια είναι και κάτι το εθνικό.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
7: Lanisa ATV, η ελληνική διαφημιστική.
8: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

full δουλεύουν οι μηχανές της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπως αποδεικνύουν οι διαρκείς δράσεις και οι συναντήσεις του Αλέξη Τσίπρα με παραγωγικούς φορείς αλλά και απλούς πολίτες. Τη Δευτέρα, ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε στο επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών για τις μικρομεσαίες.

0: Σε επιχειρήσεις επισκέφτηκε την Ηλία και συζήτησε με αγρότες και κτηνοτρόφους για τον πρωτογενή τομέα. Ακολούθησε η αυτοψία στην Κυψέλη και η συζήτηση με τους ιδιοκτήτες των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές από το μετρό, ενώ πήγε και στο Άγιο Όρος. Εμείς θα συζητήσουμε για την εκστρατεία του Αλέξη Τσίπρα με την τομεάρχη κοινωνικής πολιτικής, παιδιού και οικογένειας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και διδάσκουσα στο τμήμα κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ στο αντικείμενο «Οικονομική και κοινωνική πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα», Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Εδώ είμαστε. Αναφέρουμε τις δράσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Και θα αρχίσω, μάλλον άρχισε, κυρία Αντωνοπούλου, μεγάλη εξόρμηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Σωστά?
1: Σωστά. Δεν έχουμε σταματήσει βέβαια ούτε όλο το καλοκαίρι. Υπήρχαν διαρκείς εκδηλώσεις από εδώ και πέρα και μετά την παρουσίαση και του προγράμματός μας. Είναι σαφώς ότι πρέπει το πρόγραμμα να φτάσει σε κάθε μεριά της Ελλάδας, να γίνει κοινωνός σε όλους τους πολίτες και να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε πάνω στη βάση του προγράμματος, το οποίο ήδη ανακοινώθηκε τη ΔΕΘ και θα εξειδικευτεί σε άλλα ζητήματα πέρα από τα οικονομικά και τις επόμενες μέρες.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, φοράτε μήπως Bluetooth, hands-free, γιατί σας ακούμε βαθιά?
1: Άμα ακούτε βαθιά, για περιμένετε.
0: Να βγάλουμε αν γίνεται τα...
1: Τώρα πώς με ακούτε?
0: Τώρα πολύ καλύτερα.
1: Τέλει.
0: Στην Κυψέλη, λοιπόν, κυρία Αντωνοπούλου, ο Αλέξης Τσίπρας είπε μεταξύ άλλων ότι έκλεισε ο κύκλος της νοοτροπίας, πάμε και όπου βγει. Άρα υπάρχει και άλλος τρόπος διακυβέρνησης με σχέδιο?
1: Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποδείξει ότι υπάρχει όντως άλλος τρόπος διακυβέρνησης. Ακόμα και σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές ελληνικής πραγματικότητας την τελευταία 15ετία, ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε με κάθε δυνατό τρόπο, παρόλο που συνέβησαν και λάθη, δεν μπορεί κάποιος ο οποίος κυβερνάει να μην κάνει και λάθος, ότι μπορείς να κυβερνάς με το βλέμμα στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, με το βλέμμα στους εργαζομένους και στους μισθωτούς, με το βλέμμα στη μικρομεσαία απασχόληση και ταυτόχρονα να μην τρως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, να μην έχουμε κάθε μέρα και από ένα νέο σκάνδαλο. Γιατί από ένα σημείο και μετά έχουμε μάθει τα τελευταία 7,5 χρόνια όχι να ακούμε τα σκάνδαλα, αλλά να μας είναι τόσο έστεπτα που να μην προλαβαίνουμε να θυμηθούμε πόσα σκάνδαλα έχουν βγει κάθε μέρα. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν απέδειξε και πλέον έρχεται ακόμα πιο όριμος, με ακόμα καλύτερο, με ακόμα να πω και ολιστικό σχέδιο, σε μια στιγμή που η Ελλάδα δεν βρίσκεται στη δύναμη του μνημονίου, το οποίο φυσικά μας έβγαλε ο Αλέξης Τσίπρας, να αποδείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα με έναν άλλο τρόπο, συνολικό, με τρεις βασικούς πυλώνες. Το ένα είναι παράγουμε περισσότερο, διανέμουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Άρα μπορούμε να έχουμε όντως ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο στη χώρα μας, με σχέδιο, με συγκεκριμένη στοχοθεσία και όραμα. Μπορούμε όντως να έχουμε δικαιότερη ανακατανομή των βαρών, με εξάλληψη ή μείωση, εν πάση περιπτώσει, γιατί εξάλληψη δεν μπορεί να έχει ποτέ, μείωση λοιπόν των κοινωνικών ανισοτήτων, και ταυτόχρονα να μπορούμε να ζούμε καλύτερα, να μπορούμε οι νέοι άνθρωποι να κάνουμε παιδιά και να ακούγονται παιδικές φωνές σε όλη την Ελλάδα, που έχουν στερέψει σε πολλά μέρη του τόπου μας. Να μπορούμε να ελπίσουμε σε ένα καλύτερο μέλλον μέσα στη χώρα μας, να μπορούμε να μην ζούμε μια καθημερινότητα επιβίωσης, αλλά μια καθημερινότητα η οποία θα αξίζει να τη ζεις και θα προσφέρει ευημερία σε κάθε απλή οικογένεια.
0: Άρα, κυρία Αντωνοπούλου, εκεί στηρίχθηκε και το δίλημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, ή εμείς ή κανείς?
1: Κοιτάξτε, το δίλημα αυτό είναι πάρα πολύ συνολικό και βαθιά πολιτικό. Γιατί τρία χρόνια που ο Αλέξης Τσίπρας έλειψε από την κεντρική πολιτική σκηνή, παρόλο που να σβήσουμε και αυτό το αφήγημα, έκανε πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Θυμίζω ότι πέρσι το Σεπτέμβρη έκανε τη μεγάλη παρέμβαση εθνικής πηξίδας, η οποία έδειχνε έναν άλλο τρόπο λειτουργίας της χώρας μας στο διεθνές σύστημα. Είναι μία μόνο από τις πολύ κέρδες παρεμβάσεις που έκανε, όσο καιρό δεν ήθελε να αφήσει χώρο στο νέο και χώρο στα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς, ώστε να μπορέσουν να κάνουν αντιπολίτευση την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τούτο αυτό το οποίο φαινόταν, όχι μόνο από τις δημοσκοπήσεις, αλλά από τη συνομιλία με τους πολίτες και από αυτό το οποίο λέμε συχνά και το λέτε και εσείς στη δημοσιογραφική γλώσσα, ποιος θέτει την ατζέντα. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο το δημοσκοπικό, είναι μια σειρά πραγμάτων που μας έδειχνε στους απλούς, στους Έλληνες πολίτες, ότι δεν υπάρχει πραγματική αντιπολίτευση, κυβερνητική αντιπολίτευση, ένα άλλο δηλαδή συνολικό κυβερνητικό σχέδιο για τη χώρα.
0: Μάλιστα, στην Ηλία, κυρία Αντωνοπούλου, χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις, να πούμε, μίλησε για λαμόγια. Πώς λοιπόν μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά όταν ακούμε για την ύπαρξή τους από τότε που πηγαίναμε σχολείο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένας τρόπος να πεις ότι όλα είναι παθογένεια στο ελληνικό κράτος. Υπάρχει και η προοπτική και ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων, των θεσμικών μεταρρυθμίσεων, σε αυτά τα οποία όλοι ξέρουμε ότι λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, εφόσον φυσικά το θέλει η κυβέρνηση. Θα πω κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν πρέπει οι δημόσιες συμβάσεις να δίνονται με έλεγχο. Δεν πρέπει να υπάρχουν σε όλους συμβάσεις ανοιχτοί διαγωνισμοί ώστε να εξοικονομεί το δημόσιο λεφτά και μετά να υπάρχει συγκεκριμένος έλεγχος με συγκεκριμένους δείκτες αν αυτό επιφέρει στο δημόσιο συμφέρον κάτι θετικό, τι αποτύπωμα θα έχει π.χ. για τους εργαζόμενους μια συγκεκριμένη σύμβαση, πότε θα τελειώσει, να έχει συγκεκριμένη αξιολόγηση στο χρονοδιάγραμμα. Αυτό δεν είναι κάτι πολύ απλό. Μπορεί να γίνει με συγκεκριμένους δείκτες. Η ψηφιακότητα μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Άρα αυτό που λέμε παθογένεις και προσπαθούμε και λέμε ότι υπάρχουν από πάντα ή θα υπάρχουν για πάντα, λύνονται με θεσμικές παρεμβάσεις, με θεσμικές τομές, εφόσον έχεις, όχι όλα, κάποια θέλουν και οικονομικούς όρους, αλλά λύνονται κυρίως όταν έχεις τη βούληση να τα βάλεις με τα μεγάλα συμφέροντα, τη βούληση να τα βάλεις με τους ολιγάρχες.
0: Τις μέρες της ΔΕΘ, κυρία Αντωνοπούλου, αμφισβητήθηκε έντονα το κόστος του προγράμματος που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν είδαμε όμως κάτι ανάλογο και έπειτα από την επίσκεψή του στο επαγγελματικό επιμελητήριο. Έχει αλλάξει κάτι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένας μεγάλος προπαγανδιστικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος λειτουργεί καθημερινά ενάντια, θα πω, στα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας επί της ουσίας. Και το γεγονός ότι προσπαθήθηκε να αμφισβητηθεί το πρόγραμμα της Ελλάς δείχνει και πόσο πολύ ακριβώς όχι μόνο κοστολογημένο ήταν, αλλά πόσο συγκεκριμένο, και θα πω και εδώ πέρα κρίνουν έχει, δηλαδή με μια προοπτική όχι στο να δώσεις τα πάντα σε όλους, αντίθετα, με μια προοπτική πώς θα αυξηθεί η πίτα, πώς θα μπορέσουμε να παράξουμε περισσότερο, πώς θα μπορέσουμε δηλαδή να δημιουργήσουμε μια άλλη Ελλάδα. Το πρόγραμμα της Ελλάδας είναι κοστολογημένο, γι' αυτό και δεν, γι' αυτό έχουν επιλεγεί και συγκεκριμένα μέτρα και δεν βάλαμε σε ένα κατάστημα ότι μπορούσε να χωρέσει ή ότι μπορούσε να δημιουργήσει έτσι μια ευχάριστη ατμόσφαιρα σε κάθε εκλογικό, σε κάθε επιμέρους εκλογικό κοινό. Αυτό το οποίο λοιπόν είπαμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει στοχευμένα πολιτική λειτουργία συνολικά οικονομική του κράτους, θεσμική όπως σας είπα και πριν. Το πρόγραμμα κοστίζει 7,5 δισεκατομμύρια περίπου στο τέλος τετραετίας, αλλά το ζητούμενο δεν είναι απλά μόνο πόσο κοστίζει. Το μεγάλο ζητούμενο είναι ποιες κοινωνικές τάξεις θα ελαφρύνει και ποια προοπτική δίνει για τη χώρα. Αυτό λοιπόν έβαλε και ο Αλέξης Τσίπρας προχθές στη συνάντηση στο επιμελητήριο, όπου έδωσε μια εξειδίκευση στη δέσμη μέτρων, η οποία είχε ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και αφορούσε τις μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τις οικογένειες των ελεύθερων επαγγελματιών και όχι μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Κλείνοντας λοιπόν, κυρία Αντωνοπούλου, δεν ξέρω βέβαια αν ακούσατε τον πρόλογό μου. Αναφέρθηκα στις επισημάνσεις που έκαναν οι φορείς που ασχολούνται με τα παιδιά και ειδικά όσα μεγαλώνουν σε προβληματικές οικογένειες και χρειάζονται αλλαγή περιβάλλοντος. Τι σκοπεύετε εσείς να κάνετε, να αλλάξετε, εάν αναλάβετε τη διακυβέρνηση? Καταγγέλθηκε η πολυδιάσπαση των υπηρεσιών, η έλλειψη κοινωνικών λειτουργών και η απουσία πρωτοκόλλου, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Κοιτάξτε, το πλαίσιο των παιδιών, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και υπάρχουν όχι στρεβλώσεις απλά. Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο επαφείται στην ιδιωτική πρωτοβουλία εν πωλής, δεν δημιουργεί ασφάλεια και σταθερότητα για τα παιδιά ή τις μητέρες οι οποίες θέλουν να φύγουν από ένα κακοποιητικό γάμο και όχι μόνο. Θέλω να είμαστε πάρα πολύ ακριβείς, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ακριβώς αφορά το μέλλον της χώρας και τα πιο ευαίσθητα και τα πιο ευάλωτα κομμάτια αυτού. Θα υπάρξει συνολικό σχέδιο το οποίο θα αναπτυχθεί μέσα στο Νοέμβρη με συγκεκριμένες δράσεις που θα καταλήξουν σε μια εκδήλωση. Δεν μπορώ να σας πω ακόμα το τόπο, γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι στην Αθήνα, ακριβώς για να δείξουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι αθηνοκεντρικό. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τότε θέλω απλά να μείνω σε αυτό το σχόλιο που έκανα μέχρι τώρα. Να προσθέσω όμως μόνο κάτι, γιατί βρισκόμουν πριν λίγο σε μια τηλεοπτική εκπομπή και είδα το πλήρες ρεπορτάζ σε σχέση με το βίαιο, εξαιρετικά ανατριχιαστικό έγκλημα το οποίο έγινε το βράδυ στο Λαύριο και αφορούσε προβλήματα ενδοκογενειακή βία. Είναι πραγματικά σοκαριστικό, ανατριχιάσαμε δηλαδή να ακούσαμε τις λεπτομέρειες. Είμαι ειλικρινής, θέλω να πω ότι και για άλλη μια φορά η γυναίκα η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εντατική και παλεύει με τη ζωή της και ο σύντροφός της, ο τωρινός είναι ο σύντροφός της.
0: Μάλιστα. Πάντως, κυρία Αντωνοπούλου,
1: και να ολοκληρώσω λίγο, είχε καταγγείλει τον πατέρα το παιδιό της και πρώην άντρα της, τον είχε καταγγείλει πάνω από 5 φορές και πήγε με μαχαίρι και μαχαίρωσε την ίδια χθες το βράδυ και τον σύντροφό της. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλο το πλαίσιο στο οποίο επιχαίρει ο κύριος Χρυσοχοίδης αποδεικνύεται σχεδόν καθημερινά ότι δεν λειτουργεί. Και δεν λειτουργεί στοιχίζοντας ανθρώπινες ζωές και παιδιά που μένουν χωρίς γονείς. Δεν έχει πλάκα πια να επιχειρεί ο κύριος Χρυσοχοίδης πάνω σε ζητήματα που στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές.
0: Πάντως, έκανα την ερώτηση, κυρία Αντωνοπούλου, για τα παιδιά με αφορμή την πρόσφατη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα πως δεν αξίζει η πολιτική αν δεν εγγυόμαστε την ασφάλεια των παιδιών μας. Και με αυτό να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κυρία Αντωνοπούλου. Εδώ θα είμαστε να δούμε και όλες τις εξελίξεις. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα συζητήθηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής και όπως ήταν αναμενόμενο εγκρίθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία. Στη διάρκεια της συζήτησής όμως ακούσαμε οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους εκτός από τις διατάξεις του νομοσχεδίου που πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Θα ζητήσουμε τη βοήθεια του έμπειρου συναδέλφου Ανδρέα Μαραθιά για να εξηγήσουμε αυτό το φαινόμενο. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα και στους ακροατές σου, στους ακροατές μας. Νομίζω ότι χθες όλη η συζήτηση.
0: Εγώ όμως, Ανδρέα, θέλω να αρχίσω και να σε ρωτήσω αν θυμάσαι άλλες κοινοβουλευτικές περιόδους κατά τις οποίες αγνοούσαν οι βουλευτές ένα νομοσχέδιο και αναλώνονταν σε προσωπικές αντιπαραθέσεις.
1: Όχι, αυτό νομίζω ότι είναι φαινόμενο των τελευταίων ετών. Θα έλεγα, παρατηρούμε ότι κυρίως οι πολιτικοί αρχηγοί αλλά και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων ουσιαστικά όταν παίρνουν το λόγο και ανεβαίνουν στο βήμα της Βουλής για να αναπτύξουν τις θέσεις των κομμάτων τους γύρω από ένα νομοσχέδιο ουσιαστικά ασχολούνται με την γενικότερη πολιτική επικαιρότητα και προφανώς και με την σκληρή κριτική εφόλης της ύλης απέναντι στο κυβερνών κόμμα. Και προφανώς είναι και οι σχετικές οι απαντήσεις από την πλευρά των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας. Εχθές πάντως είναι γεγονός πάντως ότι αυτό το φαινόμενο που, στο οποίο αναφέρθηκες έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια και βέβαια εχθές συγκεκριμένα πάντως είχαμε μια σφοβρή αντιπαράθεση όχι μόνο μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης αλλά μεταξύ και κομμάτων της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Πλεύσης Ελευθερίας για το ποιος κάνει την καλύτερη, την πιο δυναμική, την πιο στεναρή αντιπολίτευση απέναντι στο κυβερνών κόμμα, απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Άρα, Ανδρέα μου, λες ότι η ουσία του νομοθετήματος περνά σε δεύτερη μοίρα και σε πρώτη μοίρα είναι οι μονομαχίες και οι προσωπικές αντεκλήσεις. Αυτό μας λες.
1: Ακριβώς. Και δυστυχώς πέφτουμε και εμείς οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, οι δημοσιογράφοι που καλύπτουμε το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, πέφτουμε και εμείς στην παγίδα αυτή και συνήθως λέμε ελάχιστα για το τι περιέχει ένα νομοσχέδιο, καθώς ασχολούμαστε κυρίως με τις αντιπαραθέσεις προσωπικές και πολιτικές μεταξύ των βουλευτών, μεταξύ της αντιπολίτευσης, μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και όντως το νομοσχέδιο και οι διατάξεις του περνάνε σε δεύτερη μοίρα και ουσιαστικά θα λέγαμε ότι η κοινή γνώμη δεν μαθαίνει και πολλά πράγματα για το τι συνήθως ψηφίζεται στη Βουλή. Είναι μια παθογένεια αυτή η οποία υπάρχει ομολογουμένως και αυτό ενδεχομένως να γίνεται και σκόπιμα σκέφτομαι καμία φορά, Βασιλική, με την έννοια ότι κυρίως η κυβέρνηση αλλά και γενικότερα και η αντιπολίτευση ενδεχομένως ενδιαφέρονται περισσότερο για το γενικότερο πολιτικό κλίμα παρά για αυτό καθ' αυτό το νομοσχέδιο το οποίο συζητείται και ψηφίζεται.
0: Σε αυτή την περίπτωση όμως, Ανδρέα μου, η αντιπολίτευση σύσσωμη θα έπρεπε να είναι εκεί για να αναδείξει με αυτά τα νομοσχέδια ή τις διατάξεις με τα οποία διαφωνεί. Η κυβερνητική πλειοψηφία είναι εκεί.
1: Από τους εισηγητές συνήθως των κομμάτων γίνεται αυτό. Και κυρίως μέσα και από την επεξεργασία των νομοσχεδίων στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές πριν φτάσει στην Ολομέλεια. Εκεί γίνεται πιο συστηματική δουλειά και πιο εξέταση ενός νομοσχεδίου. Πραγματικά στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, για να τα λέμε και όλα και να είμαστε σωστοί και δίκαιοι, να το πω έτσι, απέναντι στους βουλευτές, πραγματικά στις κοινοβουλευτικές επιτροπές τα νομοσχέδια συζητούνται εξαντλητικά. Συνήθως όμως, και αυτό είναι μια αυτοκριτική την οποία κάνω και στον εαυτό μου αλλά και γενικότερα νομίζω, δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα καθώς η Ολομέλεια κυριαρχεί συνήθως και κυρίως τα γενικότερα πολιτικά ζητήματα τα οποία μπαίνουν ανάλογα με την πολιτική επικαιρότητα.
0: Ανδρέα μου, να σε ρωτήσω, ναι. Εσύ με βάση την εμπειρία σου και επειδή σε βλέπω καθημερινά στη Βουλή των Ελλήνων, θεωρείς ότι αυτή η ένταση οφείλεται στην έναρξη της προεκλογικής κούρσας ή υπάρχουν άλλα αίτια?
1: Όχι, είναι προφανές αυτό, Βασιλική. Είμαστε στην αρχή μιας μακράς και παρατεταμένης, θα έλεγα, προεκλογικής περίοδου. Όλοι ασχολούνται με αυτό. Όλοι θέλουν να καταγραφούν στο φακό και στον ήχο τηλεοπτικά και ηχητικά οι δύο συμβουλευτές της περιφέρειας αλλά και της, της Αθήνας, όχι και τόσο με την έννοια ότι έχουν τη δυνατότητα και τις προσβάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά οι δύο συμβουλευτές της περιφέρειας. Νομίζω ότι πραγματικά όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζουμε προς τις εθνικές εκλογές, που κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν τον Απρίλιο με βάση τα όσα έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι θα βιώνουμε καθημερινά αυτό το κλίμα της έντονης αντιπαράθεσης και σε γενικότερο πολιτικό επίπεδο, με αποκορύφωμα φυσικά και τη συζήτηση του προϋπολογισμού, παραμονές των Χριστουγέννων, του κρατικού προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Προϋπολογισμό το προσχέδιο του οποίου θα κατατεθεί η Βασιλική στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όταν ξεκινάει και η τέταρτη σύνοδος και η τελευταία της Βουλής για αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο, για την περίοδο δηλαδή που είχε προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές του 2023.
0: Εσύ, Ανδρέα, θεωρείς ότι θα οξυνθούν κι άλλο τα πνεύματα όσο θα πλησιάζουμε στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη?
1: Νομίζω ότι ίσως σκέφτομαι, το σκεφτόμουν στο βράδυ και νωρίτερα πριν βγούμε στην εκπομπή, ότι...
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Της οικονομίας. Φαίνεται ότι είμαστε μπροστά πάλι σε μια οικονομική κρίση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εκρηκτικό το μείγμα το οποίο υπάρχει σε πολιτικό και κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, και φυσικά όλο αυτό θα δημιουργήσει προφανώς και τις ανάλογες αντιδράσεις μεταξύ των κομμάτων στην πορεία προς την κάλπη.
0: Κλείνοντας λοιπόν, Ανδρέα, πώς βλέπεις τις δημοσκοπήσεις? Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δείχνει να έχει κολλήσει. Το Πασόκ κερδίζει πόντους και η κυβέρνηση υποχωρεί με την άνοδο της, την περίοδο της
1: ΔΕΘ. Εγώ να σου πω, θεωρώ ίσως ένα το πιο αξιόπιστο στοιχείο των δημοσκοπήσεων είναι η πρόθεση ψήφου και εκεί πέρα, και όχι τόσο η εκτίμηση ψήφου, η οποία γίνεται με διάφορους τρόπους και διάφορες αναγωγές επί των γύρων και με αναγωγή των αναποφάσιστων. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτό. Νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι όλα τα κόμματα είναι κάτω από το 25%. Υπάρχει ένας κατακριματισμός γενικός στο πολιτικό σύστημα και αντιστοίχως και στην κοινωνία. Περιμένουμε και ίσως και τη δημιουργία και άλλων κομμάτων, όπως είπαμε, του Αντώνη Σαμαρά. Ενδεχομένως να δούμε και το κόμμα Κασιδιάρη πιο επίσημα και ενδεχομένως να μετράται και αυτό στις δημοσκοπήσεις. Όλα αυτά θα φανούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, στους επόμενους μήνες. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία έχει το προβάδισμα, έχει, θα έλεγα, την κυριαρχία στο πολιτικό σκηνικό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται ότι θα μπορεί να έχει και την αυτοδυναμία στις εκλογές όπως θα επιθυμούσε.
0: Άρα λοιπόν οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν και τη ρευστότητα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό, Ανδρέα.
1: Θα έλεγα ένα πολιτικό το οποίο κινούμε νιάμος, ακόμη δεν ξέρουμε τίποτε, και πραγματικά το θέμα είναι ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στις προηγούμενες εκλογές, για παράδειγμα στις ευρωεκλογές, μάλλον σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του 23, τη Νέα Δημοκρατία ψήφισαν 1 εκατομμύριο λιγότεροι ψηφοφόροι στις ευρωεκλογές του 24 σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του 23. Ας πούμε, αυτό το κοινό, αυτοί οι πολίτες, 1 εκατομμύριο πολίτες, είναι ζητούμενο τι θα κάνουν αυτή την περίοδο, πόσο δυσαρεστημένοι ενδεχομένως είναι από την κυβερνητική πολιτική, αν θα πάνε στο κόμμα του Σαμαρά ή ενδεχομένως σε άλλα κόμματα, προς το Πασόκ. Γενικώς είναι πάρα πολύ ρευστό το πολιτικό σκηνικό. Μπορεί πολλοί να λένε ότι είναι δυσαρεστημένοι με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά δεν λένε ταυτόχρονα και τι θα ψηφίσουν στις επικείμενες εθνικές εκλογές.
0: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημερίζω, να είσαι καλά. Γεια σου. Και κάπως έτσι, πολύ πολύ γρήγορα, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Εμείς πρώτο Θεός, Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Καλή συνέχεια, γεια σας.
3: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπαν.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πολύμερα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Η Ελλάδα σήμερα.
1: Δηλαδή,
2: η εκπομπή μας.
1: Πότε?
2: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
1: Δηλαδή,
2: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί.
2: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
1: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Εικόνες καταστροφής στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Ένας νεκρός, πλημμυρισμένοι δρόμοι, σπίτια και καταστήματα είναι ο απολογισμός. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης η περιοχή Μυλοποτάμου. Κλειστά παραμένουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και η βρεφονιπιακή σταθμή στους δήμους Αγίου Νικολάου και Μυλοποτάμου. Δεμένα παραμένουν και σήμερα τα πλοία στα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα πρωινά δρομολόγια από και προς τον Πειραιά. 32χρονος Ρουμάνος έβαλε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιτέθηκε στη γυναίκα και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντάς τους με αιχμηρό αντικείμενο. Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας με σοβαρά τραύματα. Μέσα στην οικία βρίσκονταν και ανήλικα παιδιά. Πίεση προς την Ευρώπη για την αντιμετώπιση της μεγάλης αύξησης στις τιμές των καυσίμων ασκεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ζητώντας την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Το αίτημα αφορά την απελευθέρωση 120 εκατομμυρίων βαρελιών μέσα σε διάστημα 6 μηνών. Ξεκινάει σήμερα ο κύκλος των ειδικών που αφορά ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη οδηγείται στο εδόλιο η Κατέρινα Παπακώστα με συγκατηγορούμενους τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και ακόμα δύο πρόσωπα. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αντιμετωπίζει σε βαθμό πλημελήματος τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας σε απάτη και της ηθικής αυτουργίας σε απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Την παράταση της παρουσίας της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας για ένα μήνα αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ στη χθεσινή συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό. Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία από το φθινόπωρο του 2021 για την προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της χώρας. Το κίνητο του δράστη συγκυβερνήτη που φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος της Fly Dubai με 174 επιβάτες εξετάζουν οι αρχές. Βασικό ερώτημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε ο πιλότος. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ έκανε λόγο για τσεκούρι, το οποίο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας υπάρχει στις πτήσεις. Ωστόσο, οι επιβάτες του αεροσκάφους υποστήριξαν ότι ο συγκυβερνήτης χρησιμοποίησε μαχαίρι. Στην εκτίμηση ότι είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Προανήγγειλε μάλιστα πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν, αν αποδειχθεί εμπλοκή της Τεχεράνης στο περιστατικό με την πτήση της Fly Dubai. Στον καιρό ηλιοφάνε με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές σε ανατολικά επιρροτικά, σποράδες, Κυκλάδες, Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο. Ισχυρή έως σχεδόν θυελλώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με πολύ αέρα, με πολύ κίνηση. Ούτε το βίντεο δεν έπαιξε το Τσίπρα να λέει η Παναγιά μαζί μας.
1: Γιατί δεν έπαιξε?
0: Δεν έπαιξε, κόπηκε.
1: Για κάτσε, για κάτσε.
0: Για η Παναγιά μαζί μας.
1: Η Παναγιά μαζί μας.
2: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
1: Βλέπεις ότι είσαι κακοπροαίρετος.
0: Εγώ είμαι κακοπροαίρετος. Εγώ έμαθα από την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι θα πάει να ψάλει ο...
1: Θα πάει να ψάλει.
0: Έτσι ρωτάει.
1: Ο Αλέξης.
0: Ψάλει ο Αλέξης, λέει.
1: Ο Αλέξης, καλά. Πήγε. Επειδή πήγε στο Άγιο Όρος, δηλαδή θα μάθει όλα τα.
0: Για μιλάμε για σύντροφο του Αλέξη. Όπως και ο κύριος Πολάκης.
1: Ποιος είναι σύντροφος του Αλέξη?
0: Πρώην σύντροφοι δεν είναι.
1: Με η ζωή, ναι. Αφού τον βρίζει όλη μέρα.
0: Καλά, εντάξει, και ζευγάρια που τις χωρίζουν δεν βρίζονται. Αλλά
1: αυτό εντάξει. Πρώην.
0: Ο κύριος Πολάκης πρώην σύντροφο, δεν είναι?
1: Ο Πολάκης, και εντάξει, ναι.
0: Τα καλύτερα.
1: Μέχμες.
0: Τα καλύτερα, είπε ο κύριος Πολάκης για την επίσκεψη. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, λογικό είναι.
1: Να πάει.
0: Όχι, λογικό είναι να σχολιάσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σχολίασε και ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Και οι υπόλοιποι αντίπαλοι, πολιτικοί αντίπαλοι είναι πλέον.
0: Ναι. Πόσα χρόνια έχει να πάει, ξέρεις?
1: Στο Άγιο Όρος ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω, όχι. Πόσα χρόνια?
0: 12.
1: Εντάξει. Καλά, δεν είναι για κάθε χρόνο.
0: Πότε πήγε?
1: Πριν βγει.
0: Ναι.
1: Οπότε εντάξει, μπορεί να είναι σημειολογικό αυτό. Μπορεί να είναι και λίγο δικό του, δηλαδή να σου λέει ότι να έχει γούρια ο άνθρωπος.
0: Ναι, τώρα δηλαδή πρέπει να πάει και στον Αρχιεπίσκοπο της Αμερικής να του φιλήσει το χέρι.
1: Ναι.
0: Να σκεφτείτε όμως, παιδιά, καλημέρα και πάλι. Να σκεφτείτε, παιδιά, ότι μετά την Πατρίς. Πατριωτικό δεν μιλήσει για πατρίδα, δεν είναι πατριωτικά.
1: Είναι πατριωτική αριστερά, ναι.
0: Ήρθε και η θρησκεία.
1: Ναι.
0: Και ο Σονούπο μπορεί να κάνει και καλά γάμο, να έρθει η οικογένεια.
1: Τι Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια δηλαδή. Θα αναβιώσει το σύνθημα.
0: Τσίπρας.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα, μόλις ξεκίνησε.
0: Άστα θεσμικά, γιατί δεν αναβίωσε το σύνθημα Ελλάς?
1: Εντάξει, αναβίωσε.
0: Αναβίωσε.
1: Εντάξει.
0: Ας το πούμε ότι Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, ο Τσίπρας προχωράει. Γιατί να σου πω, ψηφίζουν και στο Άγιο Όρος.
1: Ψηφίζουν, ναι.
0: Ωραία.
1: Και ήταν στις προηγούμενες εκλογές, αν δεν κάνω λάθος, πρώτο κόμμα. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έχω αυτή την εντύπωση. Ήταν η Νίκη. Το κόμμα Νίκη στο Άγιο Όρος.
0: Εδώ λοιπόν, αφού εμείς κάτι κάνουμε για τους μεγαλοπαπάδες για να μας βγουν οι φύλακες της Αναστάσεως,
1: ναι.
0: Εμείς οι άλλοι να πάμε μέχρι το Άγιο Όρος, ψηφίζουν και αυτοί να πιάσουν τους άλλους μαπάδες.
1: Και πρέπει να έχει και η Μαρία Καριστιανού. Έχει και η Μαρία Καριστιανού δύναμη στο Άγιο Όρος. Νίκη Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν αυτοί που ψήφισαν Νίκη πάνε προς την Καριστιανού τώρα. Τώρα για τον Τσίπρα, αν έχει δύναμη στο Άγιο Όρος, δεν το ξέρω.
0: Γι' αυτό πήγαμε, παιδί μου, γιατί την προηγούμενη φορά πήγαμε, μας έδωσε δύναμη.
1: Ναι.
0: Μας δώσαν δύναμη η Μοναχή και ο Θεός, η Παναγία μαζί μας και βγήκαμε.
1: Κοίτασαν.
0: Μετά από 12 χρόνια ακριβώς ξαναπάμε, με την ελπίδα ότι αν πάμε και φιλήσουμε και το χέρι του Αρχιεπισκόπου στην Αμερική, έχουμε πάλι ελπίδες.
1: Σαν στρατηγική είναι σωστό όμως. Δεν λένε κάποιοι πόρτα-πόρτα, άνθρωπο-άνθρωπο. Ξεκινάει. Άγιο Όρος. Δηλαδή και στο Άγιο Όρος ψήφο-ψήφο.
0: Ψήφο. Μοναστήρι.
1: Αυτό. Μονή. 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό μεταξύ μας και χωρίς έτσι να είναι κάποια προσπάθεια εχμής εναντίον του κύριου Γεωργιάδη, το κάνει κυρίως ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Αφήστε κάτω το Φλωρίδι που πάτε και λέτε τώρα ψέματα.
1: Ναι.
0: Δεν το είπε ο ίδιος, δεν τα ακούσαμε, ότι αμφισβητεί το βούλευμα.
1: Ποιος αμφισβητεί το βούλευμα?
0: Ο Φλωρίδης.
1: Από πότε? Πώς να το αγγιτεί, πώς γίνεται να το αμφισβητήσει το
0: βούλευμα? Ό,τι θέλω, υπουργός δεν είμαι, αρχηγός δεν είμαι. Φυστάμενοι μου δεν είναι εκεί μέσα.
1: Δεν πάει έτσι.
0: Γιατί δεν πάει έτσι?
1: Γιατί υπάρχει διάκριση εξουσιών.
0: Δεν είναι πολιτικός προϊστάμενος. Αυτό είναι
1: πολιτικός και... προϊστάμενος.
0: Ωραία, προϊστάμενος. Η λέξη
1: προϊστάμενος. Πολιτικός προϊστάμενος.
0: Πάτε και κάνετε ό,τι θέτε τώρα. Εδώ για τα μπάζα λέει ήταν η πιο σωστή κουβέντα που είπα ποτέ. Η πιο σωστή λέξη.
1: Το είστε για τα μπάζα?
0: Ναι.
1: Εντάξει, άμα το πιστεύει ο ίδιος.
0: Το πιστεύει και μάλιστα λέει και τους υφισταμένους.
1: Θα φέρω εμείς αντίρρηση.
0: Αυτούς εκεί τους υφισταμένους που βγάλαν αυτό το βούλευμα και πήραν τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό και ό,τι άλλο πήρανε και τους λένε κάτι για τα μπάζα, είναι για τα μπάζα αυτοί οι άνθρωποι. Οι υφιστάμενοι. Αν εσύ έχεις έναν υφιστάμενο για τα μπάζα, τι θα τον κάνεις?
1: Έχει διαφορά όμως. Αν αυτός ο υφιστάμενος ανήκει σε μια εξουσία η οποία είναι ανεξάρτητη, είναι άλλο θέμα. Τι έπαθες?
0: Είμαι ή δεν είμαι προϊστάμενός σου?
1: Πολιτικός προϊστάμενος σε μια εξουσία η οποία είναι ανεξάρτητη.
0: Προϊστάμενός σου και είσαι για τα μπάζα, τι θα σε κάνω? Είσαι για τα μπάζα. Οι δικαστές είναι για τα μπάζα, γιατί ασχολούνται με τα μπάζα και τα μπαζώματα.
1: Λοιπόν, στα της κακοκαιρίας δεν έχει σταματήσει. Υπάρχουν πολλές καταστροφές στην Κρήτη. Αυτή την ώρα το πρωί είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Από το απόγευμα λέει ότι ξανά θα έχουμε καταιγίδες. Πάντως ο απολογισμός είναι ένας νεκρός, ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε την ζωή του. Βοσκός, αν δεν κάνω λάθος, κτηνοτρόφος.
0: Ναι, σωστά, ναι. Και...
1: υπάρχουν δρόμοι, σπίτια, καταστήματα τα οποία πλημμύρισαν. Και μάλιστα η περιοχή του Μουλιοποτάμου κρίθηκε σε κατάσταση εκτακτής
0: ανάγκης. Δύσκολα, και εδώ έχουμε πολλούς αέριδες. Θα έχουμε και βροχές και στην Αττική. Είναι μια δύσκολη στιγμή. Να δούμε τι θα κάνουμε. Να μην έχουμε. Καταρχάς, να μην πάμε στα λιμάνια. Δεν
1: ναι, δεμένα παραμένουν και σήμερα τα πλοία.
0: Και Πειραιά. Και
1: ναι. Λαύριο, Γραφίνα και Πειραιά. Ναι, σήμερα το πρωί και Πειραιά.
0: Και Πειραιά. Άρα λοιπόν, μην πάμε στα λιμάνια. Ή αν θέλουμε να πάμε, ας πάρουμε ένα τηλέφωνο πρώτα. Πάμε που μου λες ότι δεν τα λέω. Εγώ τα έλεγα και χτες και προχθές. Δεν είναι πολύ φίλοι του Θεοδωρικάκου όλοι εκεί στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και τι είπα εγώ ότι είναι φίλοι όλοι.
0: Δεν είναι κολλητάρια του.
1: Δεν είναι αναγκαία περίπτωση συνθήκη να είναι κολλητή.
0: Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, τι λένε εκεί εσωκομματικά. Όχι μόνο δεν είναι φίλοι του, αλλά.
1: Για τον Θεοδωρικάκο, τι λένε.
0: Δεν κάνει και καλά τη δουλειά του.
1: Ο Θεοδωρικάκος.
0: Ναι.
1: Αφού έχει ρίξει τις τιμές και έκανε συμφωνία. Και έκανε συμφωνία κυρίων.
0: Έχει πάει στο σούπερ μάρκετ.
1: Έχω πάει, ναι.
0: Πότε. Πέρσι.
1: Όχι.
0: Α,
1: συχνά.
0: Okay, συχνά.
1: Δεν έριξε. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, δεν έριξε τη μέση ο κ. Θεοδωρικάκος.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε, τι δεν έκανε. Έχω λέει ναι. Τι λένε μεταξύ εκεί πέρα. Δηλαδή δεν είναι φίλος μου, αλλά είναι καλό παιδί και κάνει καλά τη δουλειά του. Άσχετο ότι μετά θα τον φάμε. Δεν κάνει και καλά τη δουλειά του, εκτός από το δεν είναι φίλος μου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτό είναι πρόβλημα, έτσι.
1: Αυτό είναι προς Μαξίμου ή προς Πειραιός.
0: Μαξίμου.
1: Α, Μαξίμου. Downtown δηλαδή.
0: Downtown. Όχι ότι δεν έχει και από Πειραιός, αλλά είναι downtown.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άκουσα και τον κύριο Σκανδά με χθες λέει ότι εμάς δεν μας προβάλλουν και προβάλλουν το Πασόκ τα μίντια και εμάς δεν μας προβάλλουν καθόλου και τον Τζίρο και κύριο Τσίπρα δεν τον δείχνουν καθόλου. Συγγνώμη.
1: Σκανδάμις Ελλάς.
0: Ναι,
1: για να
0: ναι,
1: ξέρει
0: ναι.
1: Και ο κόσμος, γιατί δεν ναι. Ξέρουν όλοι τα ονόματα.
0: Ναι. Τι εννοείς, για από πότε τα κανάλια πάνε και δείχνουν από την αρχή μέχρι το τέλος εξοκοινοβουλευτικά κόμματα. Δηλαδή, πόσα εξοκοινοβουλευτικά κόμματα δείχνουν τα κανάλια.
1: Εντάξει, αυτή είναι άλλη περίπτωση όμως. Είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Και επειδή τι κόμμα έχει, είναι στη Βουλή.
1: Ερπαιδάκι μου, καταρχάς, όταν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, δεν θα παίζεται παντού.
0: Γιατί ο Τσίπρας ήταν πριν κάνει κόμμα, πριν να ανακοινώσει τίποτα, όταν ήταν δύο πόλεις.
1: Ο Σαμαράς δεν παίζει τώρα.
0: Όχι, δεν παίζει.
1: Πώς
0: θα αντέξει εκτός. Πόσα κανάλια τον καλά
1: θέλει. Ο ίδιος μπορεί να μην θέλει.
0: Δεν
1: παίζει το τι θα γίνει με το Σαμαρά και κόμμα Σαμαρά και έρχεται ο Σαμαράς.
0: Αυτό
1: γινόταν.
0: Ο ίδιος ο Σαμαράς. Πόσες φορές.
1: Αυτό έχει να κάνει με τον ίδιο του Σαμαρά.
0: Το βιβλιοπόλι πόσες φορές τον δείξαν πριν να ανακοινώσει κόμμα.
1: Αυτό έχει να κάνει με το ίδιο το πρόσωπο.
0: Άρα λοιπόν.
1: Δεν άμα μπορεί... ο ίδιος θέλει να προβληθεί, θα προβληθεί.
0: Δεν μπορούν λοιπόν να λέμε ότι πρέπει τα κοινοβουλευτικά να είναι ίδια με τα εξωκοινοβουλευτικά και δεν μπορούμε να λέμε ότι κάνουμε διακρίσεις όταν ο Τσίπρας έπεσε σε όλα τα κανάλια που λένε βιβλία. Να μου πεις, χρειαζόταν λεφτά μαζί, με τα μέλη του μαζί για να κάνει λες αυτές τις περιοδίες. Μην κάνει και κανένα τάμα και στο Αγίωρος γίνεται, δεν έχω πάει. Και είναι το μοναδικό μέρος της Ελλάδας που δεν έχω πάει. Λοιπόν, και επειδή είπαμε και λίγο για Κωνσταντοπούλου, είχε και μια χαπισιά με τον Ανδρουλάκη, έτσι. Το είδες.
1: Χθες στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όσο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτές τις δημοσκοπήσεις, η ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλάμε, θα κάνει κακό χαμό. Λογικό δεν είναι. Δεν το περιμένουμε. Εδώ έκανε κακό χαμό όταν ήταν δεύτερη.
1: Εντάξει, είναι. Αυτό κάνει η ζωή. Είναι τη αντίδραση.
0: Σε άλλου. Σε
1: άλλου αρέσει, σε άλλου δεν αρέσει. Αλλά ναι, κάνει μια αντιπολίτευση η οποία είναι σκληρή. Πολλές φορές μπορεί να είναι και στο όριο. Ναι, αυτό. Το να υπερβαίνει λίγο τα όρια, αλλά αυτό κάνει η ζωή Χρυστοπούλου.
0: Και πάμε τώρα στα σχόλια που γίνανε καταρχάς. Για τις 120 δόσεις. Διπλάσιες προς αυξήσεις. Πανοτόκια. Γιατί γίνανε αυτό? Για να δείξουν καλό πρόσωπο. Ότι ακούσαν τα επιμελητήρια. Αλλά δεν ακούσαν την αντιπολίτευση. Γιατί η αντιπολίτευση το έλεγε εσύ από πολύ καιρό. Ακούσαν λέει τα επιμελητήρια. Ορίμασε τώρα που είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Εγώ σας λέω κάτι. Και για τον φόρο. Στα καύσιμα. Περιμένετε, παιδιά. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, θα οριμάζουν πολλά μέτρα όσο δεν ανεβαίνει η βελόνα. Γιατί βελόνα έχουν όλα τα κόμματα. Και η Νέα Δημοκρατία. Όσο να ανεβαίνει η βελόνα, θα βλέπετε ότι θα βρίσκουμε λεφτά, ότι θα τα φτιάχνουμε από εδώ, ότι θα τα φτιάχνουμε από εκεί, και κάθε τόσο θα έρχεται και κάτι. Μέχρι όποτε, όποτε.
1: Η επιστολή πάντως φαίνεται ότι δεν πήγε πολύ καλά. Η επιστολή δεν έστειλε μόνο η Ελλάδα, έστειλε και η Ιταλία. Και η απάντηση από την Ευρώπη είναι ότι δύσκολα τα πράγματα να υπάρξουν έτσι κάποιες διευκολύνσεις ως προς τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς. Οπότε δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα η επιστολή.
0: Που η Ιταλία έχει μειώσει τον ειδικό φόρο.
1: Έστειλε όμως και η Ιταλία την ίδια επιστολή.
0: Ναι, αλλά τον έχει μειώσει.
1: Ωραία,
0: είναι τελείως διαφορετικά. Εγώ έχω βοηθήσει τους πολίτες μου και από εκεί πέρα, αν δεν συμφώνησα, άμα δεν θα δω, θα κάνω. Δεν είμαι, ξέρεις, παρακαλυτό. Άμα δεν με αυτό, δεν πειράζει να πνιγούμε. Η Μελώνη το έκανε. Και δεν είναι μόνο η Μελώνη που το έκανε στην Ευρώπη. Τώρα μην αμαριθμίσουμε, να παίξουμε το βίντεο τη Αποστολή και να μα λέει μία-μία τη χώρα.
1: Από σήμερα ξεκινάει και ο κύκλος των δικών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμίζω είναι 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτη η οποία οδηγείται στο εδόλιο είναι η Κατερίνα Παπακώστα.
0: Αυτούς που έχουν διασύρει τόσο καιρό, οι οποίοι χεράτα έχουν κουραστεί, έχουν υδρώσει τη φανέλα για να βγουν βουλευτές και χέρι-χέρι χεράτα, όπως θες, πες το και τα λοιπά, τώρα τους πηγαίνουν να τους κατηγορήσουν ότι έχουν εμπλοκή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε από τον Καραϊσκάκη. Διότι σήμερα συνάδελφος ευρωβουλευτής έλεγε να μην τα πούμε, να λέμε τις αλήθειες. Και πριν το 19 γινόταν κακός χαμός. Ναι, γι' αυτό και... αλλάξαμε το 19.
1: Ναι, συγγνώμη, και...
0: το 19, γι' αυτό αλλάξαμε. Ο κόσμος πήγε και ψήφισε την ψηφιακή τον Αρίστο. Τώρα, ότι δεν προλαβαίνουμε στα 8 χρόνια και θέλουμε άλλα 4 για να κάνουμε το κράτος που δεν ήταν κράτος, δεν το είχατε πει, κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Και η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας αφορά από το 19 και μετά.
0: Τότε έγινε το μαγαζί της Αγγελίας, γι' αυτό έγινε τα από το
1: Εντάξει.
0: Ναι, εμείς όμως, επειδή τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά πριν, το εμείς, ο ελληνικός λαός, αλλάξαμε το 19. Διότι ήταν στην κυβέρνηση των Αρίστων. Επιτελικό κράτος των Αρίστων. Έτσι είπατε. Και μάλιστα είχατε κάνει δώσει συνέντευξη ότι όποιος δεν ακολουθεί αυτά τα δόγματα πάει σπίτι του. Δεν είναι πάει σπίτι του για λίγο και ξανάρχεται γιατί τον χρειαζόμαστε ή είναι της οικογένειας. Στα πόσα χρόνια. Δεν είπατε στα 12, δεν είπατε στα 20. Είπατε στην τετραετία, μετά στην οκταετία και τώρα πάμε. Θέλουμε τα 12. Γιατί να αλλάξουμε τι. Και να συζητάμε πάντα τι έγινε το 15-19. Το 15-19, το 15-19, το... και το Κέπρι Καραϊσκάκη σας έχω πει, γίνανε πολλά πράγματα, αλλά δεν τα συζητάμε ακόμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Γιάννη, την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος στέλνει από το συννεφιασμένο Ήλιον. Είπα την αλήθεια σήμερα. Αλήθεια είναι αυτό, είναι συννεφιασμένο το Ήλιον. Το επιβεβαιώνω, Γιώργο. Πάμφωτο, καλημέρα σε όλους. Η πολιτική είναι πόλεμος χωρίς αιματοχυσία, ενώ ο πόλεμος είναι πολιτική με αιματοχυσία. Μάο Τσετούνγκ, εθνική εορτή της Κίνας χθες. Παλιάρχηγοι ή εκπρόσωποι κομμάτων υπέγραφαν στο βιβλίο της πρεσβείας. Μόνο χεράτα σήμερα. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, εσύ τώρα προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει. Μπορεί να αφήσει την ακομπή και να φύγει, να πεταχτεί μία γρήγορα, να πα στην Πιερία να δει, θα είναι μαζί, θα είναι εκεί, θα βγάλουν φωτογραφία με τον φίλο σου.
1: Αυτή η απορία μου ήταν από χθες.
0: Είναι γι' αυτό, προλαβαίνει.
1: Ναι,
0: σήμερα. Φεύγα και πάρε τηλέφωνο.
1: Σήμερα ο Μητσοτάκης πηγαίνει, δεν ξέρω αν έχει φτάσει ήδη, στο Λιτόχωρο Πιερίας. Είναι η εκδήλωση για τον Όλυμπο, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στα μνημεία της UNESCO. Ήταν μια εκδήλωση η οποία ήταν πριν κανένα μήνα κάπου εκεί, αλλά είχε αναβληθεί και γίνεται σήμερα. Και στην Πιερία, θυμίζω ότι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Κουλκουβίνας. Σωστά το είπα.
0: Μια χαρά το είπα.
1: Ο κύριος Κουλκουβίνας, ο οποίος έκανε τη δήλωση αυτή.
0: Την ωραία.
1: Την ωραία που σήκωσε πάρα πολύ χαμό και πάρα πολύ σκόνη, ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ να πάει και να έρθει τη δουλειά του, μπορεί να χρησιμοποιεί τα μέσα. Και η απορία μου η χθεσινή ήταν αν μετά την δήλωση και τον τόρο που σηκώθηκε θα είναι δίπλα τον Πρωθυπουργό ως ήθιστε ο βουλευτής της περιφέρειας.
0: Τι λες ρε Πουρνάρα. Τι λες ρε Πουρνάρα. Τους υπουργούς και τους βουλευτές θα τους κρίνω εγώ, όχι εσύ.
1: Ποιος εσύ, ο Κυριάκος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα πεις εσύ αν θα είναι δίπλα μου ή όχι.
1: Μα αυτή είναι η απορία μου. Αν ο Κυριάκος έκρινε ότι θα πρέπει να είναι δίπλα του, να φαίνεται.
0: Εννοείται ότι
1: αυτό,
0: θα κρίνει
1: είναι, αυτή είναι η απορία.
0: Δεν θέλω να έχεις απορίες. Θα πάρεις το αποτέλεσμα και θα κρίνει το
1: γιατί
0: αποτέλεσμα.
1: Γιατί αν δεν είναι, πάει να πει ότι το έκρινε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος σου λέει ότι ξέρεις τι, σηκώθηκε πολύ σκόνη, είπες μπαρούφα, κάτσε, μη φαίνεσαι πολύ.
0: Και αν είναι δηλαδή πάλι ο Πρωθυπουργός.
1: Εκεί θέλω να φτάσω.
0: Και τώρα τι δηλαδή θα πει το παλικάρι και αν το αφήνουν.
1: Αν φαίνεται, έχει δώσει το OK ο Κυριάκος.
0: Συγγνώμη, αν δηλαδή πάει από μόνο. Όπως κάτι που πηγαίνουν και φωτογραφίζουν το δίπλα στους διάσημους. Θα πάει από μόνο θα
1: έλα,
0: θα
1: το
0: παλικάρι.
1: Μόνο.
0: Θα τον διώξουν κάποιοι, θα πάνε που αφού σκοτία τον δίνουνε.
1: Δηλαδή όπου πηγαίνει ο Κυριάκος, δεν ξέρει ακριβώς ποιοι ακριβώς πρέπει να είναι δίπλα του. 100% ξέρει, είναι προγραμματισμένο.
0: Τι είναι προγραμματισμένο, είναι δίπλα του.
1: Ναι.
0: Δεν πάνε κάτι διάφορα από πίσω και φωτογραφίζουν. Δεν το έχει δει αυτό. Πρώτη φορά από μένα το άκουσα. Να σου πω, ναι. Πριν πάμε στο διάλειμμα, δεν μου έχει πει τίποτα για Πασόκ και μεταγραφή.
1: Τι απ' όλα.
0: Τη μεταγραφή του Πασόκ. Μετά από ΣΥΡΙΖΑ, τι άλλο.
1: Α, για τον κύριο Μιχελογιαννάκη.
0: Ναι. Τι σπουδαία μεταγραφή.
1: Οι κριτικοί συναντηθήκανε. Με τον Ανδρουλάκη Μιχελογιαννάκη το λένε. Δεν είπα λάθος.
0: Τι σπουδαία μεταγραφή είναι αυτή.
1: Θυμάμαι τον κύριο Μιχελογιαννάκη, έχει ένα βιντεάκι που ήταν σε ένα κανάλι. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ τότε, προεκλογικά. Που έλεγε πού θα βρούμε τα λεφτά. Που λέει θα πάμε λίγο στην Κίνα, θα τσιμπήσουμε κάτι από εκεί. Ναι. Θα τσιμπήσουμε κάτι από εκεί. Και είχε γίνει viral το
0: εγώ κάτι απεργίες θυμάμαι. Ναι. Πάντως μεγάλη μεταγραφή.
1: Μεταγραφάρα. Αεροδρομίου. Ναι. Τώρα αν θα το βοηθήσει εκλογικά το Πασόκα η περίπτωση Μιχελογιαννάκη δεν το ξέρω.
0: Δεν έχει δει στο ποδόσφαιρο.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Δεν έχει δει στο ποδόσφαιρο μεταγραφές αεροδρομίου που δεν έχουν παίξει ποτέ.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Που ήρθαν για τα ένσημα.
0: Δεν είναι αυτό όμως ότι δεν είναι μεταγραφές αεροδρομίου.
1: Αλήθεια, ναι, αλήθεια. Ναι.
0: Παιδιά, καλημέρα, καλή εκπομπή. Πού πάει ο Κυριάκος στον Όλυμπο, έπεσε ο Όλυμπος. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Ποια είναι η πιο ψηλή κορυφή του Όλυμπου,
0: λέγε.
1: Ε?
0: Λέγε.
1: Όχι, δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Ούτε κι εγώ. Είναι απορία. Γι' αυτό σου παλέγε. Άμα τη θυμόμουν, δεν θα σου έλεγα. Λέγε, θα την έλεγα. Λοιπόν, με Όλυμπο και με Μιχελογιαννάκη, καλά το είπα και εγώ,
1: ναι.
0: Πάμε στο πρώτο μας break,
1: ναι.
0: Που λένε και στο χωριό μου.
1: Πάμε στο break, είναι ο Μύτικας, ναι, δεν μπορούσα να θυμηθώ το όνομα. Η ψηλότερη κορφή του Ολύμπου, ο Μύτικας. Ο Μύτικας, ναι, ορίστε, το στέλνω εδώ, μπαμ μπαμ ακροατές, ο Αργύρης, ο Γιώργος. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό, επανερχόμαστε σε 2-3 λεπτάκια.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
3: Υπερηφάνεια.
2: Ανθρωπιά.
3: Τόλμη.
2: Πολιτισμό.
3: Ιστορία.
2: Φιλοξενία.
3: Παράδοση.
2: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ένα λεπτάκι μετά τις 10.30. Καλημέρα. Ο Γιώργος λέει 2.918 τα μέτρα για τον Μύτικα, για την υψηλότερη κορφή. 2.917 είναι. 2.917,7 κοντά στα 2.918. Για να είμαστε ακριβείς, τι με κοιτάς.
1: Τώρα στο μέτρο θα τα χαλάσετε.
0: Ναι, να είμαστε ακριβείς.
1: Τώρα επίσης θέλω να μου δώσεις άλλη μία.
0: Εδώ ο Γιώργος, για αυτός που είστε το 2.918, είναι αυτός που λέει καλημέρα από το χιονισμένο ήλιο και έχει 30 βαθμούς.
1: Κάτσε έβαλα.
0: Τον ενοχλεί έβαλα. Τώρα η ακρίβεια.
1: Κάτσε έβαλα. Πρέπει να μου εξηγήσεις. Ναι. Ποιος είναι ο καλός.
0: Τι είναι ο
1: Τσίπρας που πάει στο Άγιο Όρος ή ο Μητσοτάκης που πάει στο 12ο.
0: Κοίτα, εγώ είμαι.
1: Να το σκεφτεί, βάλε λίγο μουσική. Να το σκεφτεί. Να το σκεφτεί. Γιατί μετά θα πει ότι το είπα και μετά θέλω να φωτογραφηθώ μαζί σου επειδή έκανε ένα απλό λάθος.
0: Εγώ θα πω την άποψή μου, αλλά δεν θέλω να παρουσιαστώ ως ότι είμαι σημά σε κάποιον από τους δύο.
1: Έχω έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να πεις θα το βγάλω το αποτέλεσμα.
0: Αυτό, εσύ είσαι κακοπροαίρετος.

0: μεταξύ, το πάρτι που ετοιμάζεται στην Νέα Δημοκρατία θα είναι, λέει, το πιο εντυπωσιακό πάρτι γενεθλίων που έχει γίνει ποτέ σε κόμμα. Θα είναι ψηφιακά όλα, θα είναι πολύ για νεολαία, όλα ψηφιακά παντού, και θα είναι ψηφιακή η ιστορία, θέλετε, ιστορία όχι της Ελλάδας, της Νέας Δημοκρατίας, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.
1: Δηλαδή,
0: θα έχει πολλά, λέει.
1: Θα είναι, το πάρτι θα είναι ψηφιακό.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι στις 7 του Μάρτη, οπότε χάσαμε την ημερομηνία, είναι άλλη ημερομηνία.
0: Τη Δευτέρα θα είναι.
1: Μάλιστα, θα είναι τη Δευτέρα, θα είναι ψηφιακό. Θα είναι επιτελικό.
0: Επιτελικό
1: θα είναι μαζεμένοι όλοι άριστοι.
0: Φαντάζομαι, ναι. Δεν θα είναι ο κύριος Καραμαλή, μου φαίνεται.
1: Άρα δεν είναι άριστος.
0: Ο Καραμαλής δεν είναι άριστος.
1: Ούτε ο κύριος Σαμαράς είναι άριστος.
0: Όχι, όχι.
1: Έχει ξαναγίνει πάρτι της Νέας Δημοκρατίας και όλοι οι πρώην να λείπουν.
0: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, νομίζω όχι.
1: Ναι.
0: Νομίζω όχι.
1: Εδώ λοιπόν, επειδή το κράτος αυτό πάει μπροστά.
0: Ναι.
1: Πολύ μπροστά. Δεν λέει ότι όταν τα ζευγάρια χωρίζονται να μην ασχολείσαι με τους πρώην.
0: Κανονικά έτσι είναι. Ναι.
1: Έτσι,
0: να μην ασχολείσαι με τον πρώην.
1: Να μην ασχολείσαι με τον πρώην ή την πρώην. Είδες γι' αυτό. Η Νέα Δημοκρατία, το κράτος, το επιτελικό κράτος των αρίστων που θα είναι μαζεμένο τη Δευτέρα. Εγώ θα πάω, εσύ θα πας. Εγώ έχω πρόσκληση, έχεις?
0: Έχω πρόσκληση, ναι.
1: Με τι dress code?
0: Πάντα επίσημο.
1: Πάντα επίσημο, ναι. Δεν είμαστε τόσο σίγουροι.
0: Εντάξει.
1: Δεν είμαστε τόσο σίγουροι.
0: Θα έχει διάφορα παιχνίδια, λέει, γαλάζιο, quiz γνώσεων, θα έχει κάτι ζώνες παιχνιδιών.
1: Okay, okay.

0: Ο πιο πριν φταίει. Φταίει. Ο ΓΑΠ. Φταίει. Ο πριν από τον
1: ΓΑΠ. Πριν από τον Τσίπρα δεν ήταν ο ΓΑΠ. Έχει χάσει μια περίοδο.
0: Άσε αυτή την περίοδο.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι άλλο κόμμα.
1: Δεν τη μετράω.
0: Είναι άλλο κόμμα, δεν τη μετράω.
1: Τι κόμμα, ένα Δημοκρατία ήταν.
0: Δεν ήταν. Έτσι. Είναι άλλο κόμμα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Ο ΓΑΠ φταίει. Ο πριν από τον ΓΑΠ φταίει. Φταίει.
1: Καραμαλής.
0: Ναι, φταίει.
1: Εξαρτάται. Ως προς τι φταίει. Τι,
0: είδες.
1: Το φταίει τι μέτρο σύγκρισης.
0: Κανένας από αυτούς που φταίνε για την κατάδεια της Ελλάδας που προστατεύουμε εμείς εδώ τώρα για να μην γυρίσουμε εκεί, δεν θα είναι στο πάρτι μας. Εκεί μάλιστα. Ήθελα να καταλήξω.
1: Μάλιστα. Βέβαια μπορεί να τον έχει, λέει, και σε ψηφιακή μορφή ολόγραμμα. Σωστό είναι αυτό, γιατί μιας και από τη στιγμή που θα έχει ψηφιακά την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να λείπουν ψηφιακά ο Σαμαράς με τον Καραμαλή. Θα είναι μάλιστα. Σίγουρα μέσα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και πάμε γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ και δήμαρχος Βάρης Βούρλας Διαγμένης, ο κύριος Κωνσταντέλος. Καλημέρα κύριε δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Κωνσταντέλο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, παρακολουθήσαμε λίγο την ανάρτησή σας και όχι μόνο αυτό που έγινε για το τι γίνεται με τους δημάρχους και τι γίνεται με τον νέο κώδικα. Οι ερωτήσεις που θέλω να κάνω είναι πάρα πολύ απλές. Γιατί υπάρχουν περιορισμοί σε έναν αιρετό δήμαρχο σε σχέση με την εργασία του? Γιατί δεν ξεχωρίζει τους μικρούς με τους μεγάλους δήμους και στα οικονομικά και στις λειτουργίες του ο νέος κώδικας? Και το πιο σημαντικό για μένα είναι γιατί τελικά και στο νέο κώδικα δεν υπάρχει για μένα, όπως το διάβασα όλο πλέον, κανένα διαχωρισμό ευθυνών και υποχρεώσεων των δήμων με το κράτος και την περιφέρεια.
2: Να πω καταρχάς ότι αυτό είναι, δεν είναι η ανάρτηση, ακολούθησε μια τοποθέτηση.
0: Την τοποθέτησή σας, αυτό
2: είναι. Σε μια ενημέρωση η οποία έγινε προς αυτοδιοικητικούς και τα στελέχη από την ΕΕΤΑ όσον αφορά το νέο κώδικα, ήταν μια γενική τοποθέτηση για κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν αιτιολογία σαφή και τα οποία νομίζω ότι πρέπει να δούμε πώς θα τα αλλάξουμε. Καταρχάς, θεωρώ και δεν είμαι...
0: Αλλάζουν. Μετά την ψήφιση όλη αυτή, το κ. Σπανάκη να λέει τι καταπληκτικό είναι αυτό που κατεβάσαμε και τέλειο, αλλάζουν.
2: Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία χρήζουν, το έχουμε πει από την αρχή, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία, για τα οποία δεν υπάρχει συμφωνία από την ΚΕΔΕ. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία υπάρχει συμφωνία με την ΚΕΔΕ και προφανώς ο κώδικας είναι κάτι θετικό και έχει προχωρήσει μπροστά τα πράγματα. Ένα περίπου 30% των ζητημάτων έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με τη βούληση του κράτους, της κυβέρνησης και όχι σύμφωνα με τη συμφωνία της ΚΕΔΕ. Κάποια εξ αυτών, παραδείγματος χάρη, έχουν να κάνουν με αυτό το ιδιότυπο καθεστώς, το οποίο δεν λέγεται.
0: Να σας διακόψω λίγο, κινητοποίηση πυροσβεστικής και ΕΜΑΚ στον Όλυμπο, Πουρναρά. Παιδιά 17 χρονών που είχαν πάει εκδρομή αισθάνθηκαν αδιαθεσία και νομίζω ότι έχει πάει και ελικόπτερο για την μεταφορά του σε νοσοκομείο.
1: Ναι, είναι μάλλον από δηλητηρία. Σήμερα το πρωί έγινε αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίστε, συγγνώμη.
2: Ναι, απλά αυτό το οποίο θα σας θυμίσω πριν από αρκετά χρόνια, πριν από περίπου 14 χρόνια, είχε γίνει και για τους βουλευτές και είχε επεκταθεί και στους αυτοδιοικητικούς, στους αιρετούς. Τότε ήταν ανοιχτό και ξεκάθαρο ότι υπήρχε ασυμβίβαστο. Καταργήθηκε αυτό και καλά έκανε και καταργήθηκε, διότι τα ασυμβίβαστα, αυτό το οποίο κάνουν, προωθούν σε θέσεις ευθύνης όσον αφορά τον κρατικό μηχανισμό, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε κεντρικό, ανθρώπων οι οποίοι είτε δεν έχουν δουλειά ή οφείλουν να την καταργήσουν, να την πάψουν τη δουλειά τους. Άρα οι μόνοι οι οποίοι θα μπορέσουν να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία θα είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε δεν έχουν κανένα λόγο να εργάζονται, δεν έχουν εργασία ή δεν θέλουν να ασκήσουν την εργασία τους, ή θα προέρχονται από εύφορες οικογένειες. Γενικότερα δεν θα υπάρχει η κοινωνία έτσι όπως ακριβώς την ξέρουμε τώρα και η οποία εκπροσωπείται στα διάφορα αιρετά πόστα, είτε στη Βουλή είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι κάτι λοιπόν, οι περιορισμοί αυτοί, όπου κάποιος δήμαρχος ή κάποιος αιρετός γενικότερα πρέπει
0: και
2: να
0: είναι
2: αιρετός επαγγελματίας.
0: Κύριε Κωνσταντέλο, συγγνώμη, εγώ το δικηγόρο μου γραφείο, εγώ ο δήμαρχος, το λειτουργώ μια χαρά, απλά το κάνουν οι άλλοι και εγώ επιβλέπω και δεν φαίνομαι. Τώρα μην κοροϊδεύουμε, αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα, ή το ιατρείο μου, γίνεται σε όλη την Ελλάδα αυτό.
2: Ναι, αλλά είστε παράνομος.
0: Ναι, εντάξει, το είμαι παράνομος, δεν το έχω εγώ, το έχει ο γιος μου, το έχει

0: είμαστε ξαδέρφοι μου.
1: Αλλά είστε παράνομος. Επαναλαμβάνω. Απαγορεύεται αυτός ο οποίος ασκεί εργασία, αυτός ο οποίος έχει ελεύθερο επάγγελμα, αυτός ο οποίος, θα σας πω το εξής απλό, έχουμε τους λεγόμενους άμεσους αντιδημάρχους. Άμεστοι αντιδήμαρχοι είναι κάποιοι αντιδήμαρχοι οι οποίοι έχουν καθήκοντα και ασκούν και βοηθούν τη διαδικασία της δημοτικής αρχής, αλλά δεν αμείβονται. Αυτοί σήμερα δεν μπορεί να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Αν είσαι άμεστος αντιδήμαρχος, δεν μπορείς να, μάλλον αν είσαι δημόσιος υπάλληλος, δεν μπορείς να αναλάβεις αυτή τη θέση. Έρχεται ο νομοθέτης και μπαίνει και επεμβαίνει στο πώς ακριβώς και ποιος ακριβώς θα μπορέσει να έχει τη δυνατότητα να επιλεγεί από τον Δήμαρχο και να ασκήσει καθήκοντα σε τοπικό επίπεδο. Είναι κάτι το οποίο το συζητήσαμε εξ αρχής, διαφωνήσαμε κάθετα στην νομοθέτησή του και είναι από τις εκκρεμότητες οι οποίες πρέπει να ρυθμίσουμε, να φτιάξουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι μία από αυτές λοιπόν τις εκκρεμότητες τις οποίες ανέδειξα εγώ εκ νέου, όπως θα κάνω και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ τον ερχόμενο Νοέμβριο. Από αυτά τα 30% περίπου των ζητημάτων, τα οποία δεν βρίσκουν σύμφωνοι την Κεντρική Ένωση Δημών Ελλάδος.
2: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κύριε Κωνσταντέλο, στον νέο κώδικα, ποιος έχει τελικά την ευθύνη όταν μία αρμοδιότητα μοιράζεται μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας, Υπουργείου? Είναι καθαρό αυτό πλέον ή όχι ακόμα?
1: Όχι, δεν είναι καθαρό.
2: Όχι.
1: Και είναι επίσης από τα θέματα τα οποία προχωρήσανε βέβαια. Τα πράγματα δεν φτάσανε εκεί που θέλαμε, να υπάρχει μια ξεκάθαρη, σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων. Δόθηκε όμως η μεθοδολογία, και αυτό είναι το καλό, για να γίνει αυτή η διαδικασία διαχωρισμού πλήρως των αρμοδιοτήτων σε δεύτερο χρόνο. Και αυτό είναι το καλό. Και πάνω σε αυτό ελπίζω να έχουμε συνεννόηση και να χτίσουμε. Υπάρχει εκεί ένα ζήτημα το οποίο είναι αμφίσιμο 100%, θα μου επιτρέψετε. Μπήκε μέσα μια λογική που ακόμα και από την ορολογία της δεν στέκει, δηλαδή δεν είναι ούτε νομικός όρος, ούτε πολιτικός όρος, ούτε τίποτα. Είναι το λεγόμενο τεκμήριο της καθημερινότητας. Τώρα εσείς τι καταλαβαίνετε από τη λογική του τεκμηρίου της καθημερινότητας? Εγώ δεν καταλάβω πολλά, ούτε νομικά ούτε πολιτικά. Λέει αυτό το τεκμήριο λοιπόν ότι μπορεί ένας δήμος, μια αρμοδιότητα η οποία ασκείται ή δεν ασκείται, ή κάποιος την έχει ή δεν την έχει, ή γενικότερα βρίσκει ένα κενό, μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή η αρμοδιότητα να αποφασιστεί να ασκηθεί από το Δήμο. Ανεξαρτήτως βέβαια αν υπάρχουν οι πόροι για να ασκηθεί από το Δήμο. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Το δεύτερο ζητούμενο που κάνεις αυτό και δεν το κοινοποιήσεις αρμοδίως και δεν σου πει κάποιος τίποτα εγγράφος εντός 30 ημερών, αυτή η αρμοδιότητα στη συνέχεια παραμένει σε σένα. Τώρα μπαίνει λοιπόν εδώ το θέμα. Πρώτον, πώς ακριβώς μπορείς να αρχίσεις και να πάρεις σαν Δήμος την αρμοδιότητα που σήμερα και ένας άλλος φορέας, επειδή αυτός δεν την ασκεί? Μήπως τελικά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα για να ξεφορτωθεί το κεντρικό κράτος ευθύνες και αρμοδιότητες και να τις φορτωθεί ο Δήμαρχος? Θα σας φέρω ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα.
0: Ναι, γιατί πολύ απλό το πρόβλημα. Αν δεν το λύσει ο Δήμαρχος, θα το βρει μπροστά του. Ναι, οπότε πρέπει να βοηθήσει τους πολίτες του, γιατί είναι η πιο άμεση σχέση. Οπότε θα το κάνει, οπότε θα πάρει την ευθύνη, έφυγε από πάνω μας.
1: Μα θα το κάνει, ο Δήμαρχος θα το κάνει και θα κινηθεί και η Δημοτική Αρχή και πολλές φορές, όπως το κάνουμε στην καθημερινότητά μας, έξω από την αρμοδιότητα και πάρα πολλές φορές με ρίσκο μεγάλο.
0: Έτσι λοιπόν αναλαμβάνεται την ευθύνη και τελείωσε το θέμα.
1: Όχι, τώρα είναι νομοθετημένο όμως. Είναι νομοθετημένη μια δυνατότητα. Και θα έρθει ο πολίτης, θα φύγετε εσείς αύριο σε μένα και θα πείτε καλά, αυτό ήταν αρμοδιότητα γενικότερα, ξέρω εγώ, της ΕΙΔΑΠ. Αλλά εσύ, αδερφέ, δεν το βλέπεις? Γιατί δεν την πήρες την αρμοδιότητα, εφόσον ο νόμος σου δίνει το παράθυρο και τη δυνατότητα να το κάνεις εσύ? Και τότε πλέον, ενώ σήμερα μπαίνουμε εθελοντικά στην αρμοδιότητα των άλλων για να σώσουμε καταστάσεις, εκεί θα έχουμε δυνητικά και την υποχρέωση να το κάνουμε αυτό και θα μπορούμε να εγκληθούμε από τον οποιονδήποτε, γιατί δεν το κάναμε αυτό το παραπάνω, το οποίο δεν έχουμε τους πόρους, τα μέσα κλπ.
0: Εδώ κύριε Κωνσταντέλο, λοιπόν, με συγχωρείτε, αλλά επειδή το έψαξα αρκετά και εδώ τώρα με βοηθάει εμένα που συμπαθώ τον Μπουρναρά και όχι τον Κωνσταντέλο, να βοηθήσω τον Μπουρναρά οικονομικά να λύσει αυτό το πρόβλημα, και τον Κωνσταντέλο που δεν τον γουστάρω, δεν του δίνω μία, αλλά λες θα πάει το κεφάλι μόνος. Δηλαδή μου δίνει αυτή τη δυνατότητα, έτσι? Δεν είπα θα γίνει.
1: Δεν σας τη δίνει, γιατί δεν έρχεται το κράτος να δώσει χρήματα ή πόρους σε κανέναν. Έρχεται ο Δήμος μόνος του να πάρει μία αρμοδιότητα, να αποφασίσει να ασκήσει μία αρμοδιότητα. Είναι εξορισμού ότι δεν έχει τους πόρους, ούτε μπορεί να τους ζητήσει, ούτε μπορεί να τους εξεύρει. Θα ασκήσει την αρμοδιότητα με ίδιους και αν δεν το κάνει, θα εγκληθεί από την κοινή γνώμη, από τον δημότη, από τον οποιοδήποτε, γιατί εφόσον είχες τη δυνατότητα να βάλεις τα πόδια σου και σε αυτή την αυλή, δεν την έβαλες. Δηλαδή είναι μια διαδικασία παγίδευσης γενικότερα για να μετακυληθεί η ευθύνη από κάποιο κουβάρι αρμοδιοτήτων που υπάρχει και να καταλήξει που στον πάντα γνωστό άγνωστο, στον αυτοφοράκια του συστήματος, που είναι ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή. Σας θυμίζω ότι γίνονται πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστροφές στο εδόλιο του κατηγορημένου. Εμείς βλέπουμε αυτοδιοικητικούς και στελέχη δήμων και περιφερειών. Δεν βλέπουμε ούτε πολιτικούς, ούτε γενικούς γραμματείς υπουργείων, ούτε βουλευτές, ούτε αυτούς που νομοθετούν, ούτε αυτούς που δίνουν τους πόρους. Αυτοί όλοι είναι στα πυρόβλητα.
0: Είναι το γνωστό. Αν πάρει το βουνό φωτιά. Αν πάρει το βουνό φωτιά και καεί και η πλατεία, δεν μπορεί να φταίει ο Δήμος. Αν πάρει πλατεία φωτιά και καεί το βουνό, ναι, φταίει ο Δήμος.
1: Μα δεν είναι, έχετε δει εσείς φωτιές να ξεκινά τις πλατείες των νομών.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εγώ το ανάποδο το έχω δει 99,9
0: φορές. Όλα αυτά.
1: Παρ' όλα αυτά όμως το είδαμε και προσφάτως που είχαμε και θύματα που ήταν πολύ σημαντικό. Στη Μάνδρα δεν υπάρχει κανένας πολιτικός ή κανένας ο οποίος ασκούσε εκτελεστική, είχε εκτελεστική εξουσία κεντρική να κάτσει στον πάγκο. Έκασαν και τιμωρήθηκαν στελέχη της διοίκησης, υπαλληλικό προσωπικό και αυτοδιοικητικοί δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, το ίδιο και στη Μάνδρα. Αυτό το πράγμα υπάρχει και είναι παθογενές 100% και σήμερα με το τεχνείο καθημερινότητας που εισάγεται μπορεί να δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα, ακόμα και στο δικαστήριο, γιατί θα έρθει σε μια ζημιά η οποία θα γίνει. Θα έρθει πάλι και θα σου πει: «Μα καλά, Κωνσταντέλο, αφού είχες το τεκμήριο της καθημερινότητας, γιατί δεν πήρες μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κάνεις και αυτό, εφόσον οι υπόλοιποι πετάνε χαρτά εδώ, να το έκανες εσύ, κάτσε στον πάγκο».
2: Άρα οικονομικούς πόρους η κεντρική εξουσία δεν δίνει. Ανθρώπινους πόρους μπορεί να δώσει.
1: Ανθρώπινους πόρους μπορεί να δώσει μέσα από αυτή τη διαδικασία των προσλήψεων, των κρατικών προσλήψεων του ΑΣΕΠ. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτή η διαδικασία. Πήραμε δημοτικούς αστυνόμους μετά την απόφαση η οποία είχε πάρθει να καταργηθούν οι δημοτικές αστυνομίες. Τελικά δεν καταργήθηκαν. Πήραμε 1.200 άτομα, από τα οποία έχουν προσληφθεί περίπου τα 900, γιατί οι υπόλοιποι απορροφήθηκαν οι άνθρωποι κάπου αλλού και δεν επέλεξαν να έρθουν στις δημοτικές υπηρεσίες, μετά από μια διαδικασία η οποία διέκυσε 5,5 χρόνια. Άρα τι ακριβώς, πώς ακριβώς το ανθρώπινο δυναμικό αυτό θα προγραμματιστεί για να έρθει άμεσα να αναλάβει υπηρεσία, όταν οι αφιπηρετήσεις, δηλαδή ο κόσμος ο οποίος φεύγει τώρα. Προγραμματίζουμε εμείς τώρα, για να δώσω να καταλάβετε, τις αποχωρήσεις οι οποίες θα γίνουν εν έτη 2030, για να κάνουμε τα αιτήματά μας από τώρα και να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Και έρχεται το σύστημα και σου λέει: «Όχι, θα μου προγραμματίσεις τις αποχωρήσεις οι οποίες θα γίνουν μέσα στην επόμενη ετήσια διάρκεια, την ετήσια περίοδο». Πάλι λοιπόν υπάρχουν εμπόδια στο να κάνουμε όλοι μαζί αυτόν τον προγραμματισμό. Και συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε αυτό το πεδίο αντιπαλότητας που δεν παράγει και δεν προάγει τις υποθέσεις μας. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε αυτές τις σχέσεις με το κεντρικό κράτος.
0: Ο κώδικας αυτός δεν δίνει λύσεις. Και να κλείσουμε εδώ, κύριε Κωνσταντέλο, για να πάμε και σε ευχάριστα πράγματα.
1: Ναι.
0: Να πάμε σε πραγματικά, γιατί θα έχουμε πολλές συζητήσεις. Ο κώδικας, εγώ λέω, που τον έχω διαβάσει όλο, δεν δίνει τις λύσεις. Ίσως κατευθύνσεις δίνει, λύσεις δεν δίνει.
1: Για τις αρμοδιότητες δίνει τη μεθοδολογία, που σας είπα νωρίτερα, και είναι πολύ καλό. Ελπίζω η μεθοδολογία αυτή να μην μείνει κενό γράμμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 100 χρόνια βούλα.
1: 100 χρόνια βούλα, μάλιστα.
0: 1926-2026. Γίνεται πραγματικά.
1: 17 Σεπτεμβρίου του 1926 βγαίνει το βασιλικό διάταγμα, το οποίο φτιάχνει τον εξοχικό οικισμό της Βούλας.
0: Μάλιστα. Αυτός ο εξοχικός λοιπόν οικισμός γιορτάζει τα 100 χρόνια με πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη και πολύ όμορφη εκδήλωση. Πείτε μας δύο λόγια.
1: Ναι, επιλέξαμε αυτή τη συγκεκριμένη εκδήλωση να την κάνουμε μεγάλη, να την δείξουμε στον κόσμο μέσα από μια σειρά από εκδηλώσεις, οι οποίες θα γίνουν το Σάββατο 3 του μηνός, αύριο δηλαδή. Νομίζω από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα μας βοηθήσει και ο καιρός, παρόλη την αστάθειά του. 100 χρόνια Βούλας λοιπόν, στην πλατεία Ημίων, στην κεντρική πλατεία της Βούλας. Θα ξεκινήσουμε με μια σειρά από εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με την πάντα του ναυτικού και με διάφορα δρόμενα κατά τη διάρκεια του απογεύματος αύριο μέσα στην κεντρική πλατεία της Βούλας, σε συνεργασία πάντα με τον Εμπορικό Σύλλογο εδώ των καταστηματαρχών του Δήμου Βάρης Βουλιάς Βουλιαγμένης. Και θα συνεχίσουμε στις 8 η ώρα, αφού εγκαινιάσουμε μια έκθεση στην πρακτική εστία της Βούλας 7 με φωτογραφικό υλικό από αυτά τα 100 χρόνια διαδρομές, με μια πολύ μεγάλη και όμορφη εκδήλωση, στην οποία η αφήγηση της πόλης και η σκηνοθεσία της την έχει αναλάβει ο Γρηγόρης ο Βαλτινός, τα τραγούδια των δεκαετιών για τα παγκόσμια δρόμενα, τα εθνικά δρόμενα αλλά και τα τοπικά δρόμενα ανέλαβε η μοναδική Φωτεινή Ιδάρα και ο εξαιρετικός Θοδωρής Βουζικάκης. Και βέβαια μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία οπτικό υλικό ψηφιακό, θα μας μιλήσουν ψηφιακά παλιοί κάτοικοι της Βούλας, οι οποίοι δεν είναι σήμερα στη ζωή, μικρασιάτες, πρόσφυγες που ήταν, Καστελορίζοι, Καλύμνοι, οι οποίοι θα πούν την ιστορία με animation AI για το πώς κατέληξε ο καθένας από αυτούς εδώ και τι ακριβώς ήταν τα πρώτα χρόνια στη Βούλα και πώς φτιάχτηκαν αυτές οι μικρές συνοικίες. Και θα ολοκληρώσουμε αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση με τα μουσικογραφικά δρόμενα με ένα πολύ μεγάλο show drone στον αέρα. Ελπίζω ο αέρας να
0: βοηθήσει
1: και
0: αυτός.
1: Να βοηθήσει περίπου 1200 drone, το μεγαλύτερο δηλαδή drone show το οποίο έχει γίνει στη χώρα μας, και μέσα από αυτές τις όμορφες εικόνες που έχουν σχεδιάσει οι συνεργάτες μας, να δείξουμε την ιστορία της Βούλας με 17 μεγάλες ψηφιακές επουράνιες παραστάσεις, να μου επιτρέπετε το νεολογισμό, και να ταξιδέψουμε στον κόσμο πραγματικά σε αυτά τα πολύ όμορφα, κοπιαστικά για πάρα πολλούς, δημιουργικά όμως 100% 100 χρόνια Βούλας, από τότε που μια μικρή ομάδα ανθρώπων έφτιαξε μια συνοικία η οποία έγινε πόλη και έφτιαξε την ιστορία της, και βέβαια ένας αιώνας ο οποίος μας δίνει και τη δυνατότητα να φιλοδοξούμε ότι οι επόμενοι αιώνες για τις επόμενες γενιές θα είναι ακόμα πιο όμορφοι, ακόμα πιο δημιουργικοί, ακόμα πιο ανθρώπινοι.
0: Μέρα για τη Βούλα αύριο, για να πάμε όλοι να δούμε πραγματικά μια μεγάλη προετοιμασία. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, και κλείνω με αυτό. Εγώ θα έρθω αύριο και θα πάω και στο πάρτι της Δευτέρας. Αν δω τίποτα κλεμμένο τη Δευτέρα, θα κάνω καταγγελία.
1: Στο πάρτι της Δευτέρας τι εννοείται?
0: Στην Νέα Δημοκρατία, από το πώς κάνουν τα οπτικοακουστικά. Άμα δω τίποτα κλειμμένο από το δικό σας πάρτι, θα κάνω καταγγελία.
1: Εμείς θα κοιτάμε από την άλλη μεριά, αν κλέψουν τις ιδέες μας.
0: Λοιπόν, όλα καλά να πάνε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Τώρα να δω, Σαμαρά Καλαμαρή, σε Α1 που λέω εγώ.
2: Να μιλάνε σε AI, όχι, δεν θα μιλάνε.
0: Δεν θα πούνε τίποτα αφού ήταν πρωθυπουργοί. Δεν θα βάλουν κάτι από τις πόντες. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, δεν θα είναι. Το AI πάει να πει σε κάτι που δεν είναι πραγματικό. Θα βάλουν πραγματική ομιλία τους. Πραγματική δήλωσή τους.
0: Θα τους βάλουν, θα παίξουν δηλαδή.
2: Θα παίξουν κανονικά.
0: Δεν θα τους βγάλουν από έξω.
2: Όχι, θα παίξουν αφού θα έχει όλη την ιστορία ψηφιακά κτλ. Θα έχει, θα περάσει. Πέρασμα. Μία τάκα Καραμαλή, τάκα Σαμαρά, κάθε θα πούνε σίγουρα.
0: Ναι, αυτές είναι ατάκα, α πούμε, παραδείγματος χάρη,
2: ναι.
0: Σαμαρά.
2: Ναι, μπορεί να μην είναι ατάκα, μπορεί να είναι μόνο πλάνα και να παίζει μουσική όπως, δεν το ξέρω.
0: Και εκεί τι θα κάνει το κοινό? Δεν θέλω ου, θα ακούσουν ή θα χειροκροτήσει?
2: Θα χειροκροτάνε.
0: Θα χειροκροτάνε.
2: Ναι, όπως το πάρτι που είχαν κάνει ένα που ήταν διάφοροι εκεί που φωνάζανε ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Πριν λίγο καιρό ήταν αυτό.
0: Ναι, πριν λίγο καιρό, ναι, αυτό. Αυτά τα πάρτι.
2: Ναι, τα πάρτι. Ναι, αλλά
0: την ώρα που θα είναι η συγκεκριμένη εικόνα.
2: Τίποτα, μια χαρά θα είναι. Τίποτα, μα πιάξει εσύ τώρα.
0: Ψήλου στάχυρα.
2: Ψήλου στάχυρα τώρα. Ναι, αν τώρα υπάρχει συγκριμά. Τίποτα, μια χαρά.
0: Δηλαδή τώρα γυρίφευγω τώρα και λέω ο Πρωθυπουργός πάει στον Όλυμπο και στον Όλυμπο πάθανε δηλητηρία μαθητές.
2: Αυτό ήξερα ότι θα το κάνει στο σύνερμο αυτό.
0: Αφού εγώ δεν το έκανα, πέφτει Όλυμπο. Ναι, ναι. Ο Σπύρος ποιος το έπαιξε? Ο Σπύρος το έπαιξε. Πέφτει Όλυμπο δηλαδή. Ορίστε, δηλαδή.
2: Τι πέφτει Όλυμπο?
0: Πώς το έγραψε το μήνυμα?
2: Παιδιά καλημέρα. Α, ναι, το είχαμε διαβάσει. Καλή εκπομπή. Όπου πάει ο Κυριάκος στον Όλυμπο. Τότε. Α, ο Όλυμπος έπεσε, το διαβάσαμε. Καλημέρα και στο Θανάση, ο οποίος κάτι έστειλε και μετά το έσβησε. Δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε. Μήπως είναι άλλος Μανώλης ο Θανάση και ήταν υβριστικό και το έσβησε?
0: Όχι, όχι, επειδή τον ξέρω το Θανάση. Και έχει καιρό.
2: Ξέρεις
0: να...
2: το Θανάση?
0: Ναι, ναι, τον ξέρω, όχι, ναι. Προσωπικά. Είχε καιρό να φανεί κιόλας.
2: Μάλιστα. Σαν τον Μανώλη. Ο Μανώλης
0: δεν έχει στείλει τίποτα ακόμα.
2: Η Εμμανουέλα.
0: Όταν κάνω έτσι. Κοιτάω να δω κανένα μήνυμα.
2: Ψάχνεις τον Μανώλη.
0: Ναι, τον Μανώλη ψάχνεις. Και φυσικά ο Μπουρναράς ξεχνάει ότι σε πολύ λίγο, δηλαδή μετά την επόμενη μας συνέντευξη, θα κληρώσουμε το Σαρονέφρι.
2: Ναι, στο τελευταίο ημίωρο.
0: Όχι, δεν θα προλάβουμε. Θα το κληρώσουμε πριν το τελευταίο ημίωρο. Στο τέλος
2: της. Ωραία.
0: Δηλαδή και μισή. 11 και 20.
2: Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Σαρονέφρι, στο Μαρούσι. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Για 4 άτομα. Και για 27, έχετε λίγο χρόνο ακόμα. Και 27 να μπορέσουμε να το κληρώσουμε. Να πάτε 4 και να πάτε και 5 άμα πάρετε μαζί σας τον Μπουρναρά.
2: Έχει πληροφορία ο Γιώργος. Τη στέλνει.
0: Ναι.
2: Λέει, έχω πληροφορίες για το πάρτι. Ο Σαμαράς και ο Καραμαλής θα είναι στην είσοδο και θα υποδέχονται τους καλεσμένους. Πάντα σαν ολογράμματα. Είναι βαρισίμαντη αυτή η πληροφορία. Και ο Θάνος, καλημέρα παιδιά, Ψαρονέφρι. Γεια σου, Θάνο.
0: Εμείς την Τρίτη μετά το πάρτι, μήπως αργήσουμε λίγο και θα ξενυχτήσουμε.
2: Από το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, και μήπως την Τρίτη δεν έρθουμε νωρίς.
2: Επίσης λέει, έχω
0: την. Να ξυνάς πρωί 10 η ώρα.
2: Έχω την πληροφορία, λέει ο Γιώργος, ότι ο Πουρναράς θα κάθεται δίπλα στον Πρωθυπουργό. Αυτά είναι, αυτές είναι οι αποκαλύψεις, παιδιά.
0: Εγώ θέλω να δω αν σήμερα δίπλα στον Πρωθυπουργό θα καλυφθεί το ποιος θα κάθεται δίπλα και ποιος πίσω και ποιος.
2: Ο Καλκαβίνας.
0: Ναι,
2: Κουρκουβίνας, συγγνώμη.
0: Αυτός.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τον πετύχουμε. Καταρχάς μάθαμε.
2: Ότι υπάρχει.
0: Ότι υπάρχει.
2: Καλό βήμα αυτό.
0: Καλό βήμα αυτό. Και αυτός πολύ χαρούμενος είναι, ναι. Γιατί δεν ξέρεις, μπορεί αυτά που είπε εκεί στην περιοχή του.
2: Να μετρήσουν.
0: Ναι. Να δούμε όμως αν θα έχει φωτογραφίες.
2: Ναι. Ξέρεις και η αρνητική διαφήμιση πολλές φορές πουλάει, έτσι. Ο Κωνσταντίνος Αχιλλέος Καραμαλή μετά τα Τέμπη εκλέχτηκε και ήταν πάνω και. Και φωνές, πανηγύρια, μπράβο. Δηλαδή το Κέλλη και έλεγε κάτι, τα κάστρα δεν πέφτουν, έλεγε κάτι τέτοια.
0: Το ζητούμενο είναι να λες το όνομά μου, ακόμα και να με βρίζεις.
2: Αυτό.
0: Εντάξει. Ναι.
2: Και χθες είχαμε και Κισαία, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας, υπό τον Πρωθυπουργό. Την παράταση λοιπόν της παρουσίας της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας για ένα μήνα αποφάσισε το Κισαία. Το λέω αυτό, είναι η ελληνική πυροβολαρχία Πάτριο. Το λέω αυτό γιατί κάποτε πριν κάτι μήνες είχε σηκωθεί πολύ σκόνη, πολύ στόριβος γι' αυτό.
0: Ναι,
2: ότι τι δουλειά έχουμε εμείς να στέλνουμε Πάτριο.
0: Που το
2: είχαμε ψηφίσει όλοι.
0: Ναι. Εντάξει, ναι, εντάξει.
2: Και λέγανε από πού και πού να αναχαιτήσει, λέει. Από αυτή είναι η δουλειά του. Ο Πάτριο τα αναχαιτίζει, δεν κάνει κάτι άλλο.
0: Και όσοι πήγαν εκεί για διακοπές πήγανε.
2: Μα και δεν έχει κάποιο νόημα να τον πας και να είναι εγκατεστημένος και να μην αναχαιτίζει, αφού αυτή είναι η δουλειά του.
0: Λοιπόν, break, τι ειδήσεις έχουμε τώρα.
2: Έχουμε αθλητικές ειδήσεις.
0: Και Εθνική Ελλάδος, η οποία στο 89.
2: 2-2.
0: Στο 89.
2: Ναι.
0: Να μην πω για την Ελλάδα.
2: Και ο Ολυμπιακός στο 40. Δηλαδή και τα δύο buzzer beater ήταν.
0: Ποιος Ολυμπιακός?
2: Στο μπάσκετ. Κέρδιζε δύο πόντους, έφαγε τρίποντο.
0: Όταν παίζει Εθνική Ελλάδος, εγώ δεν θα σου πω.
2: Καλά, εντάξει.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Η Εθνική Ελλάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προηγήθηκε 2-0 χάρη στα γκολ του Ιωαννίδη και Μασούρα. Οι Ουράνιοι μείωσαν με τον Φαν Ντάικ και σοφάρισαν με τον Ράιντερ στην πρώτη θέση του ομίλου. Γαλανόλευκοι με 7 βαθμούς. Οι Έλληνες αγαπούν το αποτέλεσμα περισσότερο από το ποδόσφαιρο. Εύχομαι να τους κάνουμε χαρούμενος, δήλωσε μετά το παιχνίδι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Ολυμπιακός στήθηκε 96-94 από τη Βίρτους Μπολόνια για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και γνώρισε την πρώτη του ήττα στην διοργάνωση. Οι Ιταλοί πήραν την νίκη με buzzer beater του Φρέιζερ. Στους 23 πόντους ο Εντζάι, στους 22 ο Ντόρση. Την πρώτη του εμφάνιση στην επιστροφή του στους Πειραιώτες πραγματοποίησε ο Μπράιαν Ντάνστον. Ήταν λες και ήρθαμε σε παιχνίδι επίδειξης. Είμαστε οι πρωταθλητές και όλοι θέλουν να μας νικήσουν, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Η Εθνική Ελπίδων επικράτησε 4-2 της Λετωνίας στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς για την ένατη αγωνιστική των προκριματικών του Euro Under 21. Τα γκολ για την Ελλάδα σημείωσαν η Αλμύρα στο 5 και στο 37 και ο Κοστούλας στο 17 και το 53. Για τους Λετωνούς μείωσε στο 28 ο Πατρίκεβετς και ο Λούζοφς στις καθυστερήσεις. Επόμενος αγώνας στο Μπέλφαστ την Τρίτη 6 Δεκάτου εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Ντονάτας Μωτιεγιούνας ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Εντός της ημέρας οι ανακοινώσεις για το Λιθουανό Σέντερ. Παρότι ο Ολυμπιακός είναι αντίπαλος, θεωρώ ότι δεν είναι εχθρός να τον εξυπηρετούσα. Αυτό που πρεσβεύουμε οι πρόσφυγες δημιουργοί μας είναι μια κουλτούρα που την κουβαλάμε από γενιά σε γενιά. Η επικοινωνιακή διαχείριση έγινε λάθος, δήλωσε συνέντευξη που έδωσε χθες ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ Μάκης Αγγελόπουλος. Παράλληλα, απεκάλυψε ότι υπάρχει πρόταση συγχώνευσης από το NBA προς την EuroLeague. Τις υπηρεσίες των Χουάντσον Ναν, Χέις Ντέιβις, Φαλ και Σλούκα θα στερηθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο αποψινό μάτς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Επικίνδυνη ομάδα η Μακάμπι, σημαντικό να προσπαθούμε να μοιράσουμε το χρόνο, δήλωσε στη Media Day των Πράσινων ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ανησυχία στον Παναθηναϊκό με τον Λιβάη Γκαρσία που αποχώρησε με τραυματισμό από το παιχνίδι του Τρινιντάτ και τον Μπάγκο με το Κουρασάο. Σε άμεση αντικατάσταση του Χλωοτάπητα στο ΆΚΑ προχωρούν οι Πράσινοι. Επέστρεψε ο Σοφοκλής Πυλάβιος στο τριφύλι. Απομακρύνεται η προοπτική του Λέστερ για την ΑΕΚ εν ώψη των αγώνων με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League, με τον Brentford να είναι το πιθανότερο μέρος για την παραμονή της Ένωσης. Σε φουλ ρυθμούς προπόνησης μπαίνει ο Ρότα από την επόμενη εβδομάδα. Μέρα με τη μέρα θα επανεκτιμάται η κατάσταση των Στρακόσα και Βάργα. Φάνελα βασικού πήρε ο Γιώβιτς στο παιχνίδι της Σερβίας με τη Γερμανία. Ο Φραντζή Πιέρο έπαιξε ως αλλαγή στο 4-1 της ΑΕΤΗΣ επί της Δομινικανής Δημοκρατίας εκτός έδρας. Πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρεστουρέντι και αναμένεται να έχει στενή συνεργασία με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ανεβάζουν ρυθμούς για την επιστροφή του σε Ισάκε Μπέιλι, την απόκτηση του Γάλλου Εξτρέμ Σάμι Μέχελαμπ και του Έλληνα αριστερού Μπακ Θανάση Χρυσόπουλου. Ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι με τους δύο ποδοσφαιριστές να εντάσσονται στις ακαδημίες του συλλόγου. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν οι χειρουργικές επεμβάσεις στον Τάχ Άλι και Παυλένκα. Κοντά στην επιστροφή βρίσκεται ο Γιαννούλης. Ανεβάζουν ρυθμούς οι Ντιέγκο Κώστα και Λουστόντο. Θα είναι στην 11η της Σερβίας για την αναμέτρηση με τη Γερμανία. Πήρε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League για την πρώτη κατηγορία: Γερμανία-Σερβία 2-0, Δανία-Πορτογαλία 2-4, Ουαλία-Νορβηγία 2-1. Ο Γιώργος Βαζιανίδης απέφυγε τα χειρότερα και όπως όλα δείχνουν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Sporting Λισαβόνας με την Πράγα. Επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι για τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον αχίλιο τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο σεζόν. Είναι χάλια, πραγματικά απέσιο το μήνυμα του Αμερικανού Γκάρτ. Στο απόψινο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague, Χάπολ Τελ Αβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης 102-98, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72, Παρίζ Αλγύρης Κάουνας 82-78. Το Athens Open σε επιστρέφει στο καλεντάρι της Women's Tennis Association το 2027 έπειτα από σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερ Βέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερ Βέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής η Ελλάδα σήμερα. Ο Πάνος ο Πουρναράς είναι εδώ. Σηκώθηκε λίγο, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω τι έχει γίνει πίσω από την πλάτη μου και σηκώνεται τελευταία.
1: Τουαλέτα πήγα.
0: Έτσι λες. Εγώ είδα ότι βγήκε σοκ.
1: Τι είδε ο κύριος Τσεπαλιάρης απ' έξω, το είδες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σε έζουσαν τα φίδια σένα.
0: Με κατευθείαν. Μακάρι να μην είχαμε με την Εθνική Ελλάδος δεύτερο ημιχρόνιο.
1: Τι να μην είχαμε. Να ήταν στο 2-0.
0: Να είχαμε κλείσει το.
1: Εντάξει, όμως όλα τα πράγματα κρίνονται στο τέλος.
0: Να είχαμε. Αυτό το λέω εγώ, αλλά δεν με πιστεύω.
1: Και μία σχέση, παράδειγμα, ξεκινάς μία σχέση στην αρχή, στους πρώτους μήνες είναι πολύ ωραία. Λες, μακάρι να ήταν εδώ.
0: Ναι.
1: Μπορεί στο τέλος, μετά από 2 χρόνια, να καταλήξετε να μην... σαν τον Αδουλάκη με τη ζωή.
0: Να μην. Όχι.
1: Να μην σαν μιλάς... τον Τζίπρα με τη, με τη ζωή.
0: Να μην μιλάς με τους πρώην.
1: Αυτό. Ναι, με Τσίπρα σε ζωή γιατί είναι πρώην. Ο Αδουλάκης δεν έχει υπάρξει πρώην.
0: Δεν έχει υπάρξει την Νίνα ακόμα για να γίνει πρώην. Κάτσε να γίνει νέν και μετά βλέπουμε για πρώην. Γιατί δεν ξέρω, έχω ακούσει και μία δήλωση. Θα μπορούσε να συνεργαστεί με την Κωνσταντοπούλου.
1: Ο Αδουλάκης.
0: Ναι, έχω ακούσει μία δήλωση.
1: Μετά τη μεταγραφή Μιχελογιαννάκη. Μιχελογιαννάκη. Μιχελογιαννάκη. Όλα είναι ανοιχτά.
0: Άμα κοιμηθεί με στραβό, λέει το πρωί λιθορίζει. Εγώ τα έκανα τα Σαρδάμ και τα έκανα χρόνο να
1: δεν είναι Σαρδάμ. Δεν ήταν Σαρδάμ. Δεν ήμουν σίγουρο αν όντω είναι Μιχελογιαννάκη του πίθου.
0: Εντάξει, πάμε να δούμε τι λένε οι καλοί μα συνάδελφοι.
1: Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες. Η Καθημερινή λέει: σοκ στις αγορές ομολόγων. Νεκριτική αύξηση του κόστους δανεισμού σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία. Η εφημερίδα Τα Νέα λέει: μία παρέλαση με μηνύματα. Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο. Χθες ήταν 1 Οκτώβρη η ημερομηνία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και από κάτω διέξοδο εισιτηρίας για δασικά ακίνητα. Η εφημερίδα Απογευματινή λέει 5 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλες οι λεπτομέρειες. Και η Κρήτη τρέμει γιατί η χειρότερη κακοκαιρία δεν έχει έρθει ακόμα. Εφημερίδα των Συντακτών, ακροδεξιές προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη. Εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκλησης στο μεταναστευτικό. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια, παρέμβαση του ΚΚΕ με τροπολογία στη Βουλή. Ελεύθερος Τύπος, οι περιοχές Φιλέτα και οι ευκαιρίες για ακίνητα, αναλυτικοί πίνακες και ιδρύονται 7 ιατρικά κέντρα για την Άνοια. Χθες ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το πρώτο στο Περιστέρι. Εφημερίδα Μανιφέστο, στεγαστική ασφυξία για αμαία. 4 στους 10 πολίτες με αναπηρία δυσκολεύονται να πληρώσουν ενίκιο και δάνειο. Και από κάτω η αλήθεια για το ιταλικό κόλπο γκρόσου που ανακάλυψε ο Νίκος Ανδουλάκης. Σοφία Βούλτευση, κερδίζει το κράτος, όχι οι πολίτες. Τύπος Θεσσαλονίκης, απόβαση αλλιέων με καΐκια στην παραλία Θεσσαλονίκης. Ζητούν μέτρα και προειδοποιούν για νέες κινητοποιήσεις. Περνάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ. 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά. 20 λεπτά πάνω το ψωμί. Εφημερίδα Ο Λόγος, στο μάτι του κυκλώνα η Κρήτη εντοπίστηκε νεκρός κτηνοτρόφος, εικόνες βιβλικής καταστροφής από την κακοκαιρία και από κάτω λέει τι κατέθεσε διασώστρια του ΕΚΑΒ για τον θάνατο Μαζονάκη. Ο γιατρός δεν εξέφρασε επιθυμία να μας συνοδεύσει στο νοσοκομείο. Και στρατιωτική παρέλαση στην Κύπρο με ελληνικά F-16, Viper και ξένα αγήματα. Η εφημερίδα Εστία. Ανακαλέστε την υπογραφή σας για τα κοιμήλια, κύριε Πρωθυπουργέ. Ξέσπασμα του Μητροπολίτη Δράμας Δωροθέου. Περνάμε στην εφημερίδα Πολίτικα. Λελέει οι τουρκικές νάρκες στο Αιγαίο. Σουλτάνος τραβάει το σκηνή. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Όργια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Πακτολός κρατικού χρήματος για παροχή συμβούλων. Συμβουλών. Take Δεν μόνο αυτά με τα πρωτοσέλιδα. Σήμερα, κύριε Γεωργιάδη, γιορτάζει ο Κυπριανός και η Ιουστίνη. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες εκεί έξω.
0: Μου κάνεις μια χάρη, μου διαβάζεις πάλι το πρωτοσέλιδο της Εστίας. Τι θέλεις?
1: Της Εστίας.
0: Της Εστίας ο
1: μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι να το γυρίσουμε πίσω να δούμε το πρωτοσέλιδο της Εστίας. Σου άρεσε το πρωτοσέλιδο της Εστίας?
0: Όχι, δεν το άκουσα γιατί πήγα.
1: Α, το... Γιατί πήγες έξω?
0: Γιατί?
1: Επειδή πήγα εγώ έξω το διάλειμμα, πήγες να δεις τώρα τι σας είπα που μπορεί να είσαι έξω. Πήγες να μάθεις. Διαβάζω εγώ εφημερίδες. Κατά αυτά γίνονται. Διαβάζω εγώ εφημερίδες και βγαίνει. Η εφημερίδα Εστία λοιπόν λέει: ανακαλέστε την υπογραφή σας για τα κοιμήλια, κύριε Πρωθυπουργέ. Ξέσπασμα του Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεου. Όδυνεν όρος και έτε και μην για τη συμφωνία για τα κοιμήλια. Ερωτήματα για το ασημένιο ένδυμα της Θεοτόκου που έκλεψαν οι Βούλγαροι. Κύμα οργής στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο, κύριε Γεωργιάδη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντέλα, τον δήμαρχο Βάρης Βουλευδουλιαγμένης και αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ, σε σχέση με τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης και βασικά για το τεκμήριο της καθημερινότητας.
1: Ναι. Ο οποίος ούτε ο κύριος Κωνσταντέλος λέει, δεν κατάλαβα στην αρχή ήταν αυτό.
0: Εγώ κατάλαβα και άσχετο ο κύριος Κωνσταντέλος δεν συμφώνησε με μένα. Εγώ μπορώ να βοηθήσω το Δήμο που θέλω να το πάρει αυτό και να το ολοκληρώσει και το Δήμο που δεν θέλω να μην το ολοκληρώσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Μία απορία.
0: Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα που έχω κομμάτια τα οποία θέλω την τοπική αυτοδιοίκηση πολύ.
1: Είχα μία απορία την οποία δεν πρόλαβα να την πω στον κύριο Κωνσταντέλο. Εκεί που μιλάγαμε για τις αρμοδιότητες, ότι δεν υπάρχει βοήθεια οικονομική πορεία από το κεντρικό κράτος. Η πορεία μου ήταν τι γίνεται όταν ένας μικρός δήμος πρέπει να έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με ένα μεγάλο δήμο. Δεν είναι λίγο unfair αυτό? Δεν έχει μεγαλύτερη δυνατότητα ο μεγάλος δήμος?
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα δει σε μικρούς δήμους, όπως το έχει πει και ο κ. Κωνσταντέλος αλλά και άλλοι δήμαρχοι, ότι έχουν ανέβει στο απορριμματοφόρο να μαζέψουν στα σκουπίδια γιατί δεν έχουν κόσμο να δουλέψει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Πάμε λοιπόν στην συνέχεια των συζητήσεών μας και ο γνωστός δικηγόρος ο κύριος Τζαβάρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Τζαβάρα.
1: Καλημέρα κύριε Τζαβάρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Έχετε κανένα σχόλιο για το Δωρόθεο εκεί και για αυτό που δήλωσε για τον Πρωθυπουργό που είναι πρωτοσέλιδο της Εστίας?
2: Βεβαίως έχω.
0: Ξεκινήσουμε με αυτό γιατί νομίζω ότι έχετε κι εσείς μια εμπλοκή. Δεν ξέρω αν κατηγορεί και εσάς ο Δωρόθεος, δεν ξέρω.
2: Όχι, εμένα δεν με κατηγορεί ο Δωρόθεος γιατί εγώ είμαι μαζί με τον τότε Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά με τη σωστή πλευρά των χειρισμών που έπρεπε να γίνουν σε ένα τόσο σοβαρό εθνικό θέμα.
0: Δώστε μας λίγο το θέμα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε.
2: Το θέμα είναι το εξής.
0: Δεν το ξέρουμε.
2: Το 1965 ένας μεγάλος Έλληνας δάσκαλος πανεπιστημιακός, ο Νίκος Μουτσόπουλος, σε ανασκαφές που έκανε στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες, ανακάλυψε τα λείψανα, το σκελετό δηλαδή, του βασιλιά του Βούλγαρου Σαμουήλ, που είναι ο πατέρας του σύγχρονου βουλγαρικού κράτους και είναι λατρευτικό αντικείμενο στην ιστορία της Βουλγαρίας. Αυτά λοιπόν τα λείψανα το 2012, όπου πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και εγώ είχα την τιμή να είμαι ορισμένος από αυτόν υπουργός πολιτισμού, σε συνεννόηση με τον τότε Βούλγαρο Πρωθυπουργό, τον Μπορίσοφ, ο δικός μας ο Πρωθυπουργός, συζητούσε το αίτημα του Μπορίσοφ να δώσουμε η Ελλάδα το σκελετό, τα λείψανα του βασιλιά τους και να πάρουμε πίσω όλα τα λεηλατημένα κοιμήλια και πολιτιστικά αγαθά που είχαν αρπάξει το 1917 από τη Βόρεια Ελλάδα και ιδίως τα μοναστήρια της Παναγίας της Οικοσιφηνήσης και του Παγκαίου και της Μονής του Τιμίου Προδρόμου των Σερών που είχαν αρπάξει μετά από λαιλασία των μονών οι βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής. Αυτά τα κοιμήλια που είναι 5.000 στον αριθμό και περιλαμβάνονται σε αυτόν τον αριθμό, εκτός από τα εκκλησιαστικά σκεύη, διάφορα κοιμήλια μεγάλης αρχαιολογικής αξίας, παλέτυπα, συγγράμματα αρχαίων συγγραφέων, τα κείμενα τα πατερικά που έχουν σχέση με τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, εικονογραφημένα χειρόγραφα ανεκτίμητης σπουδαιότητας και αξίας, όλα αυτά 400 είναι μόνο από την Μονή της 20 Φινήσης και 800 κοιμήλια επίσης από αυτή. Πάνω λοιπόν από 5.000 έρχεται σήμερα με ένα μνημόνιο κατανόησης η κυβέρνηση, που θα γίνει μάλιστα και σχετική τελετή αύριο με την παρουσία του Προέδρου και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, θα τους παραδώσει αυτό το σκήνομα, αυτό το λείψανο του βασιλιά του Βούλγαρου, που όπως έλεγε τότε ο Μπορίσοφ στον Σαμαρά, είναι για αυτούς ο Σαμουήλ ότι είναι για μας ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Ωραία, σωστό. Εμείς αυτό, λοιπόν, από την πρώτη μεριά σωστό αυτό, γιατί
2: ναι, είναι... τους δίνουμε λοιπόν αυτό που θέλανε και το οποίο το διαπραγματευόμαστε το 2012 με επιτροπή στην οποία είχα οριστεί εγώ επικεφαλής από τον Πρωθυπουργό, με ομάδα καθηγητών είχαμε πάει στη Σόφια και είχαμε κάνει μια ολόκληρη διαδικασία όπου ή στο τέλος δεν δέχτηκαν να μας δώσουν το σύνολο, αλλά είχαν δεχτεί να μας δώσουν τα μισά από τα 5.000. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο το 2004 να τους πούμε ότι εμείς όσο δεν μας δίνετε, δεν μας επιστρέφετε τα λαϊλατημένα, αρνούμαστε να σας δώσουμε αυτό που επιθυμείτε, το εθνικό σας κεφάλαιο. Και πάει σήμερα η κυβέρνηση η σημερινή και δέχεται 48 εις αντάλλαγμα αυτού του σκελετού, του λιψάνου, του εθνικής σημασίας όπως σας είπα, δέχεται να τις επιστρέψουν 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια, τα οποία μάλιστα δεν έχουν και κατάλογο, δεν έχουν καταγραφεί σε ένα κατάλογο να δούμε και ποια είναι. Αυτό αποτελεί ολέθριο χειρισμό αυτού του εθνικού θέματος, γιατί πρώτον έρχεται σε ρήξη και παραβιάζει ουσιαστικά τη θέση που είχε επισήμως διατυπωθεί από την ελληνική πολιτεία μέσω του τότε Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, και όπου πλέον δίνει στους Βούλγαρους χωρίς κανένα αντάλλαγμα βασικά αυτό που επιθυμούν. Γι' αυτό και ο Δωρόθεος ο Μητροπολίτης, συνεχίζοντας τη στάση της στεναρή που είχε τηρήσει ο προκάτοχος του αείδημος Παύλος, λέει πράγματι και εγώ μαζί και όλοι οι Έλληνες και όλοι οι Μακεδόνες στον Πρωθυπουργό να πάρει πίσω την υπογραφή του. Μάλιστα. Γιατί πρώτον, εδώ εκτός από το ότι όπως είπα παραβιάζεται η εθνική γραμμή στο συγκεκριμένο θέμα, το σπουδαιότερο είναι ότι όποιος διαβάσει αυτό το μνημόνιο κατανόησης βλέπει και διαπιστώνει με λύπη του ότι το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία δίνει συγχωροχάρτη, ξεπλένει τη Βουλγαρία από τα εγκλήματα που είχαν διαπράξει στη Βόρεια Ελλάδα οι στρατιωτικές δυνάμεις κατοχής το 1917, γιατί αναφέρει ότι η Βουλγαρία θα μας επιστρέψει 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια, προσέξτε, που είχαν μεταφερθεί. Δεν είχαν λαϊλατηθεί, δεν είχαν διαρπαγεί, αλλά μεταφέρθηκαν. Αυτή η ουδέτερη λέξη που χρησιμοποιείται σε αυτό το επίσημο διμερές κείμενο αποτελεί την απαλλαγή και το ξέπλυμα των εγκληματικών ευθυνών που έχει η Βουλγαρία για εκείνη τη σκοτεινή, τη δεινή σελίδα της ιστορίας μας.
0: Μάλιστα.
2: Και κυρίως δεν έχει φροντίσει να πάρει για όλα αυτά τα εγκλήματα μια επιβεβλημένη συγγνώμη από τις σημερινές αρχές. Και παρόλα αυτά θα σας πω και το τελευταίο, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω, αποτελεί προσβολή αυτός ο χειρισμός στη μνήμη του Νικολάου Μουτσόπουλου, τον οποίο πιστεύω ότι γνωρίζετε, και όποιος δεν τον γνωρίζει ευτυχώς υπάρχει το Google, ας το πληκτρολογήσει για να δει για ποια μεγάλη φυσιογνωμία μιλάμε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν αυτά τα λείψανα μέχρι το 2012 τα είχε φυλάξει στο σπίτι του και με παράκληση του τότε Πρωθυπουργού Σαμαρά και προσωπικά με δική μου μεσολάβηση που πήγα στο σπίτι του, δέχτηκε να τα παραδώσει στο Μουσείο των Βυζαντινών της Θεσσαλονίκης υπό τον όρο ότι αυτά θα γίνουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης για να ανταλλαγούν με το σύνολο των λαϊλαθητηθέντων μνημείων της ιστορίας μας που είχαν αρπάξει οι στρατιωτικές κατοχικές δυνάμεις της Βουλγαρίας. Εν τούτης, χωρίς να σεβαστεί η σημερινή έκφραση της πολιτείας,
0: το καταλάβαμε, αυτή κύριε, τη μεγάλη μορφή. Πάμε λίγο, σας παρακαλούμε, που το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε, μας ακούστηκε όπως θέλετε και γι' αυτό.
2: Μέχρι στιγμής δεν το έχετε καταλάβει.
0: Απόλυτα.
2: Τότε θα αποτύχει.
0: Λοιπόν, το καταλάβαμε, λέω, και είμαστε. Α, εντάξει. Προχωράμε και πάμε λίγο στο σήμερα.
2: Μάλιστα.
0: Τη Δευτέρα είναι το γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν είναι το όλον της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί δεν είναι
2: ο ατυχής ο παραλληλισμός. Αν θέλετε να μου πείτε ότι όπως δεν είναι το όλον αυτό που παίρνουμε σε σχέση με αυτό που επιθυμούμε και στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας,
0: δεν
2: νομίζω
0: είναι
2: ότι είναι ατυχής ο παραλληλισμός.
0: Δεν είναι τόσο ατυχής, γιατί φαντάζομαι θα επιθυμούσαμε.
2: Δεν το δέχουμε, δεν το δέχουμε. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Το θέμα που σας στείγω είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Συμφωνούμε
2: είναι
0: απόλυτα.
2: Είναι εθνικής σημασίας, έχει να κάνει πραγματικά με την αντιμετώπιση της ιστορίας του έθνους, όχι ως ιστορίας ενός πληθυσμού που έχει καταδικαστεί σήμερα σε απασία, αλλά σε ένα ζωντανό σώμα που λέγεται ελληνικός λαός και έχει ιστορία και έχει εθνική ταυτότητα.
0: Κύριε Τζαβάρα,
2: αυτά γράφτε τα, σας παρακαλώ, κάπου στο μυαλό σας, γιατί έχουν μια αξία τις τελευταίες μέρες που διανύουμε.
0: Δεν θα θέλατε κι εσείς χρόνια στο κόμμα και από τη Νέα Δημοκρατία να ήταν σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία στα γενέθλιά της? Δεν θα θέλετε να ήταν σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία στα γενέθλιά της τη Δευτέρα? Δηλαδή ήταν το όλον της Νέας Δημοκρατίας, εσείς που είστε αυτό το κόμμα πόσα χρόνια ήσασταν?
2: Αυτή είναι μια εκδήλωση που την οργανώνει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και όποιος θέλει μπορεί να πάει χωρίς κανένα αποκλεισμό. Και εμένα με έχουν καλέσει.
0: Μάλιστα. Θα πάτε?
2: Δεν θα πάω, γιατί είμαι στον πύργο.
0: Να, μάλιστα.
2: Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι δεν τιμώ. Δεν τιμώ τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ο καθένας με τον τρόπο του μπορεί να τα τιμήσει.
0: Ναι, αλλά δεν θα πάει ούτε ο κύριος Καραμαλής. Δεν θα πάει ούτε ο κύριος Καραμαλής, δεν θα πάει ούτε ο κύριος Σαμαράς. Οπότε δεν ξέρω.
2: Αυτό κάτι σημαίνει για αυτούς που τα οργανώνουν, που θα πρέπει μάλλον να τους υποχρεώσει σε μια ενδοσκόπηση και σε μια αυτοκριτική, παρά να έχουν την απέτηση από εκείνους τους οποίους τους έχουν επικράνει με συγκεκριμένες ενέργειες να υπακούσουν σε αυτό το κάλεσμα και μάλιστα για τα 52. Εσείς ξέρετε πολλά γενέθλια να γιορτάζονται ως 52, 53, 54. Προφανώς είναι για την δικιά μου την, μπορεί να κάνω και λάθος, για τη δικιά μου λοιπόν την κρίση, είναι μια εκδήλωση που γίνεται για προεκλογικούς λόγους και εν όψη λοιπόν της ανάγκης που έχουν οι ηγετικές αρχές, εμάς πως η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, να συσπυρώσει τον κόσμο του κόμματος, της παράταξης.
0: Και να κλείσουμε, κύριε Τζαβάρα, τη συζήτησή μας λέγοντας, εντάξει, καλά τα περάσαμε.
2: Δεν σας έπεισα από ό,τι φαίνεται για το θέμα που σας
0: όχι, μα ακούσαμε, τα ακούμε όλα, δεν είναι να τα πείσετε μας, είναι να πείτε αυτό που θέλετε. Λοιπόν, καλά τα είπατε, καλά τα συζητήσατε εκεί στην Πύλο και στη Μεθόνη και στην Κορώνη, όλα αυτά. Κάμια ημερομηνία που θα, ο κύριος Σαμαράς θα ανακοινώσει κόμμα, έχουμε?
2: Η ανακοίνωση του κόμματος εναπόκειται στην αποκλειστική ευχέρεια και κρίση του κυρίου
0: Σαμαρά. Δεν μπορεί, κάτι θα σας έχει πει, εσάς ειδικά κάτι θα έχει πει.
2: Το κόμμα όμως έχει ιδρυθεί στις καρδιές των πολιτών που εμπιστεύονται το διάβημα Σαμαρά. Και πιστέψτε με, εγώ τουλάχιστον που γυρίζω στην Ελλάδα, βλέπω ότι ήδη έχει εκδηλωθεί σαν ιστορική απόφαση για να υπάρξει αυτό το κόμμα που σκοπό δεν έχει τίποτα άλλο από το να αντισταθεί στην παρακμή της χώρας και κυρίως στον ξεπεσμό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Νομίζω ότι θα κλείσουμε με αυτό. Κύριε Τζαβάρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας
1: καλημέρα,
2: ευχαριστώ για
1: Τζαβάρα
2: την φιλοξενία.
0: Την καλημέρα μας. Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Τζαβάρας, δικηγόρος και στενός του Αντώνη Σαμαρά, έτσι.
0: Μέσα στα ονόματα που ήδη έχουν γίνει γνωστά, τα συγκεκριμένα που έχουν ήδη γίνει γνωστά και το λέει ο άνθρωπος, δεν το κρύβει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: αλλά αυτό το 51 λέει, 52 λέει. Είναι, λέει προεκλογικό. Δεν μας εσπείρωσε.
1: Το 51, α, το 52. Καλά, εντάξει, προφανώς.
0: Δεν μας εσπείρωσε. Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν παίρνω θέση. Όχι, και ο Τζαβάρας λέει ότι είναι θέμα εσπείρωση.
1: Μα δεν είναι κακό αυτό.
0: Μα
1: είναι αναπόφευκτο. Δηλαδή, προφανώς όταν τα γενέθλια θα χρησιμοποιηθεί και μια εκδήλωση μεγάλη γιορτή, γιατί έχουμε και τις εκλογές. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ και πολύ λογικό αυτό.
0: Και εγώ θεωρώ πολύ λογικό. Κάθε χρόνο θα γενέθλια, να σου φέρνω μια τούρτα να σβήνεις ένα κεράκι. Μέσω κόπο άνθρωπο δεν θα σου βάζω πολλά κεράκια, ένα θα σου βάζω.
1: Εντάξει.
0: Τόσα χρόνια ένα σου βάζω. Τα τελευταία.
1: Ένα, ναι.
0: Παλιά έβαζα με τα χρόνια. Τώρα σου βάζω ένα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Μόλις γυρίσουμε, έχουμε την κλήρωση.
0: Μόλις γυρίσουμε, έχουμε την κλήρωση και μόνο καλά νέα από εδώ και πέρα. Παιδιά, από εδώ και πέρα έχουμε προτάσεις για το τι θα κάνετε και πού θα πάτε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
5: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝΗ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε 11.30 ακριβώς. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Γιώργο, το διορθώσαμε, ήταν τυπογραφικό λάθος. Ο Γιώργος στέλνει για ένα λάθος σε όνομα, στο δελτίο ειδήσεων, των αθλητικών ειδήσεων. Το έχουμε διορθώσει.
1: Ναι, κοίταξε να σου πω. Ναι. Όμως είναι το ότι εμείς το έχουμε βγάλει και σε σπορτ. Δεν ξέρουμε από μπάλα.
0: Όχι, τα γράφει, μου τα γράφουν από μέσα αυτά.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν ξέρω από μπάλα. Έτσι κι αλλιώς και να μην μου το γράφει.
0: Αυτό ήταν μπάσκετ, ήταν μπάσκετ.
1: Γιατί μπάλα δεν ήταν. Σπυριάρα, όπως
0: έλεγε. Το λάθος ήταν σε μπάσκετ, σε ένα όνομα.
1: Το λάθος είναι ότι δεν έληξε το χθεσινό παιχνίδι στο ημίχρονο της Εθνικής Ελλάδος. Αυτό που μας έκαιγε εκεί πέρα. Κερδίσαμε για πρώτη φορά τους Γερμανούς, θα κερδίσουμε και για πρώτη φορά τους Ολλανδούς.
0: Δεν είπαμε κάτι, μην αγχώνεσαι. Την καλημέρα μας και στον Θανάση. Καλή επιτυχία στην εθνική μας στο ποδόσφαιρο, λέει. Μας έκαναν περήφανος. Συμμετάσχω για ψαρονέφρη.
1: Και τώρα για πες μου. Όπου υπάρχει καπνός, λέει, υπάρχει και λίγο έτσι κάτι υπάρχει. Γιατί για να απαντήσει ο κύριος Κακραμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, ότι εγώ δεν συμφωνώ και δεν είναι αυτό, φέρτε μου να συζητήσω τις αυξήσεις. Κάντε συζητήσεις για αυξήσεις στους βουλευτές.
0: Για τους βουλευτές.
1: Ναι. Δεν μπορεί. Καπνός, φωτιά, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, πιθανό.
1: Τι πιθανό.
0: Πιθανό να υπάρχει.
1: Είναι
0: φωτιά.
1: Κοστολογημένες οι αυξήσεις των βουλευτών, αν γίνουν ή αν προταθούν. Είναι κοστολογημένες, πόσο κάνουν.
0: Θα το ρωτήσουμε αυτό.
1: Άμα μπούμε στο πόσο κάνει, θα το βρούμε.
0: Δεν υπάρχουν αυτά, όχι.
1: Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν υπάρχουν.
0: Γιατί δεν υπάρχει, δεν είναι για μισθούς το πόσο κάνει.
1: Α, δεν είναι για.
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα πόσο κάνει για μισθούς.
1: Και αυτός ο μισθός, ο άλλος εκεί της Δράμας, ο Δωρόθεος, δεν πήρε αύξηση. Πήρε.
0: Φαντάζομαι θα πήρε, ναι.
1: Γιατί δεν τα βάζει με τους φυλακές της Αναστάσεως.
0: Μπορεί να θέλει κι άλλα.
1: Α. Λοιπόν, πολύ σας μην πω γιατί είναι και πρωί ακόμα. Πάμε και στις ευχάριστες πτυχές αυτής της εκπομπής. Και ειδικά σήμερα, τι μέρα είναι σήμερα, κύριε?
0: Σήμερα είναι Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας.
1: Είναι Παρασκευή.
0: Ναι. Λοιπόν, 2 Οκτωβρίου.
1: Λοιπόν.
0: Και όχι Οκτωβρίου, που λένε και κάποιοι. Χωρίς μη.
1: Αυτό στα πόσα χρόνια το μαθαίνει. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Αργύρης που τελειώνει σε 3-12, ναι, είναι αυτός που θα πάει στο ψαρνέφρι στο Μαρούσι. Αργύρη, παίρνεις τηλέφωνο, ζητάς τον κύριο Μαρούσι που έχει το ίδιο όνομα με την περιοχή του. Δεν το έχουμε ρωτήσει ποτέ αυτό. Αν είναι το ένα ή το άλλο. Ποιο βγήκε πρώτο?
0: Το έχουμε ρωτήσει, το έχει ρωτήσει. Δεν θυμάμαι την απάντηση. Γέλασε, αλλά το έχει ρωτήσει.
1: Ούτε κι εγώ, είμαι και μεγάλο άνθρωπο. Λοιπόν, παίρνεις ένα τηλέφωνο, ζητάς τον κύριο Μαρούσι και κανονίζεις πότε μπορούν να σε δεχτούν και πότε εσύ μπορεί να πας. Να πούμε ότι στο ψαρονέφρι αύριο έχει και πρεμιέρα στο live στη μέσα αίθουσα.
0: Είναι sold out. Άμα θες Αργύρη να πας, τηλεφωνήσεις στον Γεωργιάδη, γιατί έχει κλείσει ήδη τραπέζι να πάει. Τελευταίο τραπέζι. Γιατί ισχυρίζει ότι κάθε τελευταίο τραπέζι για να βλέπει μπροστά. Ενώ άμα είσαι πρώτο πρέπει να γυρίζει πίσω.
1: Για να δεις τι γίνεται.
0: Και δεν μπορεί. Θα πας και.
1: Δεν βοηθάει το ρεπορτάζ.
0: Θα μάθει και ο λαιμός.
1: Δεν βοηθάει το ρεπορτάζ. Και φυσικά φωτογραφίες από το τραπέζι. Λοιπόν, πάντα μιλάω για τη στενή Ευβοίας. Και μιλάω για τη στενή Ευβοίας, έχω κατηγορηθεί ότι το χωριό σου, Γεωργιάδη. Όχι, αλλά το αγαπάω.
0: Τα πετράλουν είναι το χωριό.
1: Τα πετράλουν είναι το χωριό μου. Αλλά το αγαπάω, την αγαπάω τη στενή. Και σας λέω πάντα, η στενή έχει να κάνει με 2-3 λόγους που πρέπει να πηγαίνετε. Ο πρώτος είναι για να κάνετε μπάνιο το καλοκαίρι στη Χιλιάδου. Η ωραιότερη παραλία του νησιού. Αν όχι ωραιότερη, μία από τις δύο ωραιότερες. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ξέρετε κάτι, θα πηγαίνετε στο φίλο μου το Σπύρο τον Κισό για να τρώτε σε οικογενειακό μαγαζί. Ό,τι τρώει αυτός, τρώτε κι εσείς. Ο τρίτος λόγος που σας λέω είναι γυρνώντας πάρτε μανιτάρια δύρφης.

0: μανιτάρια και το τι άλλο μπορεί να φτιάξει. Γιατί δεν είναι μόνο τα μανιτάρια που ξέρουμε από τα πλευρά του.
1: Σωστό.
0: Έχει πολλές φτυχές και πολλά πράγματα που φτιάχνονται.
1: Πολλά, πολλά μανιτάρια. Είναι το σιτάχι, η Ελκαντινούλα που την καλλιεργούμε μόνο εμείς στην Ελλάδα. Είναι τα άγρια μανιτάρια που μαζεύουμε από τη Δύρφη. Και πρόσφατα είναι και το πάρκο μανιταριών, έτσι. Το οποίο δεν έχει έρθει να το δει, θα έρθει όμως.
0: Πρέπει να προλάβω, να προλάβω.
1: Τώρα θα έρθει.
0: Κοίταξε, επειδή την χάνει να είμαι καλεσμένος, διότι είμαι καλεσμένος αυτός που, που ετοίμασες και ξεκινάτε, κάνετε ξανιά πρεμιέρα για φέτος δίπλα στο Πρατήριο Μανιταριών. Για πες μας το όνομα και το τι είναι και το τι live έχουμε εκεί.
1: Έχουμε, πρόσεξε τώρα, δύο live έχουμε. Έχουμε στις 10 του μηνός που ανοίγουμε DJ party από το μεσημέρι, May της 90s, και cocktails που έχουν βασιστεί σε συνταγές με μανιτάρια, και την επόμενη εβδομάδα στις 17 έχουμε ρεμπέτικη κομπανία από τον Πειραιά. Μεσημεριάτικο, ρεμπέτικο, λαϊκό γλέντι.
0: Δευτέρη, πώς λέγεται ο διπλανός χώρος?
1: Ποιος διπλανός? Το πάρκο Μανιταριών, Μικένα.
0: Το πάρκο Μανιταριών, έτσι ακριβώς.
1: Πάρκο Μανιταριών, Μικένα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Είναι ένα πάρκο 7 στρεμμάτων, το οποίο έχει λιμνούλες, γκαζόν, πάρα πολλά διαφορετικά μανιτάρια που θα δείτε live να μεγαλώνουν στο ύπαιθρο, αλλά και μανιτάρια τα οποία είναι ρεαλιστικά αντίγραφα από τα αγρία, σαν μουσείο μανιτεριού δηλαδή. Θα δείτε κάτι.
0: Ακριβώς. Και είναι επισκέψιμο με ποιες μέρες ανοιχτές? Είναι μόνο Σαββατοκύριακο ή είναι και καθημερινές?
1: Σαββατοκυριακή από τις 1 η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: 10 η ώρα ανοίγει το πάρκο το πρωί, 1 η ώρα ανοίγει το εστιατόριο.
0: Τώρα, το εστιατόριο και οι γεύσεις είναι μόνο με μανιτάρια ή κάποιος από την παρέα μας, τρεις-τέσσερις, κάποιος δεν θέλει μανιτάρια, βέβαια, δεν μου και θέλει κάτι άλλο, έχει επιλογές.
1: Θα φάει ένα πολύ ωραίο ντόπιο αρνάκι 12 ώρες στη γάστρα, χοιρινά μπριζολάκια, μπιφτέκια καταπληκτικά, τα οποία μέσα στο μπιφτέκι όμως θα και με έχουμε βάλει και κυμαλεντινούλα, που είναι πάρα πολύ νόστιμο και μοναδικό. Το μπιφτέκι μας έχει γίνει viral, λίγο από πέρσι. Το πουλάκι. Είναι τα μανιτάρια μας, κοντοσούβλι μανιταριού, μανιταρόγερος, μανιταρόπιτες φοβερές, σαλάτες.
2: Τώρα να ρωτήσω εγώ κάτι.
0: Να ρωτήσεις.
2: Τι είναι το κοκτέιλ με μανιτάρια? Εγώ ήξερα κοκτέιλ με ποτά μέχρι τώρα.
1: Κοκτέιλ με μανιτάρια, λοιπόν. Έχουμε βασιστεί σε κλασικά κοκτέιλ, όπως ας πούμε το Old Fashion, το οποίο τι γίνεται, φτιάχνουμε κυλίσματα με τρία είδη άγριων μανιταριών που έχουν μοναδική γεύση και χρώμα. Φτιάχνουμε το εκύλισμα βράζοντάς το σε αλκοόλ, σε λίγο ζάχαρη ή αλάτι, και στην ουσία το σιρόπι που θα μπει μέσα προέρχεται από εκύλισμα άγριων μανιταριών και δίνει μια πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερη και μοναδική γεύση στα κοκτέιλ μας.
2: Μάλιστα. Δεν νομίζω να με θάς με αυτό.
0: Άμα πεις πολύ. Άμα μην το πείσουν και το βαρελεσίο.
1: Έχουμε και free alcohol που είναι της μόνας.
0: Αυτό έτσι, για να μπορούμε να γυρίσουμε.
1: Να γυρίσετε, για να γυρίσετε.
0: Γιατί εκτός ότι πρέπει να έτσι και αλλιώς πρέπει να το κάνουμε, και έχετε και το σερίφι εκεί, ο οποίος σταματάει τον κόσμο.
1: Έτσι.
0: Έχω σταματήσει πολλές φορές το σερίφι, αλλά δόξα τω Θεώ, μια χαρά ήμουν πάντα.
1: Μια χαρά ήταν. Έχουμε και χωρίς αλκοόλ.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, μου είπες 10 το μήνα ανοίγει τώρα.
1: 10 είναι το opening που θα είναι από το πρωί με την JA της 90s.
0: Και πότε είναι το ρεμπέτικο?
1: Το ρεμπέτικο 17.
0: 17.
1: Λοιπόν, το επόμενο Σάββατο.
0: Το επόμενο Σάββατο. Άρα λοιπόν ένα τραπεζάκι είναι για δύο δικούς μας, έτσι θα το κληρώσουμε.
1: Το Σάββατο θα περιμένουμε, ναι.
0: Το καταλάβατε. Το ρεμπέτικο, το ρεμπέτικο θέλουμε εμείς. Το ρεμπέτικο.
2: Και το DJ. Εγώ θέλω και DJ 90s, μ' αρέσει πολύ.
1: Και τα 90s θα είναι.
2: Ναι, μ' αρέσει πολύ.
1: Θα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, στενή Εδίας, Μανιτάρια Δέρφης, Λευτέρη, την καλημέρα μας και θα τα πούμε από κοντά και εμείς στη μία από τις δύο.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Είδες, τι μορφωτική είναι αυτή η εκπομπή. Έμαθες τι είναι
2: το κοκτέιλ με μανιτάρια. Καλημέρα στην Τζέννη. Μόλις το διάγραψε, είχε στείλει για το ψαρονέφρι. Μόλις το κληρώσαμε πριν λίγα λεπτά το ψαρονέφρι. Θα πάει ο Αργύρης. Τζέννη, άμα συνονιθείς με τον Αργύρη, μπορεί να σε πάρει μαζί του, ξέρω εγώ.
0: Έκτη. Έκτη.
2: Τι έκτη?
0: Αφού πέμπτος θα είσαι εσύ.
2: Ναι, μπορεί να είναι η δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη Τζέννη. Γιατί ποιο σου είπε ότι έχει κλείσει τετράδα ο Αργύρης?
0: Α, δεν ξέρω. Αργύρη, μπορεί να πάρει και την Τζέννη. Πάντως, αν πάρει πέμπτο, θα είναι πολύ
2: μεγάλο. Θα είναι εγώ, ναι. Μία καρεκλίτσα εκεί, κάθομαι. Δεν έχω πρόβλημα. Ο Μαρούσης θα μας δώσει μια. Να του πω, μην φέρουμε μια καρέκλα παραπάνω.
0: Ο Παντελής κάτι.

0: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, μια μέρα που έτσι έρχεται το ωραίο Σαββατοκύριακο, θα είναι λίγο έτσι βροχερό, θα είναι λίγο με έρδες. Πάντως σας είπαμε, είχαμε τον κύριο Κωνσταντέλη ότι για αύριο, που είναι τα 100 χρόνια της Βούλας, έχει μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία εκδήλωση και είναι λόγος να την επισκεφτείς. Κάναμε και την εκδρομούλα μας, γιατί οι εκδρομές είναι που μας ανεβάζουν λιγάκι. Θα πάμε μέχρι τη στενή Ευβοίας και στο πάρκο των Μανιταριών. Τα Μανιταρία Δήλφης πραγματικά είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο. Και όποιος έχει την αγάπη να μάθει ή την αγάπη να δοκιμάσει, είναι ευκαιρία να πάει μαζί και με τα live που γίνονται και με τις εκδηλώσεις που γίνονται. Τώρα, την Παρασκευή να κάτσουμε μέσα όμως.
1: Όχι, δα.
0: Τη Δευτέρα, παιδιά, έχουμε πάρτι, μην το ξεχάσετε.
1: Ναι, τώρα ξέρεις τι όμως.
0: Περίμενε, τη Δευτέρα έχουμε πάρτι, μην το ξεχάσετε.
1: Αλήθεια, θα το πας τριήμερο τώρα, δηλαδή.
0: Τετραήμερο, Παρασκευή.
1: Τετραήμερο, τετραήμερο, ναι, θα βγαίνει συνέχεια.
0: Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Εσύ, ειδικά που είσαι φιλοκυβερνητικό.
1: Ναι,
0: είμαι. Και οργανώνεις να βγαίνει,
1: ναι,
0: ο κόσμος.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, είπαμε,
1: άντε, για πάμε.
0: Είπαμε ότι έχουμε, παιδιά, πάρτι, μεγάλο πάρτι τη Δευτέρα.
1: Ναι, στις 7 του Μάρτη. Ωραία.
0: Δεν είναι 7 του Μάρτη.
1: Στις 5 του Οκτώβρη. Ναι.
0: Στις 5 του Οκτώβρη. Mm. Μεγάλο πάρτι, παιδιά. Δεν θα είναι το όλον όμως.
1: Ωραία, πάμε. Θα είναι ψηφιακά, θα είναι το όλον. Του θέσει στην πραγματικότητα. Η ψηφιακά θα είναι η όλη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, δεν θα είναι το όλο, παιδιά, δεν θα είναι το ψηφιακά.
1: Διαζώσεις θα έχουμε μερικές απώλειες.
0: Να δω το A1, το A1, που πώς το λέτε εσείς. Να δω το Σαμαρά και τον Καραμαλή σε AI. Και τι άλλο τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τι θα κάνουμε σήμερα. Γιατί έχουμε και σήμερα μια πρόταση, οπότε κλείνουμε Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, Δευτέρα.
1: Το πάμε να δούμε, ξέρεις ότι είναι ελεκτικό λάθος.
0: Δεν είναι ελεκτικό.
1: Πάμε να δούμε.
0: Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε. Άκου να δεις είναι λάθος.
1: Α, το άκου να δεις είναι το λάθος. Κάτι μου θύμιζε και λέω αυτό, υπάρχει κάτι λάθος εδώ. Άκου να δεις, το άκου να δεις.
0: Πάμε να δούμε.
1: Άκου να δεις είναι λάθος.
0: Ναι, εδώ λοιπόν χρησιμοποιώ το άκου. Άκου την Κρινιό Νικολάου, που αν δεν την έχει ακούσει, που την έχει ακούσει και σε όλα
1: την
0: τα
1: έχω ακούσει, την έχω ακούσει.
0: Και σε όλα τα καινούργια τραγούδια που έχει βγάλει, αλλά και στο παρελθόν της. Γιατί εντάξει, είναι η Κρινιό Νικολάου, την οποία την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Κρινιό.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Ακούω βέβαια πράγματα ενδιαφέροντα. Ακούω κάτι σαρονέφρυγα, ακούω κάτι εξόδους. Εγώ δηλαδή συνεχόμενες έχω να τις κάνω πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Αλλά ωραία είναι.
1: Και ο Γιώργος.
2: Να μπούμε σε αυτό το mood.
1: Και ο Γιώργος τώρα έτυχε να το κάνει.
0: Κοίταξε.
2: Τώρα έτυχε, ναι.
0: Ναι, κοίταξε, ναι. Κοίταξε.
2: Είναι και η δεύτερη φηβεία μας, γι' αυτό.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, δεν
1: εντάξει,
0: είμαι,
1: εγώ είμαι και μεσήλικας.
0: Όχι,
1: μεσόκοπος, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, έχουμε, Κρινιό, μια παρουσίαση σήμερα. Πες μας τι, πού, γιατί, όλα θα μας τα δώσεις τώρα, ανακριτή. Έχουμε ανοίξει ο φως. Απέναντί σου.
2: Να τα πω με τίτλους ειδήσεων, για να μην σας φάει και ο χρόνος.
0: Όχι, να μας φάει το χρόνο για να μας κλείσει και την εκπομπή όμορφα.
2: Λοιπόν, είναι μια παρουσίαση ενός άλμπουμ που αρχικά βγήκε από τον Ιούνιο. Από το 8 Music Group, ένα άλμπουμ 7 τραγουδιών σε στίχους της Γιώλας Αγυροπούλου, μουσική δική μου, βάζω και τη φωνή μου παρεμπιπτόντως, αλλά αυτό το άλμπουμ έχει μια ιδιαίτερη, έτσι, ένα ιδιαίτερο σημείο, πολύ ιδιαίτερο, μια συμμετοχή μιας πολύ γλυκιάς γυναίκας που ακούει το όνομα Μαρία Μπεκατόρου.
0: Τι κάνει, τραγουδάει.
2: Είναι πολύ. Βέβαια τραγουδάει. Η Μαρία είναι σε όλα μέσα. Δεν δηλώνει τραγουδίστρια. Mm-hmm. Το δηλώνει από την αρχή αυτό η γυναίκα, δηλαδή δεν το συζητώ. Mm. Βάζει το χαμόγελό της, βάζει τη φωνή της, την κεφαλονίτικη που έχει. Ήταν μια συγκυρία βασικά. Δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο. Είναι αυτό που λέμε όταν ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη. Αλλού πας και αλλού φτάνεις και αλλού βρίσκεσαι κτλ. Κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή, από μια εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στη Μαρία, έγραψε ένα τραγούδι, μου ζητήθηκε να γράψω ένα τραγούδι και εκεί ξεκίνησαν όλα. Και βρέθηκε λοιπόν στο στούντιο μαζί, έτσι που απολαμβάνοντας όλες αυτές τις εκπλήξεις δηλαδή, που έχουν οι δρόμοι της ζωής μας. Και πραγματικά είναι.
0: Εντάξει, εντριγκάρει κάποιον για να έρθει μόνο από αυτή τη σχέση των δύο ανθρώπων που βρέθηκαν στην τύχη και ετοίμασαν κάτι μαζί. Πες μας πού είναι.
2: Ακριβώς. Είναι στον Ιαννό, σήμερα στις 7.30 ώρα.
0: Σήμερα στις
2: 7.30 ώρα. Στο βιβλιοπωλείο στις 24, στον Ιαννό. Θα είναι πολύ εκλεκτοί καλεσμένοι. Θα μιλήσουν για αυτά τα τραγούδια, θα τραγουδήσουμε. Δεν θα είναι κάτι πολύ αυτό το κλασικό της παρουσίασης. Θα είναι μια παρίστικη, με παρίστικη διάθεση, διαδραστική και τα λοιπά. Το κάνουμε έτσι να περάσουμε ωραία, έτσι για να παρουσιάσουμε αυτά τα 7 τραγούδια που έχω γράψει.
0: Οπότε, έχουμε γράψει. Οπότε πάνω σου κλείσα και την Παρασκευή. Πολύ θα πάμε ωραία. Λοιπόν 7 η ώρα, έπεσε 7.30.
1: 7.30. Πήγαινε από τις 7.
0: Εγώ θα πάω από τις 7. Εσύ έλα 7.30.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, περιμένουμε. Μακάρι.
0: Λοιπόν, Κρινιό Νικολάου με την παρουσίαση που γίνεται σήμερα και να δείτε και από κοντά και βασικά το να περάσετε καλά. Σωστά.
2: Σωστά. Σωστά. Πιστεύω θα περάσουμε πολύ ωραία, θα σας περιμένουμε.
0: Οπότε εγώ, παιδιά, θα σας πω τη Δευτέρα εδώ στην εκπομπή πώς πέρασα. Την καλημέρα και καλή επιτυχία.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα και την δική μου. Γεια σας, γεια σας. It's fine, some kind of ending without a sign. We didn't
0: break, we didn't bend, but something stopped us. Λοιπόν, οπότε όπως καταλάβατε, ήδη από Δευτέρα θα ξεκινήσουμε να δίνουμε δώρο για στενή για το πάρκο Μανιταριών. Το ένα δώρο.
1: Μαζί με κοκτέιλ.
0: Μαζί με.
1: Αυτό το κοκτέιλ Μανιταριών θα είναι το πιο.
0: Η βόλτα θα είναι με τα φαγητού.
1: Με τα φαγητού, ναι. Και με τα κοκτέιλ.
0: Πάνε κοκτέιλ. Ναι, συμφωνείς εγώ να πάω να φάω και στα παπιείς.
1: Ναι, δεν είναι πρόβλημα.
0: Εντάξει. Είδες άμα δεν έχεις κάνει χοντρός.
1: Ούτε παντρεμένος έχω κάνει.
0: Ε, καλά, τώρα με το φαΐ δεν έχει να κάνει.
1: Όχι, ναι, αλλά λέω ότι δεν έχω κάνει. Δεν έχω κάνει παντρεμένος, δεν έχω κάνει και χοντρός.
0: Έχεις το αυτό να ρωτάς ένα παντρεμένο. Ναι, πρώτα,
1: αλλά έχω περιθώριο, έτσι. Έχω περιθώριο. Είμαι πολύ νέος.
0: Όσο είσαι ευφυής και δεν τα έχεις κάνει, θα ρωτάς παντρεμένους.
1: Ναι, ναι.
0: Και άμα βρεις κάποιον και σου πει, δεν έχεις ακούσει που λένε ότι γιατί κορνάρουμε στο αυτοκίνητο, όταν συμβαίνει κάτι επικίνδυνο.
1: Ναι, να δεις τι χαζομαρά έκανες.
0: Όταν κάτι επικίνδυνο.
1: Ναι. Και στους γάμους, τι χαζομάρα πάνε να κάνεις.
0: Κάτι επικίνδυνο πάνε να γίνει, απάντα και σε προλάβουν.
1: Λοιπόν, είπαμε στην αρχή ότι σήμερα ξεκινάει ο κύκλος των δικών για τους 4 βουλευτές ενεργεία της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε αναβολή. Σήμερα ξεκινάει η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα, της βουλευτή μαθίας της Νέας Δημοκρατίας. Για τις 20 Νοεμβρίου τελικά μεταφέρεται η δίκη, καθώς το μονομελές εφετείο αποφάσισε την αναβολή της υπόθεσης έπειτα από σχετικό αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι επικαλέστηκαν κολλήματα.

0: Έτσι λοιπόν, κύριε Πορναρά, είδες τι προτάσεις κάνει αυτή η εκπομπή. Να πας από εδώ, να πας από εκεί, να πας παραπέρα. Τώρα που λύθηκε και το πρόβλημα της βενζίνης.
1: Ναι, για την ακρίβεια δεν μιλήσαμε σήμερα.
0: Τι να πούμε,
1: καθόλου, γιατί τα είχαμε πει πολύ την προηγούμενη, προηγούμενες μέρες.
0: Λύθηκε, παιδί μου.
1: Καλά, δεν λύθηκε το πρόβλημα.
0: Πώς δεν λύθηκε.
1: Πώς λύθηκε, δηλαδή.
0: Ξέρεις τι κακός χαμός γινόταν σήμερα το πρωί στους δρόμους. Πιο πολύ από χτες και προχτές.
1: Ναι, είσαι στην γραμμή νεοδημοκρατών.
0: Όχι, είναι
1: που λένε,
0: αυτοί λένε την αλήθεια.
1: Ότι έχει κίνηση στους δρόμους. Καλά, έχει κίνηση στους δρόμους.
0: Αλλά... Γιατί λοιπόν κατηγορείς κάτι που λέει την αλήθεια, ότι έχει κίνηση στους δρόμους.
1: Πολύ απλά, γιατί η όποια κίνηση στους δρόμους, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, συμφωνώ,
0: σήμερα,
1: δεν είναι απόδειξη της ευμάρειας και της οικονομικής άνθησης των ανθρώπων.
0: Συγγνώμη, τι είναι.
1: Είναι ένα αναγκαστικό μέσο στο ότι πρέπει να πάω στη δουλειά μου και θα στερηθώ κάτι άλλο γιατί πρέπει να βρω και τη βενζίνη.
0: Δεν έχουμε λεωφορεία, δεν έχουμε μετρό. Δεν έχουμε τραμ, δεν έχουμε σιδηρόδρομο.
1: Έχουμε. Τα χρησιμοποιούν κατά κόρον οι άνθρωποι. Το μετρό το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Υπάρχει σαρδελοποίηση της ώρας αιγμής και γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει και μια κατάσταση
0: αν
1: λίγο καλύτερη.
0: Αν κυκλοφορούσες λίγο περισσότερο ή αν πρόσεχες λίγο αυτά που διαβάζεις για την αυτό, θα έβλεπες ότι εχτες και σήμερα έχει πάρα πολύ περισσότερη κίνηση από προχτές. Διότι μετά τα μέτρα βγήκε ο κόσμος όλος έξω.
1: Να πανηγυρίσει.
0: Όχι, λύθηκε το πρόβλημα της βενζίνης.
1: Στους δρόμους.
0: Ναι, γι' αυτό βγήκε έξω.
1: Με τα γιοταχή εννοείς.
0: Με τα γιοταχή όλοι έξω.
1: Μάλιστα. Το φαινόμενο της σαρδελοποίησης πάντως στα μέσα υπάρχει, γιατί έχουμε και μέσα τα οποία.
0: Τώρα αυτά τα αντιπολιτευτικά.
1: Έχουν καθυστερήσεις.
0: Αυτά τα αντιπολιτευτικά.
1: Αργούν.
0: Αυτά τα αντιπολιτευτικά δεν τα αντέχω. Εντάξει. Δεν μπορώ να κάνεις τώρα αντιπολίτευση όταν έχουμε το καλύτερο μετρό του κόσμου, όταν ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου και όταν έχουμε πλεονάσματα, ένα αφήγημα που η ίδια η Νέα Δημοκρατία το έλυσε.
1: Να μην κάνω και λίγο αντιπολίτευση όμως. Αφού έχω πει είμαι φιλοκυβερνητικός, με έντονη εσάνς αντιπολιτευτικής ρητορικής. Έχω δηλώσει εγώ τι είμαι. Είμαι ξεκάθαρος.
0: Και σε να τη νοιάζει το μετρό, ρε φίλα, με τα μάξι σου πας.
1: Όχι, χρησιμοποιώ και μετρό. Στο κέντρο μου αρέσει. Το αφήνω το αυτοκίνητο στο μετρό και για το κέντρο το χρησιμοποιώ. Μ' αρέσει.
0: Καλά, εντάξει. Τις ώρες που πηγαίνεις εσύ δεν είναι. Όταν έρχεσαι στη δουλειά, με τι πας, με τι έρχεσαι. Όταν έρχεσαι στη δουλειά, με τι έρχεσαι.
1: Με ποδήλατο.
0: Με ποδήλατο. Με το αυτοκινητάκι του. Όταν φεύγεις από τη δουλειά, με τι φεύγεις. Με το αυτοκινητάκι. Το απόγευμα πάει καμιά βόλτα, παίρνει το μετρό. Εντάξει, το απόγευμα δεν έχει κίνηση.
1: Έχει κίνηση, μια χαρά εκεί.
0: Δεν έχει τόσο πολύ.
1: Εντάξει. Στις 5 θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στην Πιερία βρίσκεται, στις 5 ομιλία.
0: Χαιρετίσματα στον κύριο Λιόλιο, τον Δήμαρχο. Ναι. Ελπίζω να μην συμβεί τίποτα άλλο.
1: Τι άλλο.
0: Είχαμε τα παιδιά το πρωί που πάει ο Πρωθυπουργός. Μην συμβεί και τίποτα άλλο. Να χαλά, να μην πέσει και ο Ολύμπος, όπως είπε ο Σπύρος. Σπύρο, νομίζω. Λοιπόν. Σήμερα 7.30 ώρα στον Ιαννό, Κρινιό Νικολάου, Μαρία Μπεκατόρου. Παρουσίαση, παιδιά, θα περάσετε καλά. Είναι πολύ ωραίος δίσκος, είναι πολύ ωραία τα τραγούδια και θα πούνε και παλιά και καινούργια και θα είναι. Είμαστε μια ωραία παρέα. Αύριο λοιπόν έχουμε την εκδήλωση, πραγματικά θα είναι σπουδαία και θα είναι έτσι φαντασμαγωρική. Και φυσικά Γρηγόρης Βαλτινός, η Δάρα και ο Μπουτζικάκης στη Βούλα. 100 χρόνια Βούλα.
1: Κυριακή.
0: Πάμε, δεν τελείωσε για αύριο.
1: Α.
0: Δεν τελείωσε για αύριο.
1: Ναι. Επειδή παίζουμε τη σειρά.
0: Αύριο θα είμαστε μέχρι το πρωί στο Ψαρονέφρι. Στην πρεμιέρα.
1: Ναι.
0: Οπότε Κυριακή θα κοιμηθούμε καμιά ώρα παραπάνω.
1: Ωραία.
0: Γιατί θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το πάρτι τη Δευτέρα.
1: Α, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Κυριακή να ξεκουραστείτε, παιδιά. Μην πάτε στους δρόμους. Μην κάνετε τίποτα για το πάρτι τη Δευτέρα.
1: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
0: Όπως επίσης μην πάτε. Ζήτω τον Σαμαρά, θυμάμαι να λέει ο Γεωργιάδης.
1: Όχι, δεν έλεγε τον Τόνι Σαμαρά. Έλεγε πρόεδρε, έλα. Ζήτω, πρέπει να πήγαινε να ζήτω, ναι.
0: Καλά, τώρα έλα τώρα.
1: Αντώνη Σαμαρά.
0: Έλα με φόρα, είναι αλλού. Και δεν θα τα ακούσει μέχρι το Άγιον Όρος, εκτός αν. Δεν θα τα ακούσει.
1: Λοιπόν, ποιο το Άγιον Όρος.
0: Το έλα με φόρα. Πήγε με φόρα. Πήγε, σου λέει 12 χρόνια έχω να πάω. Πριν 12 χρόνια που πήγα, βγήκα.
1: Τα πιστεύει ο άνθρωπος.
0: Πού πιστεύει.
1: Στα γούρια.
0: Α, στα γούρια πιστεύει.
1: Έχει γούρια.
0: Πήγε να με μπερδέψει. Στα γούρια.
1: Έχει γούρια.
0: Στα γούρια, εντάξει. Mm. Λοιπόν, Δευτέρα έχουμε το μεγάλο πάρτι. Οπότε Κυριακή μην κάνετε τίποτα. Επίσης, πριν πάτε σε κανένα λιμάνι, πάρτε κανένα τηλέφωνο. Δεν φεύγει τίποτα. Για σήμερα. Δεν ξέρω. Για αύριο θα δούμε. Α, δεν το νομίζω όμως.
1: Και το Σαββατοκύριακο έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Όσοι κυκλοφορήσετε αύριο και μεθαύριο, να το έχετε στο νου σας, να το ψάξετε λίγο ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί. Καθώς έχουμε αγώνα δρόμου. Είναι λόγω του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη.
0: Επίσης να πω ότι το Σάββατο στις 7 η ώρα στο Θέατρο Θυμέλη Μοσχονησίων 32 στην Πλατεία Αμερικής η Λόρνα, η τραγουδίστρια του Μίμη του Πλέσσα, κάνει αφιέρωμα στη Μαρινέλα. 7 η ώρα.
1: Ωραίο.
0: Είσαι καλεσμένος και εκεί.
1: Και εκεί είμαι καλεσμένος.
0: Και εκεί είσαι καλεσμένος.
1: Όλο καλεσμένος είμαι, καμιά πρόσκληση θα έχω. Ή στο μιλητό, δηλαδή, όπως είναι χεράτα, πάμε στην ομιλία. Εγώ θέλω, πάρε την πρόσκλησή σου.
0: Άμα τη εμφανίσει σου, θα ανοίξουν όλες οι πόρτες.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Τώρα,
1: αυτό είναι αλήθεια.
0: Πόρτα,
1: αλλά θέλω να είμαι θεσμικός.
0: Η μόνη πόρτα που δεν ξέρω να θα σου ανοίξει είναι τη Δευτέρα, διότι.
1: Εκεί είναι λίγο δύσκολο.
0: Εκεί είναι λίγο δύσκολο να ανοίξει πόρτα. Ναι. Παρότι έχει πρόσκληση, την έχω δει.
1: Ναι, αλλά έχω και αντιπολιτευτική ρητορική. Οπότε εκεί μπορεί να πούνε, όπ, εσύ τώρα.
0: Με
1: ποιον είσαι τώρα, γιατί ήρθες.
0: Και σήμερα ποιος είναι μετά. Έχω δει και Ιωάννου, έχω δει και Κάτσα.
1: Τι είναι και Κάτσα Νιούς, είναι και Ιωάννου, ναι.
0: Ποιος είναι μετά.
1: Θα μας ενημερώσουν για να τον προλογίσουμε.
0: Είτε είναι ο Κάτσα.
1: Αλλά είτε και να είναι, ναι.
0: Είτε είναι ο Ιωάννου.
1: Το ίδιο πράγμα, ναι.
0: Επειδή δεν μας έγινε η χάρη να τελειώνει τα παιχνίδια στο πρώτο ημίχρονο, όπως χτες. Δηλαδή το χθεσινό παιχνίδι να τελειώσει στο πρώτο ημίχρονο, να εσυχάσουμε. Δώσαμε.
1: Εντάξει, και πάλι πρώτοι είμαστε όμως.
0: Ναι, αλλά θα ήταν αλλιώς. Θα είχαμε κερδίσει και την Ολλανδία πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Την οποία την έχω αποθυμένο, έτσι.
1: Την Ολλανδία.
0: Βέβαια.
1: Από τι?
0: Από το πρώτο πανευρωπαϊκό που πήγαμε με ένα πέναλτι που έκανε και δεν έκανε ο Κωνσταντίνη και μας κέρδισαν στο 90.
1: Άσχημα, αποθυμένα ίσκυση.
0: Ναι, γιατί ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό που πήγαμε. Ήταν η πρώτη φορά που πήραμε έχρωμη τηλεόραση και είχε μία όλη πολυκατοικία.
1: Ναι, και είχατε μαζευτεί όλοι σε ένα διαμέρισμα.
0: Σε ένα διευθυντικό μου για να δούμε την εθνική.
1: Α, εσύ την είχε.
0: Ναι.
1: Είδε πώ φαίνεται από παλιά ήσουν ένα κλικαδόρο, ναι.
0: Και ποτέ δεν έμαθα μπάλα ύστερα.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρετε γιατί πραγματικά δεν μας νοιάζει ποιος θα είναι μετά. Διότι αυτή τη στιγμή ο Πάνος Πουρναράς φεύγει.
1: Και ο κύριος Γιώργος Ζιάδης φεύγει.
0: Εσείς να προσέχετε το Σαββατοκύριακο και να είστε έτοιμοι την Δευτέρα που η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα 10 η ώρα Θεού θέλοντος 112 ναι, και μπιμπι. Ναι.
1: Και Ντόναλντ Τραμπ και Ντόναλντ Τραμπ.
0: Και τώρα, αν είναι ο Κατσανιούς, αν είναι ο Ιωάννου, δεν μας ενδιαφέρει. Κλείστε τα ραδιόφωνά σας γιατί ή εμείς ή κανείς. Να προσέχετε, παιδιά.
1: Γεια χαρά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Μονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Εικόνες καταστροφής στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Ένας νεκρός, πλημμυρισμένοι δρόμοι, σπίτια και καταστήματα είναι ο απολογισμός. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης η περιοχή Μιλποτάμου. Κλειστά παρέμειναν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Μιλποτάμου. Δεμένα παραμένουν και σήμερα τα πλοία στα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας. Δεν πραγματοποιούνται και δρομολόγια από και προς τον Πειραιά. Για τις 20 Νοεμβρίου του 2026 μεταφέρεται η δίκη της βουλευτή Μαθίας της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνας Παπακώστα και των τριών συγκατηγορούμενων της για υπόθεση που αφορά τις επιχορηγήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το μονομελές εφετείο αποφάσισε την αναβολή της υπόθεσης έπειτα από σχετικό αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης οι οποίοι επικαλέστηκαν κολλήματα. Στην Πιερία σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 5 θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Πίεση προς την Ευρώπη για την αντιμετώπιση της μεγάλης αύξησης στις τιμές των καυσίμων ασκεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ζητώντας την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Το αίτημα αφορά την απελευθέρωση 120 εκατομμυρίων βαρελιών μέσα σε διάστημα 6 μηνών. 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιτέθηκε στην 32χρονη γυναίκα και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντάς τους με αιχμηρό αντικείμενο. Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας με σοβαρά τραύματα. Μέσα στην οικία βρίσκονταν και ανήλικα παιδιά. Το κίνητρο του δράστη, συγκυβερνητή που φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος της Fly Dubai με 174 επιβάτες, εξετάζουν οι αρχές. Βασικό ερώτημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε ο πιλότος. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έκανε λόγο για τσεκούρι, το οποίο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας υπάρχει και στις πτήσεις. Ωστόσο, οι επιβάτες του αεροσκάφους υποστήριξαν ότι ο συγκυβερνήτης χρησιμοποίησε μαχαίρι. Την εκτίμηση ότι είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Προανέγγειλε μάλιστα πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν αν αποδειχθεί εμπλοκή της Τεχεράνης στο περιστατικό με την πτήση της Fly Dubai. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές, ανατολικά υπηρετικά, σποράδες, Κυκλάδες, Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο. Ισχυρή έως σχεδόν θυελλώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η εκπομπή Sports News με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 12 και 6 πρώτα λεπτά. Και έχουμε να συζητήσουμε ούκο λίγα πράγματα στο αθλητικό κομμάτι. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδρία Ναπούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε? Η αλήθεια είναι λίγο περίεργο. Θα ξεκινήσουμε αρχικά με μια δυσάρεστη είδηση, την οποία μάθαμε και εμείς πριν από λίγο, καθώς έχουμε πένθος στην ΑΕΚ, στην ομάδα της ΑΕΚ, στην οικογένεια της ΑΕΚ. Έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Ένωσης, ο Νίκος Σεβαστόπουλος, σε ηλικία 81 ετών. Ξημερώματα Παρασκευής έφυγε. Νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε κρίσιμη κατάσταση στο Αττικόν. Γεννήθηκε 26 Φλεβάρι του 45 στον Ταύρο. Βρισκόταν από πολύ μικρή ηλικία στα τμήματα υποδομής ΣΑΕΚ. Το 63 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα. Αγωνιζόταν επίθεση και δεκάρι, επιθετικός μέσος δηλαδή. Υπήρξε μέλος της μεγάλης ομάδας ΣΑΕΚ της ιστορικής, που διαπραγματοποίησε την πορεία μέχρι τα προημιτελικά του κυπέλου πρωταθλητριών τη σεζόν 68-69. Είχε σκοράρει μάλιστα απέναντι στη Σπαρτάκ Τρνάβα στον πρώτο προημιτελικό ανήμερα των 24 γενεθλίων του.

Αρχικά να δώσουμε και εμείς τα θερμά συλληπιτήρια τόσο στην οικογένεια του Νίκου Σταυαστόπουλου όσο και στην οικογένεια της ΑΕΚ. Ο Θεός να πάψει την ψυχή του.

Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά όμως στα αγωνιστικά. Γιατί είχαμε δύο παιχνίδια χθες, είχαμε την Ελλάδα με την Ολλανδία, είχαμε τον Ολυμπιακό με την Πολώνια. Έχουμε και απόψε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, Παναθηναϊκός Μακάπι Τελ Αβίβ. Θα πάμε πρώτα βέβαια στην Εθνική Ελλάδος, εννοείται. Και θα συζητήσουμε για την ισοπαλία μας με τους Ολλανδούς. Το μπάσκετ θα το πάμε στο επόμενο μισάωρο, κλασικά. Η αλήθεια είναι πως είδαμε μια εθνική η οποία για ένα ημίχρονο έχει κάνει το τέλειο παιχνίδι από πλευράς στρατηγικής, από πλευράς διαχείρισης. Βλέπω και Νίκο Κατσάτσο έξω από το στούντιο. Είδαμε λοιπόν μια εθνική να έρχεται ισόπαλη με την Ολλανδία, ένα μάτς που αν μας λέγανε νομίζω στην αρχή του ομίλου, πριν παίξουμε τα παιχνίδια με Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία, ότι ξέρετε παιδιά, θα έρθει η Ολλανδία στην Τούμπα και θα έρθετε ισόπαλοι, το δέχεστε? Θα το δεχόμασταν νομίζω και θα λέγαμε και ευχαριστώ. Καλά, δεν το συζητάμε τώρα να νίκαγε η Ελλάδα, Σερβία και Γερμανία μέσα στη Γερμανία κιόλας. Νομίζω αν μας το έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν πρώτοι στον όμιλο μετά από τα πρώτα τρία μάτς με δύο νίκες και μία ισοπαλία, θα τον περνάγαμε για τρελό. Θα παίρναμε τηλέφωνο επιτόπου το Δαφνί, το Δρομοκαίτιο και θα λέγαμε παιδιά έχετε περιστατικό. Κι όμως το έκανε η Ελλάδα. Το έκανε. Εν τέλει η ισοπαλία για την οποία θα λέγαμε και ευχαριστώ αν ερχότανε, μας χάλασε κιόλας με την με τον να έρθει έτσι όπως ήρθε. Και δεν είναι μόνο νομίζω ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, το ότι νικούσαμε 2-0 και ήρθε 2-2. Έχει σημασία και το τι έχει προηγηθεί, ότι έχει προηγηθεί ένα διπλό στην Σερβία που λέγαμε ότι υπάρχει το πρέπει, και ένα τεράστιο διπλό που δεν περίμενε κανεί, που μάλλον περιμένανε ελάχιστοι, αν το περίμεναν και αυτοί ελάχιστοι, στη Γερμανία.

0: Μια Ελλάδα που χθες έχει κάνει. Τι να πρωτοπείς. Έχει κάνει. Έκατσε και τώρα μετά το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι, δεν μπορούσα να το δω πιο πριν. Για ευνόητους λόγους. Είδαμε μια Ελλάδα η οποία για ένα ημίχρονο έχει κάνει, όπως είπαμε, το τέλειο παιχνίδι από πλευράς διαχείρισης. Έχει αναγκάσει τους Ολλανδούς σε μια φλίαρη. Τώρα θα έλεγα υπεροχή, αλλά ποια υπεροχή. Οι τύποι κρατούσαν την μπάλα και δεν ξέραν τι να την κάνουν. Κανονικότατα. Τους είχε αναγκάσει σε μια φλιαρία η οποία ήταν παντελώς ανούσια. Ενώ η Ελλάδα όποτε έπαιρνε την μπάλα μπορούσε και γινόταν επικίνδυνη στο πρώτο ημίχρονο. Βρήκε δίχτυα με τον Τζόλι, άσχετα που τον γκολ ακυρώθηκε ως offside. Σωστά ακυρώθηκε. Γιατί ο Παουλίδης έχει ανοίξει τα πόδια του για να πέρασει την μπάλα και επηρεάζει το οπτικό πεδίο και το τερματοφύλακα. Είναι σαν την κανονική θέση, είναι offside. Φυσικά, σε αυτό το σημείο κάτι που ξέχασα να αναφέρω νωρίτερα, φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, 69 39 943 943. Τώρα, το δυσάρεστο, μάλλον το κακό που μας ήρθε, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο, το μοναδικό συμβάν με αρνητικό πρόσημο είναι ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλι, που δυστυχώς δεν άντεξε, έφυγε τραυματίας από το παιχνίδι, επιστρέφηκε στο camp της Arsenal, επιστρέφει μάλλον στην Αγγλία για την Arsenal και φεύγει από το camp της Εθνικής. Φυσικά πρέπει να πούμε ότι είχε και μια ρέντα ο Γιωβάνοβιτς, έτσι, πάνω, καλά δεν λέω, είχε μια ρέντα. Γενικά στα τελευταία παιχνίδια έχει μια ρέντα, αν το καλοσκεφτούμε.
1: Χρειάζεται.
0: Εννοείται χρειάζεται αυτό. Και γιατί το λέω, πρόσεξε τώρα τι έχει γίνει. Με τη Σερβία βάζει το Δουβίκα ως αλλαγή. Βάζει και τους υπόλοιπους τους επιθετικούς και παίζει με τρεις επιθετικούς με τη Σερβία, με τρία φορ. Και ο καθένας βοηθάει με τον τρόπο του, χωρίς να φαίνεται ίσως. Ο Δουβίκας μπαίνει ως αλλαγή και βάζει τον γκολ που δίνει τη νίκη στην Ελλάδα. Με τη Γερμανία μπαίνει ο Κουρμπέλης ως αλλαγή και βάζει τον γκολ που μας δίνει το διπλό. Χθες βάζει βασικό τον Ιωαννίδη, τρώει κράξιμο γι' αυτό. Στάνταρ, αν μπει κάποιος δηλαδή τώρα στα σχόλια, θα γράφαν τι τον ήθελε στον Ιωαννίδη, ρε coach. Κι όμως, κατά πως φαίνεται, μάλλον δεν πήγε άσχημα η επιλογή του. Και καπάκι γίνεται το εξής. Τραυματίζεται στο παιχνίδι ο Τζόλης και αναγκάζεται και βάζει το Μασούρα. Τι συμβαίνει αμέσως μετά? Ασίστ Μασούρα, γκόλο Ιωαννίδης. Και στο δεύτερο, ασίστ Ιωαννίδης, γκόλο Μασούρας. Μιλάμε για ρέντα, όχι αστεία. Για ρέντα. Στο δεύτερο ημίχρονο βέβαια δεν του βγήκε, αλλά τι να λέμε τώρα. Το έχει πάει, γενικά δεν το έχει πάει άσχημα, καθόλου άσχημα μάλλον η εθνική μας.

Η φίλη μας η Αποστολία στέλνει από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα Αποστολία. Λοιπόν, από Θεσσαλονίκη Αποστολία, είμαι περήφανη που είμαι Ελληνίδα. Θέλω να πω πολλά μπράβο στην Ελλάδα, αλλά και στους φιλάθλους της Ολλανδίας, όπου πηγαίναμε για φαΐ, φερόντουσαν άψογα και στην πορεία προς το γήπεδο χορεύανε, τραγουδάγανε για την ομάδα τους, δεν πείραξαν κανέναν ούτε ζημιές. Μπράβο τους. Εννοείται Αποστολία, να τα δώσουμε τα συγχαρητήριά μας και για τους Ολλανδούς, που η αλήθεια είναι ότι οι ξένοι, το έχω διαπιστώσει και σε, και σε εξωαγωνιστικά κομμάτια, σε διακοπές που έχω πάει. Είχα πάει, ας πούμε, με παρέα στην Ίω και μαθαίνουμε από ντόπιους ότι έχουν, έχουν αφαιρέσει από παντού τους κάδους σκουπιδιών, γιατί ερχόντουσαν τουρίστες από άλλα κράτη, Γερμανίες, Ολλανδίες, Ιρλανδίες κλασικά, πίνανε μέχρι να μην έχουν τον έλεγχο καθόλου και τα βάζανε με τους κάδους. Τσακώνονταν με τους κάδους. Βρίσκαν μια αφορμή για να σπάσουν τον εκάστοτε κάδο. Και είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο. Οπότε στην Ίω, φανταστείτε, δεν υπάρχουν κάδοι. Γενικότερα οι τουρίστες όταν έρχονται, τουρίστες, στην προκειμένη περίπτωση θα μου πει κάποιος, τουρίστες ήταν οι Ολλανδοί. Εν μέρη ναι. Ποδοσφαιρικοί. Ποδοσφαιρικός τουρισμός μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Γιατί ήρθαν να δουν τη χώρα τους, την εθνική ομάδα της χώρας τους.

Αλλά από ό,τι μας λέει η Αποστολία, εντάξει, εγώ Θεσσαλονίκη μπορεί να μην ήμουν, αλλά από ό,τι μας λέει η Αποστολία, η συμπεριφορά τους ήταν άψογη. Οπότε τους το δίνουμε και εμείς ότι, εντάξει, τι να πρωτοπείς. Όταν θέλουν είναι εξαιρετικοί. Και εμείς άμα θέλουμε μπορούμε να βελτιωθούμε και αυτό πρέπει να συμβεί.

Τώρα στο αγωνιστικό πρέπει να πούμε ότι ο Ιωαννίδης στο γκολ που βάζει το πλασέ του είναι υποδειγματικό. Κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει, στέλνει την μπάλα ακριβώς εκεί που θέλει. Βρέθηκε σε καλή θέση και πλάσαρε άψογα τον Ολλανδό τερματοφύλακα, τον Verbruggen, και έκανε το 1-0. Στο δεύτερο γκολ, εντάξει, οι ρόλοι αλλάξανε και αντί ο Ιωαννίδης να σκοράρει, έδωσε την assist στον παίχτη που του δώσε την assist στο πρώτο γκολ, τον Γιώργο Τομασούρα, ο οποίος κάνει την κίνηση ακριβώς όπως πρέπει, πλασάρει, κάνει το 2-0. Τι να πεις, είναι ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο είναι για σεμινάριο από την Εθνική.

Έχει πάρει την ουσιαστικά λέγαμε ότι πήρε την ψυχολογία της και έχει ανεβάσει τον πήχη κατακόρυφα. Γι' αυτό και το 2-2 στο τέλος μας χάλασε κανονικότατα. Εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο η Νέλεση έχει κατέβει βέβαια άλλη ομάδα, έτσι. Έχει χάσει την συγκέντρωσή της η Ελλάδα ως ένα βαθμό. Έχει δεχτεί τον γκολ από τον Van Dijk στο corner. Εντάξει, δεν γίνεται να τα αποφύγεις όταν παίρνει τέτοια κεφαλιά ο Van Dijk, που τη στέλνει με πολύ δύναμη. Και, και την έχει σκαπουλάρει και δύο φορές. Η πρώτη είναι με το εγκληματικό λάθος του Ρέτσου, που έχει την μπάλα στα πόδια του και αντί να τη διώξει την κρατάει και στο τέλος τη χάνει και μπαίνει το γκολ της Ολλανδίας. Δηλαδή από σπόντα βγαίνει πόρισμα ότι υπάρχει offside και ουσιαστικά από σπόντα τη γλιτώνει η Ελλάδα στην προηγουμένη περίπτωση. Και αμέσως μετά δεχόμαστε λίγη ώρα μετά ένα γκολ από τους Ολλανδούς ακόμα, που πάλι υπάρχει offside εννοείται. Οπότε πάλι πάλι χάρη στο VAR κατά κάποιο τρόπο γλιτώνουμε το γκολ. Γλιτώσαμε νωρίτερα την ισοφάριση. Και υπό συνθήκες θα μπορούσαμε να πούμε ότι γλιτώσαμε και την ήττα, γιατί στο τέλος το 89 μπαίνει το γκολ από το Reinders, που απλώς εκτελεί, του ήρθε στρωμένη η μπάλα ακριβώς με την ταχύτητα, με το ύψος θέλετε που πήρε η μπάλα, ήρθε λουκούμι στο πόδι του, που απλώς ο Reinders πλασάρει και τη στέλνει μέσα.

Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος για το πρώτο μισάωρο. Θα πάμε λίγο στην είδηση που βγάζει η Αμπόλα για τον δεξιόμπακ της εθνικής μας, τον Γιώργο Βαγιανίδη, ο οποίος όπως όλα δείχνουν απέφυγε τα χειρότερα, θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Sporting Λισαβόνας με την Μπράγκα. Ο Ιωαννίδης, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό από την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία, από το μεγάλο διπλό, έφυγε στο αποχώρησε στο ημίχρονο τραυματίας, μπήκε στη θέση του Σάλιακας και ευτυχώς για τον ίδιο τα πράγματα δεν είναι σοβαρά.

Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά του πρώτου μισαώρου. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα αφήσουμε τώρα λίγο τη μουσική, θα πάμε στο break και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε και για το μάτς του Ολυμπιακού και για το μάτς του Παναθηναϊκού απόψε το βράδυ. Θα είμαστε παρέα στο Telecom Center Athens για το Παναθηναϊκός Μακάμπι. Λοιπόν, break και επανερχόμαστε.

0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, επιστρέψαμε. 4 λεπτά περίπου μετά τις 12.30. Εντάξει, αργήσαμε λίγο, αλλά εδώ είμαστε. Για να πούμε τα μπασκετικά μας, γιατί σιγά σιγά να πάμε στο μπάσκετ. Είπαμε για την εθνική μας. Φανταστώ ότι μας χάλασε λίγο η ισοπαλία με την Ολλανδία, το είπαμε. Πάμε όμως τώρα να συζητήσουμε για το μπάσκετ, γιατί είχαμε χθες μια αναμέτρηση, έχουμε και σήμερα άλλη μια. Πάμε λίγο στα χθεσινά, για να φύγουμε από αυτό το κομμάτι, να αναφέρουμε για το μάτς του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός που ιτήθηκε με buzzer beater του Καρ από την Μπολόνια στην Παλαντόζα, η Virtus Bologna, η οποία χθες τα βάζα από παντού. Και βέβαια, πώς να μην τα βάζει όταν δεν παίζει άμυνα ο Ολυμπιακός, γιατί αυτό έγινε επί της ουσίας. Το πρόβλημα είναι η άμυνα του Ολυμπιακού, που χθες δέχτηκε 33 πόντους στην πρώτη περίοδο χωρίς να δεχτεί ούτε μία άμυνα. Πήγαιναν οι παίχτες στην Μπολόνια και εκτελούσαν

Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα στον Ολυμπιακό είναι ότι το σούτ αυτό έγινε από τον Καρ και ο Μακιντέρ που ήταν μπροστά του για να του παίξει άμυνα, όχι απλώς δεν έκανε άλμα για να τον σταματήσει, για να τον ζορίσει το σούτ, ούτε καν δεν σήκωσε το χέρι του. Έπαιζε κυριολεκτικά, φίλες και φίλοι ακροατές, όσοι έχουν δει την τελευταία φάση μπορούν να το επιβεβαιώσουν, με τα χέρια κατεβασμένα. Έτσι άμυνα δεν παίζεις. Αυτό είναι το δεδομένο. Είναι σαν να περιμένεις, σαν να του λες πάρ' το και βάλ' το. Την ίδια γκάφα την έχει κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό του Super Cup, ασχετά που δεν την πλήρωσε. Που πάνε στην αλλαγή οι παίχτες του Παναθηναϊκού και πηγαίνουν με τα χέρια κατεβασμένα, κανονικότατα. Τα χέρια κάτω, πάνε οι παίχτες του ΠΑΟΚ, πάει ο παίχτης του ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι ποιος ήτανε, ο Μουρ, δεν θυμάμαι ποιος ήτανε. Πάνω, δεν θυμάσαι ούτε εσύ. Στο Φρανσίσκο, που ο Φρανσίσκο εντωμεταξύ δώσει τον τρίποντο και πάρει του την ψυχή. Και πάει να του παίξει άμυνα και έχει τα χέρια κάτω. Έτσι θα πας να μαρκάρεις έναν εκτελεστή. Ένα παίχτη που δίνει και την ψυχή του για να σουτάρει. Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Αυτό είναι το δεδομένο. Και νομίζω ο κότς Μπαρτζόκας το έδειξε και στις δηλώσεις του, ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από την άμυνά του. Φυσικά θα πρέπει να λάβει ο Ολυμπιακός σοβαρά υπόψη του το γεγονός ότι ο 40 ετών Bryant Dunston χθες έβαλε τα γυαλιά χωρίς να κάνει κάτι τρομακτικό, κάτι απίστευτο. Έβαλε τα γυαλιά σε δύο center του Ολυμπιακού με πολύ καλά συμβόλαια, τον Donta Hall και τον Tyreek Jones. Θέλετε να δούμε λίγο ηλικίες? Πάμε.

Tyreek Jones και Donta Hall είναι συνομήλικοι, 29 ετών ο καθένας. 29 ετών. Έτσι, κρατήστε το αυτό.

Και ο Μπράιαν Ντάνστον, 11 χρόνια μεγαλύτερος, τους έβαλε τα γυαλιά στα 40 του, έτσι. Ο Ντάνστον είναι 40 ετών. Αλλά ναι, τους έβαλε τα γυαλιά κανονικότατα. Χρειάζεται κάτι χρειάζεται κάτι άλλο για να καταλάβει, να καταλάβουν. Εντάξει, ο κότς Μπαρτζόκας το κατάλαβε. Χρειάζεται κάτι άλλο για να καταλάβουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Για την άμυνα δεν το συζητάμε. Ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε άμυνα παρά μόνο σε κάτι ελάχιστες περιπτώσεις χθες. Και δυστυχώς για τον ίδιο δεν ήταν στην τελευταία φάση. Γιατί όπως είπα, Μακιντάιρ πάει και παίζει άμυνα στον Καρ με τα χέρια κατεβασμένα. Μεγάλο κέρδος και ένας παίκτης που κλείνει στόματα με τις εμφανίσεις του και στα υπόλοιπα παιχνίδια, έτσι πάνω. Ιδιαίτερα νομίζω το χθεσινό, Enjoy. Έχει κάνει απίστευτη εμφάνιση χθες. Έχει μαζέψει όλα τα εντός εισαγωγικών, όπως τα λέμε, τα σκουπίδια των συμπαικτών του. Κάτι εκτελέσεις με κάτι άστοχα σούτ, είτε που πηγαίναν airball, είτε βρίσκανε ταμπλό και φεύγανε, είτε στεφάνικη έξω. Μάζευε την μπάλα, τελείωνε τη φάση από κάτω. Δεν το έκανε μία φορά, το έκανε. Έβαλε 23 πόντους νομίζω. 23 δεν έβαλε ο Enjoy, ναι. Νομίζω 23 έβαλε. Δηλαδή, εντάξει. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε ότι

κάτι καλό έχει γίνει. Που εγώ θα το πω και ας ακουστεί λίγο βαρύ. Σε αναλογία, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Σε αναλογία, ανάλογα και με τις προσδοκίες που έχεις, είναι η καλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού αυτό το καλοκαίρι. Μακράν. Και αυτό το λέω, θα μου πούν κάποιοι για το Μοντέρο. Ναι, παιδιά, ο Μοντέρο κάνει πράγματα που είναι εντός των δυνατοτήτων του. Δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το Μοντέρο, οι φίλοι του Ολυμπιακού γνωρίζανε, μάλλον όταν μάθανε ότι ο Μοντέρο ήταν κλεισμένος από τον Ολυμπιακό, που ήταν πολύ καιρό πριν. Είχε γίνει, πώς να το πω, όλος ο κόσμος που τον έχει δει ήξερε τι στυλ έχει ως παίχτης και τι μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό. Έτσι. Άρα, όλοι ήταν προειδεασμένοι για το τι πρόκειται να κάνει. Το γεγονός ότι ως ένα βαθμό επιβεβαιώνει κάποιες προσδοκίες, ναι. Βέβαια, χθες δεν ήταν στο βράδυ του, αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό. Ο Εντζάι κάνει πράγματα που είναι τελείως, πώς να το πω, είναι πολύ πιο πάνω από αυτά που περιμένει ο κόσμος. Γι' αυτό λέω ότι αναλογικά είναι η καλύτερη μεταγραφή. Αν το κάτσει και το σκεφτεί κάποιος. Ο Τάιρικ Τζόνς πρέπει να μάθει να είναι ψύχρεμος, γιατί χάνει την ψυχραιμία του υπερβολικά εύκολα και χθες πάλι έχασε την ψυχραιμία του. Ο Ντόντα Χολ δεν ήταν σε καλό βράδυ επίσης και κυριολεκτικά τους έβαλε στα πεντάρια, όπως είπα, τους έβαλε τα γυαλιά ο Ντάνστον. 11 χρόνια μεγαλύτερός τους. Ασχολίαστο. Και ο Φουρνιέ ήταν σε ένα κακό βράδυ, εντάξει, αυτά γίνονται. Ο Βεζένκοφ ήταν πολύ καλά χθες. Και άλλος ένας παίκτης, ο οποίος πάνω, δεν ξέρω, τον είδες νομίζω. Δεν ξέρω αν το είδες το παιχνίδι. Ήταν σε πάρα πολύ καλό βράδυ χθες. Ήταν ο Ντόρσεϊ. Ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο είχε 5 στα 5 τρίποντα. Έτσι. Δηλαδή, έκανε και αυτός πράγματα. Αυτό που έπρεπε να κάνει για να πάρει ο Ολυμπιακός το διπλό, σε ένα βαθμό το έκανε. Το πρόβλημα λοιπόν στη χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού δεν ήταν ούτε ο Βεζένκοφ ούτε ο Ντόρσεϊ. Γιατί αυτοί αυτό που έπρεπε να κάνουν το κάνανε. Για τον Εντζάι ούτε λόγος.

Στο μεταξύ, από χθες βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος αναμένουμε μάλλον μόνο τις ανακοινώσεις του, την ανακοίνωσή του από τον ΠΑΟΚ, που θωρακίζει, μάλλον ενισχύει τη ρακέτα του, ενισχύει τη front line του. Λοιπόν, είπαμε για τον Ολυμπιακό, είπαμε για τον Μοτιγιούνας. Θα πάμε λίγο πριν πάμε στον Παναθηναϊκό, θα πάμε σε ένα άλλο δυσάρεστο θέμα που είχαμε χθες. Και το είδα, η αλήθεια είναι, εγώ δεν το είχα μάθει και το είδα σε βίντεο μετά πάνω. Δηλαδή βγαίνει, μου έρχεται ξαφνικά, ναι, μου έρχεται ένα βίντεο στο Instagram, όπως σκρόλαρα χθες το βράδυ, ξαφνικά, που μου βγάζει βίντεο από το παιχνίδι, από τη στιγμή του τραυματισμού του Mike James, και μου γράφει ο σοβαρός τραυματισμός του Mike James. Δεν ήξερα τι έχει γίνει, αλλά με το που το είδα λέω, όχι ρε, χειρε γάμο το λέω. Δηλαδή, τι να πεις για αυτό το παιχταρά, αλλά τι να πεις για αυτό που του συνέβη. Πήγανε και ο Ναβάρο και οι παίχτες του Ερυθρού Αστέρα πήγανε στα αποδυτήρια της ΕΦΕΣ για να συμπαρασταθούν και αυτοί στο Mike James. Όμως η αλήθεια είναι, παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να τον ηρεμήσει αυτή τη στιγμή το Mike James με την ψυχολογία που έχει, έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό που έπαθε δεν χωνεύεται. Δεν χωνεύεται αυτό το πράγμα. Όπως το είχε πάθει ο Keenan Evans, όπως το έχουν πάθει κι άλλοι, όπως το πάθε, ποιος το πάθε στο Final Four, θύμισε μου. Γκαρούμπα δεν το πάθε στο Final Four. Είχαμε και αυτό στο Final Four της Αθήνας, δυστυχώς. Γενικότερα το έχει πάθει και ο της Μπαρτσελόνα. Χάνω το όνομά του. Της Μπαρτσελόνα ένας παίχτης το έχει πάθει και δεν θυμάμαι το όνομά του. Θα το θυμηθώ, θα το βρω όμως. Θα το βρω τώρα για να το αναφέρω.

Ναι, τον βρήκα, ο Μέτου. Και αυτός. Χωρίς ξαφνικά έτσι, ούτε κάνει υπερέκταση. Βλέπετε ότι πολλές φορές και όλα και η ζωή, ίσως και ο αθλητισμός, τα φέρνει τα πράγματα πολύ διαφορετικά σε σχέση με αυτό που περιμένουμε. Για τον James τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα τον ξαναδούμε στα γήπεδα. Είναι και 36 ετών. Φέτος σίγουρα δεν θα τον ξαναδούμε από του χρόνου. Και μιλάμε τώρα για ένα παίχτη που όσοι τον έχουμε δει, παιδιά, αντικειμενικά ξέρουμε ότι ο τύπος είναι μια κατηγορία μόνος του, έτσι. Δεν είναι απλά παιχταράς. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σιγά σιγά στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Μακάμπη απόψε θα έχει, αν είναι σοβαρός, το έχω ξαναπεί στα Ευρωλίγκα, δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια για δύσκολα. Είναι όλα τα παιχνίδια δύσκολα και είναι στο χέρι σου το κατά πόσο θα τα κάνεις εύκολα. Ο Παναθηναϊκός είναι στο χέρι του απόψε το αν θα το κάνει εύκολο το παιχνίδι. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μία Μακάμπη που παρουσιάζεται και αυτή με προβλήματα. Και όταν λέμε προβλήματα θα εξηγήσουμε σε πολύ λίγο τι εννοούμε προβλήματα, γιατί δεν θα έχει έναν πολύ κρίσιμο παίχτη για την απόδοσή της. Και αναφέρομαι στον Ντάνιελ Τάις που εκτός απρόπτου θα είναι εκτός, θα είναι μη διαθέσιμος για την ομάδα του Κάτας.

Και όχι μόνο, παιδιά. Εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα με το 1993 από την Μπεσίκτας, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά στη Μακάμπη, η οποία έχει κάνει και αυτή ένα κάθε άλλο παρά καλό ξεκίνημα. Δεν το λες καλό αυτό το ξεκίνημα σε καμία περίπτωση. Και καπάκι έρχεται στο Telecom Center. Δηλαδή, αντενίκα, ξέρω εγώ, μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού και ειδικά αυτού του Παναθηναϊκού. Και ας έχει απουσίες. Δεν χρειάζεται καν αυτές τις απουσίες. Λίγη σοβαρότητα αν έχει ο Παναθηναϊκός, νομίζω δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα απέναντι στη Μακάμπη. Κλασικές οι απουσίες του, 5 απουσίες. Χουάντσο, Ναν, Σλούκας, Χέις Ντέιβις, Κεφάλ, οι 5. Τώρα ο Κάτας δεν θα έχει, όπως είπαμε, τον Τάις, και αναμένουμε λεπτομέρειες και πιο μετά. Σίγουρα θα είμαστε και πιο, θα είμαστε μαζί στις 9 και 4 στο Telecom Center Athens για την περιγραφή του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός που έρχεται από δύο πάρα πολύ μεγάλες νίκες σε διαφορά απέναντι σε Παρί και Βιλερμπάν, βλέπει Γάλλους και αφηνιάζει ο Παναθηναϊκός. 91-72 την Παρί, 102-79 τη Βιλερμπάν. Τις συνέτρεψε για τις δύο με συνοπτικές διαδικασίες. Είπαμε, αν είναι σοβαρός ο Παναθηναϊκός, δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα απέναντι στην Μακάμπη. Αντιθέτως, αν είναι σοβαρός, όπως πρέπει να είναι, θα δούμε και παίχτες που δεν παίζουν συχνά να παίρνουν και αρκετά λεπτά συμμετοχής, γιατί η Μακάμπη δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο πλέον. Δεν είναι η Μακάμπη που έχουμε μάθει το όνομα το ευρωπαϊκό, που το βλέπες και σε έπιανε κρύος υδρότας. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση με εκείνη την ομαδάρα που έχουμε μεγαλώσει μαζί της.

Η αλήθεια είναι πως τη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού σε ένα βαθμό τη γνωρίζουμε. Εντάξει, θα μπουν ο Φρανσίσκο, ο Γιαμπουσέλε κλπ. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Είπαμε, αν είναι σοβαρός, δεν έχει να βοηθεί απολύτως μα απολύτως τίποτα. Πάμε λίγο όμως στο λίγο χρόνο που μας μένει να δούμε τα χθεσινά παιχνίδια της EuroLeague και μετά θα πάμε και στα απόψινά.

Η Χάπολη Τελαβίβ χθες λοιπόν ξεκίνησε το πρόγραμμα με τον αγώνα της Χάπολη με τη Ρεάλ. 102-98 η Χάπολη. Η Ρεάλ έχει ξεκινήσει με 0-3. Βγάλετε συμπεράσματα. Κάκι στο ξεκίνημα και για τη Ρεάλ. Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε σε αυτές τη σκιά βέβαια τραυματισμό του Mike James. 77-72 νίξε την Εφές. Η Ζαλγκύρης μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό υπέκυψε και απέναντι στην Παρή, η οποία νίξε 82-78. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, και η Παρή έψαχνε την νίκη. Έψαχνε το πρώτο της, αν δεν κάνω λάθος. Για να το δω, να είμαι απόλυτα σίγουρος. Ναι, την πρώτη της νίκη και την πήρε. Το ίδιο και ο Ερυθρός Αστέρας. Η Ζαλγκύρης είναι στο ίδιο ρεκόρ, στο 1-2. Ο Ολυμπιακός είναι στο 2-1. Ο Παναθηναϊκός στο 2-0 και αναμένουμε να δούμε αν θα πάει και στο 3-0. Το πιο πιθανό. Η Μακάμπι Τελαβίβ είναι στο 0-2. 0-2 και η Μπασκόνια, 0-3 η Ρεάλ. Αυτά που λέω τώρα δεν είναι σκορ, είναι ρεκόρ νίκες ήττες.

αναφέρουμε και τη δεκάδα, την πρώτη δεκάδα της EuroLeague, μια στα γρήγορα. Παναθηναϊκός πρώτος μέχρι τώρα, προφανώς δεν έχουν τελειώσει, δεν έχει τελειώσει τρίτη αγωνιστική. Φενέρμπαχτσε δεύτερη, Παρτιζάν τρίτη, Βαλένθια τέταρτη, Ντουμπάι πέμπτη, έκτος Ολυμπιακός, Χάποελ έβδομη, όγδοη Μπεσίκτας έναντι Μπαρτσελώνα, δέκατη η Βιλερμπάν, παρακαλώ, με 1-1 ρεκόρ. Πάμε και στο απόψινό πρόγραμμα της Ευρωλίγκας, που έχει 6 αναμετρήσεις. Βασικά έχει άλλες 5 αναμετρήσεις. Δεν μιλάω καν για τον Παναθηναϊκό που είναι 9 και 4. Τον έχουμε αναφέρει. Στις 8 η ώρα Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα. Στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι. Στην Κωνσταντινούπολη. Στις 9 Βιλερμπάν Βαλένθια. Στις 9 επίσης την ίδια ώρα Μπάγερν Παρτιζάν. Και στις 9.30 Μπασκόνια Μιλάνο. Αυτό είναι το πρόγραμμα της EuroLeague. Και σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 12, τώρα η ώρα είναι 1:04. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν Νίκος Κατσάτσος, Ανδριάννα Πούλιου, Παναγιώτης Πλευωτόμος. Και στο μικρόφωνο φυσικά ο Γιώργος Ιωάννου. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, για όνομα του Θεού παιδιά, προσοχή στους δρόμους. Μαθαίνω όλη την ώρα για προβλήματα και για ατυχήματα και πρέπει να το μαζέψουμε αυτό. Να γελάτε και να χαμογελάτε. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: 94,3.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Heidi. Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
6: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη More.com και στο 210-8657-677.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα και καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και θα αντικαταστήσει την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου στο ενημερωτικό μαγκαζίνο της Παρασκευής Δευτέρας Οκτωβρίου 2026. Στον απόϊχο της ισοπαλίας της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία 2-2 στην Τούμπα και στην ήττα του Ολυμπιακού 96-94 από την Virtus Bologna με το buzzer beater του Καρ. Όλα αυτά και πολλά περισσότερα για όλες τις ομάδες, για όλες τις εξελίξεις στον χώρο του αθλητισμού θα τα ακούσετε την επόμενη ώρα μέχρι τις 2. Δημοσιογράφη και επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής. Έχουμε την Ανδριάννα Πούγιου, τον Παναγιώτη τον Φλεβοτόμο και τον Γιώργο Ιωάννου. Και ήθελα να ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο του Intervite Ελλάδα Sports 94,3 με το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Στο εντός έδρας παιχνίδι με την Γερμανία στρέφεται η Εθνική Ελλάδος μετά την ισοπαλία με την Ολλανδία. Επιστρέφει στην Αγγλία ο Χρήστος Τζόλης που αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με τους Οράνιες στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center Athens, φιλοδοξώντας να κάνει το 3-3 στη φετινή Ευρωλίγκα. Εκτός Ερνάν Γκόμεθ, Ναν, Χέις Ντέιβις, Φαλ και Σλούκας για τους πράσινους. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός μετά την χθεσινή αναμέτρηση με την Virtus Bologna. Στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ηρακλή στρέφονται οι Ερυθρόλευκοι. Πρέπει να μείνουμε μαζί και να είμαστε συμπαγείς αμυντικά, το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ανησυχία στον Παναθηναϊκό με τον Λιβάη Γκαρσία που αποχώρησε με τραυματισμό από το παιχνίδι του Τρίνιντατ και τον Μπάγκο με το Κουρασάο. Σε άμεση αντικατάσταση του Χλωτάπητα στο ΆΚΑ προχωρούν οι πράσινοι. Επέστρεψε ο Σοφοκλής Πυλάβιος στο Τριφύλι. Πένθος στην ΑΕΚ, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Νίκος Σεβαστόπουλος, μια ξεχωριστή μορφή της Ένωσης. Υπήρξε μέλος των Κιτρινόμαυρων που πραγματοποίησαν την ιστορική πορεία μέχρι τα προημιτελικά του κυπέλλου πρωταθλητριών τη σεζόν 1968-1969. Ο Φραντζι Πιερό έπαιξε ως αλλαγή στο 4-1 της ΑΕΤΗΣ επί της Δομινικανής Δημοκρατίας εκτός έδρας. Ο Μάριος Μαντιλμαντζή θέτει ισχυρή υποψηφιότητα για το βασικό σχήμα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου. Ανεβάζουν τις τροφές για την επιστροφή τους Μπέιλι και Γκουστάβο Σα, την απόκτηση του Γάλλου εξτρέμ Σάμι Μέχελαμπ και του Έλληνα αριστερού μπακ Θανάση Χριστόπουλου, ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι με τους δύο ποδοσφαιριστές να εντάσσονται στις ακαδημίες του συλλόγου. Εντός επόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν οι χειρουργικές επεμβάσεις των Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα. Κοντά στην επιστροφή βρίσκεται ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ανεβάζουν ρυθμούς η Ντιέγκο Κώστα και Ελουστόντο. Θέση στην ενδεκάδα της Σερβίας γιατί στην αναμέτρηση με την Γερμανία πήρε ο Ανδρία Ζιβκόβιτς. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Ντονάτας Μωτιεγιούνας ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Εντός ημέρας αναμένονται οι ανακοινώσεις από την ασπρόμαυρη ΚΑΕ για τον Λιθουανό Σέντερ. Ο Γιώργος Βαγιανίδης απέφυγε τα χειρότερα και όπως όλα δείχνουν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Sporting Λισαβόνας με την Μπράγκα. Επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι για τον Mike James, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον Αχίλιο Τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν. Είναι χάγια, πραγματικά απέσιο, το μήνυμα του Αμερικανού Guard στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 στο Δημοτικό Στάδιο Ζιρινίου στην Κηφισιά ορίστηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης το Super Cup γυναικών ανάμεσα στον πρωταθλητή Παναθηναϊκό και τον κυπελούχο Πανιόνιο.
1: Τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Θα ξεκινήσουμε με την Εθνική Ελλάδος, εκεί όπου η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισοπάλη 2-2 με την Ολλανδία και παραμένει αίτη στην πρώτη θέση του ομίλου της, στην πρώτη κατηγορία του Nations League με 7 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση είναι η Ουράνια με 5, ενώ η Γερμανία με 4 βαθμούς είναι στην τρίτη θέση, έπειτα και από την χθεσινή νίκη με τη Σερβία, με τους Σέρβους να μένουν χωρίς βαθμό στον όμιλο. Θα ξεκινήσουμε με δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό Ιβαν Γιοβάνοβιτς τι είπε μετά την αναμέτρηση.

0: περίεργο συνέστημα, γιατί στα αποδυτήρια υπάρχει πολύ μεγάλη στεναχώρια. Γιατί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, είχαμε ένα αποτέλεσμα που ήταν υπέρ μας μέσα από ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Όμως σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το επίπεδο ομάδων, πάντα στη διάρκεια των παιχνιδιών, λόγω και της ποιότητας του αντιπάλου, λόγω τα έλεγα λίγο και της κούρασης δικιάς μας, τα υπάρχουν διαφοροποίησεις όσον αφορά την εικόνα στο γήπεδο. Και σίγουρα η εικόνα μας στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν καλή, δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι, δεν μπορούσαμε να βγούμε με την μπάλα, ήμασταν σε ένα παθητικό ρόλο για πολλούς λόγους που δεν είναι ώρα να την αναλύσω τώρα. Αλλά στο τέλος, ξέρετε, η βασική αίσθηση που έχω εγώ είναι ότι οι παίχτες μου δώσαν τα πάντα. Είχαμε και αρκετά θέματα στη διάρκεια του παιχνιδιού όσον αφορά την κούραση και τραυματισμό των παίχτων. Οι παίχτες μου προσπάθησαν πάρα πολύ. Το καταλαβαίνετε, έστω και στις στιγμές που πλέον χάθηκε η οργάνωση, έμεινε μόνο να δίνουν μάχες, το κάνανε μέχρι το τέλος. Και νομίζω ότι και αυτός ο βαθμός που πήραμε στο τέλος θα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος για τη συνέχεια της διοργάνωσης.
1: Ακούσαμε τις δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, πώς είμαστε?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Η Θεσσαλονίκη τι λέει?
2: Η Θεσσαλονίκη καλύτερο καιρό από την Αθήνα.
1: Αυτό είναι το σίγουρο.
2: Τώρα, χθες απογοητευτήκαμε λιγάκι για την εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου, γιατί δημιουργήσαμε πολλές προσδοκίες στο πρώτο και μας φάνηκε κάπως. Είναι αλήθεια πως η εθνική ομάδα είχε μια σοβαρή απολία στο 18ο λεπτό. Αντικαταστάθηκε ο Τζούλης από τον Μασούρα. Δεν έχουμε κανένα παράπονο από τον τρόπο που παίξαμε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως μας κατέβηκε το γήπεδο. Μας κατέβηκαν οι Ολλανδοί, ήταν καλύτεροι Ολλανδοί. Βγήκε κούραση γιατί έχουν χρησιμοποιηθεί λίγοι παίκτες. Ξέρεις, εδώ ξέρεις τι γίνεται. Οι ομάδες που παίζουν στο Nations League, ειδικά η Ολλανδία με την Γερμανία, έχουν τέτοιο βάθος ρόστερ. Και βέβαια χρησιμοποιούν και την διοργάνωση ως πείραμα για να δοκιμάσουν τις ομάδες τους. Έχουν συνεχώς ξεκούραση τους παίκτες γιατί χρησιμοποιούν σχεδόν διαφορετικές δεκάδες σε κάθε μάτς. Εμείς δεν το έχουμε κάνει αυτό. Αν κοιτάξει τη σύνθεση της εθνικής, η άμυνά της, ο Μαυροπάνος, ο Τσιμίκας και ο Ρέτσος πηγαίνουν με 90 λεπτά μαζί με τον Τζολάκη και δεξιά τραυματίστηκε ο Βαγιανίδης και έχει βγει και την έχει πάρει όλη την άλλη συμμετοχή ως Άλιακας. Στο κέντρο του γηπέδου υπάρχουν τρεις παίκτες οι οποίοι έχουν μοιραστεί όλο το βάρος του αμυντικού χαφ που μπαίνει σε Ανδρούτσος και Ζαφύρης. Ενώ μπροστά, αν εξαιρέσεις του ψευτοενιαριού τη θέση πίσω από το φορ, δηλαδή τον Ποστούλα που ξεκίνησε ή αργότερα τον Ιαννίδη Δετέη, οι άλλες θέσεις του Τζόλη, του Καρέτσα και του Παυλίδη φαίνονται σχεδόν παγιωμένες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι περίπου κατά τα 9-10 η εθνική ομάδα παίζει με τους ίδιους παίκτες. Σε βάθος χρόνου, τριών μάτς μέσα σε μια εβδομάδα και τώρα θα πάμε για τέταρτο μέσα σε 10 μέρες, η κούραση θα βγει. Βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Ασφαλώς και μιλάμε για μια ποιοτική ομάδα, δεν ξέρω, ακούγομαι?
1: Μια χαρά ακούγεσαι.
2: Ωραία. Ασφαλώς και μιλάμε για μια ποιοτική ομάδα με ένα ρόστερο 800 εκατομμυρίων στην Ολλανδία. Ένατι στον κόσμο είναι. Μιλάμε για μια ομάδα που πηγαίνει και πουλ σε γενικές φάσεις. Αφετέρου μιλάμε για μια ελληνική ομάδα που έχασε μια αιχμή του Δωράτος, ίσως τον πιο γρήγορο της παίκτη, στο 18ο λεπτό. Επάξια αντικαταστάθηκε από τον Μασούρα που έχει assist και γκολ στο μάτς, όπως assist και γκολ στο μάτς έχει και ο Ιωαννίδης. Δηλαδή έχουν βγει στον Γιοβάνοβιτς στα τρία μάτς οι αλλαγές του. Ο Δουβίκας μπήκε, σκόραρε στο 95, ο Κουρμπέλης μπήκε, έκανε το 1-0 στη Γερμανία. Ο Μασούρας μπήκε μέσα στο ημίχρονο, έχει κάνει γκολ. Αντιλαμβάνεσαι ότι μας πήγαν πάρα πολλά πράγματα για να μην μας πάνε στο δεύτερο. Εκεί βγαίνει η κούραση, εκεί βγαίνει και η ποιότητα της Ολλανδίας και έρχεται το 2-2 και λέμε και ευχαριστώ. Το μάτς αυτό θύμισε λίγο τη Σκωτία. Αν θυμάσαι το μάτς της προηγούμενης χρονιάς που παίξαμε εντός έδρας με τη Σκωτία και κερδίσαμε 3-2, ήταν η ρεβάνς που θέλαμε να πάρουμε για τον αποκλεισμό μας κλπ. Έχουμε και προηγηθεί τη Σκωτία που έχει μεγάλο κίνητρο για το μάτς, γιατί παίζει την πρόκληση της για το Μουντιάλ που τελικά το την πήρε. Αν είναι 3-0 στο 60 και παραλίγο να κάνουμε και τέταρτο. Και στο τέλος το μάτς ήταν 3-2 για την εθνική μας και είπαμε ευτυχώς που δεν ισοφαριστήκαμε.
1: Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σε εκείνο το παιχνίδι τα δύο γκολ μπήκαν τη Σκωτία σε διάστημα 5-6 λεπτών.
2: Ναι, η Σκωτία μπήκε αμέσως στο παιχνίδι μετά το 62, δηλαδή στο 64 πρέπει να έχει γίνει το 3-1. Μέχρι το 60 η Σκωτία ήταν για να τρώει 4. Και τρώει 3. Μπορεί και παραπάνω από 4. Αλλά ύστερα είπαμε, δηλαδή έγινε ένα blackout. Εμείς αυτό το blackout εχθές το νιώσαμε στην Τούμπα σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Αλλά εδώ μιλάμε για μια πιο ποιοτική ομάδα, μιλάμε για παίκτες που έρχεται από τον πάγκο ο Raiders, 50 εκατομμύρια. Έρχεται, δηλαδή είχε να βάλει ο Τσάβη, έτσι, δεν έχει τέτοια, δηλαδή έχει 7 τραυματίες και έχει τέτοιο βάθος που μπορεί να κρατάει στον πάγκο του παίκτες με 50 εκατομμυρίων.
1: Ισχύει.
2: Εμεί δεν είχαμε. Και εμείς είχαμε. Και μάλιστα αχρησιμοποίητους είχαμε. Δηλαδή ο Κοστούλας κοστίζει 20-25, μπορεί να το δεις και 60-70 αύριο. Ο Μουζακίτης πόσο κοστίζει.
1: Και ο Μουζακίτης
2: είχαμε και εμείς τον πάγκο παίκτες αξίας μεγάλης. Τέλος πάντων. Αλλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή ο Μουζακίτης δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Ο Τριάντης δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Ο Ντόι δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Ο Μιχαηλίδης σε ένα δύο λεπτά, ο Κουγεράκης καθόλου. Μιλάω για τα μάτια και τα τρία, έτσι. Δεν έχει ξεκουραστεί δηλαδή η ομάδα και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα τον επηρεάσει ο Γιωβάνοβιτς, γιατί έχετε ένα μάτς με την Γερμανία που αν έχεις προσδοκίες να πας ψηλά, να τερματίσεις τη διάδα, το μάτς δεν πρέπει να το χάσεις.
1: Ισχύει αυτό.
2: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα για το πώς θα... για το μάτς με την Γερμανία δεν έχουν οριστεί ώρες στην ενδεύση που θα τα μάθουμε σε λίγο. Είναι μέρα ξεκούρασης σήμερα για υποθεραπείες, αλλά δεν έχουμε την εικόνα. Είχαμε μια πολύ ωραία εικόνα με προσδοκία στο πρώτο ημίχρονο, γιατί το πρώτο ημίχρονο της εθνικής μας ήταν το καλύτερο πρώτο ημίχρονο και από τα τρία μάτς.
1: Ισχύει, ισχύει.
2: Το δεύτερο ημίχρονο ήταν το χειρότερο δεύτερο ημίχρονο και από τα τρία μάτς.
1: Παρουσιάσαμε γενικά δύο διαφορετικές ομάδες σε αυτά τα ημίχρονα.
2: Ναι, αυτές τις ομάδες όμως και η παρουσία μας και η εικόνα μας έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, και με τον αντίπαλο.
1: Εννοείται.
2: Δεν είναι η κούραση μόνο, είναι και ο αντίπαλος, είναι ποιοτικός. Είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου. Η οποία έπαιζε στο πρώτο ημίχρονο και παίζαμε με την Εσθονία.
1: Νομίζω πάντως. Συνέχισε, συγγνώμη, συνέχισε.
2: Όχι, άλλη μόνο, ολοκλήρωση. Νομίζεις.
1: Νομίζω όμως ότι αν κάποιος έλεγε πριν αρχίσουν οι αγώνες του Nations League ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται στην πρώτη θέση αίτητη και δεν θα χάσει ούτε από Γερμανία ούτε από Ολλανδία στα πρώτα της παιχνίδια, δεν ξέρω αν θα τον πιστεύαμε.
2: Όχι, και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο όταν προηγηθήκαμε 2-0 και είχαμε 9 βαθμούς αγκαλιά ήμασταν και είχαμε παίξει και την μπαλάρα του πρώτου ημίχρονου με τραυματία τον Τζόλι. Θα το λέγαμε τρελό. Γιατί αν ξεκινούσε, χθες που έλεγα το μεσημέρι, ότι η Εθνική θα ξεκινήσει με Ιωαννίδη και στο ημίχρονο θα προηγείται με Ιωαννίδη και Μασούρα, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό. Αυτά τα δύο παιδιά έχουν φάει κράξιμο. Και μόνο δημοσιογραφικό, αλλά και οπαδικό κράξιμο.
1: Γιατί και ο Κουρμπέλης έχει φάει κράξιμο.
2: Μπράβο. Αυτοί παίζουν στην Εθνική και έχουν σκοράρει τα 3 τελευταία γκολ. Επίσης, θέλω να πω εδώ ότι του Μασούρα που λέμε ένας παίκτης που εντάξει θα κάνει με μια επαφή. Η επαφή που κάνει στον γκολ του Ιωαννίδη είναι η κίνηση που κάνει και έχει στείλει άκλαστο τον αμυντικό που έχει φύγει από τη δεξιά μεριά, έχει φύγει από την αριστερή μεριά, έχει βρεθεί μπροστά του και είναι σε απόσταση 5 μέτρων για να πλασάρει. Δηλαδή έχει έρθει σε επαφή με την μπάλα ενώ ο αμυντικός δεν ξέρει που είναι ούτε η μπάλα ούτε ο παίκτης. Ο αμυντικός νομίζω πως είναι ο Τίμπερ, έτσι.
1: Ο Τίμπερ έπαιζε, ναι.
2: Ωραία. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι ο Μασούρας είναι ο Ντότα, έχει βάλει 12 γκολ με την Εθνική και τα 11 τα έχει βάλει με το πόδι, μόνο ένα με κεφάλι. Δεν έχει εκτελέσει πέναλτι, δεν έχει βάλει γκολ με φάουλ και έχει βάλει με επαφές πρώτες 11 γκολ. Νομίζω πως είναι μέσα στους 4-5 ιστορικά πρώτους σκόρε της Εθνικής με πόδι, 11 γκολ. 11 γκολ με το πόδι και ένα με το κεφάλι. 12, νομίζω πως έπιασε το Γιαννακόπουλο και το Μαύρο στα τέρματα. Λοιπόν, από τους νυν μπορεί να είναι και ο πρώτος σκόρε. Αλλά μιλάμε για έναν παίκτη που λέμε γιατί τον κάλεσε. Όχι γιατί τον κάλεσε, να γιατί τον κάλεσε. Ορίστε γιατί τον κάλεσε. Δεν μπορεί να μην βλέπει ο Γιωβάνοβιτς την κατάσταση είναι ο Μασούρας και αν το βλέπουμε εμείς.
1: Απαξιωτέ υπάρχουν παντού, Γιώργο. Απαξιωτέ υπάρχουν παντού.
2: Εντάξει, είναι ίδια τη φυλή μα, αλλά κάποια στιγμή, όπα, βρε αδερφέ. Όπα. Όπα, μηδενίσαμε τα πάντα. Τα πάντα έχουμε μηδενίσει.
1: Εντάξει.
2: Όπα.
1: Θα σου το πω, χήμα στην Ελλάδα ζεις.
2: Ναι, καλά, καλά, εντάξει. Βέβαια, αυτοί που μηδενίζουν μπορεί να είναι και οι πανηγυριστές τώρα. Δεν το έλεγα εγώ. Οι ίδιοι που έχουν βρει νωρίτερα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Κλείνοντας για τον Χρήστο Τζόλι, αποχώρησε από την αποστολή.
2: Ναι. Υπάρχει ένα ωραίο που το είπε και στην δεύτερη που πάνω δεν υπάρχει αποσπάσμα, δεν ήθελε να βγει. Φοβερό, έτσι, δηλαδή είναι φλασσινή κέφαλο, πιστημιρίο, έτσι, πόδι, μπορεί να είναι 20 ημερό. Δεν βάζεις, δεν μπορείς να συνεχίσεις, ήταν μικρό το πρόβλημα. Απαγορεύεται να τον βγάζεις έξω σηκωτό. Αυτό είναι όμως το κλίμα της νοοτροπίας που έχουν οι παίκτες για την εθνική. Φαίνεται όμως έτσι ότι πλέον δεν συγχωρούν σε αυτούς τους σε άλλη αποτυχία, γιατί είναι τόσο ποιοτικό το ρόστερ. Θεωρείται αδιανόητο η εθνική να μην βρεθεί σε τελικά Euro. Διψούν για διάκριση όμως που παίζουμε.
1: Γιώργο, αν μπορείς μετακινήσου γιατί σε χάνω.
2: Ο όμιλος που παίζουμε, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
1: Τώρα ακούγεσαι μια χαρά.
2: Ο όμιλος που παίζουμε είναι όμιλος μουντιαλικός. Είμαστε πρώτοι. Ο πατικός όμιλος μας δεν θα είναι τόσο δύσκολος όσο είναι αυτός.
1: Γιώργο, συγγνώμη, άλλη μία αν μπορείς.
2: Δεν ξέρω αν ακούγομαι, δεν ξέρω.
1: Τώρα. Ναι, τώρα σε ακούω.
2: Ωραία, λέω ότι ο όμιλος που παίζουμε είναι όμιλος μουντιαλικός. Δεν είναι ο όμιλος που θα παίξουμε στα προκριματικά του Euro, θα είναι πολύ ευκολότερο από αυτόν που παίζουμε.
1: Ισχύει. Ισχύει αυτό. Τουλάχιστον αυτό το οποίο μπορούμε να πάρουμε από το Nations League είναι οι εμπειρίες που μπορεί να πάρει η ομάδα.
2: Και σίγουρα την τρίτη θέση, παιδιά. Έτσι.
1: Και σίγουρα την τρίτη θέση και κατά πάσα πιθανότητα μία δεύτερη ευκαιρία για το Euro του 2028, αν δεν πάνε καλά τα προκριματικά.
2: Όχι, όχι, την ευκαιρία δεν νομίζω πως μπορούμε να την πάρουμε. Με ποια έννοια, αν τερματίσουμε είναι πρώτοι και καλά, αν τερματίσουμε πρώτοι δημιουργούνται και άλλες υποχρεώσεις να παίξουμε Final 8 και Final 4. Αλλά όταν έχεις παίξει σε πρώτο κρούμα δυναμικότητας και τερματίσεις την τρίτη θέση, για μην κάνεις, δεν υπάρχει ευκαιρία. Τι ευκαιρία, πρέπει να τερματίσεις πρώτος για να παίξεις με τους πρώτους ομίλων που είναι ούτως ή άλλως στο Final 4. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να πάρεις να παίξεις Final 4 Nations League και να μην έχεις περάσει το Euro.
1: Εντάξει, όντως, αυτό θα είναι πολύ περίεργο.
2: Δεν έχει ποτέ αυτό, δηλαδή. Είναι αδιανόητο. Λοιπόν,
1: ισχύει. Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο, να είσαι καλά.
2: Για χαρά.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
1: Ήταν ο Γιώργος Λίγκρης με το ρεπορτάζ από την Εθνική Ελλάδος, τον απόϊχο από τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία, ισοπαλία 2-2 χθες στο γήπεδο της Τούμπας στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να συνεχίσουμε με τις δηλώσεις και να ακούσουμε τι είπε ο Γιώργος Μασούρας.
4: Εντάξει, δεν μπορεί να πει κάποιος μετά από ένα παιχνίδι το οποίο το κερδίζει με αυτόν τον τρόπο στο πρώτο ημίχρονο ότι θα είσαι ευχαριστημένος στο τέλος όταν έχει το 2-2. Αλλά εν τέλει, όταν περάσει λίγο η μπόρα, έτσι, η σκόνη αυτή που έχει δημιουργηθεί από το παιχνίδι, καταλαβαίνεις ότι πραγματικά ήταν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα το 2-2 απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, όπως είδαμε. Νομίζω ότι καταφέραμε πολύ καλά να προσεγγίσουμε το παιχνίδι. Λεπτό με το λεπτό χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας και αυτοί μας τακτικά κάνανε κάποια τρίκ που μας προβληματίσαν και αργήσαμε λίγο εμείς να καταλάβουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μας οδηγήσανε σε λάθη, σε μεγαλύτερη πίεση και στο να πάμε πιο πίσω. Όταν είσαι πιο κοντά στην εστία της ομάδας σου, είσαι λίγο πιο αγχωμένος, πιο... Πάντα είναι μεγαλύτερο ο κίνδυνος. Για να γίνει ένα τέτοιο αποτέλεσμα σημαίνει ότι έχουν γίνει μια σειρά εντός εισαγωγικών λαθών από εμάς προσωπικά μέσα στους ποδοσφαιριστές, ότι πρέπει να αντιληφθούμε γρήγορα τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, που είναι τα κενά, γύρισαμε αρκετά πίσω και νομίζω ότι είχαν πάρει ήδη την αυτοποίθηση που χρειαζόντουσαν. Εμείς αντίστοιχα είχαμε πέσει λίγο ψυχολογικά, αλλά κρατήσαμε το θετικό αποτέλεσμα και αυτό κρατάμε για τη συνέχεια.
1: Πάμε τώρα να δούμε, να ακούσουμε μάλλον και τις δηλώσεις του Μανώλη Σάγιακα.
5: Για μένα η εθνική ομάδα είναι το πιο μεγάλο πράγμα για ένα ποδοσφαιριστή να αντιπροσωπεύει στην χώρα σου. Εντάξει, είμαι και λίγο ευαίσθητος. Όλα τα παιδιά πιστεύω νιώθουν έτσι, απλώς εγώ είμαι λίγο πιο ευαίσθητος. Αλλά εντάξει, όπως σου είπα, είναι τιμή μου που εκπροσωπώ τη χώρα μου.

0: Θα αλλάξουμε άθλημα, θα πάμε από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ, όπου έχω στο στούντιο τον Γιώργο Ιωάννου, γιατί είχαμε χθες την ήττα του Ολυμπιακού από την Virtus Bologna 96-94 με αυτό το buzzer beater που έβαλε ο Κάρα, αυτός ο Καναδός. Και όχι μόνο ο Μοντεγιούνας, αλλά έχουμε και σήμερα αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι Τελαβίβ, το οποίο θα το περιγράψει ο ίδιος ο Γιώργος Ιωάννου στις 9:15 από το Telecom Center Athens. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Δεν ξέρω με τι θες να ξεκινήσω, να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά.
0: Ας ξεκινήσουμε από τα χθεσινά.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από τον Ολυμπιακό, ο οποίος γνώρισε την ήττα 96-94. Εντάξει, μία ήττα στην οποία και ο Γιώργος Μπαρτζόκας αυτά που είπε νομίζω ήταν ξεκάθαρα. Ήταν, λέει, λες και παίζαμε σε αγώνα επίδειξης. Δεν έπαιξε ποτέ άμυνα Ολυμπιακός. Έπαιξε πολύ, σε πολύ λίγα σημεία το αγώνα άμυνα Ολυμπιακός. Να φανταστείς και το τελευταίο σουτ. Ο Μακιντάιρ έχει τα χέρια του κατεβασμένα πάνω στον Καρ. Mm. Και αντί δηλαδή να σηκώσει το χέρι του απλώς για να του εμποδίσει λίγο το σουτ, σαν να το περιμένει και λίγο. Ίσως να παίζει ρόλο η κούραση, γιατί είναι και πολύ μαζεμένοι οι αγώνες και το πρόγραμμα του Ολυμπιακού είναι πολύ επιβαρημένο. Απ' την άποψη ότι και τώρα γυρνάει η Ελλάδα και πάει η Θεσσαλονίκη να παίξει με τον Ηρακλή. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο κάπως το πρόγραμμα.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, και τα όσα παιχνίδια έχει δώσει μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός, δεν τα έχει δώσει εντός του λεκανοπεδίου Αττικής.
1: Mm-hmm. Τα έχει αν εξαιρέσουμε το μάτι στο Περιστέρι.
0: Μόνο
1: τα δύο παιχνίδια του Περιστέρι.
0: Μόνο στο Super Cup, ναι.
1: Κατά τα άλλα είναι όλα. Έχει πάει Κύπρο, έχει πάει Κρήτη, έχει πάει στο Αμπουντάμπι για το Super Cup. Ξεκινάει στην Μπασκόνια. Μάλλον ξεκινάει η Μπασκόνια, έρχεται Περιστέρι για να παίξει τα δύο παιχνίδια του Super Cup. Καπάκι φεύγει το επόμενο πρωί για Κάουνας, προκειμένου μετά να πάει στη Ζαλγκύρης. Παίζει ένα μάτς που είναι πάρα πολύ δύσκολο με τη Ζαλγκύρης και αμέσως μετά την επόμενη ημέρα κιόλας πάει Μπολόνια για προπόνηση και αγώνα με την Virtus στην Παλαντόζα. Ήταν λίγο περίεργο, εντάξει. Αποκάλυψε σε αυτό το παιχνίδι ο Εντζάι, ο οποίος κλείνει στόματα και δείχνει ότι είναι σε αναλογία η καλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού φέτος.
0: Και είναι και σε πολύ καλή ηλικία εντωμεταξύ. Δηλαδή είναι σαν να λέμε μια επένδυση και για το μέλλον.
1: Θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίζει. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, εγώ λέω σε αναλογία, μην παρεξηγηθώ. Με βάση το τι περιμένουμε από αυτόν. Γενικότερα. Εμείς ως δημοσιογράφοι που τα καλύπτουμε και ο κόσμος του Ολυμπιακού που τα περιμένουν ως φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Δηλαδή, από το Μοντέρο, που είναι η κορυφαία μεταγραφή θεωρητικά, αυτά που κάνει είναι εντός των δυνατοτήτων του. Τα περιμένουμε και κάπως. Όλοι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Να σε πάω στον Παναθηναϊκό σιγά σιγά. Να πεταχτούμε Παναθηναϊκό.
0: Και δεν πεταγόμαστε λίγο.
1: Παίζει σήμερα με την Μακάμπι στο Telecom Center Athens. Αναμένουμε, είναι σχετικά βατό παιχνίδι αν είναι σοβαρός. Αν δεν είναι σοβαρός, θα είναι ζώρικο. Παίζει με τη Μακάμπι, όπως είπαμε, η Μακάμπι που θα στερηθεί τον Ντάνιελ Τάις, τον καλύτερο της παίχτη. Εντάξει, αυτός ήταν στη Βιλερμπάν, αλλά είδαμε πως κατέληξε στη Μακάμπι. Δεν χρειάζεται να το αναμασάμε.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός με τις 5 κλασικές του απουσίες. Χουάντσο, Σλούκας, Φαλ, Ναν, Χέις, Ντέιβις. Ανακατεμένα τα ονόματα με τυχαία σειρά. Εντάξει, νομίζω δεν τους χρειάζεται για να κερδίσει τη Μακάμπι. Αν είναι απλώς σοβαρός, θα την κερδίσει άνετα κιόλας. Μη σου πω ότι μπορούμε να δούμε τους παίχτες που δεν παίζουν συχνά να παίζουν αρκετά σήμερα.
0: Και μάλιστα τη φετινή χρονιά είναι από τις φορές που το πρόγραμμα κιόλας ευνοεί τον Παναθηναϊκό, γιατί να πούμε ότι 7 από τους 8 αγώνες στη EuroLeague τους δίνει εντός έδρας. Από τους πρώτους 8, να το πω πιο σωστά.
1: Ναι. Νομίζω, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
0: Μόνο με την Παρτίζαν νομίζω παίζει έξω.
1: Νομίζω, πρέπει να το ξαναδώ αυτό, αλλά εντάξει. Ναι, είναι εύκολο σχετικά το πρόγραμμά του στην αρχή. Φυσικά θα ζωρίσει μετά, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο παίζει ρόλο αυτό. Του δίνεται βέβαια η ευκαιρία να πάρει ψυχολογία τώρα στην αρχή τη σεζόν. Παίζει καλά, δείχνει καλά δείγματα. Οπότε είναι το φαβορί, ακλώνει το φαβορί για απόψε. Αναμένουμε απλώς να τα δούμε όλο και στο glass floor του Telecom Center Athens.
0: Θα είσαι εκεί στις 9:15, θα το μεταδώσω από το Ιντερβέτ Ελλάδα Sports. Εγώ προσωπικά για το παιχνίδι εγώ θέλω να ευχηθώ να κάνει τις εμφανίσεις οποίες κάνει στους τελευταίους αγώνες, να την κάνει και σήμερα αυτό το ταλέντο, ο 23χρονος Ελευθέρης ο Μαντζούκας, ο οποίος...
1: Αυτός ο παιχταράς.
0: Ο οποίος νομίζω, εγώ προσωπικά χαίρομαι που υπάρχουν τέτοια αθλητές σε τέτοια ηλικία, γιατί είναι και σημαντικό για την εθνική ομάδα, έτσι. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό για την εθνική ομάδα.
1: Να μπορέσουμε κάπως να φτιάξουμε μια όσο το δυνατόν καλύτερη ομάδα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θα είμαστε σε μια μπαίνουν περίεργες εποχές τώρα για την εθνική ομάδα. Οπότε ό,τι μπορούμε να βγάλουμε είναι καλό.
0: Ο Μαντζούκας είναι μια ελπίδα.
1: Ναι. Ακριβώς. Να πάμε στον ΠΑΟΚ που έχουμε Μοτιεγιούνας.
0: Έρχεται σήμερα.
1: Έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη από χθες. Είναι στη Θεσσαλονίκη από χθες. Αναμένουμε να δούμε την ανακοίνωση. Δεν ξέρω αν έχει ανακοίνωση τώρα. Δεν έχω δει κάτι. Νομίζω τώρα θα το δω. Όχι, δεν έχουμε ακόμα ανακοίνωση. Οπότε απλώς περιμένουμε. Okay. Περιμένουμε. Λογικά μέσα στη μέρα θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Ο ίδιος περνάει, αν δεν έχει περάσει ήδη τα ιατρικά. Είναι από χθες στη Θεσσαλονίκη. Και σήμερα νομίζω το αργότερο, αύριο, αν και δεν νομίζω να είναι αύριο, σήμερα θα είναι, θα έχουμε το επίσημο του πράγματος.
0: Ωραία.
1: Να σε κλείσω με κάτι δυσάρεστο, μήπως. Mm-hmm. Με τον Mike James που δυστυχώς τον είδαμε.
0: Είχαμε και τον τραυματισμό του, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι χθες δεν το είχα δει το παιχνίδι προφανώς της Εφές με τον Ερυθρό. Και μπορώ να σου πω ότι πέφτει βίντεο μπροστά μου που είναι το βίντεο με τη στιγμή που τραυματίζεται. Δεν έχει γίνει ακόμα η στιγμή που πέφτει κάτω. Και βλέπω πάνω σοβαρό τραυματισμό του Mike James. Εγώ εκείνη την ώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και απλά τον βλέπω και λέω: όχι, ρε γάμο, όχι αυτός ο παίχτης. Και αυτός ο παίχτης, μάλλον. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ο πρώτος, αν το καλοσκεφτούμε. Δηλαδή, ο Κίναν Evans πέρσι. Πριν 2 χρόνια ο Μέτου της Μπαρτσελώνα. Mm-hmm. Στο Final Four στην Αθήνα, στο T-Center, ο Γκαρούμπα στον ημιτελικό. Mm. Καταλαβαίνουμε ότι, ναι, παιδιά, κάτι γίνεται. Υπάρχει επιβάρυνση, ίσως, δεν ξέρω. Αλλά
0: είναι
1: πολλά τα περιστατικά και είναι μαζεμένα. Mm. Δεν λέω, δυστυχώς το μπάσκετ έχει και αυτή την πλευρά.
0: Ναι.
1: Αλλά κάτι πρέπει να γίνει, δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Τι άλλο να πω. Νομίζω δεν έχουμε άλλα να πούμε.
0: Νομίζω τα έχουμε καλύψει όλα.
1: Ναι.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Εύχομαι καλή μετάδοση για το βράδυ.
1: Νικόλα μου.
0: Εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του βοηθού προπονητή του Γιώργου Μπαρτζόκα, τον κύριο Γιώργο Μπόζικα.

Όταν ένα παιχνίδι κρίνεται με αυτόν τον τρόπο, άμα το κερδίσει, θα βλέπει όλα θετικά και ενώ άμα το χάσει, θα βλέπει όλα αρνητικά. Οπότε, καλό θα είναι να κάνουμε μια ανάλυση τη κατάσταση που βρισκόμαστε χωρίς το συνέστημα. Αυτή τη στιγμή δείξαμε κάποια πολύ καλά στοιχεία μέσα στο παιχνίδι, το πώς αντιδράσαμε στις δύσκολες στιγμές, στο πώς μείναμε ενωμένοι, στο πώς αλλάξαμε την αμυντική μας εικόνα στο δεύτερο δεκάλεπτο, στο ότι όλοι αυτοί που έρχονται από τον πάγκο μπαίνουν και δίνουν σημαντικές λύσεις. Και σήμερα ήταν ένα παιχνίδι εκτός από την δυσκολία που έχει αυτή η έδρα και ο αντίπαλος. Ήταν και πολλοί παίχτες δίνουν φρέσκια και αυτό φάνηκε και στο πώς σπάραν την μπάλα, αλλά σίγουρα και στην άμυνά μας.

0: Πάμε να ακούσουμε και τι είπε ο Enjoy.
1: Fixed something in defense like set the tone.
2: Δεν ήθελε η Σοφία μας να δεχόμαστε 96 πόντους σε ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα σκληρό παιχνίδι. Η Πολωνία παίξε καλά και εμείς αυτό που πρέπει να βελτιώσουμε είναι την αμυντική μας αποτελεσματικότητα, όπως ακριβώς μας είπε ο coach. Παίξαμε καλά στην επίθεση και στα rebound τα πήραμε, αλλά το θέμα είναι η άμυνα. Το θέμα είναι αυτό που πρέπει να βελτιώσουμε. Αυτό θα είναι το κλειδί για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Έχουμε χρόνο μπροστά μας να διορθώσουμε πράγματα. Ο coach με εμπιστεύεται, όλοι με εμπιστεύονται εδώ. Αλλά από εδώ και πέρα κοιτάμε μπροστά για να διορθώσουμε τα πράγματα που είναι να διορθωθούν.
0: Η ώρα είναι 1:33. Θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων του ελληνικού πρωταθλήματος.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Νικολάκη, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλά είσαι?
1: Εντάξει, πάμε, θα δούμε. Θα ρίξει η νεκροψία.
0: Κουράγιο και δύναμη, κουράγιο και δύναμη πάντα, πάντα. Λοιπόν, δώσε τα φώτα σου.
1: Τα φώτα μου, εγώ δεν μπορώ να τα δώσω στον Ιμανουέλ, γιατί ζει το δικό του δράμα, θα έλεγα. Αν και σήμερα είναι η τελευταία προπόνηση και θα επιστρέψουν στο Ρέντι την Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη, με το τριήμερο ρεπόβολο στους φέχτες, μέχρι τότε θα κάθονται σαν αναμένα κάρβουνα, Νίκο. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, αυτό με τους διεθνείς είναι φοβερό, έτσι. Βέβαια είναι καλό που είχε ο Ολυμπιακός τόσους διεθνείς παίκτες, αλλά να, που βλέπουμε τώρα το πρόβλημα υπάρχει. Και όσο διαβάζει και ακούει ο προπονητής του Ολυμπιακού για τις λάσεις του Τζόλ και του Βαγιανίδη με την εθνική ομάδα, τις λάσεις του Λιβάη Γκαρσία του Παναθηναϊκού, διότι ο Ρέτσας έχει φέξει τρία συνεχόμενα 90 λεπτά και τα έχει και πιθανότατα κι άλλο ένα την Κυριακή 4, ότι ο Σάλιακας ο οποίος δεν έχει κάνει προετοιμασία και βγάζει συνέχεια τραυματισμούς, θα είναι και αυτό το βασικό στην Κυριακή, καταλαβαίνεις ότι ζει τη δική του αγωνία, γιατί πλησιάζει τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό την μεθεπόμενη Κυριακή και αυτό με τη Μαρσέγ 4 μέρες αργότερα. Κοίταξε, επειδή έκανε ένα θέμα τώρα. Ο Ρέτσας με το Σάλιακο και την Τρίτη θα είναι στο Ρέντι. Κυριακή που τελειώνει η εθνική μας ομάδα. Ο Φρόιλερ έχει άλλα δύο παιχνίδια, αύριο με τη Σλοβενία και την Τρίτη με τη Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή θα είναι στο Ρέντι την Τετάρτη, 7 του μήνα. Ο Γιάννη που παίζει σήμερα με την Ουκρανία εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας και τη Δευτέρα με την Ουγγαρία. Την Τρίτη θα είναι στο Ρέντι. Τα χειρότερα είναι για τον Μπουέρνα και τον Γκονζάλης, έτσι, οι οποίοι θα είναι στο Ρέντι την Παρασκευή, τελευταία προπόνηση ουσιαστικά. Η Κολομβία έχει φιλικό με την Παραγουάη και την Τετάρτη ξημερώματα άλλο φιλικό με τον Περού. Δηλαδή ούτε την Πέμπτη θα είναι έπουσο. Ο Γκονζάλης δύο παιχνίδια με την Σύμπα την Κυριακή και με τη Χιλή την Τετάρτη. Δηλαδή και αυτός ουσιαστικά θα προλάβει μόνο την προπόνηση της Παρασκευής. Ο Κάρμο παίζει με την Αγκόλα εναντίον του Μαλάβη στις 6 του μήνα. Αν θα προλάβει δηλαδή θα είναι στις 7. Δύσκολο το βλέπω, μάλλον την Παρασκευή θα είναι στο Ρέντι. Ο Ζουμαϊλόβιτς με τη Βοσνία έχει δύο παιχνίδια. Σήμερα με τη Σουηδία και τη Δευτέρα με την Πολωνία. Την Τρίτη θα είναι στο Ρέντι. Ο Μπέτερς είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση και το λέω αυτό γιατί στα δύο πρώτα παιχνίδια της Δανίας, της Νορβηγίας δεν αγωνίστηκε. Έπαιξε μόνο χθες το παιχνίδι με την Ουαλία. Το οποίο μάλιστα οι Νορβηγοί γνώρισαν την ήττα με 2-1. Το άλλο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι οι δύο αριστεροί μπακ, έλεγα προηγουμένως για τον Πέτερσεν και τον Σάλιακα, οι δύο δεξί μπακ, οι δύο αριστεροί μπακ του Ολυμπιακού, του Κνιζιά και ο Μπρούνο, και αυτοί επιστρέφουν την Τετάρτη. Το Μπρούνο έχει ένα ακόμα φιλικό μάτσο με τη Ρωσία, με την Ιγυρία δηλαδή, και ο Κνιζιά δύο ακόμα με την Αρμενία. Σήμερα παίζει στην Κύπρο και τη Δευτέρα με το Μαυροβούνιο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο Ρέντι, από τους 8 αμυντικούς, τους 2 δεξιούς μπακ, τους 2 αριστερούς μπακ και τους 4 στόπερ, είναι μόνο ένας, ο Πυρόλα που κάνει προπόνηση. Όλοι οι άλλοι απουσιάζουν. Και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα γυρίσουν. Είναι αρκετά αυτά που σου
0: είπα. Είναι υπέρ αρκετά.
1: Για να καταλάβει κανείς τι έχει στο μυαλό του. Αλλά και εγώ, δηλαδή και ο κάθε ποδοσφαιρόφιλος, βλέποντας την κούραση που έβγαλε χτες οι μπέκες της δικής μας ομάδας, τους τραυματισμούς του Τζόλι, του Βαγιανίδη, του Λιβάη Γκαρσία, ό,τι έμαθα με την εθνική ομάδα της χώρας του, όλοι από φλάσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι υπερφορτωμένοι οι μπέκες. Και είναι λογικό αυτό, με 4 μπαιχίδια σε 15 μέρες.

0: είναι λογικό αυτό. Βάλε ότι ο Φρόιλερ, ας πούμε, έχει παίξει και άλλα 390 λεπτά με τον Ολυμπιακό. Το Φρόιλερ είναι το πρώτο εργαλείο αυτή τη στιγμή για τον προπονητή. Καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Και μου είπα για τον Φρόιλερ, χθες, προχθές μάλλον, πριν από το παιχνίδι της εθνικής ομάδας, μάλλον όχι χθες, έκανε κάτι δηλώσεις. Αναφέρθηκε στην εθνική ομάδα της Ελβετίας και τα καλά αποτελέσματα. Αναφέρθηκε και όμως και στον Ολυμπιακό σε σχετική ερώτηση που του έκαναν οι Ελβετοί εκπρόσωποι του τύπου. Και αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για τον Ολυμπιακό. Είπε ότι είμαι ενθουσιασμένος. Με πρόσεξαν από την πρώτη στιγμή και εμένα και την οικογένειά μου. Μου βρήκαν σπίτι. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι απόλυτα σωστοί. Ό,τι έχουμε συμφωνήσει. Το κλίμα είναι υπέροχο. Είναι ένας φανταστικός οργανισμός Ολυμπιακός. Προφανώς και δεν είναι το Ιταλικό πρωτάθλημα το ελληνικό. Αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τη μεταγραφή μου αυτή και το κλίμα που έχω συναντήσει στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα.
0: Είπε ο Φρόιλερ σε ελβετικά ΜΜΕ χθες που θα καταδηλώσει αυτές.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Σιδερένιος.
0: Να σε καλά.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Από τον Ολυμπιακό θα πάμε στον Παναθηναϊκό, από τον Πειραιά θα πάμε στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου θα συνομιλήσουμε με τον Χρήστο Παπανικολάου να δούμε τι επικρατεί στο στρατόπεδο του Τρυφυγιού. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, φιλέ, και συνέχεια σε όλους τους φίλους που μας ακούνε.
0: Δεν έχουμε και τα καλύτερα νέα για τον Παναθηναϊκό, καθώς έχουμε τον τραυματισμό του Λιβάη Γκαρσία στον αγώνα με τον Κουρασάο.
1: Έτσι ακριβώς. Ήταν πολύ ήσυχες ημέρες για Παναθηναϊκό. Έπρεπε κάτι να συμβεί έτσι λίγο, να ανάψει λίγο τα αίματα. Πράγματι, γιατί τις προηγούμενες ημέρες και μετά τη διακοπή περνούσαν ημέρες ηρεμία στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Μέχρι που ήρθε αυτός ο τραυματισμός τώρα του Λιβάη Γκαρσία, που ουσιαστικά έχει σημάνει συναγερμό στο πράσινο στρατόπεδο, και αυτό διότι, όπως είπες πολύ σωστά, ο παίκτης του Παναθηναϊκού ένιωσε ένα τράβηγμα στο μάτς της εθνικής του Τρινιντάρτ στο παιχνίδι με το Κουρασάο, με αποτέλεσμα στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης να βγει αναγκαστική αλλαγή. Τώρα, το τι μένει γενέστε είναι ο παίκτης να πάρει το αεροπλάνο και να κάνει το ταξίδι του για την Αθήνα, να επιστρέψει. Τώρα που μιλάμε, μπορεί ήδη ο παίκτης να ταξιδεύει, με αποτέλεσμα να φτάσει στην Αθήνα και να δούμε από εκεί και πέρα τι ακριβώς έχει συμβεί με το συγκεκριμένο τραυματισμό και πόσο καιρό μπορεί να είναι ικανός αυτός ο τραυματισμός να τον αφήσει εκτός. Σίγουρα ο προβληματισμός έχει να κάνει κυρίως με τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, καθώς υπάρχει ντέρμπι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος 11 Οκτωβρίου, οπότε καταλαβαίνεις ότι όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί εκεί και αν θα είναι διαθέσιμο ο παίκτης. Και από εκεί πέρα τώρα βλέπουμε ανάλογα με το τι θα πούνε το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα. Συνέχισε.
1: Ναι. Τώρα να πούμε για τον... είχαμε μια, έτσι, μια αγάπη από τα παλιά που λένε. Ο Φίλιπ Μπλαντέτοβιτς έδωσε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, μεταξύ άλλων. Στάθηκε στο γεγονός ότι ήθελα να μείνω στον Παναθηναϊκό. Αυτός είναι ο τίτλος ο οποίος κρατήσαμε. Είχε αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Είπε πράγματα τα οποία είχαν συμβεί στο διάστημα που βρισκόταν στο Τριφύλι. Εντάξει, νομίζω μερικά από αυτά τα ξέραμε, για την κακή σχέση που είχε με τον Ράφα Μπενίτεθ. Έχει σταθεί πολύ στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στον τρόπο που λειτουργούσε στον Παναθηναϊκό, με αφορμή τώρα και τις πολύ καλές εμφανίσεις που κάνει η εθνική ομάδα με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο τιμόνι, και μίλησε γενικά για όλους και για όλα. Έχει αρκετό ενδιαφέρον, έτσι για όποιον φίλο θέλει και μπορεί να μπει να την διαβάσει εξ ολοκλήρου. Τώρα κάτι άλλο να πούμε σημαντικό. Ο Νίστρουπ παρακολούθησε τους νέους στη Λιβαδιά της Εθνικής Ελλάδας, πήγε να κάνει έτσι ένα σκάουτ ο προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί όπως γνωρίζουμε από την εποχή που δούλευε και ακόμα ήταν από τους ανθρώπους όπου τους απασχολούσε πολύ το να φέρει νέα παιδιά από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα. Φαίνεται να θέλει να κάνει το ίδιο και στο Παναθηναϊκό. Ήδη με οποιαδήποτε ευκαιρία στο κοροπή βλέπει τους νέους παίκτες του Παναθηναϊκού για να νιώθουν και αυτοί ότι κάποιος από την πρώτη ομάδα τους παρακολουθεί και να έχουν ένα έξτρα κίνητρο. Και φυσικά όποιον τσεκάρει δύο δανειός ότι είναι σε μια κατάσταση που μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να τον καλέσει την πρώτη ομάδα, δεν θα φοβηθεί να το κάνει. Αυτός είναι και ο σκοπός του, Άλεφ. Πέραν του Κοντούρη που δεν τον είδε διότι ο παίκτης έχει τραυματιστεί, θα είναι περίπου ένα δεκαήμερο συνολικά εκτός προπονήσεων. Είδε τον Κάτρι, αλλά προφανώς έτσι είδε και άλλα Ελληνόπουλα που έπαιζαν, και φυσικά και όχι μόνο.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο από το πράσινο στρατόπεδο?
1: Αυτό που τώρα νομίζω ότι όλο το βάρος πέφτει στο να επιστρέψει ο Λιβάη, να δούμε σε τι κατάσταση είναι μετά τον τραυματισμό του και πώς πλέον θα φτιάξει τα σχέδιά του Νίστρουπ για τον ντέρμπι, γιατί όπως σου είπα και γνωρίζουμε, πέρα από του Λιβάη υπάρχει και ο Ταμπόρδα, ο οποίος είναι στα πίτς και αυτός κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς με τον Ολυμπιακό, οπότε αποκτά ένα μεγάλο ενδιαφέρον η εντεκάδα από εδώ και πέρα που θα μπορεί να παρατάξει ο Δανός, καθώς στη δεξιά μεριά, αν το πάμε έτσι, με τον Λιβάη που ουσιαστικά στο 4-4 έπαιζε στα δεξιά, σαν δεύτερο σεντερφόρ, και τον Ταμπόρδα που έπαιζε επίσης δεξιά στην Πτέρυγα. Εδώ τώρα δημιουργείται ένα πρόβλημα στην δεξιά μεριά του Παναθηναϊκού, που ωστόσο, όπως έχουμε ξαναπεί, φέτος οι πράσινοι με την καλή διαχείριση του ρόστερ και με τις σωστές προσθήκες, νομίζω ότι έχουν βάθος στο ρόστερ τους και επιλογές για να καλύψουν το κενό του Λιβάη Γκαρσία, κυρίως γιατί ο Ταμπόρδα 99% θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι τον Ολυμπιακό.
0: Τέλεια. Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Θα μείνουμε στην Αθήνα και από το τριφύλι του Παναθηναϊκού θα πάμε στον δικέφαλο της ΑΕΚ. Μάριος Ματσάνκος με όλα τα νέα της, Ένωσης. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
0: Για την ΑΕΚ έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση με την απώλεια του Νίκου Σεβαστόπουλου, που είναι σχετικά η πιο πρόσφατη είδηση της ημέρας για την Ένωση.
1: Ναι, ο γνωστός σε όλους Πελέ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, μία από τις ξεχωριστές μορφές της ΑΕΚ τη δεκαετία του 60. Νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Αττικόν σε κρίσιμη κατάσταση, τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Όπως λέει και το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, έτσι τη σεζόν 68-69 μέτρησε 18 συμμετοχές και 4 γκολ, ενώ συμμετείχε και στη μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας μέχρι τα προημιτελικά του κυπέλλου πρωταθλητριών. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά την σημερινή χρησιογραφία, να πούμε ότι την Κυριακή η ΑΕΚ έχει ένα φιλικό παιχνίδι με τον Πανετολικό το πρωί στις 11 στο νέο γήπεδο του Ελληνικού, εκεί όπου δεν αποκλείεται να δούμε και κάποια λεπτά το Λάζαρο Ρώτα, ο οποίος είναι καλύτερα. Δεν ξέρω βέβαια αν θα δοκιμάσει έτσι, να μπει έστω για λίγο, να αγωνιστεί, ή θα πάει από Δευτέρα οι προπονήσεις του. Νομίζω η ΑΕΚ του χρειάζεται το Λάζαρο Ρώτα. Αρχίζει γενομένης από το παιχνίδι με τον Όφη. Την ίδια στιγμή νεότερες πληροφορίες αναφέρουν για τον Στρακώσα πως η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τους κριτικούς στις 10 Οκτώβρη είναι στο 50-50. Ενώ όσον αφορά τον Βάργα, ο Μαγιάρος επιθετικός έλεγε στο περιβάλλον του πως θα προλάβω και τον αγώνα με τον Όφη και πως δεν θα χάσω κανένα παιχνίδι. Όμως εγώ θα πω την τελική απόφαση την έχει ο Μάρκο Νίκολιτς, συμβουλευόμενος βέβαια το ιατρικό επιτελείο της ομάδας. Από εκεί και πέρα για τα εισιτήρια με τη Σαχτάρ, να πούμε ότι η ΑΕΚ εξακολουθεί να βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τους Ουκρανούς για επιπλέον εισιτήρια. Η Σαχτάρ είναι πολύ συνεργάσιμη να εξυπηρετήσει την ΑΕΚ, αλλά εμπλέκεται η αγγλική αστυνομία που δεν είναι τόσο ευέλικτη όσο και η Τσέλσι. Το πέταλο με τους οπαδούς της ΑΕΚ είναι γεμάτο και γίνεται λόγος μήπως υπάρξει κάποια επιπλέον θύρα για να φιλοξενήσει τους 1.000-1.500 οπαδούς που θέλει ακόμα η ΑΕΚ. Πάντως να πούμε ότι έχει πάρει ήδη παραπάνω εισιτήρια από το 5% που δικαιούται ως φιλοξενούμενοι. Κανονικά τις αντιστοιχούν βάσεις Stamford Bridge 2.300 εισιτήρια, αλλά η ΑΕΚ ζήτησε το προηγούμενο διάστημα και πήρε 6.000, τα οποία έχουν εξαντληθεί. Ακόμα και σήμερα ο κόσμος ΑΕΚ ψάχνει, εξακολουθεί να ψάχνει εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κάποιοι έχουν αξιοποιήσει και το hospitality που δίνει η Chelsea, το οποίο κοστίζει 235-350 ευρώ, περιλαμβάνει φαγητό, ποτό, παιχνίδι, δηλαδή 200-300 λίρες. Άρα καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι για τον κόσμο της ΑΕΚ να βρεθεί αρχικά σε αυτό το παιχνίδι και έπειτα στο μάτς της 20ης Οκτωβρίου με τη Manchester City.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, με την επιστροφή της ομάδας υπάρχουν 14 μέρες φωτιά, ένα πρόγραμμα αρκετά απαιτητικό και γεμάτο. Αρχίζει γενομένης με τον Όφη, ακολουθεί στις 10 Οκτώβρη, ακολουθεί στις 14, στις 20 Manchester City, Πανετολικός εντός έδρας 24, ΠΑΟΚ για το κύπελο 28, Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ 1 Νοέμβρη και Ρεάλ Μαδρίτης 4 Νοέμβρη στην Νέα Φιλαδέλφια. Άρα λοιπόν ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να ανοίξει το ρόστερ, να δώσει χρόνο συμμετοχής σε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Το κάνει με όσους διαθέτει στα φιλικά, το πρώτο φιλικό με την Άθεση Καλυθέα που έγινε επίσης στο νέο γήπεδο του Ελληνικού. Τώρα την Κυριακή με τον Πανετολικό, με όσους διαθέσιμους τέλος πάντων, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει επιθετικό, γιατί η Ζήνη Γιώβιτς είναι στις εθνικές ομάδες, ο Βάργα είναι τραυματίας, στο χώρο της μεσαίας γραμμής λείπουν αρκετοί, γι' αυτό έχει επικαλεστεί να χρησιμοποιήσει και κάποιους νεαρούς ποδοσφαιριστές από την ΚΑΠΑ 19. Αυτά είναι τα νέα της ΑΕΚ, λίγα, αλλά εντάξει.
0: Μερικές φορές ισχύει αυτή η παροιμία, no news, good news.
1: Σωστό, σωστό.
0: Να είσαι καλά, Μάριε. Καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό μεσημέρι, Νικόλα. Να είσαι καλά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ξεκινήσαμε με Θεσσαλονίκη, πήγαμε σε, για τον Γιώργο Λίγκρη και την Εθνική Ελλάδος. Πήγαμε σε μπάσκετ, μετά πήγαμε στην Αθήνα και τον Πειραιά. Τώρα όμως θα ξαναεπιστρέψουμε Θεσσαλονίκη και θα μιλήσουμε με τον Στέλιο Παπαντονίου με τα νέα του ΠΑΟΚ. Στέλιο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι συμβαίνει στο στρατόπεδο των Ασπρόμαυρων?
3: Στο στρατόπεδο των Ασπρόμαυρων σήμερα το πρωί υπήρχε ένα φιλικό παιχνίδι, ένα ενδοοικογενειακό διπλό ουσιαστικά της πρώτης ομάδας με την δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε κανονιστεί ένα φιλικό παιχνίδι με το Λεβαδιακό, το οποίο ακυρώθηκε με επιτυχία της ομάδας του Λεβαδιακού. Ο δικέφαλος προσπάθησε να βρει μια νέα ομάδα προκειμένου να αγωνιστεί, δεν βρήκε, οπότε έγινε ένα ενδοοικογενειακό διπλό, στο οποίο επικράτησε η πρώτη ομάδα με ένα 0 με γκολ του Λουσέιτον. Προπονητικού χαρακτήρα το συγκεκριμένο φιλικό. Ο Αλέσιο Λύση ήθελε να διατηρήσει τους παίκτες σε μια αγωνιστική δράση. Σε αυτό το φιλικό συμμετείχε και ο νεοαποκτηθής επιθετικός ο Μπάσνα, ο οποίος θέλει ρυθμό, θέλει παιχνίδια στα πόδια του προκειμένου να φτάσει τις υπόλοιπες ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στους Ασπρόμαυρους στο ίδιο επίπεδο. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι εδώ και λίγες ημέρες στην Θεσσαλονίκη, καθώς ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα. Από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ αναμένει την επιστροφή του Γιαννούλη και του Ντεσπότοφο, που αναμένονται μέχρι τις επόμενες ημέρες, οι οποίοι και σήμερα ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα μαζί με τους Ελουστόντο και Κώστα. Από εκεί πέρα, σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι ανανεώσεις των συμβολέων. Να πούμε πως ήδη έχει κατατεθεί μια πρώτη πρόταση για ανανέωση στο Γιάννη Μιχαηλίδη, η οποία δεν έγινε δεκτή από την πλευρά του παίκτη. Υπάρχει δεδομένη χρονική στιγμή μεγάλη απόσταση. Οι συζητήσεις μένει να συνεχίσουν, η διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο πλευρές, καθώς ο Μιχαηλίδης αποτελεί ένας από τους τις προτεραιότητες των Ασπρόμαυρων.
0: Με τον Τσιφτσή τι γίνεται? Έχει έρθει σε συμφωνία ο Τσιφτσής με τον ΠΑΟΚ ή έχουμε μια μικρή απόσταση ακόμα?
3: Υπάρχει μια μικρή απόσταση, αλλά νομίζω ότι στην πορεία των ημερών θα ξεπεραστεί και νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε το τελικό deal των δύο πλευρών. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θεωρεί ότι θα πρέπει να κλειδώσει τον Αντώνη Τσιφτσή κάτω από τα Golf Post, καθώς δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει με τον Πανβλέκα, που το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι. Και θέλει σίγουρα να κλειδώσει τον Τσιφτσή, καθώς πιστεύει σε αυτό.
4: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Από τον ΠΑΟΚ θα πάμε στον Άρη. Κωνσταντίνος Τσίψιος. Κωνσταντίνε, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Τι συνέβη στον Άρη αυτές τις μέρες?
1: Η αλήθεια είναι, εντάξει, στο νεκρό διάστημα αυτό της διακοπής, όπου οι ομάδες προετοιμάζονται και κάνουν κάποια παραπάνω πράγματα και έχουν παραπάνω χρόνο για να δουλέψουν, ο Άρης δουλεύει πυρετοδός για το επιθετικό κομμάτι κυρίως του παιχνιδιού του. Είχε κάποιες ατυχίες, κάποιους μικροτραυματισμούς. Το θέμα με τον Μανού Γκαρσία το προηγούμενο διάστημα, με τους Κυλιακούς, με τον Ισπανό να πηγαίνει συντηρητικά και πάντα μένει να εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας επέμβασης, που βέβαια το συντηρητικό πρόγραμμα θα τον αφήσει εκτός για περίπου 2-3 εβδομάδες και η επέμβαση θα περάσει στο επίπεδο των μηνών, δηλαδή 2-3 μήνες περίπου, κάτι το οποίο δεν το θέλει ο Άρης φυσικά. Από χθες παίζει πάρα πολύ δυνατά το θέμα της επιστροφής του Μόντσου, με τον Ισπανό να μην βρίσκει το χρόνο και το χώρο που θα ήθελε στη Χουαρές, και όπως φαίνεται το δανεισμός του δεν θα εξελιχθεί σε μια μεταγραφή, μια μεταγραφή που θα κοστίσει ενδεχομένως τους Μεξικανούς, αν και εφόσον το αποφασίσουν, κοντά σε ένα ποσό των 2,5 εκατομμυρίων. Άρα επιστρέφει στον Άρη, και επιστρέφει στον Άρη στο διάστημα της διακοπής μετά τις γιορτές. Το Γενάρη θα μπορεί να υπολογίζεται ξανά, καθώς έχει τη συμφωνία μέχρι τις 31 το Δεκέμβρη με τους Μεξικανούς. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να χωρέσει το ρόστερ, και τώρα αυτές τις μέρες οι άνθρωποι του Άρη μελετούν το ενδεχόμενο είτε να μείνει στην ομάδα και να χωρέσει, είτε να δοθεί κάπου δανεικός ή ακόμη και να αποχωρήσει από την ομάδα, καθώς το συμβόλαιό του θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό κατά 400.000 και στον Άρη το σκέφτονται.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω λίγο, γιατί, όχι να ρωτήσω, να αναφέρω ότι εχθές επίσης είχαμε και την Εθνική Ολλανδίας, η οποία προπονήθηκε στις εγκαταστάσεις του Άρης,
1: ακριβώς.
0: Άρη, και είχαμε και μια φωτογραφία ανάμεσα στους δύο προπονητές.
1: Ήταν και ο Ρουμπαλής εδώ και ο Τσάβη ήταν σε φωτογραφίες και με τον κύριο Κουκουλιά, αλλά και με τον κύριο Γρηγοριού. Όλο αυτό έγινε καθώς, αν δεν κάνω λάθος, στην Τούμπα είχε προπόνηση ο ΠΑΟΚ, και στο προπονητικό και στη Μεσίβρα ήταν καλυμμένα. Οπότε έπρεπε να βρουν ένα προπονητικό κέντρο κοντά στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους και την προπόνηση. Είχαμε φωτογραφίες, σεβάστηκαν φυσικά το χώρο οι άνθρωποι των Ολλανδών και δημοσίευσαν και στα δικά τους social media εικόνες από το Ρήσιο και το προπονητικό του Άρη.
0: Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.

0: Και πάμε να ολοκληρώσουμε με τον Ηρακλή και τον Θωμά Καλέση. Θωμά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Και σε εσάς και στους φίλους ακροατές. Τελευταίες εργασίες γίνονται στο Καφρατζόγλιο για να είναι εντελώς έτοιμο εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος, τελευταίο Σαββατοκύριακο χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις. Πολύ σημαντικό για τον Ηρακλή το γεγονός ότι όλο αυτό το διάστημα έχει καθημερινές προπονήσεις και προσπαθεί ο Βάλτερ Ματσάρη να παρουσιάσει ένα διαφορετικό πρόσωπο του Ηρακλή με την επανέναρξη του πρωταθλήματος στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ηρακλή, στο Καφρατζόγλιο εννοώ. Ένα παιχνίδι το οποίο οι φίλοι του Ηρακλή για πρώτη φορά φέτος δεν θα χρειαστεί να μετακινηθούν σε καμία πόλη κοντινή της Ελλάδος προκειμένου να παρακολουθήσουν την εντός έδρας αναμέτρηση με το Λεβαδιακό στις 11 Οκτωβρίου αυτό το παιχνίδι στο Καφρατζόγλιο, με τον Βάλτερ Ματσάρη να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στην διάθεσή του μέχρι στιγμής. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα τραυματισμού κατά τη διάρκεια αυτής της μίνι προετοιμασίας που έχει ξεκινήσει αμέσως μετά το παιχνίδι με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο μόνος που αναμένεται είναι ο Γιόν Ρος, ο οποίος λείπει με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχει για τα προκριματικά του Κόπα Αφρικα με την Εθνική Μπενίν. Προχθές αγωνίστηκε στο παιχνίδι με την Μαυριτανία και θα φύγει τώρα, θα πάει με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα στο Buenos Aires προκειμένου να συμμετάσχει στο φιλικό το προχαιρετιστήριο φιλικό με την Εθνική Αργεντινής του Λιονέλ Μέση. Στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη και θα σωματωθεί και αυτός στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας. Υπολογίζεται για τη βασική ενδεκάδα ούτως ή άλλως για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, αλλά έχει το θετικό ότι αν εξαιρέσει κανείς την καταπώνηση από τα λεπάλληλα ταξίδια, το θετικό είναι ότι έχει παιχνίδια στα πόδια του, κάτι που δεν είχε. Δεν θα έχουν οι υπόλοιποι συμπαίκτες του, καθώς ο Ηρακλής επέλεξε να πάει σε αυτή τη διακοπή χωρίς φιλικό παιχνίδι.
0: Με το Καφρατζόγλιο, και κλείνουμε με αυτό που έκανες και την αναφορά για τις τελευταίες εργασίες, πότε αναμένεται να επιστρέψει ο Ηρακλής στην έδρα του?
1: Ο Ηρακλής ουσιαστικά επιστρέφει στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό στην έδρα του στις 11 Οκτωβρίου, όπως είπαμε και προηγουμένως. Θα κάνει μια προπόνηση μια μέρα νωρίτερα στο Καφρατζόγλιο, έτσι για να κάνει, έτσι, να ανοίξει λίγο την αυλαία του σταδίου να φιλοξενήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Οι τελευταίες λεπτομέρειες λέγοντας είναι η τοποθέτηση του ΒΑΡ που πρέπει να μπει οπωσδήποτε για να είναι λειτουργικό το γήπεδο της ανάγκης του αγώνα με το Λεβαδιακό, και φυσικά η διαγράμμιση του γηπέδου, κάτι το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Ο Χλωτάπητος, ο οποίος βρίσκεται πλέον σε εξαιρετική κατάσταση, έχει επανασπαρεί και ουσιαστικά είναι αυτό που ονομάζουμε ποδοσφαιρικά χαλί αυτή τη στιγμή. Το Καφρατζόγλιο έτοιμο να φιλοξενήσει την αναμέτρηση με τη Λιβαδιά.
0: Τέλεια. Θωμά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια.
0: Κάποτε φτάσαμε στο τέλος του ενημερωτικού μαγκαζίνου του Intervet in Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Πάνο Πουταρά, και εν συνεχεία θα συνδεθούμε για μία ώρα με το Λίμπερο για να ενημερωθούμε και για τις εξελίξεις που επικρατούν στην Θεσσαλονίκη. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μεσημέρι σε όλους. Φιλιά πολλά.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσακμπά.

0: Ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή?
1: Η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή?
1: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Στο Ιντερβέτερ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτερ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Εγενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά από συναγερμό για οσμή αερίου. Στο σημείο έχουν σπεύσει 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Νέο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για το Νότιο Αιγαίο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή Μελοποτάμου στην Κρήτη. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και η βρεφονηπιακή σταθμή στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Μελοποτάμου. Δεμένα παραμένουν και σήμερα τα πλοία στα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας, ενώ δεν πραγματοποιούνται ούτε τα δρομολόγια από και προς τον Πειραιά. Στην αποπληρωμή δημοσίου χρέους 2,5 δις ευρώ προχώρησε η Ελλάδα. Συνολικά εντός του 2026 η χώρα μας θα προχωρήσει στην πρόωρη εξόφληση δημοσίου χρέους συνολικού ύψους 12,84 δις ευρώ. Για τις 20 Νοεμβρίου μεταφέρεται η δίκη της βουλευτή Μαθία της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνας Παπακώστα και των τριών συγκατηγορούμενων της για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το μονομελές εφετείο αποφάσισε την αναβολή της υπόθεσης έπειτα από σχετικό αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι επικαλέστηκαν κολλήματα. Στην Πιερία σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή. Όλες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και ίση πρόσβαση, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Στις 5 θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκοσμίας κληρονομιάς της UNESCO. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται η 32χρονη γυναίκα και ο 33χρονος σύντροφός της μετά την επίθεση με μαχαίρι και τα πολλαπλά τραύματα που τους προκάλεσε ο πρώην Ρουμάνος σύντροφος της γυναίκας. Ο άντρας επιτέθηκε μέσα στο σπίτι του ζευγαριού, εκεί όπου βρίσκονταν και τα ανήλικα παιδιά του δράστη με την 32χρονη. Το κίνητρο του δράστη συγκυβερνήτη που φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος της Fly Dubai με 174 επιβάτες εξετάζουν οι αρχές. Βασικό ερώτημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε ο πιλότος. Στον καιρό ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές σε ανατολικά επιρροτικά, σποράδες, Κυκλάδες, Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο. Ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
4: Στην Ιντερνετ. Interveten, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Interveten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
6: Βράδυ, όχι, συγγνώμη, το μεσημέρι, που έγινε γνωστό μέσω δημοσιεύσεων και κυρίως δημοσιεύσεων που προέκυψαν στην Ισπανία αρχικά και μετά πήραν οι δικοί μας εδώ το δημοσίευμα της Μάρκα και το τέντωσαν και το έκαναν δικό τους, ότι εγώ σας το λέω αυτό και από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη, και αυτό το ξεφτυλί κάποια στιγμή στο χώρο μας πρέπει να σταματήσει, έτσι. Πλέον στην εποχή του ίντερνετ δεν υπάρχει αποκλειστικό. Υπάρχει αποκλειστικό για 30 δευτερόλεπτα. Παλιά υπήρχε αποκλειστικό για μέρες. Τώρα δεν υπάρχει, τέλος πάντων. Είναι, ξεκίνησε όλο από εκεί, γιατί εδώ δεν είχε κανένας καμία ενημέρωση, καμία, είτε δεν το έβγαλε προς τα έξω η Καϊάρης, είτε τους όρκησε αυτούς που το ξέρανε, είτε. Δεν είχε πάρει χαμπάρι κανένας, ήξεραν μόνο για τον ΠΑΟΚ, τέλος πάντων, και αυτό έχει γίνει γνωστό πάλι μετά τη διαρροή από την πλευρά του ΠΑΟΚ και από την πλευρά της Ευρωλίγκας. Και από χθες το μεσημέρι γίνεται μία, πώς να το πω τώρα, ένα μπέρδεμα για το τι έχει κάνει τελικά ο Άρης, αν το έχει κάνει αυτό, αν έχει κάνει την αίτηση, ξέρω εγώ, πρέπει να το πω έτσι πιο απλά για να το καταλάβουμε όλοι μας, να είναι πιο εύκολο στο μονόλογο και στο διάλογο, και αν τελικά είναι μέσα στις ομάδες που προκρίνονται ή μέσα στις ομάδες που, αν θέλει η Ευρωλίγκα, θα γυρίσει να τις κοιτάξει.
7: Ο Άρης έχει τοποθετηθεί γι' αυτό.
6: Γιατί
7: γίνεται κουβέντα για τον Άρη και ο Άρης δεν υπάρχει πουθενά.
6: Ο Άρης όχι.
7: Δεν πρέπει κάποιος να βγει από τον Άρη να το πει μια ανακοίνωση.
6: Δεν θέλει. Δεν θέλει. Δεν είπε τίποτα. Τελικά έκανε το αίτημα. Είναι franchise φάση ή κάτι άλλο. Ή αποφάσισε να πάρει ένα μαγαζί γωνιακό στην Ηλιούπολη και να βάλει μέσα όλα ένα ευρώ. Τι είναι, Μπόλε. Ή έκανε αντιπροσωπή αυτοκινήτων στην Άνω Ηλιούπολη. Γιατί έμαθα χθες ότι έχει και άνω και κάτω, δεν το ήξερα.
7: Άνω θεν περιφερειακού ή κάτω θεν.
6: Αυτή είναι εκεί στον Εύωσμο, είναι αυτή. Ναι, έχουν και τέτοια εκεί. Ναι, έγινε το νέο πανόραμα.
7: Πάντως δεν πρέπει να περιμένουμε για όλα αυτά, χωρίς να λέει ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του, να περιμένουμε τη συνάντηση στο κόμμα.
6: Όχι, γιατί όσο οι ομάδες δεν λειτουργούν σοβαρά επικοινωνιακά, όλες οι ομάδες, δεν λέω τώρα απλά τι, παίρνω την μπάσα από τον Άρη και σηκώνομαι για τρεις να το βάλω εγώ, γιατί δεν τα βάζει ο Δημητρίεβιτς.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, και εγώ θα το βάλω σίγουρα. Λοιπόν, ο Άρη, από τη στιγμή που οι ομάδες δεν ενημερώνουν σωστά. Γιατί πρέπει να αποφασίσουν από κάποια στιγμή και μετά να το κάνουν. Θέλουν να λένε ότι είναι σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Θέλουν να πούνε ότι είναι κοντά στο NBA, τώρα μιλώντας για το μπάσκετ. Αλλά όταν υπάρχουν αυτά τα ερασιτεχνικά, η ερασιτεχνική λειτουργία στις ομάδες όσον αφορά στο επικοινωνιακό, σίγουρα χρειάζονται αλματάκια. Όχι βηματάκια, χρειάζονται αλματάκια.
7: Είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν.
6: Είναι υποχρεωμένες, ναι.
7: Okay.
6: Είναι υποχρεωμένες, ρε φίλε.
7: Ένα δελτίο τύπου, ρε παιδί.
6: Δεν είναι η ομάδα της γειτονιάς μας που δεν έχουμε. Θα πηγαίνουμε να πάρουμε ένα καφέ και δεν πρέπει να το πούμε στον καφετζή. Για να μην αποκαλύψουμε τα μυστικά μας. Ναι. Είναι υποχρεωμένες οι ομάδες.
7: Γιατί όταν δεν ενημερώνουν, ο καθένας βρίσκει χώρο να πει ό,τι θέλει.
6: Και μετά
7: να
6: γράψει ό,τι θέλει. Τσατίζονται.
7: Εννοείται. Μα γιατί είπε ο τάδε αυτό. Βάλε εσύ τα πράγματα σε μια σωστή σειρά και θέση, για να μην βγει ο Ζαγόρας Παπαδονάκης και πουν ό,τι γουστάρουν και γράψουν ό,τι γουστάρουν.
6: Ή να το ερμηνεύσουν όπως θέλουν.
7: Ναι.
6: Δώσε εσύ τον μπούσουλα. Δώσε την αλήθεια εσύ και άσε τον Ζαγόρα μετά να λέει ό,τι θέλει.
7: Μπράβο.
6: Και το φούφωτο και το ξεκούφωτο.
7: Μετά θα γυρίσει ο καθένας στο χι Ζαγόρα και θα του πει: ωραία, φίλε, αυτό είπε όμως η ΚΑΕΠΑ, ο Κάρης.
6: Ακριβώς.
7: Και τα λοιπά.
6: Άλλο θέμα. Θα επιστρέψουμε.
7: Το λύσαμε αυτό.
6: Δεν το λύσαμε. Απλά το αναφέραμε γιατί μερικές φορές εδώ στην πόλη λέμε ότι. Λένε μάλλον ότι στην Αθήνα λειτουργούν διαφορετικά και αυτοί εκεί και τα λοιπά. Mm. Τα κλασικά τα μυρολόγια. Ενώ ζηλεύουν αυτό που γίνεται, θέλω να το αφήσουμε στην άκρη αυτό το θέμα.
7: Παρκάρισμα.
6: Προς το παρόν, παρκαρισμένο.
7: Αλάρμ.
6: Για τη μηχανή. Όχι, δεν χρειάζεται αλάρμ, γιατί είσαι μέσα σε πάρκινγκ.
7: Okay.
6: Και θα επιστρέψουμε λίγο αργότερα. Πάντως είναι όλο αυτό που έχει γίνει από χθες το μεσημέρι, αυτό το μπέρδεμα που έχει γίνει, που γράφει ο καθένας ό,τι θέλει και παίρνει ένα μικρόφωνο, παίρνει ένα πληκτρολόγιο και γράφει και λέει ό,τι θέλει. Φταίει η ΚΑΕ Άρης 100% που δεν το διευκρίνησε.
7: Έτσι.
6: Και μετά όλοι αυτοί που κάνουν διάφορα μυθιστορήματα, ας πούμε, στο κεφάλι τους, ότι ο Άρης εκείνο, ο Άρης το ένα, ο Άρης το άλλο. Πάμε πού θες, Εθνική?
7: Πάω Κάρης εκεί χτες.
6: Πάω Κάρης εκεί πού?
7: Ναι. Αφού η Εθνική Ελλάδος έκανε προπόνηση στη Μεσημβρία και η Εθνική Ολλανδία έκανε στο Ρίσιο.
6: Α, αυτό το ήξερα. Για το Ρίσιο.
7: Ναι. Άρα ΠΑΟΚΑΡΙΣ ήταν αυτός.
6: Δεν έχουμε και
7: ένα ημίχρονο ΠΑΟΚ, ένα ημίχρονο.
6: Μα δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε.
7: Και μάλιστα ξενιτεύτηκε ένα τμήμα του Άρη και πήγαν να τους κάνουν προπόνηση, γιατί πήγαν τα παιδιά να κάνουν προπόνηση εκεί και τους λένε: παιδιά, είναι η Ολλανδία εδώ. Γεια σας. Πηγαίνετε, κάνετε σε ένα πλαστικό. Εκεί.
6: Βλέπανε μέσα φωσφοριζέ πορτοκαλί.
7: Πηγαίνετε, κάνετε σε ένα χωριό τώρα εκεί, σε ένα πλαστικό και άιντε.
6: Α, ναι.
7: Ναι. Και μάλιστα, επειδή έχω όλο το ρεπορτάζ και το ξέρεις,
6: ναι.
7: Στο χωριό, τέλος πάντων, στο μέρος που πήγαν να κάνουν σε πλαστικό, ναι. Είχε άλλη ομάδα προπόνηση εκείνη την ώρα.
6: Και σταμάτησε η προπόνηση για να μπει η ομάδα του Άρη.
7: Όχι, οι άλλοι. Κάναν στο 1/4 του γηπέδου. Στο 1/4 του γηπέδου.
6: Στα άλλα 3/4?
7: Ή έκανε η άλλη ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής.
6: Που προηγεί το.
7: Εννοείται.
6: Α, ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι αυτά.
7: Χαμός.
6: Θα βγάλουμε εφημερίδα να τα λέμε αυτά.
7: Και είχε και φωτογραφία του Τσάβη με τον Γρηγορίου.
6: Του Τσάρλι.
7: Ναι, του Τσάρλι Τσάπλιν. Του Τσάβη, του προπονητή της Εθνικής Ολλανδίας, φωτογραφία αγκαλιά με τον κύριο Γρηγορίου.
6: Έλα, ρε φίλε.
7: Ωραία.
6: Δεν τα γράφετε αυτά.
7: Ωραία πράγματα. Για Εθνική, τι έχεις να πεις. Ατμόσφαιρα ωραία στην Τούμπα χθες.
6: Μου άρεσε η Τούμπα.
7: Με κανένα δυο αστερίσκους που δεν μ' άρεσαν.
6: Δεν είχα ήχο εγώ.
7: Ναι, επειδή είχα εγώ ήχο, ακούω ακόμα. Δεν μ' άρεσαν δύο τρία
6: πράγματα. Εγώ δεν είχα ήχο.
7: Πραγματάκια.
6: Καθόλου,
7: βασικά,
6: το βλέπα.
7: Δεν μ' άρεσε το γιουχάρισμα στον Εθνικό Ύμνο της Ολλανδίας. Δεν υπάρχει λόγος.
6: Στο ποιος τον?
7: Στον Εθνικό Ύμνο της Ολλανδίας.
6: Έγινε τέτοια χαζομάρα.
7: Ναι, ναι. Και μετά είχε και συνθήματα μέσα ομάδων.
6: Α, είχε.
7: Είχε και τέτοια. Τέλος πάντων.
6: Δεν είχα ήχο.
7: Γλιτώνουμε. Καλύτερα.
6: Μάλλον ευτυχώς δεν
7: είχα. Ναι, ναι, καλύτερα.
6: Αλλά εικόνα είχα και πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ μεγάλη.
7: Και πολύ ωραίοι οι Ολλανδοί. Όχι οι παίχτες, οι οπαδοί, που όλο το τριήμερο αυτό ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν δημιούργησαν κανένα πρόβλημα.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Διασκεδάσαν.
6: Εμείς δημιουργήσαμε πρόβλημα σε αυτούς.
7: Όχι.
6: Γιατί τους είναι σε
7: τίποτα. Όχι, ευτυχώς όχι.
6: Okay.
7: Περάσαν ωραία, χορέψανε, ήπιαν, φάγανε.
6: Διάβασα ότι πήγαν και κάποιοι στο μπάσκετ. Και ήταν μέσα στην Κερκίδα εκεί των Παοξίδων.
7: Α, ναι.
6: Κανονικά, ναι.
7: Μια χαρά.
6: Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο αυτό.
7: Δώσαν ωραίο χρώμα.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εννοείται ότι κάναν το αγαπημένο μας build-up και όταν το κάναν. Την πατούσανε οι Ολλανδοί.
6: Έβαλε γκολ ο Φιλότιμος.
7: Έβαλε γκολ ο Φιλότιμος.
6: Γκολάρα έβαλε.
7: Γκολάρα.
6: Στην αιστεία, ό,τι έγινε, ναι. Έγινε στην αιστεία εκεί.
7: Γκολ Τζόλης ακυρωμένο εκεί. Γκολ.
6: Και μετά τραυματίστηκε.
7: Γκολ Μασούρας εκεί. Γκολ Ιωαννίδης εκεί. Δηλαδή μόνο ο Κουρμπέλης δεν έβαλε γκολ να ολοκληρωθεί το γλυκό.
6: Ναι, φίλε.
7: Και ο Σάλιακας. Άντε, ο Σάλιακας, οκ. Okay. Αλλά αν έβαζε και ο Κουρμπέλης ένα, θα ήταν. Τότε.
6: Και τα δύο γκολ των Ολλανδών, τα τέσσερα ουσιαστικά των Ολλανδών εκεί.
7: Δύο στα τέσσερα είχαν.
6: Ναι, και εμείς τα τρία.
7: Εμείς είχαμε δύο στα τρία.
6: Τα γκολ.
7: Ναι, μπράβο. Άρα μπήκανε 7 γκολ εκεί, μετρήσαν τα 4.
6: Ναι. Ωραίο μας. Και τι, φύγαμε τελείως το μάτς και είμαστε στεναχωρημένοι για το 2-2 επειδή ήμασταν μπροστά ή για το αποτέλεσμα.
7: Όχι, επειδή ήμασταν μπροστά 2-0 στο ημίχρονο.
6: Και το φάγαμε στο 200. Ναι.
7: Το φάγαμε στο 200 με 3 στόπερ.
6: Ναι. Πάμε λίγο δεξιά στο ίδιο πάρκινγκ και την Εθνική. Στον ΠΑΟΚ τι γίνεται στο φούτμπολ?
7: Είχαν φιλικό σήμερα με τον ΠΑΟΚ Β. Οικογενειακό διπλό.
6: Προχάρι μας είναι αυτό που λες τώρα.
7: Ναι.
6: Ναι, για να πας που, για να δω που θα καταλήξεις.
7: Και έπαιξε ο Μπάνζα. Και έβαλε γκολ και ο Λουσέ.
6: Εκεί καταλήγεις.
7: Ναι.
6: Τα ρεπορτάζ τα βλέπεις τι λένε?
7: Όχι.
6: Τι αρχίζουν και γράφουν?
7: Όχι.
6: Ότι δεν τα βρήκε ο ΠΑΟΚ, λέμε το Μιχαηλίδη.
7: Αυτό το λένε εδώ και
6: κανένα. Τώρα, καινούριο, φρέσκο.
7: Ναι.
6: Πρώτη αυτή λέει που έγινε, δεν κλώτσισε ο Μιχαηλίδης, γράφουν κάποιοι.
7: Μάστε.
6: Γι' αυτό θα βγάλουμε το Στέλιο μετά τις 2.30 για να μας πει τι έχει γίνει.
7: Κοίτα, υπάρχουν.
6: Κλωτσάει, λέει, στην πρώτη πρόταση του ΠΑΟΚ ο Μιχαηλίδης, δεν του άρεσε. Έτσι γράφουν οι συνάδελφοι. Δεν δικό μου.
7: Υπάρχουν 17.
6: Το είδες αυτό ή προσπαθεί το κουκουλώσει?
7: Όχι, δεν το είδα, αλήθεια.
6: Α,
7: δεν το είδα, σχολείο.
6: Κουκουλώνει. Θυμάσαι ένα παίκτη που είχε έρθει μια φορά έπαιξε με τον ΠΑΟΚ.
7: Κουκουλάινεν. Εγώ τον κοκολάκι θυμάμαι.
6: Όχι, ρε, κοκουλάινεν.
7: Δεν κανονικό. Αυτόν, όχι.
6: Ναι, κάποιοι που παρακολουθούν, που ξέρουν ότι η μπάλα του μπάσκετ, ας πούμε, είναι για το παρκέ, για το glass floor και όχι για το αστυνομικό τμήμα ή το δερματολόγο, τον θυμούνται τον κοκουλάινεν.
7: Δηλαδή τώρα αντί για παρκέ θα λέμε στο γυαλί.
6: Εσύ το ένα, εκεί. Στο γυαλί. Glass floor. Μόνο στο Παναθηναϊκό. Και σήμερα Παναθηναϊκό παίζει.
7: Παναθηναϊκό στο μπάσκετ δεν έχει δει να παίζει μια ώρα συγκεκριμένη. Όπως το ποδόσφαιρο που ζήτησε 5.30. Όχι.
6: Όχι, είναι Ευρωλίγκα.
7: Όχι, το πρωτάθλημα λέω.
6: Α, στο πρωτάθλημα.
7: Mm.
6: Δεν έχει πλατφόρμα. Α, όχι, όχι. Είναι το Παναθηναϊκό που έχει καλή σχέση πλέον ο μπασκετικός με τον ποδοσφαιρικό.
7: Φυσικά. Μπορεί να πει 5,5 το ποδόσφαιρο, 7,5
6: το
7: μπάσκετ.
6: Ναι, ναι, μπορεί να το κάνει ο Παναθηναϊκός αυτό πολύ εύκολα, συντροφικά και αλληλέγγυα. Ο Αλαφού και ο κύριος Αλαφούζος και ο κύριος Γιαννακόπουλος μπορούν. Έφυγες όμως γρήγορα από το.
7: Σου λέω, ρεπορτάζ
6: που έχει 17. Το ρίχνεις πάλι στην Αθήνα.
7: Όχι, έχει 17 συμβόλαια.
6: Θα κάνεις Μακεδονομάχο που τώρα μας ακούει εκεί.
7: Ποτέ. Ποτέ και πάντα.
6: Και ποτέ, ρε.
7: Ποτέ. Εγώ, αφού δεν το είδα, τι να κάνουμε τώρα.
6: Όχι, κάνεις το Μακεδονομάχο. Γιατί θες να τα έχεις καλά με αυτούς εδώ. Οι άλλοι δεν είναι Έλληνες, δηλαδή. Τι είναι.
7: Έλληνες. Έλληνες.
6: Για πάμε.
7: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ τελειώνει 17 συμβόλαια το καλοκαίρι.
6: Ένα με προλογιάζει. Ένα
7: από αυτά είναι του Μιχαηλίδη.
6: Ωραία, αυτό.
7: Άλλο που καίνει του Ζήφκοβιτς.
6: Με πας γύρω-γύρω.
7: Άλλο που καίνει του Ζήφκοβιτς.
6: Το μόνο που έλειψε τώρα να μου πει είναι ναι, αλλά εσύ όταν σου είπαν για το συμβόλαιο, δεν θέλω τέτοια.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι παίκτες που τελειώνουν τα συμβόλαιά του σε άλλες ομάδες έχουν ανανεώσει όλοι.
6: Δεν με ενδιαφέρουν.
7: Ούτε εμένα.
6: Αυτή τη στιγμή.
7: Ωραία, πού είναι το πρόβλημα με τον Μιχαηλίδη. Πόσα θέλει παραπάνω.
6: Γιατί γράφουν κάποιοι σήμερα, ειδικά σήμερα, ότι κλώτσισε ο Μιχαηλίδη την προσφορά του ΠΑΟΚ. Για ποιο λόγο. Θέλω να δημιουργήσει πρόβλημα στην ομάδα για το παιχνίδι τη Κυριακή.
7: Που δεν έχει.
6: Ναι. Άρα αυτό δεν υπάρχει.
7: Το
6: όχι. Θέλει να δημιουργήσει τον παίκτη πρόβλημα. Όχι, τον παίκτη γιατί. Ο παίκτη το διέρευσε.
7: Έχει παιχνίδι Κυριακή. Ελλάδα, Γερμανία.
6: Εκτός αν το διέρευσε η ομάδα. Αλλά τέλος πάντων θα το ακούσουμε το ρεπορτάζ από το ρεπόρτερ μας εδώ στον Λίμπερο, το Στέλιο Στεριάδη, λίγο μετά το διάλειμμα. Αφού ακούσουμε βέβαια τι έγινε πρώτα, έτσι θα κάνουμε μια παρενθεσούλα πολύ ωραία, γιατί είναι πιο σημαντικό αυτό από ότι ξέρω εγώ αν θα πάρει τα εκατομμύρια ο Μιχαηλίδης ή δεν θα τα πάρει. Αυτό είναι πολύ τελευταίο θέμα για τις προσωπικές σας ζωές, πιστεύω. Ενώ το υπόλοιπο που πληρώνουμε τους βουλευτές νομίζω είναι πιο σημαντικό για να πηγαίνουν στις επιτροπές. Από το αν θα ανανεώσει και αν κλωτσάει ο Μιχαηλίδης τα εκατομμύρια που του δίνει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Επόμενο θέμα.
7: Με έκλεισα. Με έκλεισα, λέω. Επόμενο θέμα.
6: Δεν έχεις.
7: Όχι.
6: Βάλε
7: μουσική. Βάζω μουσική.
6: Ή βάλε και
7: ελληνικά ή ξένα. Θες να μην μιλάω κιόλας για να το γράψεις, όπως κάναμε παλιά. Μην μιλάς λοιπόν στο
6: ραγκιτζί. Βάλε να το γράψεις.
7: Όχι, θα είναι το διπλωμένο. Προτιμώ.
6: Εντάξει, πρόλαβα όμως, πρώτα θα βάζεις το δικό μου.
7: Το SGAPO ή το BOOF.
6: Όχι, ρε. Έχει άλλα. Πώς.
7: Έχει
6: ωραίο βίντεο κλιπ.
7: Έχει γράψει τραγουδάρι.
6: Το βάζει ο άλλος ρακιτζής στο τηλεάστη, το βάζει συνέχεια.
7: Ναι.
6: Ναι. Ποιος είναι ο Θόδωρος.
7: Ρακιτζής. Δεν θυμάμαι. Τα μικρά του Μιχάλης και το άλλο δεν το θυμάμαι.
6: Λοιπόν. Στον Ηρακλή, αυτό που συζητούσαμε πριν, συζητάμε όλες αυτές τις μέρες, είναι το θέμα του Καφεζογλίου, γιατί πλησιάζει ο καιρός. Και ναι. θα το βρούμε μπροστά μας μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μέσα στην ερχόμενη μάλλον εβδομάδα.
7: Σε 10 μέρες. Ούτε.
6: Ε?
7: Σε 10 μέρες παίζουν.
6: Μέσα σε 10 μέρες. Να το δούμε.
7: Ούτε 10 μέρες. Και δεν ξέρω γιατί κολλάμε στον αγωνιστικό χώρο ότι ο Ηρακλής λέει έφτιαξε το χλωτάπιτα και όλα αυτά. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα έχουν φτιαχτεί. Εγώ θυμάμαι εικόνες από το Καφτατζόγλου μέσα να στάζουν τα ταβάνια, να φεύγουν σοβάδες. Δηλαδή δεν είναι μόνο να μπουν μέσα να παίξουν, είναι όλες οι συνθήκες ανέτοιμες.
6: Ακριβώς.
7: Επίσης, το ρολόι, αν γυρίζει από τον αέρα ακόμα.
6: Επίσης, αυτό που το θέμα που σε κοίταξα, πιο άλλο θέμα και μου λες δεν έχω άλλο.
7: Ναι.
6: Το θέμα του κουκουλώματος. Ναι. Ακόμη ναι. Ένα κουκουλώμα. Σε αυτό που έγινε χθες με εντολή του ιδιοκτήτη.
7: Ναι.
6: Να βρεθούν όλοι στην σουίτα, σύσσωμη η ομάδα, δηλαδή το ποδοσφαιρικό τμήμα και οι παράγοντες. Δεν ξέρω ποιοι. Όχι, ναι,
7: και παράγοντες.
6: Ήταν και η κυρία Κοτσαρόβα. Και μου έχουν στείλει φωτογραφίες διάφοροι φίλοι και συνάδελφοι και μου λένε ότι αυτό δεν το ξέρω. Ποιος είναι στο τμήμα του ΠΑΟΚ. Εχθές η σουίτα, η προεδρική σουίτα, είτε παίζει η εθνική ομάδα, είτε παίζει η Μπαρτσελόνα ή η Ρεάλ Μαδρίτης, η προεδρική σουίτα είναι του ΠΑΟΚ. Δεν είναι της εθνικής ομάδας.
7: Ποιος το λέει αυτό.
6: Εγώ το λέω αυτή τη στιγμή. Σε ζωντανή μετάδοση.
7: Αυτό είσαι σίγουρο.
6: Το ξέρω, το ρώτησα.
7: Όχι, αφού λέει.
6: Ρώτησα τον εαυτό μου και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι στο γήπεδό μου η σουίτα μου είναι δική μου.
7: Μάστε.
6: Η προεδρική. Μπορεί να πάει οποιοδήποτε στην προεδρική. Ένα το δωμάτιο κάνει 100 ευρώ στο ξενοδοχείο, η προεδρική σουίτα έχει 800.
7: Όταν
6: πού
7: δεν έχεις χρήση του γηπέδου, ναι. Μπορεί να πάει όποιος θέλει.
6: Δεν μπορεί. Στην προεδρική, ναι, όποιος θέλει μπορεί, αλλά στην προεδρική όχι. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Αν την νίκιασαν και την προεδρική εχθές ή όχι. Ή αν ο κύριος ο ιδιοκτήτης του.
9: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα.
11: γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
13: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
14: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
13: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
15: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: καθημερινότητά μας πολλά συμβαίνουν. Απλά εμείς, παιδιά, ασχολούμαστε επειδή η βάση μας είναι ο αθλητισμός. Αυτά τα βάζουμε στην άκρη, αν και είναι τα πιο σημαντικά.
1: Και μια που μιλήσαμε για εθνική, πόσο καλά ξέρεις την εθνική Ελλάδας, ήρθε η ώρα να το αποδείξεις. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, σήμερα δηλαδή, από τις 6 μέχρι τις 9 το απόγευμα, ο Εμίλιος Οικονομίδης σε περιμένει στο Mediterranean Cosmos για ένα football challenge που δεν πρέπει να χάσεις. Και φυσικά ποδοσφαιρικά quiz, face painting, customized φανέλες και football photo moments σε περιμένουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Intersport σε συνεργασία με την Adidas. Επισκέψου το Mediterranean Cosmos και μπες στο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, άνοιξε με εδώ καταρχάς, έτσι, λίγο πιο
1: περισσότερο.
0: Και βάλε το θέμα, προφανώς θα είχαν και τα άλλα δελτία, θέλω να πιστεύω. Έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, τις ζωές μας και τα χρήματά μας κατά κάποιο τρόπο. Ό,τι κατά κάποιο τρόπο, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ακούστε το και μετά θα σας διαβάζω και κάτι από έναν βουλευτή του κοινοβουλίου που είδα στο timeline του των social media που έχω.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες δίνουν την μάχη, πραγματικά τη μάχη της καθημερινότητας. Η Βουλή εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει τις αποζημιώσεις των βουλευτών για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές. Να πάμε στον Παναγιώτη Τζανετάτο. Αυτή η φαϊνή ιδέα, Παναγιώτη, ποιανού είναι?
3: Τώρα το πιανού είναι, Ράνια, είναι κάτι το οποίο αναζητούμε και εμείς. Κανείς δεν αναλαμβάνει την πατρότητα. Ο πρόεδρος της Βουλής έχει κάνει μια διαρροή μέσων κύκλων του, στην οποία λέει ότι του έχει τεθεί από βουλευτές στο παρελθόν και από άλλα μέλη της διάσκεψης των προέδρων. Ετέθηκε
2: τώρα
3: σήμερα.
2: Τώρα πόσα χρήματα παίρνουν για να πάνε να κάνουν τη δουλειά τους, έτσι, γιατί οι επιτροπές είναι η δουλειά τους. Είναι μία από τις δουλειές που πρέπει να κάνουν.
3: Είναι στο πλαίσιο. Σωστά. Είναι στο πλαίσιο της κινητροδότησης, Ράνια, των βουλευτών να συμμετέχουν με φυσική
2: παρουσία. Εσένα σου δίνει κάποιος επιπλέον κίνητρο για να βγάλεις live?
3: Προφανώς όχι. Εμένα είναι η δουλειά μου. Αυτή δεν είναι απλά η δουλειά τους. Είναι, αν θες, και η υποχρέωσή τους απέναντι στην ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να σου πω ότι σήμερα παίρνουν 75 ευρώ για τη συμμετοχή τους, είτε με φυσική παρουσία είτε με WebEx. Η πρόταση που φαίνεται ότι μέχρι πριν από λίγες ώρες.
4: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βουλευτές επαρχίας.
2: Παναγιώτη, να ρωτήσω κάτι που άκουσα, που δεν ξέρω, τώρα μαζί σου θα το θα δω αν ευσταθεί. Αυτό που ισχυρίζονται είναι ότι αυτές οι αποζημιώσεις, ας το πούμε έτσι, είχαν κοπεί επί των ημερών των μνημονίων και τώρα θέλουν να τα επαναφέρουν σε εκείνα τα επίπεδα.
3: Σε εκείνα τα επίπεδα δεν ξέρω, γιατί μία περίοδο, Ράνια, η αποζημίωση ήταν 300 ευρώ για τη συμμετοχή στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο κανείς δεν θα τολμούσε στην Βουλή, τουλάχιστον σήμερα με την κατάσταση που
2: έχουν εικόνα, πόσες συντάξεις, πόσα επιδόματα κόπηκαν αυτά τα χρόνια και δεν έχουν βεβαίως αναταθεί.
3: Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γι' αυτό προφανώς γίνεται και όλη αυτή η συζήτηση. Πάντως, αν θες την εκτίμησή μου, ότι μετά τον τόρο που έγινε σήμερα, κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει, που για να προχωρήσει, να επισημάνουμε ότι χρειάζεται αλλαγή στον κανονισμό της Βουλής, συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, τα ακούσατε έτσι, δεν χρειάζεται καμία διευκρίνηση. Νομίζω, εκτός αν εξαιρέσω τις συνεχόμενες, πολύ λάθος κιόλας, που το κάνουν πάρα πολλοί παρουσιαστές, να διακόπτουν τους ρεπόρτερ, τους δημοσιογράφους που είναι και κυρίως έξω από τις εγκαταστάσεις, που ξεροσταλιάζουν είτε στο κρύο είτε στη ζέστη, είτε νωρίς το πρωί είτε αργά το βράδυ, περιμένοντας ένα δίλεπτο για να βγουν και να μπορέσουν να αρθρώσουν μια πρόταση που όλοι σχεδόν οι παρουσιαστές, με στεναχώρηση Τζίμα, γιατί δεν πιστεύω ότι το έκανε αυτή, να τους διακόπτουν και να μην τους αφήνουν να ολοκληρώσουν, μου τις πάει πάρα πολύ. Δηλαδή, ένας να βρεθεί μια φορά που να βάλει ένα χέρι σε έναν κεντρικό παρουσιαστή, να το πει: άσε με να τελειώσω, ρε φίλε.
1: Ναι, και τους βλέπω εγώ
0: συνήθως. Και το κάνω συνέχεια. Δεν είναι το θέμα μας όμως αυτό. Το θέμα μας είναι αυτό, είναι σημαντικό. Κάποια στιγμή, με κάποια παρέμβαση από τους χώρους μας, από τους κλάδους μας, ξέρω εγώ, κάπου να ασχοληθεί και κάποιος με αυτό το πράγμα. Που δεν αφήνουν τα παιδιά που είναι έξω, τους ρεπόρτερ, τους συναδέλφους τους, να οκληρώνουν. Θα πούνε αυτό πάνω. Άστο να.

0: Να πήρε, παιδί μου, να τελειώσει. Τα μισά δεν τα ακούμε. Λοιπόν, το θέμα είναι αυτό εδώ. Η κινητροδότηση που άκουσα, πολύ ωραία λέξη, σύνθετη λέξη. Λοιπόν, για τις επιτροπές, παλιά παίρναν 300. Τώρα πήγε να περάσει μου λοχτά το 75 να γίνει 150 για παρουσία σε επιτροπή, έτσι, για να κάνεις τη δουλειά σου δηλαδή. Αλλά για να πηγαίνεις, επειδή πηγαίνω συνήθως 3-4 άτομα, σου λέει για να πηγαίνετε περισσότεροι να κάνουμε το 75-150. Και κάποιος από τους πρόεδρους της Βουλής που ήρθε η καυτή πατάτα πάνω του, το μίλησε και έτσι μαθεύτηκε. Γιατί πήγε να περάσει σχεδόν μου λοχτά αυτό το πράγμα, που ήταν παλιά 300. Και τώρα μάλλον δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Άσε και με τα ενίκια, με τις επιδοτήσεις ενοικίων στους βουλευτές, επαναλαμβάνω, και επαρχίας και αυτά που λένε. Δεν φτάνουν τα λεφτά που παίρνουν. Θα πάρουν, να υπάρχει και κινητροδότηση. Το οποίο λεφτά θα πληρώνει ποιος? Θα πω το πιασάρικο, αλλά είναι και αλήθεια. Εμείς και εσείς, δηλαδή ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, η διευκρίνηση, μάλλον το έξτρα ρεπορτάζ από αυτό που μόλις ακούσαμε, ήρθε με ανάρτηση από τον Γιάννη Κόντι, ο οποίος είναι
1: βουλευτής.
0: Και έγραψε χθες. Η αποζημίωση για παρουσία σε Επιτροπή Επεξεργασίας Νομοσχεδίου στη Βουλή είναι πλέον 75 ευρώ. Για παρουσία, έτσι.
1: Παρουσία μόνο.
0: Πριν 6 χρόνια ήταν 300 ευρώ. Μιλάμε για την ημερήσια αποζημίωση μιας επιτροπής. Ημερήσια. Δηλαδή δεν είναι να πάρεις μέρος σε μια επιτροπή, να πάρεις 150 ευρώ που θέλουν να το κάνουν οι 75 που παίρνουν. Είναι η ημερήσια παρουσία σου. Δηλαδή 75 και 75.
1: Όσες μέρες κρατήσει, ναι, η Επιτροπή.
0: Α, έτσι καταλαβαίνω κι εγώ. Mm. Λοιπόν, η οποία συνήθως διαρκεί από 2 μέχρι και 5 ώρες κάποιες φορές. Τα 75, τα 150 που πάνε να τα κάνουν μολοχτά και τα 300 που υπήρχαν παλιά. Από την ημέρα που μπήκα στη Βουλή, αυτό είναι ένα θέμα που θίγουν συνεχώς οι περισσότεροι βουλευτές, ζητώντας να ανέβει στα 150 ευρώ με φυσική παρουσία και να παραμείνει 75 ευρώ εάν κάποιος μπαίνει, όπως κάνει, με σε παρένθεση γράφει, το 99% σήμερα από το WebEx. Αυτό πες από το Zoom, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, με τηλεδιάσκεψη.
0: Βίντεο κλήση, δηλαδή, ναι, κάπως έτσι. Ο λόγος που επικαλούνται όλοι είναι να δοθεί κίνητρο για να γεμίσουν πάλι οι αίθουσες των επιτροπών. Μέχρι εδώ καλά. Το αστείο είναι ότι σε αυτό συμφωνούν βουλευτές από όλα τα κόμματα, μα από όλα τα κόμματα, και το συζητούν μεταξύ τους, και μόλις πάει να γίνει επίσημο, τα ίδια τα κόμματα της αντιπολίτευσης βασικά αντιδρούν, λαϊκίζοντας 100%, λέγοντας μοίρια όσα. Και φυσικά με την αναφορά ότι εμείς σεβόμαστε τα χρήματα των Ελλήνων κτλ. Αστεία κατάσταση δηλαδή. Δεν νομίζω να χρειάζεται να σχολιάσουμε παραπάνω, μετά από αυτό που ακούσαμε και μετά από αυτή την ανάλυση που έκανε βουλευτής του Κοινοβουλίου που μόλις σας διάβασα. Κινητροδότηση λοιπόν, το θέλουν όλοι, αντιδρούν και καλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά είναι οι πρώτοι που το ζητάνε.
1: Στο τέλος το θέλουν όλοι.
0: Ναι.
1: Ή μου λοχτά μάλλον το θέλουν όλοι και φανερά ίσως αντιδρούν.
0: Πήγα να περάσουν δηλαδή από το 75 για ημερήσια παρουσία, για 2-3-4 ώρες, να παίρνουν 150. Αυτό είναι το θέμα. Και εσείς μετά ασχολείστε, ξέρω εγώ, με το αν πήγε η μπάλα δοκάρι. Πιο σημαντικό το θεωρείτε, αν πήγε η μπάλα δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω. Εσάς σας κόβουν, εμάς μας κόβουν, ενώ αυτοί πάνε να περάσουν μολοχτά, να παίρνουν περισσότερα. Επιδότηση ενοικίου, λέει, αυτό που είπε ο δημοσιογράφος, και αυτό που έγραψε ο Γιάννης ο Κόντης αναλυτικά, που είναι βουλευτής, που είναι μέσα εκεί, που λέει αυτοί που φωνάζουν είναι αυτοί που το προκαλούν το θέμα περισσότερο. Αυτά για να. Έτσι, ένα κερασάκι. Κατά την άποψή μου, σημαντικό, όχι στεναχωρημένο, που έχουν τα περισσότερα σαχαροπλαστεία.
1: Πόσα ανάλογα τέτοια περνάνε, ιδίως το καλοκαίρι, σε κάτι επιτροπές, ναι, που ο κόσμος λείπει διακοπές.
0: Τώρα, κάπου κάποιος πρόεδρος Βουλής το ψιλοσφύριξε.
1: Ναι, το είπε σε κανένα δυο.
0: Όλοι οι άλλοι προσπαθούν να το κρατήσουν μολοχτά και πήρε έκταση και έφτασε στα αυτή του δημοσιογράφου.
1: Έτσι.
0: Συγχαρητήρια. Κινητροδότηση. Πώς λέμε, ηλεκτροδότηση, κάπως έτσι. Λοιπόν, έχεις κινητροδότηση για να διαβάζεις το που έχεις, ναι, μπροστά σου και να βγάλεις το Στέλιο Στεριάδη.
1: Και για τα δύο
0: ήθεσαι 75 ευρώ τώρα.
1: Θα ήθελα 75 ευρώ.
0: Α, θα ήθελες. Θα ήθελα.
1: Να μην σου πω και 150, γιατί έχω φυσική παρουσία.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ο Λίμπερο 107,4 και η Ιντερβέτεν χαρίζουν 3 διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου για την παρουσίαση των Ambassador της Ιντερβέτεν, Λόταρ Ματέους και Θοδωρή Ζαγοράκη στο Μακεδονία Παλάς. γράψε στο Viber τώρα τη λέξη Ιντερβέτεν, το ονοματεπώνυμό σου, και στείλε μήνυμα στο 6945-287-38. Μηνυματικά στο Viber λοιπόν. Γράφετε τη λέξη Ιντερβέτεν, το ονοματεπώνυμό σας, και το στέλνετε στο 6945-287-38.
0: Ο νικητής τι θα κάνει?
1: Διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή για την παρουσίαση του Λόταρ Ματέους και του Θοδωρή Ζαγοράκη στο Μακεδονία Παλάς. Ελεύθερη είσοδος. Να πάνε εκεί. Κυριακή.
0: Α, οι νικητές.
1: Ναι, ναι, οι νικητές. Τρεις νικητές. Τρεις διπλές δίνουμε. Άρα 6 θα πάνε.
0: Α.
1: Μια χαρά.
0: Τι.
1: Τι. Δεν σ' άρεσε.
0: Εγώ όχι, δεν άκουσα τι είπες.
1: Μια χαρά λέω.
0: Ω, ναι, αν πάμε στο Στέλιο.
1: Πάμε στο Στέλιο.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι, τέτοια εξέλιξη δεν την περίμενε.
1: Καλά, ναι.
2: Εντάξει, για τον Τζόλι. Ο Τζόλι βγήκε, επαναλαμβάνω, πρώτη αναγκαστική αλλαγή την ώρα που πέτυχε τον γκολ. Εγώ νομίζω εκεί στον πανηγυρισμό είπε στον τραυματισμό. Εδώ ευκαιρία την εθνική του Ιωαννίδη στην περιοχή. Τρεις Ελλάδας με δύο της Ολλανδίας. Ιωαννίδης πλασέ. Γκολ! 1-0 η εθνική. Αυτή τη φορά μετράει τον γκολ. Φώτης Ιωαννίδης ο σκόρερ. Στο 22. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0.
1: Γεια σου Στέλιο, καλησπέρα.
2: Χαίρετε, καλησπέρα. εγώ νόμιζα θα βάλετε και την είσοδο του Γιώργου Ζαγόρα. Που εχθές την μπούκα του Γιώργου Ζαγόρα.
1: Ναι, άμπρα, από λίγο πριν.
2: Που δεν άντεξε.
1: Από το και μετά πήγε τον γκολ. Τι του το θυμίζεις τώρα, να με κυνηγήσει.
0: Έχουν περάσει 47 λεπτά και δεν είπα τίποτα.
1: Ναι.
2: Καταρχήν, να πούμε ότι πέραν του γκολ που ακούσαμε του Φώτη Ιωαννίδη, ζήσαμε δύο πράγματα σπουδαία. Πολλά πράγματα σπουδαία. Πρώτον, το ότι εγώ ακούστηκε να ανεβάζω τη φωνή μου για τον Φώτη Ιωαννίδη. Και δεύτερον, που λέει ο εκφωνητής τον γκολ για την εθνική, ο Φώτης, και ακούγεται όλη τούμπα να λέει Ιωαννίδης. Εκεί έπρεπε να αφήσουμε τα μικρόφωνα και να φύγουμε. Τελειώσαμε.
1: Ιστορικές στιγμές ζήσαμε χτες.
2: Ναι. Εντάξει, ήταν ωραίο παιχνίδι πάντα. Εντάξει, ωραίο. Δηλαδή, τα είχε όλα. Ωραίο παιχνίδι ήταν.
0: Από την αλήθεια, εγώ, η μουτσούνα του. Και η κορμοστασιά του και το στυλάκι του γενικά ταιριάζει με ασπρόμαυρα και δικέφαλο στο στήθος.
2: Μη.
0: Εγώ βγαίνω και λέω αυτό.
1: Ξέρεις πόσοι στείλαν χθες το βράδυ μήνυμα εδώ στο Λίμπερο, στο Viber.
0: Ναι.
1: Του πάει η τούμπα του Φώτη.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Έτσι λένε.
2: Του πάει η τούμπα του Φώτη, δεν του πάει του Τζόλι όμως. Δηλαδή, αυτή η κατάρα, ρε παιδί μου, δηλαδή να σου πω κάτι. Αν ο Τζόλι είναι παιχταράς, οκ. Okay. Έτσι. Τα λέγαμε και χθες. Και λέγαμε στον αέρα χθες, Κωνσταντίνο, τώρα του μάτσου, ότι οι συνάδελφοι που ήταν την προηγούμενη μέρα σε ένδειξη τύπου, που ήταν ή στο ρεπορτάζ του Πάουκ, κοντά στον Πάουκ τέλος πάντων, έλεγαν στους Αθηναίους ότι υπάρχει αυτό με τον Τζόλι και δεν τους πίστευαν. Ότι ο Τζόλις είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του Πάουκ που δεν έχει παίξει σε γεμάτη τούμπα. Έχει παίξει μόνο σε αγώνες κλεισμένων.
1: Απίστευτο.
0: Έχει σκοράρει όμως την τούμπα, έτσι, με τη φανατική.
2: Ναι. Κάτι εκείνο το μάτσο με την Μπεσίκτας, ας πούμε.
1: Μπράβο.
2: Και έχει βάλει και άλλα γκολ. Και με Τρέντ Χόβεν έχει βάλει γκολ. Έχει σκοράρει αρκετά. Αλλά δεν έχει παίξει ποτέ σε γεμάτο γήπεδο. Και μπαίνει μέσα, βάζει τον γκολ ο Τζόλις, τον κάνει κοντρινό η κάμερα, έχει ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Έβαλε επιτέλους γκολ στην Τούμπα και έπαιξε γεμάτο γήπεδο.
0: Σαν να βάλε γκολ σε τελικό Champions League.
2: Ναι, ρε γαμότο. Και. Τι να πω. Δηλαδή... και δεν θα παίξει και την Κυριακή.
0: Τραυματίστηκε. Ένιωσε
2: νομίζω στον πανηγυρισμό, νομίζω. Έχω την εντύπωση.
1: Τι έγινε, τάχα άλλη έγινε.
2: Νομίζω, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι δεν θα παίξει την Κυριακή τώρα.
1: Ναι.
2: Είναι αυτό που λέμε τώρα, άμα δεν σε πάει ρε παιδί μου, θα τα φέρει η ζωή έτσι. Και όχι βάλα τώρα, ότι το βάλε και το ακυρώθηκε και όλα στον γκολ. Άντε αν μετρούσε, πες, έβαλα τον γκολ σε μια γεμάτη τούμπα, έστω και με την εθνική, και ένιωσα λίγο το vibe.
1: Ναι. Εντάξει, το ένιωσε ρε παιδί μου, αλλά ακυρώθηκε.
2: Ναι ρε γάμο, ναι. Τέλος εντάξει. Δεν θλάσσια εκεί.
1: Πάντως ήταν λογικό, γιατί μετά τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια, το θέμα που είχε ο Καρέτσας, οκ, δεν έχει παίξει τον πάγο ο Καρέτσας, αλλά οκ, τώρα ήταν και αυτό. Ο Κουλιεράκης πρέπει να προσέχει από εδώ και πέρα.
2: Ο Κουλιεράκης, εγώ το είπαμε και πριν. Κάναμε κουβέντα με τον Αρσένα για την εθνική νωρίτερα το πρωί. Ο Κουλιεράκης και να αρχίσει να παίζει στη Ρώμα.
1: Ναι.
2: Πάλι ο Ρέτσος θα παίζει. Τα έχουμε, μην το ψάχνετε.
1: Η ιεραρχία δηλαδή είναι Ρέτσος, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης και μετά Κουλιεράκης.
2: Αυτή τη στιγμή ναι. Ναι. Αλλά έτσι θα πάει. Δεν μπορεί τώρα να μην υπάρχει στην ενδεκάδα παίξη του Ολυμπιακού, τη εθνική. Γιατί ο Σαλιάκας μπήκε επειδή ήταν τραυματίζει ο Βαγιανίδης και ο Ρώτα.
1: Ναι, σωστά.
2: Άρα, βγάλετε και το Σάλιακα από την εξίσωση. Σημαίνει ποιο. Δεν μπορεί τώρα να έχει πάω π.χ. δύο στην ενδεκάδα και να μην έχει Ολυμπιακός. Είναι και θέμα περαστή, ρε παιδί μου.
0: Εδώ βλέπω ένα ακροατή γράφει και υπάρχει δοχείο που συγκοινωνεί με άλλο δοχείο.
1: Ναι.
0: Και το πρώτο δοχείο είναι ο Περσίδης και το άλλο δοχείο που συγκοινωνεί είναι τα συγκοινωνούντα δοχεία που λέμε δηλαδή είναι ο Φώτης Ιωαννίδης.
1: Δηλαδή.
0: Και ο Περσίδης και ο Ιωαννίδης είναι από τη Χαλκίδα.
1: Χαλκιδέη.
0: Βγαίνει η Κέντα να αντιθεί στα ασπρόμαυρα το Γενάρη ο Φώτης.
2: Καθίστε. Έχουμε ήδη τρεις επιθετικούς. Α, πάρουμε και τέταρτο.
0: Είναι all around player ο.
2: Α, είναι all around.
0: Ο Φιλότιμος.
2: Πάντως, εγώ αν ήμουν Λουδοβίκας, θα αναρωτιόμουν μήπως πρέπει να πάρω το χρυσό παπούτσι ή τη χρυσή μπάλα για να παίξω βασικό στην εθνική. Λέω εγώ τώρα, αν ήμουν Λουδοβίκας, θα σκεφτόμουν. Δηλαδή, πόσα κόλλα βάλω.
1: Ο προποντής δικαιώθηκε χτες για την επιλογή Ιωαννίδη πάντως.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως δικαιώθηκε και όταν έβαλε το Λουδοβίκα στη Σερβία. Ναι. Του βγαίνει, έχει το κοκαλάκι. Mm. Ή το σκούφο.
2: Αλλά, ο Ιωαννίδης αυτή την περίοδο δεν έχει και τη φόρμα για να πει ότι πρέπει να παίζει. Δηλαδή, ο Τετέ είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Ιωαννίδη. Άσχετα που του βγήκε με το μάτς, έτσι. Άσχετα που του βγήκε το
1: μάτς. Είναι, είναι και θέμα διαχείρισης, Στέλιο, όπως λέγαμε και χθες. Η Εθνική έχει να δώσει 4 παιχνίδια μέσα σε 10 μέρες.
2: Εγώ από τη συνέντευξη τύπου του Γιωβάνοβιτς μετά το παιχνίδι, εγώ εισέπραξα την ανησυχία του για το μάτς Κυριακής με τη Γερμανία. Γιατί τι είπε ο Γιωβάνοβιτς, είπε ότι ο Κλοπ πήρε 22 παίκτες άλλους για τα πρώτα δύο παιχνίδια και 22 άλλους παίκτες για τα δύο δεύτερα παιχνίδια.
1: Ναι, γι' αυτό κάναν και 32 τελικές χθες οι Γερμανοί.
2: Αυτό ακριβώς. Γιατί θα δει η Μανέα πιο φρέσκη εδώ.
1: Και
2: θα
1: δει
2: πιο φρέσκη. Ναι, θα δει πιο φρέσκη η Γερμανία. 65 λεπτά. Να είναι καλό παλίκα ο Γιωβάνοβιτς που τον έβγαλε.
1: Α, ναι, ο Γιώβιτς έπαιξε.
0: Κάτσε εδώ την 11. Για συνέχιση, τέλειο θα δω εγώ.
2: Οπότε, και επειδή είναι ήδη ξεζουμισμένη αυτή η εθνική παίζοντας και παιχνίδια που πήγαν όλα μέχρι το τέλος. Δηλαδή, δεν κέρδισε, ας πούμε, ξέρω εγώ, 3-0 η Ελλάδα, ξέρω εγώ, στο 60 και να κάνει αλλαγές. Όλα τα μάτια της εθνικής πήγαν μέχρι το τέλος. Στη Σερβία, μάτς το πήρε στο 90. Με τη Γερμανία τρέχαν μέχρι το 100. Χθες πάλι τρέχαν μέχρι το 100. Και η Γερμανία θα έρθει εντελώς φρέσκια. Γι' αυτό ο Γιωβάνοβιτς είπε χθες ότι έχουμε δύο-τρεις δύσκολες μέρες μπροστά μας. Για το μάτι της Κυριακής με τη Γερμανία.
1: Ναι, ναι, και είναι και το τέταρτο παιχνίδι αυτής της σειράς των παιχνιδιών. Δεν είναι το πρώτο ούτε το δεύτερο.
2: Βέβαια. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Άστα που νομίζω ότι η Ολλανδία αυτή την περίοδο. Ναι, μένει με νέο προπονητή, όπως είναι και η Γερμανία με νέο προπονητή, αλλά οι επιλογές ήταν πιο βασικές της Ολλανδίας, ρε παιδί μου, από τη Γερμανία.
0: Λοιπόν, σας ενημερώνω σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστική μετάδοση, γιατί πήγα να δω αν έπαιξε ο Γιώβιτς. Έπαιξε 90 λεπτά ο Γιώβιτς και 60 λεπτά είπατε. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει φιλικό στη Γαλλία μεταξύ της Λεχάβρ και της Μπουλόν. Και ο Αλή έχει σκοράρει στο 67 το 1 από τα 6 γκολ της Λεχάβρ. Ο Αλή Σαμάτα.
1: Συνεχίζει να σκοράρει.
0: Σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστική μετάδοση, σας το λέω.
2: Συνεχίζει.
1: Non-stop Σαμάτα.
2: Συνεχίζει.
0: Το τελευταίο γκολ, το έκτο έβαλε.
2: Ναι, τώρα θα του πάω. Είχαμε το φιλικό, το εσωτερικό, το γενικό διπλό με κάποιους παίκτες που είναι διαθέσιμοι για τον ΠΑΟΚ Α, κάποιοι παίκτες που είναι διαθέσιμοι με τον ΠΑΟΚ Β, γιατί ο ΠΑΟΚ Β παίζει και Δευτέρα στην Καλαμαριά με την Ελλάδα Σύρου. Οπότε δεν θα μπορούσαν να παίξουν όλοι οι βασικοί σήμερα την Παρασκευή.
1: Να.
2: Με διαιτητή τον Δημήτρη Σαραϊδάρη, εννοείται σήμερα. Ναι. Δεν έπαιξε ΠΑΟΚ Β, ούτε τα σπόρια στην πρώτη ομάδα τα έδωσε.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και με σκόρε το Λουσέ για την ιστορία να μην δεν κέρδισε η πρώτη ομάδα.
0: Όσοι βάλε το καλάκι, δηλαδή. Το βάλε, μπράβο.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τώρα.
1: Πού έπαιξε ο Λουσέ, σε ποια θέση?
2: Δεν ξέρω.
1: Α, όχι δεξιμπακ.
2: Όχι. Δεξιμπακ είπαμε.
1: Καίνει, μέχρι να σβήσει
2: ναι, ναι, μέχρι να πεθάνει ο Χάιλάντερ.
1: Εντάξει.
2: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Μπάνζα έπαιξε.
2: Μπάνζα έπαιξε, ναι, πήρε χρόνο. Πήρε χρόνο.
1: Ο Μιχαηλίδης έπαιξε, όχι, ήταν στην Εθνική.
2: Λοιπόν, να
0: πούμε
2: στον
0: για τρεις διαβάλλοντα τα πράγματα στη θέση του. Λοιπόν, γιατί κάποιοι στο συνάδελφοι γράφουν περίεργα σήμερα.
2: Ναι, εντάξει. Καλό θα ήταν οι συνάδελφοι να ρωτήσουν πρώτα τον Μιχαηλίδη τον ίδιο.
0: Α. Λες ότι δεν το κάνανε.
2: Λέω εγώ.
0: Τι πρωτότυπο. Για τέλος πάντων, για πες πώς έχει το θέμα.
2: Λέω εγώ. Κοιτάξτε, σίγουρα πάω αυτή την περίοδο δουλεύει Μιχαηλίδη και Σίφκοβιτς στις ανανεώσεις. Που καίνε πιο πολύ από το Τσιφτσί. Έχουμε πει ότι το Τσιφτσί ο ΠΑΟΚ θα τον ανανεώσει, μάλλον θα του αναπροσαρμόσει το συμβόλαιο, αλλά ούτως ή άλλως το Τσιφτσί δεν τελειώνει το μεθεπόμενο καλοκαίρι. Οπότε είναι παρκαρισμένος λίγο ο Τσιφτσί. Γιατί αυτές οι δύο ανανεώσεις του Μιχαηλίδη και του Ζήφκοβιτς είναι αυτές που πραγματικά καίνε αυτή τη στιγμή. Σίγουρα. Ο Μιχαηλίδης για μένα και νομίζω ότι για την πλειονότητα του κόσμου είναι από τους πιο υποτιμημένους μισθολογικά παίκτες του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Είναι ο βασικός στόπερ του ΠΑΟΚ. Πάντα ο Μιχαηλίδης είναι ο βασικός και δίπλα του υπάρχουν διάφοροι παρτενέρ τα τελευταία χρόνια. Από τη στιγμή που έφυγε ο Κούλιε και μετά, ο Μιχαηλίδης λέμε ενδεκάδα ξεκινά τον Μιχαηλίδη.
0: Ναι, γιατί δεν παίρνουν άλλον ποτέ αριστερό πόδαρο γι' αυτό.
2: Α, μπράβο. Mm. Και όταν, ακόμα και πέρσι, όπου ήρθαν ο Βολιάκο, α πούμε, δεξιοπόδαρο ήταν το παιδί. Όχι αριστερό πόδαρο.
0: Λόβρε.
2: Ναι, και ο Λόβρε δεξιοπόδαρο φυσικά. Ο μόνο που ήρθε, αλλά δεν φάνηκε, ήταν ο Κόλλη αριστερό πόδαρο, αλλά χάρηκα που τα είπαμε.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Αυτό που γνωρίζω εγώ από το ρεπορτάζ είναι ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά όσο γράφτηκε. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο γράφτηκε εκεί που γράφτηκε αυτό που γράφτηκε. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε.
0: Μα είναι και κοντά στην ΠΑΕ αυτή που το γράψανε. Πολύ κοντά στην ΠΑΕ κιόλας. Είναι εκλεκτή στα μίντια της ΠΑΕ και έχουν συμμετοχή. Πώς δηλαδή το έκανε χωρίς να. Να.
2: Είναι εκλεκτή όχι για όλους με στην ΠΑΕ, για κάποιους.
0: Τέλος πάντων. Okay. Yeah. Εγώ ξέρω ότι στα μίντια και στα αυτά της ΠΑΕ, που είναι υπό την σκέπη της ΠΑΕ, έχουν ρόλο πρωταγωνιστικό.
2: Εγώ λέω ότι από το ρεπορτάζ το δικό μου ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις, αλλά δεν τόσο μακριά όσο παρουσιάζεται με αλφαγιώτα.
0: Και δεν κλώτσισε δηλαδή, ακούγοντας το νούμερο, όπως γράφεται.
2: Κοίτα τώρα, όταν ξεκινάει μια διαπραγμάτευση, σίγουρα θα υπάρχουν κάποια πρόταση η οποία γίνεται μια κουβέντα. Ένα λισβερίσι. Δίνω τόσα, θέλω τόσα.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 3.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Ο Δίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό. Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας. Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό.
8: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη. Ελίδος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
9: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
11: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
10: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι, ρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι, ρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους
11: τσακμπαν.

0: ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Θλάσσι στον δεξιό διάφορο επέστη ο Χρήστος Τζόλης στη χθεσινή αναμέτρηση της εθνικής κόντρα στην Ολλανδία. Εκτός για 15 με 20 ημέρες αναμένεται να μείνει ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, ο οποίος απεχώρησε από την αποστολή της Γαλανόλευκης και επέστρεψε στην Αγγλία για να ξεκινήσει την αποθεραπεία του. Στο μάτς της Κυριακής με τη Γερμανία στρέφεται πλέον η εθνική μας ομάδα. Με στόχο το 3-3 στην EuroLeague, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center Athens. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ερνάν Γκόμεθ, Ναν, Χέις Ντέιβις, Φαλ και Σλούκα. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός μετά την χθεσινή αναμέτρηση με τη Virtus Bologna. Στο εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ηρακλή στρέφονται οι Ερυθρόλευκοι. Την επιστροφή του Λιβάη Γκαρσία περιμένουν στον Παναθηναϊκό. Σε μαγνητική θα υποβληθεί ο επιθετικός του Τριφυλιού, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη. Οι αθλάσσοι στη Γάμπα κάνουν λόγο πρώτες εκτιμήσεις. Εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι επιστροφές των Ταμπόρδα και Κουντούρη. Φανταστική στην οργάνωση και εξαιρετικό σύλλογο, τον Ολυμπιακό χαρακτήρισε στη συνέντευξη τύπου του αγώνα της Ελβετίας με τη Σλοβενία ο Ρέμο Φρόιλερ μετά από σχετική ερώτηση, την οποία δέχθηκε. Ήταν το κατάλληλο βήμα, μου επιτρέπει να βρίσκομαι σε ένα μεγάλο σύλλογο, τον μεγαλύτερο της Ελλάδας, χωρίς καμία αμφιβολία να διεκδικώ τίτλους, να παίζω στην Ευρώπη και να αγωνίζομαι τακτικά, τόνισε σε συνέντευξή του στην πορτογαλική Αμπόλα ο Ζώτα Σίλβα. Φανέλα βασικού στον τέρμι με τον Παναθηναϊκό διεκδικεί ο Μάριος. Ένθο στην ΑΕ, καθώς έφυγε από την ζωή σε ηλικία 81 ετών, ο Νίκος Σεβαστόπουλος, ο οποίος υπήρξε ποδοσφαιριστής των Κεντρινών Μαυρών στην ιστορική πορεία μέχρι τα προημιτελικά του κυπέλου πρωταθλητριών τη σεζόν 1968-1969. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ Β' σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα χάρη σε γκολ του Λουσέ. Διήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του Κεφάλου έδωσε ο Αλέσιο Λύση. Σε εξτάσεις θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο Ντονάτας Μοντεγιούνας και συνέχεια θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Επεβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι για τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον αχίλιο τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν. Είναι χάλια, πραγματικά απέσιο το μήνυμα του Αμερικανού Γκάρτ. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Ζιρινή ορίστηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης το Super Cup γυναικών ανάμεσα στον πρωταθλητή Παναθηναϊκό και τον κυπελούχο Πανιόνιο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Φίλες και φίλοι του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943. Είδε τα τηλέφωνα επικοινωνίας, παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε για ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Η Αντριάννα Πούλιου, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος Κατσάτσος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Πάνος Πουλναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Πέρα τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 που στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, το Viber 6939-943-943. Και φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να φέρνουμε ισοπαλία με την Ολλανδία και να μην τυχερόμαστε καν. Περισσότερο ήταν ο τρόπος ο οποίος ήρθε αυτή η ισοπαλία, καθώς η εθνική μας ομάδα κρατούσε την νίκη στα χέρια της μέχρι και το 89ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Ράιντερ πετά από μια καραμπόλα μέσα στην άμυνα, μέσα στην περιοχή της εθνικής μας ομάδας, κατάφερε να νικήσει τον Τζολάκη για δεύτερη φορά και να κάνει το Ελλάδα-Ολλανδία 2-2. Μάλιστα, στο τέλος οι Ολλανδοί πίεσαν ακόμη περισσότερο και ήθελαν να κάνουν την ολική ανατροπή. Ένα παιχνίδι το οποίο χωρίζεται σε δύο εντελώς διαφορετικά ημίχρονα. Ένα παιχνίδι το οποίο θύμισε αυτό με τη Γερμανία, αλλά σε αντίστροφα ημίχρονα. Δηλαδή, το δεύτερο, το χθεσινό ημίχρονο, θύμισε πάρα πολύ το πρώτο ημίχρονο στη Γερμανία και το πρώτο ημίχρονο στην χθες ήταν ακόμη καλύτερο από το δεύτερο ημίχρονο κόντρα στους Γερμανούς στο Augsburg. Στο πρώτο ημίχρονο η εθνική μας ομάδα έχει μπει με πάρα πολύ αυτοπεποίθηση στον αγωνιστικό χώρο. Είναι κατά κράτος καλύτερη από την Ολλανδία, κερδίζει τις περισσότερες μονομαχίες, απειλεί πολύ περισσότερο. Μάλιστα, στα πρώτα 37 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης έχουμε ευκαιρία κερδίζοντας στη συνέχεια ένα κόρνερ. Η εθνική μας ομάδα έβγαζε ωραίους συνδυασμούς, ωραίες συναλλαγές παιχνιδιού. Είναι πλέον κάτι δουλεμένο και γίνεται σε πάρα πολλές φορές μέσα στα παιχνίδια. Δηλαδή, ο εξτρέμ της πλευράς ή το Τζόλις αριστερά, όπου έπαιξε στην αρχή ο Μασούρας στη συνέχεια, και ο Καρέτσας δεξιά, απομονώνονται με την μπάλα να παίζει στην απέναντι πλευρά, και τα χαφ κατά κύριο λόγο της εθνικής μας ομάδας αλλάζουν γρήγορα την πλευρά ώστε να πάνε στο ένας με έναν, καθώς έχουν αυτό το χαρακτηριστικό τα εξτρέμ τα οποία διαθέτει η εθνική μας ομάδα. Έτσι έρχεται το γκολ του Τζόλι στην αρχή της αναμέτρησης, το οποίο ακυρώνεται όμως το 13ο λεπτό για offside, καθώς θεωρήθηκε ορθώς ότι ο Παυλίδης συμμετέχει στην φάση, ότι παρεμποδίζει την ορατότητα του τερματοφύλακα, και ορθώς ακυρώθηκε το γκολ το οποίο πέτυχε ο Χρήστος Τζόλι στο 13ο λεπτό. Έτσι ακριβώς ξεκινάει αυτή η φάση, με την πάσα του Κουρμπέλη στα αριστερά στον Τζόλι, ο οποίος, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχει απομονωθεί στην πλευρά για να μπορέσει να πάρει την μπάλα και να έχει τον χώρο να πάει κατά μέτωπο και να πάει στο ένας με έναν. Από εκεί και πέρα είχαμε την ατυχία με την αλλαγή του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος έχει υποστεί θλάση στο δικέφαλο και θα μείνει εκτός δράσης για 15 με 20 μέρες. Φυσικά χάνει το παιχνίδι με την Γερμανία την Κυριακή. Έχει φύγει ήδη από την Ελλάδα, έχει πάει στην Αγγλία ώστε να κάνει την αποθεραπεία του με το ιατρικό επιτελείο της Arsenal. Ο Μασούρας, ο οποίος μπήκε αλλαγή στην θέση του Τζόλι, ήταν πρωταγωνιστής. Είναι ο δημιουργός του πρώτου γκολ, όπου ο Φώτης Ιωαννίδης παίρνει το αίμα του πίσω. Έχει χάσει πολύ πιο εύκολο γκολ με τη Γερμανία, βάζει πολύ πιο δύσκολο γκολ χθες με το πλασέ που κάνει, στέλνοντας την μπάλα στα πλάγια δίχτυα. Και με την εθνική μας ανοίγει το σκορ. Αντιστράφηκαν οι ρόλοι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ιωαννίδη να σερβίρει, με τον Φώτη Ιωαννίδη να έχει εκείνη την ώρα την οξυδέρκεια να σηκώσει κεφάλι και να μην τελειώσει τη φάση από δύσκολη γωνία, αλλά να γυρίσει την μπάλα. Κάτι που δεν είχε κάνει ο Καρέτσας νωρίτερα, όπου πάλι σε μια παρόμοια περίπτωση, όπως λέγαμε και νωρίτερα, είχε μείνει μόνο στα δεξιά, πήρε την μπάλα, μπήκε μέσα στην περιοχή, θα μπορούσε να γυρίσει την μπάλα. Παράλληλα, καθώς ειδικά ο Παυλίδης ήταν μόνος του με ανυπεράσπιστη ουσιαστικά εστία, όμως έκανε ένα τελείωμα στην κλειστή γωνία με τον τερματοφύλακα της Ολλανδίας, τον Verbruggen, να έχει την απάντηση και να βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. Η εθνική μας στο δεύτερο ημίχρονο όμως δεν ξέρω αν ήταν τόσο επιλογή όσο το ότι δεν μπόρεσαμε να κρατήσουμε την μπάλα λόγω δυνατοτήτων. Χρειάστηκε χθες κάποιους παίκτες. Έλειψε, ας πούμε, ο Τζόλης πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, να κερδίσει κάποια φάουλ, να ανεβάσει την εθνική μας ομάδα, να ανεβούν οι γραμμές. Δεν έχουμε κάνει φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Με την Ολλανδία να μας έχει βάλει μέσα στην περιοχή. Έρχεται το γκολ από τον Van Dijk από μια στατική φάση, όπου ειδικά σε τέτοια παιχνίδια απαγορεύεται να τρως γκολ από στατικές φάσεις, ακόμα και αν είναι ο Van Dijk αντίπαλος, ο οποίος φυσικά είναι πάρα πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι, πάρα πολύ δυνατός και πετυχαίνει τον γκολ. Και στη συνέχεια έρχεται και εκείνο τον γκολ με τον Reinders, ενώ νωρίτερα έχουν ακυρωθεί άλλα δύο. Και τα δύο σωστά ακυρώθηκαν. Τα δύο γκολ του Dumfries, το ένα με το τραγικό λάθος του Ρέτσου, το οποίο ευτυχώς δεν στήχησε, και το άλλο μετά από πάλι μια στατική φάση και μια κεφαλιά του Van Dijk, όπου πάλι ο Dumfries ήταν σε θέση offside και ορθώς δεν μέτρησε τον γκολ. Μετά από τρεις αγώνες, η εθνική μας ομάδα έχει 7 βαθμούς, στοχεύει στις δύο πρώτες θέσεις, μετά και το χθεσινό θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην Ολλανδία. Και ας πάμε να βάλουμε λίγο τα δεδομένα κάτω για να δούμε το τι γίνεται στην πορεία. Αρχικά παίζουμε τώρα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας κόντρα στην Γερμανία. Ας πάρουμε το καλό σενάριο. Σε περίπτωση νίκης, η εθνική μας ομάδα από την τέταρτη κιόλας αγωνιστική θα έχει κλειδώσει τις δύο πρώτες θέσεις, καθώς θα πάει στους 10 βαθμούς, η Γερμανία θα μείνει στους 4, και σε περίπτωση ισοβαθμίας έχουμε τη μεταξύ μας ισοβαθμία, οπότε η εθνική μας θα έχει περάσει ήδη στα προημιτελικά του Nations League, θα έχει κλειδώσει το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro και στην κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί στο Belfast της Βορείου Ιρλανδίας στις αρχές Δεκεμβρίου. Και φυσικά θα έχουμε αποφύγει και τον υποβασμό στην δεύτερη κατηγορία. Ο αρχικός μας στόχος ποιος ήταν? Να βγούμε στις τρεις πρώτες θέσεις. Η εθνική μας ήδη με τους 7 βαθμούς που έχει είναι πάρα πολύ πιθανό. Αρχικά δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία περίπτωση πλέον να βγούμε στην τέταρτη θέση, προφανώς. Έχουμε κλειδώσει τις τρεις πρώτες θέσεις. Και με τους 7 βαθμούς που έχει ήδη μετά από τρεις αγωνιστικές, είναι πάρα πολύ πιθανό στο χειρότερο σενάριο να είμαστε στους καλύτερους τρίτους. Να θυμίσω, οι δύο καλύτεροι τρίτοι των τεσσάρων ομίλων δεν μπαίνουν σε διαδικασία play-off με τους δεύτερους της δεύτερης κατηγορίας. Οπότε η εθνική μας θα μπορέσει να παραμείνει στην κορυφαία κατηγορία του Nations League. Σε περίπτωση ισοπαλίας την Κυριακή θα είμαστε πάρα πολύ καλά, και εξηγώ το γιατί. Ακόμα και να ιτηθούμε από την Ολλανδία και να κερδίσει η Γερμανία, αν κερδίσουμε την τελευταία αγωνιστική τη Σερβία, θα είμαστε πάλι στις δύο πρώτες θέσεις. Οπότε πρέπει η εθνική μας οπωσδήποτε να μην ιτηθεί από την Γερμανία την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας, και από εκεί και πέρα θα είναι στο δικό της χέρι, ακόμα και σε περίπτωση ισοπαλίας, για να προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League και να πάρει μία από τις δύο πρώτες θέσεις, όπου θα δώσει τη δυνατότητα στην εθνική μας να είναι και στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά για την κλήρωση του Euro. Γιατί θα είναι στο χέρι της εθνικής μας, γιατί και με την Ολλανδία εκτός έδρας είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά θα παίξουμε τελευταία αγωνιστική με τη Σερβία, η οποία εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι βαθμολογικά αδιάφορη, και η εθνική μας θα θέλει απλά την νίκη κόντρα στους Σέρβους, όπου έδειξε κιόλας ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Σερβία και είναι εντός των δυνατοτήτων της να πάρει την νίκη κόντρα στους Σέρβους. Στο δεύτερο ημίχρονο πάντως θα μπορούσαμε να έχουμε μια πιο επιθετική προσέγγιση. Δείξαμε στο πρώτο ημίχρονο ότι μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, δηλαδή μπορούσαμε να πάρουμε την μπάλα στα πόδια μας, να πάρουμε πρωτοβουλίες, να δημιουργήσουμε, να κρατήσουμε την μπάλα. Αλλά δεν το κάναμε στο δεύτερο μέρος και ήταν γι' αυτό που μας στήχησε. Επίσης προσπάθησε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τις αλλαγές του να φρεσκάρει λίγο την ομάδα. Παίξαμε για 10 λεπτά με 3 χαφ ουσιαστικά, ώστε να γεμίσει παραπάνω το κέντρο και να αποφευχθούν κάποιες φάσεις από τον άξονα. Δεν δημιούργησε κλασικές ευκαιρίες η Ολλανδία και δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό κιόλας, καθώς είχαμε πάρα πολλούς παίχτες πίσω από την μπάλα. Πάντως, όπως και να έχει, η εθνική μας για ένα ακόμη παιχνίδι κόντρα σε μεγάλη ομάδα δεν χάνει. Έχει χτίσει έναν πολύ δυνατό χαρακτήρα αυτή η ομάδα και ελπίζουμε να συνεχίσουμε καθ' αυτόν τον τρόπο. Το παιχνίδι της Κυριακής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ακόμα και στο κακό σενάριο του να ιτηθούμε από τη Γερμανία, παιδιά, είναι κάτι φυσιολογικό. Μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Πριν από 10 μέρες λέγαμε ότι, άμα μας έλεγαν ότι θα παίρναμε 7 βαθμούς σε 4 παιχνίδια, όχι σε 3 που είμαστε τώρα, σε 4 παιχνίδια, θα λέγαμε δεν υπάρχει περίπτωση. Να που υπάρχει και να που είμαστε εδώ, και όλη η Ευρώπη πραγματικά μιλάει για αυτή την εθνική ομάδα. Και δεν το λέω επειδή είναι η δική μας εθνική ομάδα. Όντως ξένα μέσα δικτύωσης ή απλοί φίλαθλοι του εξωτερικού μιλάνε για την χρυσή γενιά της εθνικής μας ομάδας. Το θέμα είναι να εκμεταλλευτούμε εμείς αυτή την χρυσή, πραγματικά χρυσή γενιά με πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Πάμε να μιλήσουμε και λίγο για τον μπάσκετ του Ολυμπιακού χθες, ο οποίος ιτήθηκε, έκανε την πρώτη του ήττα στην φετινή Ευρωλίγκα, 96-94 από τη Virtus Bologna. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος χθες στο αμυντικό κομμάτι δεν ήταν καθόλου καλός, δεν έχει αμυντική συνέπεια ο Ολυμπιακός στην αρχή της σεζόν. Από τη μία είναι λογικό λόγω των πολλών αγώνων που γίνονται ταυτόχρονα, από την άλλη όμως έλεπε στην άμυνα του Ολυμπιακού σε κάποια σημεία και ήταν πραγματικά για κλάματα. Δηλαδή η Virtus δεν είναι ότι σκόραρε επειδή έπαιρνε δύσκολες προσπάθειες και οι παίκτες ήταν εύστοχοι. Είναι επειδή στη ρακέτα, ας πούμε, έκανε πάρτι και ανάγκασε τον Γιώργο Μπαρτζόκα να βάλει τον Ντάνστον μέσα στο παιχνίδι, ο οποίος είναι ένας καλός αμυντικός παρά τα 40 του χρόνια, ώστε να μπορέσει να περιορίσει λίγο αυτό το pick and roll που έβγαζε συνεχώς τους παίκτες της Virtus Bologna μόνους τους με το καλάθι. Όπως επίσης ο Ολυμπιακός δεν είχε για ένα ακόμη παιχνίδι καλή περιφερειακή άμυνα. Έτσι έχασε και το παιχνίδι με τον buzzer beater του Carr, όπου γίνεται ένα fake screen και γίνεται η αλλαγή με τον Mike Ντέρ να πηγαίνει πάνω στον Carr και όχι τον Φουρνιέ που ήταν αρχικά. Παίζει καλή άμυνα στην αρχή ο McIntyre, στο τέλος όμως της προσπάθειας δεν σηκώνει το χέρι του ώστε να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τον Carr, ο οποίος βάζει ένα πάρα πολύ δύσκολο τρίποντο, 5 στα 8 είχε χθες ο Καναδός παίκτης της Virtus Bologna και πήρε την νίκη για την ομάδα του σε μια έκπληξη προφανώς, καθώς ο Ολυμπιακός αν... βάζαμε τα δύο παιχνίδια τα εκτός που είχε να δώσει με Ζαλγκίρις και Βίρτσο αυτή την εβδομάδα. Αν το πιο πιθανό να έχανε ήταν στο παιχνίδι κόντρα στη Ζαλγκίρις και όχι αυτό κόντρα στην Βίρτσο Μπολόνια, η οποία δεν είναι κάτι ιδιαίτερο την φετινή σεζόν. Σε αντίθεση με τη Ζαλγκίρις, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Απ' την άλλη, κιόλας μην τρελαινόμαστε, δεν θα ήταν λογικό καμία ομάδα να κάνει συνεχόμενες νίκες και καμία ομάδα φυσικά δεν θα πάει αίτητη στην κανονική διάρκεια. Ο Ολυμπιακός πλέον στρέφεται στο παιχνίδι εκτός έδρας, με συγχωρείτε, στο Ιβανόφιο κόντρα στον Ηρακλή για την Basket League, για την πρεμιέρα της Basket League. Στα θετικά, χθες, γιατί σε κάθε παιχνίδι υπάρχουν και θετικά, ήταν φυσικά η παρουσία του Εντσάι, ο οποίος ήταν εξαιρετικός και μάλιστα ανάγκασε τον Γιώργο Μπαρτζόκα να τον κρατήσει στα τελευταία λεπτά και να τον βάλει ακόμη και στο 5 για να χωρέσει φυσικά τον Σάσα Βεζέκοφ στην θέση 4 όταν έκλεινε το παιχνίδι. Ο Εντσάι, ο οποίος πέτυχε 23 πόντους έχοντας 7 rebound και τρομερά ποσοστά ευστοχίας, 10 στα 11 δίποντα και 3 στις 3 βολές, ήταν ένας από τους λίγους παίκτες όπου έπαιζε καλή άμυνα στον προσωπικό του αντίπαλο και πήγαινε στις διεκδικήσεις των rebound, καθώς ο Ολυμπιακός είχε τεράστιο θέμα χθες με τα επιθετικά rebound της Virtus Bologna, τα οποία ήταν 20 στο σύνολο και έδωσαν δεύτερες ευκαιρίες στην Ιταλική ομάδα για να μπορέσει να πάρει την νίκη. Επίσης, πάρα πολύ κομβικό ήταν το σημείο όπου στα 23-24 δευτερόλεπτα ο Εβάν Φουρνιέ έχασε την μπάλα όταν είχε βγει η άμυνα του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός ήταν ένα πόντο μπροστά από την Virtus Bologna. Γίνονται γι' αυτά, ο Ολυμπιακός έχασε. Θα δούμε σήμερα τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 9:15. Η Μακάμπι, η οποία πιθανότατα δεν θα έχει τον Τάις στην διάθεσή της. Ο Παναθηναϊκός με τις γνωστές απουσίες, τις πολλές γνωστές απουσίες, Χουάντσο Ερναγκόμεθ, Κέντρικ Νάν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Φαλ και Σλούκας. Αυτοί είναι οι παίκτες που δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μεγάλο φαβορεί ο Παναθηναϊκός στη σημερινή αναμέτρηση. Θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την έρα του όπως έχει κάνει στα δύο πρώτα παιχνίδια κόντρα στις γαλλικές ομάδες, την Παρί και την Βιλερμπάν, να κάνει το 3-3 και να προχωρήσει παρακάτω. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει χάσει δύο παιχνίδια στην αρχή της σεζόν. Ένα από τη Βιλερμπάν, 84-74, και ένα στην έδρα της από την Μπεσίκτας με 109-93 προχθές. Και μάλιστα πολύ άνετα έχασε και τα δύο παιχνίδια. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι θα έχουμε πάλι μια εικόνα πολύ κοντά σε αυτή που είχαμε στα δύο πρώτα παιχνίδια, δηλαδή με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να μοιράζει το χρόνο συμμετοχής στους παίκτες του και θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην σημερινή αναμέτρηση. Να πούμε δύο λογάκια για τους συλλόγους στο ποδόσφαιρο και να περάσουμε στις γραμμές. Ο Παναθηναϊκός έχει θέμα και το θέμα αυτό είναι με τον Λιβάη Γκαρσία, Λέγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι είναι πολύ θετικό ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι υγιής, καθώς και όταν έπαιζε στην ΑΕ γνωρίζαμε ότι είναι ένας παίχτης ευάλωτος και ότι τραυματίζεται αρκετά συχνά. Υπέστη θλάση από ό,τι φαίνεται. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θλάση. Δεν είναι ακόμα σίγουρο, καθώς περιμένουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού να γυρίσει στην Ελλάδα ο Λιβάη Γκαρσία, να κάνει μαγνητική και στη συνέχεια να δούμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θλάση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να προλάβει τον τέρμι τον Ολυμπιακό, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την άλλη Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Φαλερικό γήπεδο. Όμως να πάμε και στα καλά νέα. Από ό,τι φαίνεται ο Νίστρουπ θα έχει στη διάθεσή του και τον Ταμπόρδα και τον Κοντούρη. Από εκεί και πέρα στον Ολυμπιακό δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Ο Μάριος διεκδικεί θέση στη βασική δεκάδα στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί δεν έχουν επιστρέψει και οι διεθνείς ακόμα. Φυσικά ο Αρμάντο Γκονζάλες και Γιάννη Τσούκ είναι στις εθνικές τους ομάδες και αυτοί θα διεκδικούν θέση βασικού. Απλά ο Μάριος έχει κερδίσει φυσικά χρόνο με το διάστημα αυτό που έμεινε στο Σουέντι και δούλεψε με την υπόλοιπη ομάδα. Είχαμε δύο συνεντεύξεις, όχι συνεντεύξεις, μία συνέντευξη του Ζώτα Σίλβα στην Αμπόλα, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ολυμπιακό, και μια απάντηση του Ρέμο Φρόιλερ στη συνέντευξη τύπου του αγώνα της Ελβετίας κόντρα στην Σλοβενία, όπου ο αρχηγός της Ελβετίας έδωσε το παρόν και ρωτήθηκε για τον Ολυμπιακό και αυτός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για εξαιρετική οργάνωση, για ένα μεγάλο σύλλογο και άλλα καλά πράγματα για τον Ολυμπιακό. Στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ κέρδισε 1-0 τη δεύτερη ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Ο Λουσέ έβαλε τον γκολ. Διήμερο ρεπό θα πάρουν οι παίκτες του Αλέσιο Λύση. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 το Viber. Πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Βασίλη από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω με τα συλληπιτήρια στον Νίκο Σεβαστόπουλο.
0: Πολύ καλά, είναι... κάνεις και τον Ραφέρ, γιατί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών σήμερα.
1: 81.
0: Να πούμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του.
1: Λοιπόν, αυτό το παίχτη είχε παίξει πάρα πολλά χρόνια στο Βίζα Μεγάρων. Μετά την ΑΕΚ το 71, δεν θυμάμαι τώρα αν είχε παίξει το 71, ναι, μετά το Γουέμπλε έφυγε ο Κουβάς, ο Βίζας νομίζω υποβιβάστηκε από την Α' Εθνική στη Β' Εθνική. Τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν τότε. Πάντως, μετά την ΑΕΚ ήρθε στο Βίζα, νομίζω έπαιξε 1-2 χρόνια, μετά έφυγε στην Αφρική σε κάποιο συγγενή του και ξαναεπέστρεψε στο Βίζα και έπαιξε άλλα 5-6 χρόνια κάπου εκεί. Και γι' αυτό είχε τον Παρατσούκλι, επειδή πήγε στην Αφρική, ήτανε και μελαχρινός και με μαλλιά φάνα, είχε το Παρατσούκλι Μπιάφρας. Έτσι το λέω για τους παλιούς. Λοιπόν, παιχταράς, αριστεροπόδαρος, μιλάμε για φάλτσα, έκανε την μπάλα κομπολόι, δεν ήταν τριπλέρ και τέτοια, αλλά είχε φοβερές μπαλιές και φοβερές πάσα. Οχτάρι έπεσε, γκολ δεν έβαζε πολλά, αλλά είχε πάρα πολλές ασίστ. Τέλος πάντων, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Πάμε τώρα στο παιχνίδι της Εθνικής. Στο πρώτο ημίχρονο δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Ήτανε καταπληκτική Εθνική. Στο δεύτερο ημίχρονο, δυστυχώς, ο Ιβάν κοιμότανε στον πάγκο.
0: Γιατί κοιμότανε στον πάγκο, Ιβάν?
1: Να σου πω. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, εκεί πέρα θα εστιάσουμε.
0: Ναι.
1: Με τρεις αλλαγές από τους Ολλανδούς, σωστά?
0: Σωστά.
1: Όπου βάζει μάλλον μεσοεπιθετικούς, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, έτσι έγινε.
1: Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν κάθισε τώρα με τον Ανδρούσο και τον Κουρμπέλη.
0: Και με ποιον ήθελες να κάτσει?
1: Βλέπεις το παιχνίδι, φτάνει στο 60, βλέπεις μας πιέζουν, μας κάνουν. Βάλε λοιπόν, παράδειγμα στο 60, όπως έβλεπες το παιχνίδι, Παυλίδης, Ιωαννίδης, Καρέτσας είχαν στεγνώσει.
0: Δεν είχαν στεγνώσει, απλά ήταν κάτι αντίστοιχο με τη Γερμανία, ότι ήταν απομονωμένοι και όταν έπαιρναν την μπάλα, κλώτσα κατευθείαν, πολύ δύσκολο να κρατήσει.
1: Όχι, είχαν στεγνώσει, ενώ κούραση. Κούραση. Βγάζανε κούραση, ρε παιδί μου, δεν μπορούσαν. Έτσι λέει, αυτό λέω, είχαν στεγνώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν, πας μου βάζεις το Τετέι. Ο Τετέι λοιπόν, πας και μου το βάζεις και αριστερό και αριστερά, από τη μεριά του Ντίφρις, όπου, αν το λέω σωστά, Ντίφρις δεν είναι.
0: Ντούμφρις.
1: Ντούμφρις. Λοιπόν, από τη μεριά του Τούμπρης, όπου έκανε πάρτι. Αντί να βοηθήσει λοιπόν την πλευρά εκείνη, δηλαδή τι θα έκανα εγώ. Θα έβαζα μπροστά από τον Τσιμίκα τον Κυριακόπουλο, σαν εξτρέμ. Να αναλάβει τον Τούμπρης, ένα. Θα έβαζα όπως έβαλε τον Μασούρα δεξιά και θα έβαζα και τρία αμυντικά χαφ. Με ένα κυνηγό μπροστά θα έβγαινα τον Ιωαννίδη ή αν έβλεπα κουρασμένο θα έβαζα μετά τον Δουβίκα και θα έλεγα σύστημα με τη Λίμπαρ. Μπάλα μπροστά, σέντρα.
0: Ναι, ωραία, γίνεται σέντρα και.
1: Δηλαδή, όταν λέω μπάλα μπροστά σέντρα,
0: ναι,
1: εννοώ
0: μου,
1: γιώμα, να φεύγει μπάλα, γιώμα,
0: ωραία,
1: έτσι,
0: και
1: να φεύγει μπάλα.
0: Ωραία, γίνεται γιώμα σου λέω και, στη συνέχεια.
1: Βγαίνουμε πιο μπροστά.
0: Τι βγαίνεις ρε εσύ Βασιλέ, έτσι εύκολα είναι. Άμα κάνεις μεγάλη μπαλιά με την ομάδα να είναι πίσω, είναι απομονωμένη μεσοεπιθετική και επιθετικός και είναι πολύ περισσότεροι αντίπαλοι. Οπότε πολύ μεγαλύτερες οι πιθανότητες να πάρουν τη μονομαχία και φυσικά και καλύτερες θέσεις. Γιατί ο αμυντικός είναι πιο εύκολα να κερδίσει τη μονομαχία από τον επιθετικό. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι τους ξαναδίνεις κατευθείαν την μπάλα.
1: Του δίνει πάλι την μπάλα, ούτε μία αντίρρηση. Έτσι. Αλλά η ομάδα όμως βγαίνει μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Γιατί μας είχαν, όχι στη μεγάλη περιοχή, στο τέρμα μέσα μας είχαν βάλει. Έτσι. Τη βγάζει την ομάδα πιο μπροστά. Με τρία αμυντικά χαφ. Έτσι. Δηλαδή αντί να παίξει το 5-4-1, παίξε 4-5-1. Παράδειγμα. Πάνω στο πω τώρα.
0: Ναι.
1: Βάλε τρία αμυντικά χαφ. Δεν μπορεί να έχει κουρμπέλι με Ανδρούτσο 2 και να έχει απέναντί του 3 και 4. Γι' αυτό μας παίζανε.
0: Ναι.
1: Στον άξονα. Διαφωνείς αυτό. Και αν είχες παράδειγμα τρεις, παράδειγμα, από έτσι μία τριάδα που μου έρχεται στο μυαλό τώρα, είχες από αριστερά το τριάδι που είναι και αριστεροπόδαρος, κεντρικό το κουρμπέλι και δεξιά βάλε τον Ανδρούτσο ή βάλε τον Ζαφίρι αν κουράστηκε.
0: Και αυτοί με δύο χαφ παίζανε έτσι. Για ένα δεκάρι παίζανε. Δηλαδή δύο χαφ και εμείς, δύο χαφ και αυτοί.
1: Ναι, έτσι όμως τι γινότανε. Παράδειγμα, ο Τριάδης, παράδειγμα, ή ο Ανδρούτσος από δεξιά, όταν πήγε μπάλα από δεξιά, μπορούσε να βοηθήσει σαν τρίτο στο Μασούρα με τον, παράδειγμα, με τον Σάλιαγκα. Ή από αριστερά, ξέρω εγώ.
0: Όχι ο Τριάδης, ο Ζαφίρης να πεις.
1: Τι είπες?
0: Ο Τριάδης, γιατί τον ανέφερε ο Τριάδη.
1: Σαν αριστερό χάφρε, παιδί μου, εσωτερικό.
0: Να παίξει αριστερό χαφ εσωτερικό Τριάδη, εσύ.
1: Ναι,
0: ένα καθαρό εξάρι είναι ο Τριάδης. Τι να παίξει αριστερό εσωτερικό χαφ.
1: Τον έβαζε αναγκαστικά, ξέρω εγώ. Βάλε το Μουζακίτη.
0: Τι πάνε πει αναγκαστικά. Έπαιξε σε ένα διάστημα ένα δεκάλεπτο με τρία χάφ. Όταν μπήκε ο Ζαφίρης και βγήκε ο Παυλίδης, έπαιξε με τρία χάφ εκείνη την ώρα. Μετά έγιναν βέβαια και άλλες αλλαγές όπου γύρισε πάλι με δύο χάφ γιατί έπαιξε με πεντάρα στην άμυνα με τον Παυλίδη.
1: Μετά, σε αυτό που το ανέφερε και εσύ στο Βαντάικ. Στο Βαντάικ δεν βάζει πάνω τον Αντρούτσο.
0: Βέβαια, Βασίλη, για να πω αυτό λίγο και να πω διαφημίσει για να επιστρέψουμε. Η εθνική μας ομάδα παίζει ένα μίξ. Στις αμυντικές στατικές φάσεις παίζει ένα μίξ. Τι πάει να πει αυτό? Παίζει ζώνη όπου ο καθένας παίκτης έχει το χώρο ευθύνης του και βάζει κάποιους άλλους παίκτες, οι οποίοι είναι συνήθως πιο κοντοί, στα ψηλά κορμιά των αντιπάλων για να τους εμποδίσει την κίνησή τους μέσα στην περιοχή. Αυτοί που έχουν ευθύνη είναι οι παίκτες της ζώνης. Δεν είναι ο Ανδρούτσος πάνω στο Φαντάικ, δεν παίζει man to man. Βασίλη, μείνε στη γραμμή να πάει διαφημίσει και να επιστρέψουμε σε δύο λεπτά, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε και πάλι στο Βασίλη, έλα Βασίλη.
1: Λοιπόν, στο θέμα του Βαντάικ, έτσι. Ναι. Τον ξέρει τον Βαντάικ, δεν είναι κανένα παίκτη που τον βλέπει πρώτη φορά. Και πρώτη φορά αν τον έβλεπε, βλέπει λοιπόν, είναι το τέταρτο ή το πέμπτο ο κόρνερ είναι που μα έβαλε τον γκολ. Τέλος πάντων, πάντως τον βλέπει ότι σημαδεύουν αυτόν.
0: Ναι,
1: βάλε λοιπόν
0: σημάσεις.
1: Τον Κουρμπέλη, βάλε τον Ιωαννίδη, βάλε τον Παυλίδη. Άσε τα στόπερ, έτσι είναι στη ζώνη. Λοιπόν, βάλε ένα παίχτη πάνω του. Δηλαδή θέλει φιλοσοφία να το πάει μάλλον.
0: Σου ξαναλέω όμως, γιατί να αλλάξει την αμυντική της προσέγγιση. Οι περισσότερες ομάδες στον κόσμο ζώνη παίζουν. Είναι σε ποδόσφαιρο χαμηλότερο επίπεδο που παίζουν συνήθως μαντουμάν. Στο υψηλό επίπεδο.
1: Μαντουμάν να παίξουμε την όλη ομάδα.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες, αλλά αυτό σου λέω είναι ένα μίξ. Όπου βάζει του ψηλού με χώρο ευθύνη, ότι αυτό ο χώρο είναι δικό σου, αυτό ο χώρο είναι δικό σου, αυτό δικό σου. Αυτά είναι δουλεμένα προπόνηση, έτσι. Δεν τα βάζω στον αγώνα και λέω. Αυτό δικό σου. Άμα πάει μπάλα εκεί, φέρει ευθύνη εσύ που λέει ο λόγο. Ο ένα καθαρίζει το πρώτο δοκάρι, ο άλλο στο πέναλτι, ο άλλο στη μικρή περιοχή, ο άλλο στο δεύτερο δοκάρι είναι υπεύθυνοι με χώρου.
1: Ναι, το Βαντάκι που καθάρισανε.
0: Έγινε ένα συνολικό λάθο. Τώρα νομίζω ότι δεν θυμάμαι ποιο ήταν ο παίκτη ο οποίο είχε. Μην δώσει ευθύνη σε κάποιο παίκτη ο οποίο.
1: Όχι, δεν είναι θέμα ευθύνη του.
0: Όχι, είναι ευθύνη. Εννοείται πω είναι ευθύνη. Σε σαντικέ φάσει ο καθένα έχει την ευθύνη του. Εννοείται πω κάποιο φέρει ευθύνη. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο ήταν ακριβώ τη φάση που ήταν σε εκείνο το χώρο. Αλλά εννοείται σε σταδική φάση έχει ο καθένα την ατομική του ευθύνη. Άμα μπει γκολ στον δικό του χώρο, είναι η δική του ευθύνη. Δεν είναι το Αντρούτσι.
1: Ο προπονητή λοιπόν είναι γι' αυτό το πράγμα. Να του φωνάξει, να του κάνει να του δώσει οδηγία σε μια διακοπή ότι ξέρει, δεν σε το Βαντάικ κάτι. Αφού έβλεπε τον σημαντεύανε συνέχεια σε κάθε κόρνερ.
0: Εντάξει, βέβαια ο Γιωβάνοβιτ δεν μπορεί να δώσει εντολή νίκα το Φαντάικ στον αέρα.
1: Όχι, αλλά πέθανε.
0: Γιατί αυτό είναι και ατομική ποιότητα του παίχτη, έτσι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να πει.
0: Από οποιονδήποτε, ακόμα για τον Μαυροπάνο, α πούμε, που ίσω είναι ο καλύτερο που έχουμε στον αέρα. Δεν μπορεί να απαιτήσει να νικήσει το Φαντάικ στον αέρα.
1: Γι' αυτό παίζει περί τόσα εκατομμύρια, γι' αυτό παίζει και στη Λίβερπουλ ο Φαντάικ. Αλλιώ θα παίζει στο Βίσα, παράδειγμα. Άμα δεν ήταν έτσι, εννοείται. Δεν μιλάω τώρα, αλλά. Κάτι κάνεις εκεί πέρα. Όπως και επιμένω, αν είχαμε δηλαδή τρία χάφ έτσι που να στυλ, πού να το πω, άντε να το πούμε, Αντρούτσο δηλαδή που, είναι, που κάνουν επιθετικές άμυνες, τους είχε βάλει φρέσκους εκεί στον άξονα και να δίνει βοήθειες δεξιά-αριστερά ο καθένας στον τομέα του, θα ήταν καλύτερα. Δεν το δούλεψε καθόλου στο δεύτερο επίχρονο. Τον έπιασε στον ύπνο ο Τσόι. Και να σου πω κάτι, εάν μου έλεγες πριν να αρχίσει ο αγώνας, την ισοπαλία τη θέλεις, θα σου έλεγα ναι. Έτσι όπως έγινε ο αγώνας με 2-0 στο ημίχρονο και αν σου έχουμε βάλει και στο τέλος του πρώτου ημίχρονου τον γκολ, δηλαδή που τους κόβει σε ψυχολογία, το 2-0, εγώ το θεωρώ αυτή την ισοπαλία ήττα.
0: Εντάξει, ήττα δεν είναι, αλλά.
1: Καταλαβαίνεις πως το λέω ήττα. Έτσι, του αγώνας δεν είναι.
0: Δεν σε αφήνει ευχαριστημένο λόγω του πώς έγινε, ναι.
1: Ακριβώς. Με αυτή την έννοια λέω ότι δεν με αφήνει ευχαριστημένο. Είμαστε 2-0. Και να μας ισοβαρίζουν. Που μπορούσαμε να χάσουμε κιόλας, έτσι.
0: Εννοείται ούτε.
1: Και να μην ξεμητάμε.
0: Εντάξει, παίζαμε με καλύτερη ομάδα, βέβαια, έτσι.
1: Δεν διαφωνώ ότι ήταν καλύτερη ομάδα, αλλά έβλεπε ο άλλος, ο Τσάβι, ποιος ήταν ο προπονητής, το πάλεψε. Τρεις αλλαγές.
0: Εντάξει, είχε και τα εργαλεία να το παλέψει. Είναι πιο ποιοτική ομάδα η Ολλανδία. Δεν γίνεται
1: με έχουμε
0: Ολλανδία,
1: και εμείς τα εργαλεία να το παλέψουμε, παράδειγμα, στην άμυνα, ρε παιδί μου. Και όχι να κάνουμε άμυνα μέσα στη μικρή περιοχή. Κάνε την άμυνα σου έξω. Γύρνα το σύστημα 4-1-4-1 παράδειγμα. Βάλε τον Κουρμπέλι λίμπερο μπροστά, λέμε τώρα έτσι, και βάλε όπως σου είπα τους παίχτες. Έτσι, βάλε τον Κυριακόπουλο να πιάσει τον Τούφρι σε αυτόν, λοιπόν, μέχρι τα ντους μου έλεγε ο Αλέφαντος. Κάτι, κάνε ναι. Κάτι τέλος πάντων.
0: Βασίλη, να κλείσουμε αυτό, φίλε, να σε καλά.
1: Λοιπόν, να πω και μια κουβέντα για τον Ολυμπιακό,
0: ναι,
1: στα γρήγορα, για το μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός ακόμα θέλει δουλειά, γιατί φέτος έχει πάρει, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Μπαρτσόκας πολλούς επιθετικογενείς παίχτες, οι οποίοι πρέπει να μάθουν και άμυνα. Δεν πιστεύω, ξέρω εγώ, διαφωνείς αυτό.
0: Εντάξει, τρεις παίχτες έχει πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, αυτοί είναι πολύ επιθετικογενείς και δεν προσέχουν πίσω στην άμυνα και κάπου η άμυνα θέλει πάλι φτιάξουμε να έχει αυτή τη δυνατότητα.
0: Εντάξει, νομίζω δεν έχει να κάνει με τις νέες προσθήκες, έχει να κάνει γενικότερα με τη λειτουργία της ομάδας. Ότι θα πρέπει να βρει λίγο παραπάνω τους ρόλους του Ολυμπιακός. Πάνε τα παιχνίδια του πάρα πολύ ψηλά, δεν μας είχε συνηθίσει. Φυσικά είναι θετικό ότι σκοράρει πάρα πολύ και 90 πλάσια κάθε αγώνα. Αλλά
1: λέω.
0: Δέχεται και πάρα πολλούς. Οπότε πιστεύω ότι στη συνέχεια της σεζόν θα φτιάξει και
1: μετά. Δέχεται και πολλά drive που λένε και οι μπασκετικοί.
0: Τα πάντα δέχεται. Και μέσα στο καλάθι έχει κενά και στην περιφέρεια δεν παίζει καλή άμυνα, δέχεται τρίποντα αρκετά.
1: Και τα προηγούμενα παιχνίδια πάλι στο καλάθι τα πήραμε, έτσι. Με πολύ ψηλά το σκορ. Άσχετα μα τα κερδίσαμε. Και στην Μπασκόνια πάλι στο καλάθι πήγε. Καλάθι, οι πέντε πόντου είναι το καλάθι τώρα, κατά ψέματα.
0: Με την Μπασκόνια πήγε στο καλάθι, με τη Ζαλγίρη πήγε στο καλάθι.
1: Με τη Ζαλγίρη πήγε στο καλάθι, με την Μπασκόνια πόσο, πέντε πόντου δεν κερδίσαμε.
0: 17 πόντου κύριε Ολυμπιακό.
1: 17. Α, ναι, ναι, μέχρι το τρίτο κάπου. Τέλο πάντων, ναι, ναι, μετά πήρα διαφορά, ναι. Λοιπόν, εντάξει, έγινε.
0: Έγινε, Βασίλη, να σε καλά. Α, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει 210-220-5943 και 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Η αποστολή από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στα μηνύματα στο Viber. Λέει η αποστολή, περήφανη Ελληνίδα. Θέλω να πω πολλά μπράβο στην Ελλάδα και ακόμα πολλά μπράβο στους φιλόδους.

Να είσαι καλά, Αποστολία, και καλό απόγευμα σου εύχομαι και καλό Σαββατοκύριακο. Ο Αντώνης λέει: κύριε, ένα μεγάλο μπράβο στην εθνική μας και εν τέλει στην Αγγλία. Από ό,τι φαίνεται, η City θα τιμωρηθεί σκληρά για παρατυπίες προηγούμενων ετών και θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Και εδώ στην Ελλάδα, που κάποτε η παράγκα ευημερούσε, δεν άνοιξε μύτη τόσο απλά, λέει ο Αντώνης. Βέβαια, Αντώνη, η City τιμωρείται για κάτι διαφορετικό, έτσι. Τιμωρείται για τις παραβάσεις του Financial Fair Play, δεν τιμωρείται για κάποιο σκάνδαλο με χειραγωγημένους αγώνες, ας πούμε, ή οτιδήποτε τέτοιο. Όχι, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό το ένα με το άλλο, για οποιαδήποτε παράγκα, ας πούμε, την οποία μπορεί να λες. Και άλλο για τους οικονομικούς κανόνες, τους οποίους παραβίαζε συνεχώς η Manchester City χωρίς να γίνεται τίποτα τα προηγούμενα χρόνια, και εν τέλει, από ό,τι φαίνεται, θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Και θα τα δούμε, βέβαια, αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Εγώ έχω την αμφιβολία μου, να σου πω την αλήθεια, ακόμη, Αντώνη. Θα το δούμε στην πράξη. Όταν αποδοθεί η δικαιοσύνη, θα είμαστε εδώ και θα τα ξαναπούμε. Φαίνεται πάντως να είναι με την πλάτη στο τοίχο, όντως, η Manchester City. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα τι θα είναι. Να είσαι καλά, Αντώνη. Καλό Σαββατοκύριακο, σου εύχομαι. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, θέμα εκδρομή στο York σήμερα για Σαββατοκύριακο. Μιας και μπαίνουμε σε mood Halloween και η περιοχή φημίζεται για τα στοιχειωμένα σπίτια του. Κατά τα άλλα, πολύ καλή εθνική. Πιστεύω ακόμα ότι τα παιδιά θα χτυπήσουν την πρωτιά, λέει ο Κώστας από το Newcastle. Γεια σου, ρε Κωστάρα. Εύχομαι να περάσει όμορφα. Δεν έχει και σάντρα αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε βρήκε την ευκαιρία σου και εσύ να ξεμητήσει και πολύ καλά έκανε. Να περάσει όμορφα και. Συμφωνώ στο μήνυμά σου ότι η εθνική μας είναι πρώτη και θέλω να ελπίζω ότι θα μπορέσει να παραμείνει εκεί και αν όχι στην πρώτη θέση, έστω σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Να είσαι καλά. Ο Τάκης λέει: καλησπέρα, χαίρομαι με την εκπομπή, την ακούει από ό,τι φαίνεται νέα γενιά και την ακούμε παππούδια που κάνουμε και φερόμαστε στην καλύτερη όπως οι παππούδες του Muppet Show και στη χειρότερη σαν τα παιδάκια των υπηαγωγείου. Ρε, εσείς θα σοβαρευτούμε λίγο και σταματήστε να κάνετε τους προπονητές. Κουράσατε πια πολύ, αποθυμένο το έχετε να γίνετε προπονητές, έλεος, λέει ο Τάκης. Ναι, βέβαια, Τάκη, εντάξει, το ραδιόφωνο είναι γενικότερα ένα μέσο όπου όσο περνάνε τα χρόνια, οι γενιές δεν είναι τόσο κοντά γιατί υπάρχουν και άλλα μέσα πλέον, ενώ οι παλιότερες γενιές είναι πιο κοντά. Αυτό είναι ο κανόνας, φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Από εκεί και πέρα, ναι, το να μαλαίνουν μεγάλοι άνθρωποι ή οτιδήποτε τέτοιο, συμφωνώ ότι είναι. Πώς να το χαρακτηρίσω τώρα. Κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνεται, να το πω πολύ ευγενικά. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη, και καλά Σαββατοκύριακο. Εξαιρετικό το αποτέλεσμα της εθνικής μας ομάδας. Και μακάρι και με τη Γερμανία ένα χ. Παιδιά, είναι ομαδάρες και οι δύο. Είμαστε πρώτοι και προχωράμε, λέει ο Γιάννης. Το χ θα είναι πολύ καλό αποτέλεσμα με την Γερμανία. Και μακάρι να έρθει στο το χ, όχι έστω, το χ Γιάννη, το να μην ιτηθεί σε δύο παιχνίδια τη Γερμανία και στο ένα μάλιστα να έχει κάνει νίκη, θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Αντρέας, πάμε στο μήνυμα του Αντρέα και μετά να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λοιπόν, λέει: καλησπέρα, Θέμη. Το περιβάλλον της εθνικής ομάδας και χθες το είδαμε. Όλοι οι εθνικοί, ανεξαρτήτως ποιας ομάδας παίζουν, είναι αγαπημένοι, αγκαλιασμένοι. Αυτά να τα βλέπουν κάποιοι πολύ συγκεκριμένοι ακροατές που θέλουν να βλέπουν την εθνική οπαδικά. Περαστικά του συγχαρητήρια στην εθνική. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέας. Μια πρόταση να κάνω: να ρωτάς στην αρχή αν ο ακροατής έχει παίξει μπάλα σε σύλλογο, γιατί μου φαίνεται ότι περισσότεροι. Λέει, είναι μυρωδιάδες, κάνουν αναλύσεις και κάνουν και τους προπονητές και μην τους αφήνει να πλατιάζουν γιατί γίνονται κουραστικοί στους ακροατές που ακούνε. Ευχαριστώ πολύ, Θέμη. Αντρέας, Αντρέα, εντάξει, δεν θα κάνω ανάκριση τώρα στον καθένα ακροάτη που βγαίνει το τι έχει κάνει και πώς το έχει κάνει. Πάντως, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Με πολλούς μπορεί να διαφωνούμε, με αρκετούς να συμφωνούμε. Και είμαστε εδώ για να λέμε διαφορετικές απόψεις. Ο Αντρέας επίσης έστειλε στο πρώτο μήνυμα. Ναι, Αντρέα, εννοείται πως είναι έτσι τα πράγματα. Εννοείται. Δεν υπάρχει καν συζήτηση γι' αυτό. Αυτά τα βλέπουν κάποιοι οπαδοί οι οποίοι έχουν φορνάει κάποια συγκεκριμένα γυαλιά, είτε μια ομάδα, είτε τη άλλη, είτε τη παράλληλη, και νομίζουν ότι οι ομάδες είναι πάνω από την εθνική. Όλα τα παιδιά που είναι στην εθνική είναι φίλοι. Εννοείται πως είναι φίλοι. Και το βλέπουμε κιόλας από τις ομάδες. Και έτσι είναι κιόλας οι εθνικές ομάδες, παιδιά. Και η εθνική πρέπει να μείνει πάνω από τις ομάδες και πάνω από οποιοδήποτε. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο παδί αυτοί που το κάνουν αυτό, Αντρέα. Είναι κι άλλοι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Δεν μας έλει σήμερα. Έχουμε άλλη. Πάμε στα μηνύματα 210-220-5943 και 215-215-5943. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Ελεύθερες είναι γραμμές. Θα περάσουμε σε λίγο. Στις επόμενες πάμε να διαβάσουμε μερικά ακόμη μηνύματα. Ο Γιάννης λέει: στον ποπό του Φαντάικ πηδάει ο Παυλίδης, δεν πιάνει την μπάλα, δεν προλαβαίνει ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος είναι από πίσω του, λέει ο Γιάννης για τη φάση του γκολ του Φαντάικ, όπου μείωσε η εθνική ομάδα της Ολλανδίας σε 2-1. Ναι, εντάξει, σηκώ.

0: και πολύ και ψηλά από όλους ο Φαντάκ και κατάφερε να βάλει τον γκολ. Ο Σπίλιο λέει Μπαρμπαστρούφ. Ο Κυρθανάσης λέει είναι αρχηγός. Σπιρτούλης που τα ξέρει όλα, ο Βασίλης στα Μέγαρα. Χαχανούλης τα κάνει όλα μούτι και γελάει, είναι ο Μπιλ Μπαϊτάξη. Ο Χάρης πάντα όλα του φταίνε, κάπως έτσι είναι και πάντα με πλάκα και σεβασμό. Λέει Μπαρμπαστρούφ, λέει είναι ο Κυρθανάσης αρχηγός. Σπιρτούλης που τα ξέρει όλα, ο Βασίλης στα Μέγαρα. Στρουφείται η αποστολή. Χαχανούλης τα κάνει όλα μούτι και γελάει, είναι ο Μπιλ Μπαϊτάξη. Γκρινιάρης ο Χάρης, πάντα όλα του φταίνε, κάπως έτσι πάντα με πλάκα και σεβασμό. Ο Σπίλιος έκανε μια αντιστοιχία με το στρουμφοχωριό. Γεια σου ρε Σπίλιο, να σε καλά φίλε. Θα μπορούσε να βάλεις κι άλλα, αλλά εντάξει. Ο Λευτέρης λέει καλησπέρα Θέμη, γεια σου Λευτέρη, να σε καλά φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι, πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θέμη.
0: Χαίρετε.
1: Δημήτρη Σουηδός πως είμαστε.
0: Γεια σου Δημήτρη, καλά φίλε εσύ.
1: Καλά, μια χαρούλα. Λίγο για την εθνική ήθελα να μιλήσω.
0: Βεβαίως.
1: Καταρχήν για το Van Dijk, δεν ξέρω αν πρόσεξαν πολύ. Όλη η Ολλανδία μετά την πρώτη απόπειρα που έκανε και έβαλε τον γκολ, αν πρόσεξε, κάναν και screen συγκεκριμένα πάνω του για να μπορέσει να βγει ελεύθερο.
0: Ναι, κάτι που είναι προφανώς δουλεμένο, έτσι.
1: Προφανώς. Και αν είχες και εσύ ένα Van Dijk στην ομάδα, θα είχε στημένο, θα προσπαθήσεις να βγάλεις σύστημα για να τον βγάλεις μόνο του.
0: Εννοείται.
1: Είναι ο χώρος ευθύνης που λέμε. Που ισχύει. Είναι και το man to man που μπορεί να ορίσει ο προπονητής έναν παίκτη να τον έχει πάνω του, το οποίο για μένα. Πάλι είναι δύσκολο, κανείς δεν μπορεί να τον εμποδίσει εύκολα στον αέρα.
0: Δημήτρη, ακόμα και το man to man όμως, άμα γίνει ένα screen, ένα ψευτοscreen, θα βρει χώρο.
1: Συμφωνώ. Και αν πρόσεξες έτσι πήγε, μετά τον goal έτσι πήγε. Δόθηκε παίχτης πάνω του, αλλά μετά με το screen έβγαινε ελεύθερος. Όπως και να έχει, θέλω λίγο να καταλάβουμε κάτι. Καταλαβαίνουμε και συνειδητοποιούμε ότι η εθνική χτες έπαιζε χωρίς Τζόλι και. Πώς το λένε, το Σαντέλια και κατάφερε με αυτή την ομάδα με Μασούρα, Κουρμπέλη και την ομάδα που είχαμε να έχει 2-0 την Ολλανδία στο ημίχρονο. Θέλω να πω ότι η μία ανάγνωση είναι ότι κερδίζεις 2-0 και στο γυρίζουν, στο κάνουν 2-2 γιατί γυρίζεις αμυντικά, κάτι που νομίζω είναι και λογικό και δεν παίζεις και μόνος σου γιατί έχει κάνει και τις αλλαγές στο ημίχρονο, και άλλη είναι ότι η ομάδα ανεβαίνει σαν επίπεδο συνολικά. Δεν είναι μόνο οι παίκτες που είναι καλύτερες ποιότητες σε σχέση με το παρελθόν. Εγώ βλέπω και βελτίωση συνολικά στην ομάδα. Και αυτό που έλειπε πάντα από την εθνική και αυτό που έπρεπε να κάνουμε σαν εθνική όταν πήραμε το Euro για μένα, είναι να μπορέσεις να μείνεις σε ένα σταθερό επίπεδο. Να κάνεις μια καλή φουρνιά, να βγάλεις ένα καλό τουρνουά, μπορεί και να συμβεί. Και στο Μουντιάλ έτυχε και πήγαμε μετά.
0: Εντάξει, βέβαια, εκείνη τη δεκαετία είχαμε επιτυχίες, είχαμε κάνει καλή ομάδα και με διαφορετικούς παίκτες.
1: Λείπει από την εθνική ομάδα να μείνει σε υψηλό επίπεδο.
0: Αυτό λέω, ότι είχαμε μείνει μια δεκαετία. Δηλαδή από το 4 μέχρι το 14, από εκεί και πέρα ήρθε η κατρακύλα.
1: Ναι, αλλά αν το βάλεις μακροσκοπικά, στο πότε έχει ξεκινήσει η εθνική μέχρι τώρα, δηλαδή από το 70 ας πούμε, μέχρι σήμερα. Δεν είναι μεγάλο το διάστημα. Η Ολλανδία, για παράδειγμα, έχει σταθερά καλή ομάδα.
0: Ναι, δεν το συγκρίνουμε καν. Τώρα μιλάμε για μια ομάδα που έχει πάει σε τελικούς παγκοσμίου κυπέλου, με παιχταράδες, έχει κάνει μεγάλες πορείες. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε καν με την Ολλανδία, έτσι. Η εθνική μας είχε κάποιες μεμονωμένες επιτυχίες μέχρι το 2004. Δηλαδή το να πάει στο Euro του 80, ας πούμε, και το να πάει στο Μουντιάλ του 94 και στις δύο διοργανώσεις χωρίς να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Και από εκεί και πέρα είχε μια καλή δεκαετία από το 4 μέχρι το 14. Όπου φυσικά με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Euro και στη συνέχεια η παρουσία σε συνεχόμενες διοργανώσεις το 8, το 10, το 12, το 14 και από εκεί και πέρα τέλος. Αυτό ήταν.
1: Πρέπει για μένα να δομηθεί όλο αυτό. Και δεν με ενδιαφέρει ποιος ήταν ο προπονητής. Τώρα λέμε για τον Γιωβάνοβιτς, αύριο δεν θα είναι αυτός. Δεν θα μείνει για πάντα ο Γιωβάνοβιτς.
0: Προφανώς, εννοείται.
1: Θέμα είναι ο κόσμος να μάθει να αγαπάει την εθνική και να την θέλει μόνιμα ψηλά. Να μην κοιτάει ποιος παίζει. Να μην τον ενδιαφέρει σε ποια ομάδα ήταν πριν. Θα σου πω την αλήθεια, εγώ Παναθηναϊκός είμαι, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει ο Φώτης και το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι τι θα ακούω αύριο, γιατί δεν μπήκε ο Δουβίκας. Και ξεκινάει και κάνει αυτό το παιχνίδι ο Φώτης, κάνει αυτό το παιχνίδι και ο Μασούρας μετά, που τον βάζει πίσω στην Τζόλη και λες Παναγία μου, ας πούμε, είχα Τζόλη και βάζω Μασούρα, δηλαδή πάω από το θετικά στο 10, πάω στο 6 και λες τι θα ακούω αύριο. Και όμως του βγαίνουν οι αλλαγές, δουλεύει αυτό το πράγμα και. Νιώθεις, ρε παιδί μου, δηλαδή ένα σφίξιμο μέσα σου όταν ξεκινάει αυτό, ότι η γκρίνια είναι εκεί. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται να σκεφτόμαστε έτσι, Δημήτρη.
1: Θέλω να σου πω, είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η αγνή αγάπη για την εθνική να πεις, ξέρεις κάτι, τα παιδιά θα το παλέψουν και εμείς θα τους στηρίξουμε ό,τι και να γίνει. Στην τελική με την Ολλανδία παίζουμε. Βλέπεις, γίνεται το 2-0-2-2 και την επόμενη μέρα βγαίνουμε του φέκια, να πούνε ότι ξέρεις. Δικαιωθήκαμε, γιατί δεν παίζει, γιατί παίξαμε άμυνα, γιατί δεν παίζουμε επίθεση, γιατί.
0: Εντάξει, όπως είπες πολύ παίζαμε. Σωστά και εσύ πριν, παίζει και ο αντίπαλος, και τώρα ο αντίπαλος είναι η Ολλανδία, όπου έχει μέσα παιχταράδες. Γιατί όλοι αυτοί που παίζανε μέσα είναι παίχτες σε πάρα πολύ υψηλή επίπεδου και φυσικά ποιοτικά καλύτερη ομάδα από εμάς. Θα επιβάλλει το δικό της ρυθμό και κατάφερε να το κάνει για ένα ημίχρονο. Στο άλλο ημίχρονο επιβάλλαμε εμείς το δικό μας ρυθμό και ήμασταν πολύ καλύτεροι. Άμα μας έλεγαν η συνερώτηση είναι πετυχημένο το χθεσινό αποτέλεσμα, απαντάμε απλά ναι. Δεν απαντάμε ναι, αλλά ναι. Μακάρι να είχαμε κρατήσει την νίκη, αλλά είναι πολύ πετυχημένο το χθεσινό αποτέλεσμα ισοπαλία με την Ολλανδία.
1: Συμφωνούμε 100%. Και κάτι άλλο λίγο για τους παίκτες. Είναι πραγματικά δύσκολο για έναν προπονητή να έχει τώρα πώς Δουβίκα, Παυλίδη, Ιωαννίδη μπροστά και να πρέπει να επιλέξει έναν, έτσι.
0: Ναι.
1: Και Τετέ.
0: Τετέ και Παυλίδη, ναι.
1: Ναι, δηλαδή, εσύ να σε προπονητής.
0: Και ο Κοστούλας.
1: Ναι, δηλαδή, από πού να ξεκινήσεις και ποιο να βάλεις.
0: Ναι, είναι 5 πάρα πολύ καλοί επιθετικοί και πρέπει να βάλεις 2.
1: Όποιον και να βάλεις, όποιον και να επιλέξεις, αν δεν πάει καλά ο συγκεκριμένος θα επιλέξεις, θα έχεις μόνιμα το τι ανέβαζε τον άλλον.
0: Δημήτρη, ο καλύτερος παίκτης είναι πάντα αυτός που δεν παίζει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι γνωστό.
1: Δεν ξέρω τι σύστημα μπορεί να κατεβάσει η εθνική μας με αυτή τη φορνιά που έχει. Είναι τρομερό το ταλέντο από τη μέση και μπροστά. Έχουμε κενό στο 6 και στο 8, θα λέω.
0: Ναι.
1: Δεν με τρελαίνει.
0: Έχουμε κενό στα χαφ.
1: Αλλά πραγματικά, δηλαδή, ό,τι και να βάλεις θα πεις Παναγία μου, ας πούμε.
0: Και στην άμυνα είμαστε πολύ ποιοτικοί πάντως, Δημήτρη. Και εκεί έχουμε πολύ ποιότητα.
1: Δεν με τρελαίνουν τα μπακ μας, να σου πω την αλήθεια. Ο Τσιμίκας δεν είναι ο Τσιμίκας που ήταν πριν από 2 χρόνια.
0: Δεν είναι, όχι. Αλλά θεωρώ και εγώ τα στόπερ μας καλύτερα τα μπακ μας. Αλλά στόπερ θεματοφύλακας είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου και τα μπακ μας είναι πολύ καλά. Δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, θεωρώ, με τα στόπερ, αλλά είναι πολύ καλά. Δηλαδή και ο Σάλιακας χθες ήταν καλός. Και χθες και όταν έπαιξε. Και φυσικά ο Βαγιανίδης, ο οποίος εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Συμφωνούμε. Την εθνική πάντως δεν την κρίνουμε από αυτά τα παιχνίδια για μένα. Γιατί και σε αυτά τα παιχνίδια η Ολλανδία και η Γερμανία δεν παίζουν με την ίδια ποιότητα που θα παίζανε αν ήταν στα προκριματικά το Euro και παγκοσμίου, έτσι.
0: Όχι.
1: Είναι καλή προπόνηση. Βοηθάει την ομάδα να δέσει και να γνωριστεί ένα τον άλλον. Βοηθάει τον Έλληνα να αγαπήσει λίγο παραπάνω την εθνική που δεν την αγαπάει και δεν την ομάδα του πρώτα. Και αυτό φάνηκε και στην Τούμπα χτες.
0: Ναι.
1: Και ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Πάντως η Ολλανδία, να πούμε χθες, ότι έπαιξε με βασικούς, έτσι. Δηλαδή, άμα έπαιζε ένα παιχνίδι σε τελική φάση Μουντιάλ, που λέει λόγος που μας πέρασε, αυτή είναι η 11 θα παίζει.
1: Ναι, γιατί στο ημίχρονο κινδυνεύεις σαν Ολλανδία. Όταν είσαι 2-0 πίσω, η Γερμανία κερδίζει το άλλο παιχνίδι, παίζει τρίτη θέση και πας οριακά και για τέταρτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν σταματάει ένα διάφορο για σένα, αρχίζει και σε ενδιαφέρει. Και μια τελευταία λεπτομέρεια και συγγνώμη που το κρατά παραπάνω. Οι Νορβηγοί φωνάζαν στο παγκόσμιο κουπί την ώρα που ήταν στο γήπεδο. Κάτι που αφορούσε τον πολιτισμό τους και προέβαλαν αυτό που είχαν σαν ιστορία.
0: Γινόντουσαν
1: σαν Βίκινγκς και φώναζαν κάτι που τους εκπροσωπεί. Εμείς τι ακριβώς φωνάζουμε?
0: Δεν θέλω να πιστεύω αυτό που μας εκπροσωπεί.
1: Αυτό είναι τροφή για σκέψη για αυτούς που χαίρονται για αυτή τη λέξη.
0: Εντάξει, προφανώς, αλλά θέλω να. Είναι περισσότερο νομίζω κάτι μεταξύ αστείου, θα έλεγα, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μακάρι, κάτι που... χιουμοριστικό που.
1: Που όταν έχεις παιδιά εκεί, 5-6.
0: Εντάξει,
1: χρονών,
0: σε αυτό συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ.
1: Στην εθνική δεν είναι κάτι αστείο.
0: Όχι.
1: Σταματάνε ένα αστείο.
0: Αλλά θέλω να πιστεύω ότι ως έτσι το παίρνουν πολύ.
1: Φωνάζανε και οι Σπαρτιάτες πράγματα, φωνάζαν και οι Αθηναίοι πράγματα και στο Βυζάντιο φωνάζαν
0: ναι,
1: πράγματα.
0: Όχι, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτό που φωνάζουν.
1: Βρες μια λέξη από αυτά, από τα πράγματα που φωνάζει ο πολιτισμός, από αυτά που έχεις να επιδείξεις σαν Ελλάδα και ας την υπόλοιπη την έχεις την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αυτά.
0: Να σε καλά, Δημήτρη.
1: Να σε καλά,
0: καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλημέρα, εσείς μιλάτε.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω, ο Ζαφίρης, τι θέση παίζει ακριβώς?
0: Για ποιον μου είπατε?
2: Για τον Ζαφίρη.
0: Ο Ζαφίρης παίζει οχτάρι.
2: Α, οχτάρι. Και ο Καρέτσας εξάρι.
0: Ο Καρέτσας είναι δεξιός εξτρέμ.
2: Α, ναι, είναι εξτρέμ, ναι. Τώρα κάτι άλλο, μήπως μπορείς να μου πεις μετά τον ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ποια ντέρμπι υπάρχουν από το Big Five?
0: Ναι, δώστε μου.
2: Ναι, λίγο καιρό.
0: Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα και θα σας απαντήσω. Λοιπόν, από ντέρμπι έχουμε το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τώρα.
2: Ναι.
0: Μετά έχουμε, για πρωτάθλημα μιλάμε πάντα.
2: Ναι, για πρωτάθλημα.
0: Από το Big Five είπατε, δεν έχουμε ντέρμπι 7η αγωνιστική. 8η αγωνιστική, ούτε εκεί έχουμε ντέρμπι. 9η αγωνιστική έχουμε
2: Παναθηναϊκός
0: ΑΕΚ. Ναι, την 9η αγωνιστική. 1η Νοεμβρίου είναι αυτό το μάτς. 10η αγωνιστική έχουμε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. 11η αγωνιστική δεν έχουμε ντέρμπι. 12η αγωνιστική έχουμε Άρης Ολυμπιακός και ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και 13η αγωνιστική Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 5 Δεκεμβρίου. 5 ή 6 Δεκεμβρίου θα είναι αυτό το μάτς και Παναθηναϊκός Άρης.
2: Άρα ο Ολυμπιακός έχει όλα τα ντέρμπι στο γήπεδο του.
0: Ο Ολυμπιακός στο πρώτο γύρο, ναι, έχει τον Παναθηναϊκό εντός, τον ΠΑΟΚ εντός, την ΑΕΚ εντός, ναι.
2: Και τον Άρη.
0: Και τον Άρη εκτός.
2: Α, ναι, τον Άρη εκτός, ναι. Και κάτι άλλο τελευταίο, δεν σε κούρασα, πιστεύω.
0: Όχι, όχι, καθόλου.
2: Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Ποιους παίχτες πήρανε και ποιους έδωσαν, ναι, άφησαν δηλαδή.
0: Ναι.
2: Ας το πω έτσι καλύτερα.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, δεν τα έχω μπροστά μου, θα πάρουμε ένα-ένα. Πήρε το Φρανσίσκο.
2: Το Φρανσίσκο.
0: Ο οποίος είναι άσος.
2: Πού τον πήρε αυτό.
0: Ο Φρανσίσκο έπαιζε πέρσι στις Αλγύρις. Ουσιαστικά τον πήρε στη θέση του Σόρτς, ο οποίος έφυγε.
2: Α, ναι, ο TJ Σόρτς έφυγε.
0: Ναι, πήρε τον Μπόγκα, τον οποίο πήρε στη θέση του Οσμάν που πήγε στον ΠΑΟΚ.
2: Αυτή η αλλαγή χρειαζόταν.
0: Εγώ θεωρώ καλύτερο παίχτη τον Οσμάν. Είναι ειδικά επιθετικά πολύ καλύτερος παίχτης. Ο Μπόγκα είναι καλύτερος αμυντικά. Από εκεί και πέρα έφυγε ο Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό που πήγε στον Άρη. Σωστά. Πήρε τον Γιαμπουσέλε, ο οποίος είναι 4 κατά κύριο λόγο power forward και παίζει και στο 5, μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις. Πήρε τον Φάλ από τον Ολυμπιακό. Πήρε τον. Ποιον ξεχνάω τώρα.
2: Άλλον, ναι,
0: τον Μπαντιό πήρε, τον Νεγαλέζο που έπαιζε στη Βαλένθια πέρσι.
2: Α, συμβάλλει, πήρε και από τη Βαλένθια.
0: Ναι. Νομίζω
2: ότι. Για Μπουσέλ, δεν μου είπατε.
0: Ναι. Στο NBA έπαιζε και πιο πριν έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Διεθνής Γάλλος είναι και τώρα τον πήρε ο Παναθηναίκος.
2: Ωραία.
0: Και ο Ολυμπιακός πήρε τον Μοντέρο, τον Μακιντάιρ και τον Εντσάι. Και έφυγε ο Πίτερς και έφυγε και ο Γουόκαπ.
2: Μοντέρο, Μακιντάιρ είναι και δύο από τη Βαλένθια.
0: Όχι, ο Μακιντάιρ έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα.
2: Α, στον Ερυθρό.
0: Ο Μοντέρο έπαιζε στη Βαλένθια.
2: Μοντέρο. Και ο άλλος ποιος μου είπες.
0: Ο Εντσάι τον πήρε από τη Βιλερμπάν.
2: Ναι. Θεωρείς ότι βελτιώθηκαν οι ομάδες ή στο ίδιο επίπεδο.
0: Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός βελτιώθηκε στο Σταγκάρντ σε σχέση με πέρσι. Ειδικά με τον Μοντέρο, ο οποίος έχει μπει από την αρχή πολύ καλά. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι και αυτός βελτιώθηκε. Θέλω να δω όμως τη διαχείριση του Μπράντοβιτς. Αρχικά θεωρώ ότι βελτιώθηκε ο Παναθηναϊκός με την αλλαγή προπονητή, έτσι. Στα δικά μου μάτια, ο Μπράντοβιτς είναι πολύ καλύτερος σε σχέση με τον Αταμάν και ένας άνθρωπος που ταιριάζει περισσότερο στον Παναθηναϊκό. Και από εκεί και πέρα, με τους παίχτες που πήρε, θεωρώ ότι πλέον έχει πιο ποιοτικές λύσεις. Σε κάποιες θέσεις ίσως υποχώρησε, όπως ας πούμε το Οσμάν Μπόγκα που είπαμε και νωρίτερα. Όμως ειδικά στους ψηλούς έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και στα γκάρντ έχει βελτιωθεί. Όταν μπήκε ο Νάνθαν ακόμα καλύτερος, γιατί ο Φρανσίσκο είναι παιχταράς για μένα και ο Μπαντιό θα βοηθήσει και αυτός. Είναι ένας σύγχρονος γκραντ που έχει μεγαλώσει και λίγο.
2: Τον γκραντ τον έχει.
0: Τον έχει, βεβαίως τον έχει.
2: Τον έχει, αλλά. Παίζει στη θέση του Γκραντ, δηλαδή.
0: Ναι. Βέβαια τώρα λείπει ο Σλούκας, λείπει ο Ναν, οπότε παίζουν και οι δύο αρκετά.
2: Ο Λεσόρτ.
0: Ο Λεσόρτ στο 5, κανονικά αγωνίζεται.
2: Είναι τώρα εκτός ομάδος.
0: Όχι, κανονικά. Κανονικά, παίζει κανονικά ο Λεσόρτ.
2: Α, παίζει.
0: Ναι, παίζει.
2: Δεν τον είχα ακούσει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, έπαιξε κανονικά.
2: Δεν το παρακολούθησα κι όλο και.
0: Αγωνιστικά.
2: Αυτά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Πάμε για φημίσεις. Πάμε για φημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε με τις γραμμές και τα μηνύματά σας.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Να έχεις τέτοια. τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of...
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ. Απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Τραγωδία στη Ρόδο, μια 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα από κεραυνό κοντά στην περιοχή της Λίνδου. Εγενώθηκε νωρίτερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά από συναγερμό για οσμή αερίου. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Ειδικό συνεργείο της εταιρείας διανομής αερίου διενεργεί ελέγχους για να διαπιστωθεί αν υπάρχει διαρροή από κάποιο σημείο. Από τον πρώτο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε διαρροή. Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ για το Νότιο Αιγαίο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η περιοχή Μυλοποτάμου στην Κρήτη. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και η βρεφονηπιακή σταθμή στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Μυλοποτάμου. Δεμένα παραμένουν και σήμερα τα πλοία στα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας, ενώ δεν πραγματοποιούνται ούτε τα δρομολόγια από και προς τον Πειραιά. Στην αποπληρωμή δημοσίου χρέους 2,5 δις ευρώ προχώρησε η Ελλάδα. Συνολικά, έτος του 2026, η χώρα μας θα προχωρήσει στην πρόορη εξόφληση δημοσίου χρέους συνολικού ύψους 12,84 δις ευρώ. Για τις 20 Νοεμβρίου μεταφέρεται η δίκη της βουλευτή Μαθίας της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνας Παπακώστα και των τριών συγκατηγορούμενων της για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το μονομελές εφετείο αποφάσισε την αναβολή της υπόθεσης έπειτα από σχετικό αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης οι οποίοι επικαλέστηκαν κολλήματα. Στην Πιερία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης: «Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή. Όλες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και ίση πρόσβαση». Το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Στις 5 θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 32χρονη γυναίκα και ο 33χρονος σύντροφός της μετά την επίθεση με μαχαίρι και τα πολλαπλά τραύματα που τους προκάλεσε ο πρώην Ρουμάνος σύντροφος της γυναίκας. Ο άντρας επιτέθηκε μέσα στο σπίτι του ζευγαριού, εκεί όπου βρίσκονταν και τα ανήλικα παιδιά του δράστη με την 32χρονη. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές, σε ανατολικά υπερωτικά, σποράδες, κυκλάδες, έβια και καταιγίδες, στο νότιο Αιγαίο. Ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βορειάνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Ο Σωτήρης λέει, δηλαδή, εγώ που δεν έχω παίξει ποδόσφαιρο, αλλά είχα αδερφό ποδοσφαιριστή και μου γενικός αρχηγός σε ομάδα, μπορώ να πάρω. Θα το σκεφτούμε, Σωτήρη, για να σας απαντήσουμε. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Με χιουμοριστικό ύφος, όπως πάντα, ο Σωτήρης. Ο Δημήτρης λέει, Θέμη, καλησπέρα. Μακάρι να συνεχίσουν κάποιοι ακροατές να κράζουν τους παίκτες. Ο ένας τον Μασούρα, ο άλλος τον Κουρμπέλη και τον Φώτη. Όπως και τον φωτοπέφτη, όπως λέει, και να βάζουν γκολ και να τους εκθέτουν. Α πούμε και για κανέναν άλλον, να τους ποντάρουμε αν είναι να βγάλουμε και τίποτα, λέει ο Δημήτρης. Άμα λειτουργεί αυτή η τακτική, να την κάνουμε, ρε παιδιά. Άμα είναι να πηγαίνει καλά η εθνική, ας τους πάρουμε όλους έναν με τη σειρά. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Η Αποστολία Θεσσαλονίκη λέει: μου άρεσε πολύ η Στρουμφίτα, πολύ μου άρεσε, λέει. Γεια σου, Αποστολία. Ο Αποστόλης από το Αίγιο λέει: Θέμη, παράγκα του είπα του ανθρώπου, παράγκα ξέρει. Τώρα νομίζει όταν εσύ του είπε ότι άλλο είναι περίοδο Manchester City, το κατάλαβε. Παράγκα του είπανε, παράγκα λέει και θα λέει. Ο Τριαντάφυλλος λέει: καλή εκπομπή, Θέμη. Εμείς είμαστε Έλληνες, όχι Ευρωπαίοι, και μας κάνει κήρυγμα ο προηγούμενος με τον πολιτισμό. Άντε, γιατί τα παίρνουμε με κάτι τέτοιο, έτσι να πει στο Ευρωπαίο που τον πείραξε το επιφώνημα στο γήπεδο. Γιατί οι Έλληνες δεν είναι Ευρωπαίοι, Τριαντάφυλλοι. Εκτός αν γνωρίζω κάτι λάθος εγώ μέχρι στιγμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
1: Εγώ είμαι, αγόρι μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, καλά, εσείς?
1: Μπράβο, καλύτερα μου. Να ξεκινήσω, Θέμη μου, με ένα φίλο από Ρογισή. Μπροπακό σας είναι, κύριο Κώστας, ποιος είναι αυτός που βγαίνει?
0: Κύριος Κώστας, ναι.
1: Εμείς που βγαίνουμε σε σένα, μου λες, τώρα βγήκα να σου πω δύο κουβέντες. Άμα δεν μπορούσα και κάτι θα πω. Να σου πω, γεια σου, Θέμη, τι κάνεις, για χαρά, γεια. Θα το πείσω.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι είπε να μην λέμε ποδοσφαιρικά.
1: Όχι, δεν περίμενε, κάτσε, είναι το θέμα σοβαρό. Άρα λοιπόν, όταν βγαίνουμε, θα πούμε δύο κουβέντες για ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε προπονητές. Δεν πρέπει να πούμε ο καθένας να πει τη γνώμη του, αν αυτός το παίξει είναι καλύτερος, ο άλλος είναι χειρότερος και ποιος κάνει για την ομάδα. Είναι κακό αυτό. Βρίζουμε, λέμε τίποτα. Κάνουμε υποδείξει ο προπονητή, τα ακούει ο προπονητής.
0: Προφανώς και όχι, δεν είναι κακό, κύριε Θανάση. Δεν είπε αυτό. Είπε απλά άλλα πράγματα, είπε ο κύριος
1: Κώστας. Δεν ακούω τι λέει. Όχι, γίνεται προπονητής, όχι, ξέρετε, όλα για να κάνει προπονητή. Δεν την κάνουμε προπονητή. Εντάξει, με Θέμη, εντάξει, δεν την κάνουμε προπονητή. Απαγορεύεται να μιλάμε, να μιλάμε για κανένα τίποτα. Άντε για χαρά, το πράγμα μαγειρεύει και δεν θα πάω. Άντε, παιδιά. Αυτό.
0: Ναι,
1: δεν είναι ιστορία για γρήγορα.
0: Εννοούσε να μην κάνουμε προπονητές.
1: Το 55 που είναι ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και έτσι να λέμε και διαγράμματα. Δεν πρέπει να πούμε δύο κουβέντες για τον ποδόσφαιρο.
0: Καλά, για τον ποδόσφαιρο δεν μιλάμε. Γιατί θα μιλάμε?
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, είπε άλλο κύριε Θανάση, άλλο είπε ο κύριος Κώστας πάντως. Είπε ότι να μην προσπαθούμε εμείς να κάνουμε τους προπονητές. Αυτό είπε ο κύριος Κώστας.
1: Δεν
0: είπε
1: να μην. Το ίδιο δεν είναι.
0: Δεν είπε, όχι, δεν είναι το ίδιο. Όταν μιλάς για ποδόσφαιρο, δεν σημαίνει ότι κάνεις τον προπονητή. Λες την άποψή
1: σου. Το ίδιο είναι. Όταν πεις συγγνώμη του κάποιου προσπαθούν να κάνουμε προπονητή, σοβαρά. Πώς προσπαθούμε? Λέμε τη γνώμη μας κατά κάποιο τρόπο, αν μπορούσε να βάλει εκείνον και εκείνον. Αυτό έχει το πάνω χέρι και αυτό ξέρει τι θα κάνει. Και όλα στο ποδόσφαιρο. Σχεδόν, καμιά φορά οι προπονητές, όλα είναι τυχερά. Και σε ρωτάω τώρα εγώ, εάν εχθές έβαλε το Μασούρα, που στο Ολυμπιακό δεν έμεινε, τι δεν τράβαγε, δεν θα λέγαμε γιατί έβαλε το Μασούρα? Να, όμως πήγε καλά. Δεν είναι τυχερό? Τυχερό δεν είναι, ναι ή όχι?
0: Αναγκαστική αλλαγή βέβαια ήταν αυτή, κύριε Θανάση. Δεν ήταν επέλεγμα του Γιωβάνοβιτς.
1: Έτσι και να του πιάσει, αν δεν έρθει, δεν θα λέγαμε να τον βρίζαμε. Έλα, Θέμη.
0: Ναι, αλλά είναι σωστό αυτό.
1: Είναι 77 χρονών. Η ζωή μου σαν γήπεδα είναι. Δεν ξέρεις ο καθένας παίχτης πώς θα του αποδώσει όταν το βάλεις μέσα.
0: Προφανώς δεν είναι medium ρομπολιτές, κύριε Θανάση.
1: Πώς σε όλο τον αγώνα τον Καρέτζα, στο δευτερομήχρονο. Δεν μου σε προπατήσει, το θυμάσαι, το ξέρεις.
0: Ωραία, και τι να έκανε δηλαδή?
1: Όχι, θέλω να πω, όχι το παιδί δεν είναι παιχταράς. Για όνομα του Θεού. Ήταν κατακουρασμένος όμως. Το πρόσεξες.
0: Έγινε αλλαγή ο Καρέτζας. Έγινε αλλαγή ο Καρέτσας μετά στο τέλος.
1: Πότε, ποιο λεπτό?
0: Νομίζω στο γύρω στο 80.
1: Χαίρομαι πολύ, καλά. Και η Γερμανία δεν έκανε το βάρδι και πολύ να παίξει, είναι κρίμα, γιατί το παιδί δεν μπορεί.
0: Εντάξει, αυτό το δούμε τα αργομετρικά τους.
1: Εντάξει,
0: να μην ξεκινήσουμε.
1: Κανένας δεν μπορεί να πει αυτά που λέω και δεν τα ξέρουν όλοι. Εγώ είμαι χρόνια σαν γήπεδα, είμαι γενικός αγικός. 20 χρόνια ζουν οι γενιές και έχω κάτσει στον πάγκο σε 1500 αγώνες. Ξέρω ποιος παίξει κάνει και ποιος δεν κάνει και τα λοιπά. Και σε ρωτάω τώρα εγώ. Έβαλε το Τετέι αριστερά. Απέδωσε τίποτα? Όχι, δεν είμαι αλληλεγγύη. Πάω παραθυριακό για όνομα και δεν το πάω ποδοσφαιρικά. Όχι. Και ρωτάω τώρα εγώ. Που λέει ο κ. Βασίλη από τα Μέγαρα να ενισχύσει το κέντρο. Και ρωτάω τώρα εγώ. Δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό.
2: Έβαλε το Ζαφίρι, έβαλε τρίτο χαφ.
1: Ναι, ωραία. Το Ζαφίρι ο οποίο είναι οχτάρι καθαρό και εντάξει δεν είναι και ο δυνατό κοντό είναι.
2: Δεν έχουμε και για να.
1: Αν φάβαζε το Μιχαλίδη με τον Μπακ και έφερε το Ρέζο, το έβαζε κόκκι. Να κόβεται και όλα δεν περνάει τίποτα.
2: Ο Μιχαλίδη μπήκε και παίξαμε με τρία στόπερ, Κιθανάση.
1: Ορίσε.
2: Μπήκε ο Μιχαλίδη και παίξαμε με τρία στόπερ. Ο Ρέτσο δεν έχει παίξει ποτέ με την κοχαφ.
1: Ο Μιχαλίδη πότε μπήκε.
2: Σε 83.
1: Εντάξει, δεν βλέπω και τον Ολυμπιακό, δεν τον πήρα χαμπάρι, το λέω. Δεν βλέπω και τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Και όταν μπήκε λοιπόν ο Μιχαλίδης, πού έπαιξε.
2: Στόπερ.
1: Στόπερ. Ήταν λοιπόν και ο Ρέτζοφ.
2: Και ο Μαυροπάνος.
1: Και ο Μαυροπάνος. Άρα παίξαμε με τρία στόπερ.
2: Σωστά, στο τέλος.
1: Έτσι είναι.
2: Ναι.
1: Μπορούσε να βάζει σαν χάφ τον Ντόι. Τον είχε στον πάγκο.
2: Νομίζω τον είχε αφήσει εκτός αποστολής.
1: Ε.
2: Νομίζω τον έχει αφήσει εκτός αποστολής.
1: Ωραία. Αν τον έβαζε και απέδιδε και ήταν κάτι ως παίξης, δεν θα λέγαμε μπράβο που τον έβαλε.
2: Ναι, αν τον έβαζε, κύριε Θανάση.
1: Ωραία, αν τον έβαζε.
2: Ναι.
1: Έστω τον έβαζε. Πού να λέω ότι δεν θέλει ο παλικάρι. Τι είναι βασικό χέρι, άδε. Γιατί όταν τον είδε αυτό ο Μίτσελ που κύρισε τον Ντέκο πριν 4 χρόνια, τι λάθη. Γιατί δεν είναι αυτό που λέει. Πεκτάρα στο λέξη, δεν έχει ψυχικά, δεν το δω. Χέρι, άδε είναι βασικό. Τι είναι, ρε, άδε. Είναι μια ομάδα της Πορτογαλίας, πολύ καλή ομάδα και πάντα είναι στην άφρα κατηγορία. Πάει και αυτό με τον Ντόι. Θα μπορούσε να τον έβαζε. Κατά τα άλλα, δεν λέμε τίποτα. Ο Κοστούλα για δεν παίζει τραυματίας είναι.
2: Όχι, ήταν χθες στον πάγκο ο Κοστούλας.
1: Στον πάγκο και δεν έπαιξε καθόλου. Εντάξει ρε παιδιά, σηκώνω τα χέρια ψηλά να πούμε, εντάξει. Τελείωσε, δεν λέω τίποτα, δεν μιλάω. Αφού ο Κοστούλα λοιπόν δεν του κάνει και δεν έπαιξε χθες καθόλου ο Κοστούλας. Έτσι είναι, άστονε, να το διώξει και η Brighton και σπουδά και παλάκι με από εδώ. Εδώ δεν παίζει ο Γιάννη να πούμε. Μην παίζει τώρα που δεν παίζει την πάση εκείνα μου. Ο Κοστούλα στον πάγο και δεν έπαιξε καθόλου. Α τρελαθούμε τώρα.
2: Καλά κύριε Θανάση, δεν το διώξει.
1: Ήταν τραυματισμός.
2: Όχι, καλά ήταν ο Κοστούλα τώρα.
1: Ήταν καλά και δεν έπαιξε καθόλου. Εντάξει, άμα το θέλετε σωστό, και όλοι οι Έλληνε μίλαγε. Αν το θέλετε σωστό, ότι ο Κοστούλα δεν πρέπει να παίζει που πρέπει να ξεκινάει ο Κοστούλα. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, ρε παιδιά. Δεν κύριε Μαυρομπάλα, συγγνώμη να μου πήρα τηλέφωνο και συγγνώμη που σας ενόχλησα. Δεν έχω ιδέα από πολλέ ώρε λοιπόν. Αφού ο Κοστούλας δεν πρέπει να παίζει, συμφωνώ με το που δεν βάλαμε. Άντε, γεια σα, αγόρι μου. Γεια.
2: Γεια σα,
1: αγόρι μου.
2: Να είστε καλά. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
3: Μ' ακούς?
2: Ακούω.
3: Το μάλλον μα εισπάει δε μέρα μαλλιάδα.
2: Γεια σας κύριε Γιονίς, τι κάνετε?
3: Σεμάρα, καλά, καλά. Αυτοί οι προπονηταράδες που παίρνουν τηλέφωνο να το πούμε. Έχουμε ομαδάρα.
2: Έχουμε καλή ομάδα κύριε Γιονίση.
3: Έχουμε θέμη μου, στο λέω από τα βάση της ψυχής μου. Έχουμε ομαδάρα. Είχα να δω τέτοιο ποδόσφαιρο στα τρία παιχνίδια τουλάχιστον 20 χρόνια. Καταλαβες. Δεν μπορεί τώρα να παίζουμε τους παιχταράδες μας. Είναι παιχταράδες. Και μεθαύριο, γιατί πέσανε τα παιχνίδια κοντά-κοντά, και μεθαύριο με τη Γερμανία, και η Γερμανία σας είναι διαβασμένη.
2: Νοήτε.
3: Τι να κάνουμε τώρα. Η ισοπαλία δεν είναι αποτέλεσμα.
2: Εννοείται πως είναι. Και μακάρι να έρθουμε και η ισοπαλία. Μια χαρά θα είναι. Θα πάμε να κερδίσουμε και τους Σέρβους τελευταία αγωνιστική και θα περάσουμε.
3: Ναι. Ο προηγούμενος και ο Βασίλης από τα Μέγαρα που τον αγαπάω πολύ. Και να στείλει χαιρετίσματα στο Σάκη τον Κουβά, από τον Διονύση από την Αμαλάδα. Να μην στεναχωριέται. Έχουμε ομαδάρα. Καταλαβες.
2: Έχουμε καλή ομάδα και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι.
3: Ναι, θα πάνε, θα πάνε. Όσο πάει η δουλειά, ανεβαίνουν τα παιδιά. Ανεβαίνουν, ναι, ναι. Όλοι παίζουν πολύ καλή μπάλα. Λάθη δεν κάνανε πολύ. Εντάξει, κοιτάξτε, η Ολλανδία θα έπαιζε έτσι στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορεί να χάνει η Ολλανδία 2-0 τώρα από την Ελλαδάρα, καταλαβες.
2: Ναι, εντάξει, είναι καλή ομάδα.
3: Γιατί ο Τσάβη, γιατί τον αγαπούσα και σαν παιχταρά, αυτόν και τον Χουανίτο όλα τα χρόνια, είδε το θέμα ότι κατάλαβε ότι θα πέθανε με ομαδάρα. Είναι ομαδάρα η Ελλαδάρα μας. Είναι, και να μην την εμπέσουνε. Θα τους παρακαλέσω πολύ. Είναι τα παιδιά φοβερά, φοβερά όλα. Δεν περίμενα ότι θα παίζουν όλα τα παιδιά τόσο καλά. Έχουν ανέβει.
2: Ναι, έχουν ανέβει. Έχουμε κάνει καλή ομάδα, κύριε Γιονίς, και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι.
3: Όσο για το μπάσκετ, τι βλέπεις?
2: Ναι, κύριε Γιονίση. Μ' ακούτε?
3: Όσο... Ναι, ναι. Για το μπάσκετ απόψε, τι βλέπεις εδώ?
2: Άλλη, θα κερδίσει, πιστεύω, ο Παναθηναϊκός, κύριε Γιονίση.
3: Ναι. Θέλω να πάνε και αυτά καλά τα παιδιά, γιατί έχουμε ελλείψεις, δεν πειράζει.
2: Έχει ελλείψεις, αλλά έχει και παίκτες να τους αναπληρώσουν, κύριε Διονύση.
3: Έχει παιχταράδες, ναι.
2: Έχει καλή ομάδα Παναθηναϊκός.
3: Ακού, να στείλω χαιρετίσμα σε όλο το πάνελ εκεί που είσαστε τώρα, στο Νιωάννου, στην Αντριάδα μου. Στον Κατσάτσο, αν υπάρχει μύτος Κατσάτσος.
2: Εννοείται, ο Νίκος.
3: Ναι, και στον Βασίλη τον Γερασίμου. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά,
2: κύριε Διονύση. Καλή συνέχεια έχουμε. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Λοιπόν, να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα και μετά να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λέει ο Λευτέρης Θέμη και ο Μουρίνιο δεν είχε παίξει ποδόσφαιρο, λέει. Και δεν έχει άδικο, Λευτέρη, το που λες. Ο Κώστας λέει Θέμη και Κάι Παναθηναϊκός και κάνει ακριβώς τα ίδια με τη Manchester City. Και Κάι Παναθηναϊκός, βέβαια, Κώστα είχε τιμωρηθεί. Και μάλιστα δύο φορές. Μία τιμωρία ήταν το 2023, όταν της είχαν αφαιρεθεί δύο νίκες από την Ευρωλίγκα. Και άλλη μια αγωνιστική ήταν φέτος, όπου πλήρωσε πρόστιμο λίγο πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι, βέβαια, και άλλο το ποδόσφαιρο, άλλο το μπάσκετ και κάθε κανονισμό στο τι προβλέπει, έτσι. Δεν είναι οι ίδιοι κανονισμοί. Στο μπάσκετ σου λέει ότι αν ξεπεράσεις πλέον αυτό το οποίο προβλέπετε, θα σε επιβάλλεται πρόστιμο. Πριν από μερικά χρόνια του είχε επιβληθεί, γιατί αυτή ήταν η ποινή που ίσχυε, του είχε επιβληθεί αφαίρεση δύο νικών από την Ευρωλίγκα. Στο ποδόσφαιρο σου λέει ότι τιμωρείσαι με άλλα πράγματα. Ο Ανδρέας λέει για το Σωτήριο που παρεξηγήθηκε για το μήνυμά μου. Έχει δίκιο, ζητώ συγγνώμη, δεν ήθελα να προσβάλλω κανέναν. Ανδρέα, δεν παρεξηγήθηκε. Ο Σωτήρης, είμαι σίγουρος για αυτό που σου λέω. Είχε βάλει και από δίπλα κάποια emojis, κάποιες φατσούλες όπου γέλαγαν. Οπότε είναι γενικά πλαγκάτζης ο φίλος μας ο Σωτήρης. Οπότε δεν παρεξηγήθηκε. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Ο Λευτέρης, η περίπτωση τη City Θέμη είναι για περίπτωση με τα μηδενικά συμβόλαια επί εποχής Βαρδινογέννη Παναθηναϊκού και με τα διπλά συμβόλαια στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω για διπλά συμβόλαια, Λευτέρη. Άμα κάποιος έχει αποδείξει και μπορεί να το δει και να το αποδείξει, μπορεί να πάει στις αρμόδιες αρχές. Έτσι. Εγώ δεν ξέρω για διπλά συμβόλαια, ούτε μπορεί να αποδειχθεί αυτό από κάπου. Εκτός αν κάποιος έχει όντως αποδείξει και μπορεί να το αποδείξει. Από εκεί μετά αλλάζει η σύντηση. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Θέμη, μ' ακούς?
2: Έλα, Γιάννη, σ' ακού.
4: Καλησπέρα, τι έγινε?
2: Καλά, εσύ τι κάνεις?
4: Μια χαρά. Εδώ βλέπω Κίνα Παλαιστίνη 0-4.
2: Να, ματσάρα λέει.
4: Η Παλαιστίνη έχει κάνει καλή ομάδα. Η Κίνα μου φαίνεται φτιάχνει παιχνιδάκια για τα τσάπου, έχει μείνει εκεί. Λοιπόν, τι θέλω να πω.
2: Παίζει τώρα live αυτή.
4: Παίζει live, ναι.
2: Και κάτσε το παρακολουθείς.
4: Θέμη, εντάξει, τι έχω να κάνω. Ακούω την εκπομπή, παρακολουθώ και τα παιχνίδια. Τι να κάνω, να ενημερώνω. Δεν μπορώ να ενημερωθώ.
2: Εννοείται, να ενημερωθεί. Το λέω εδώ τώρα. Κίνα Παλαιστίνη 0-4.
4: Λοιπόν, το ξεφύσιμα του Γιοβάνοβιτς με το σφύριγμα της λήξης έδειξε και την ψυχολογία του. Και στο post-game μετά είπε ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε οι οπαδοί της νίκης. Το άκουσες αυτές τις δηλώσεις που έκανε?
2: Δεν το είδα αυτό ακριβώς που λες.
4: Ναι, γιατί σε ερώτηση που είχαν κάνει πριν, ναι, κοίταξε να δεις, έχουμε μια ανατροπή ότι εμείς πρέπει να κερδάμε συνέχεια και ότι το καλό ποδόσφαιρο πρέπει να τα αφήνουμε στην άκρη. Αλλά δεν είναι έτσι. Φυσιολογικά και αναμενόμενο είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο τα παιδιά παίξανε ένα παιχνίδι στα κόκκινα και φυσιολογικά στο δεύτερο η ομάδα θα κουραζόταν, έτσι δεν είναι?
2: Θα κουράζονταν και θα πίεζε παραπάνω οι αντίπαλοι, έτσι. Γιατί μου έπαιζε με μια ομάδα ποιοτική, δεν έπαιζε με μια ομάδα κατώτερη από σένα.
4: Σίγουρα. Θα περίμενε την αντίδραση αυτή.
2: Ναι, ήταν λογική.
4: Τώρα ποιος έπαιξε και ποιος έπαιξε στόπερ και ποιος σεντερφόρ, όλη μια ομάδα είναι. Εγώ δεν θα κρίνω, προπονητής δεν είμαι. Αυτός έχει.
2: Πάντως, ό,τι και να έχει γίνει μέχρι στιγμής έχει δικαιωθεί ο Γιοβάνοβιτς. Γιατί μετά από τρεις αγώνες έχουμε 7 βαθμούς, έτσι. Και ο πιο αισιόδοξος φίλος της Εθνικής δεν το περίμενε.
4: Μα σίγουρα.
2: Οπότε τώρα να έχουμε 7 βαθμούς μετά από 3 αγώνες εκτός έδρας με Σερβία, Γερμανία και εντός με Ολλανδία και να λέμε τώρα γιατί έπαιξε ο ένας και δεν έπαιξε ο άλλος. Σίγουρα πάντα υπάρχει και κάτι καλύτερο. Και σίγουρα πάντα αυτός που δεν παίζει είναι ο καλύτερος παίκτης και ότι αν έμπαινε θα έκανε, θα έρανε κλπ.
4: Αυτό λέγαμε. Και πριν και στην εκπομπή το λέγαμε εχθές ότι και η ισοπαλία είναι ένα καλό αποτέλεσμα.
2: Ναι.
4: Όπως και ήρθε. Τώρα εντάξει, για την Ολλανδία δεν θα πω κάτι. Καλή ομάδα, η δική μας είναι σε άνοδο. Και έχει βοήθεια και του Μασούρα και του Ιωαννίδη και του Παυλίδη και όλα τα παιδιά. Έκανε μια χαρά ώστε να πάρουν τον πόντο. Βοήθησε και η Τούμπα.
2: Ναι, ναι, ήταν καλή ατμόσφαιρα του γηπέδου.
4: Ναι, από εκεί και πέρα συγχαρητήρια και συνεχίζουμε. Τώρα θέλω να πω κάτι για το μπάσκετ. Γρήγορη ανάρρωση στο Mike James που έπαθε αχίλιο.
2: Ναι, να ευχηθούμε τα παραστικά μας. Πραγματικά τώρα να βλέπεις ένα τέτοιο αθλητή ο οποίος δεν βγάζει και γενικότερα τραυματισμούς, να παθαίνει αυτόν τον τραυματισμό από το τίποτα. Γιατί είναι ένας τραυματισμός ο οποίος γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη από το τίποτα πραγματικά. Πήγε απλά να πάει σε μια διεκδίκηση του rebound και από ό,τι φαίνεται έχει υποστήριξη αχιλλείου.
4: Είναι και λίγο μεγάλος τώρα αυτός, μακάρι να επανέλθει ο άνθρωπος.
2: Ναι.
4: Τώρα για τον μπάσκετ σ' άκουσα προσεκτικά. Η άμυνά μας δεν ήταν τόσο καλή μετά το τρίτο δεκάλεπτο στα μέσα και μετά που μπήκε ο Τζάστον, έδωσε λίγο βοήθεια, γιατί στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι θύμιζε NBA, οι άμυνες δεν υπήρχαν πουθενά.
2: Ναι, πραγματικά πουθενά.
4: Δηλαδή μόλις το έβλεπα λέω τι γίνεται, αγώνας επίδειξης γίνεται. Το δεύτερο προσπαθήσαμε να παίξουμε άμυνα, έχουμε πρόβλημα και στην περιφερειακή με τα τρίποντα και μέσα στο καλάθι. Εντάξει. Έτσι είναι το μπάσκετ. Άμα το πας στο παιχνίδι στον πόντο, ή θα σε πουλήσει η μπάλα ή θα σου κάνει τα χατήρια. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, καλά, προφανώς ο Ολυμπιακός δεν έχασε από το τρίποντο του Κάρσο τέλος. Έχασε από την άμυνα την οποία δεν έπαιξε κατά τη διάρκεια του αγώνα.
4: Ωραία, εκεί ήταν και η φάση, όπως είπες, με το Φουρνιέ που χάνει την μπάλα εκεί και μαθαίνει να
2: πει. Ναι, γιατί ήταν ένα από τον μπροστά Ολυμπιακός. Αν κρατούσε την μπάλα, θα μπορούσε να περάσει κάποια δευτερόλεπτα, θα μπορούσε να κερδίσει ένα φάουλ, να στείλει διαφορά στους τρεις και μετά να γίνουν πιο απλά τα πράγματα.
4: Σίγουρα, εντάξει, ευχαριστημένοι είμαστε. Θα μείνω και στις δηλώσεις που έκανε ο μεγάλος ο Γιόκιτς, που είπε η πίεση εδώ δεν υπάρχει, η πίεση είναι να παίζεις με τον Ερυθρό Αστέρα, την Παρτιζάν και τον Ολυμπιακό Ευρωλίγκα και να χάνεις. Αυτό δείχνει πάρα πολλά πόσο μεγάλος είναι ο Ολυμπιακός και πέρα από τον Ατλαντικό και τον σέβονται όλοι.
2: Ναι, εντάξει, Σέρβος είναι ο Γιόκιτς, ξέρει την πραγματικότητα και δεν είναι ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε σίγουρα με βλέποντας μόνο NBA, δεν είναι Αμερικάνος.
4: Σίγουρα, η Ευρωλίγα και τα τοπικά πρωταθλήματα εδώ είναι πάρα πολύ πιεστικά.
2: Καλά, η Ευρωλίγα είναι το υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη, έτσι. Και ένα πραγματικά πάρα πολύ καλό και απαιτητικό πρωτάθλημα.
4: Αυτό λέμε, εντάξει, συγχαρητήρια στην Εθνική Ελλάδος και ο Ολυμπιακός, όπως είπες, έχει μπροστά παιχνίδια. Θα γίνει και καλύτερο. Ευχαριστώ που με άκουσες.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη. Χάρηκα που τα είπαμε, φίλε.
4: Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια.
2: Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
5: Κύριε Νεόφιτε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον ενδιαφέρον σας. Πράγματι είχα ένα πρόβλημα, έπεσα και χτύπησα τώρα και είμαι στο κρεβάτι λίγες μέρες. Γι' αυτό και χθες δεν μπορούσα να πάω.
2: Περαστικά έχουμε, κύριε Γιώργο. Είστε καθόλου καλύτερα τώρα?
5: Εντάξει, οι πρώτες ώρες ευτυχώς δεν έχω σπάσιμο. Αλλά δύσκολα περπατάω, πολύ δύσκολα.
2: Τι σας είπαν οι γιατροί?
5: Ευτυχώς δεν είναι κάταγμα στο γοφό. Δεν είναι απλώς χτύπημα. Είναι εν πάση περιπτώσει έριξε κούραση, το ζέση κτλ.
2: Περαστικά να είναι, κύριε Γερού.
5: Ευχαριστώ πολύ. Ο Μπίλι πού είναι, πήρε?
2: Ο Μπίλι είχαμε κάνει τη συζήτηση και είπαμε ότι αν δεν ανακαλέσει, αν δεν ζητήσει συγγνώμη για αυτό που είπε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, κύριε Γερού.
5: Α, μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι θέμα δικό του, πώς θα το χειριστεί. Αλλά όπως είπα και τις προάλλες, εχθές ήταν, δεν θυμάμαι εχθές, νομίζω για λίγο πήρανε. Τις αμέτρα και η ίδια σταθμά θα πρέπει να πάρει και κάποιος κύριος από εκεί που βγαίνει από το Μενίδη, ο οποίος κουνάει το δάχτυλο και λέει στο σταθμό ποιοι πρέπει να κοπούν την
2: περιοχή. Ναι, βέβαια, μην παίρνουμε τώρα βάλει σε αυτή τη συζήτηση, κύριε Γιώργο, και κουράζουμε και τους ακροατές. Δεν κόπηκε κάποιος επειδή έκανε υπόδειξη κάποιος άλλος. Ο Μπιλ δεν συνεχίζει επειδή χαρακτήρισε με άσχημο τρόπο, πρόσβαλε έναν συνακροατή. Του είπα να ανακαλέσει, δεν ανακάλεσε ή δεν ζήτησε συγγνώμη. Και εγώ οφείλω να προστατέψω τους ακροατές και πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα αν είχε δίκιο ή άδικο. Μπορεί να έχει χίλια δίκια του κόσμου. Αν τη στιγμή όμως που προσβάλλει και δεν το παίρνει πίσω, δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ.
6: αυτό
2: με λυπεί αυτή η κατάσταση. Δεν είναι και ο ρόλος μου αυτός να κάνω εγώ να λύνω τις διαφορές του καθενός. Αλλά...
6: στην περίπτωση του κυρίου που λέω εγώ δεν είναι μεντό αυτό που κάνει επί 3-4 εκπομπές.
2: Εντάξει, το κάνει και εμένα δεν μ' αρέσει που το κάνει αυτό. Μιλάει, ναι, αλλά.
6: Ωραία, ρε Θέμη, γιατί δεν το, γιατί δεν το κόβει.
2: Γιατί δεν μπορώ να σα απαντήσω γιατί δεν το κόβει.
6: Γιατί εσύ λέω, εσύ να απαντήσει, γιατί δεν το κόβει.
2: Του έχω πει ότι συνέχεια λέει τα ίδια και τα ίδια για αυτό το κομμάτι, αλλά δεν προσβάλλει, δεν έχει χρησιμοποιήσει τέτοια έκφραση.
6: Δεν έχει τον τρόπο του, εντάξει. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Δεν ξέρω, νομίζω ότι...
2: Πάμε στα αθλητικά, κύριε Γιώργο.
6: Θα πάμε στα αθλητικά. Λοιπόν, η Εθνική πράγματι έχει αλλάξει πρόσωπο. Μπαίνει στην αρχή ορμητικά μέσα και τα λοιπά, κάνει ό,τι μπορεί και τον αγκετάλλο. Αυτό που βλέπω όμως είναι ότι όταν σε μερικές πιέσεις, έστω και όχι μεγάλες, σχετικά πιέσεις όπως έκανε η Ολλανδία, χάσανε το τόπιρε, παιδιά. Εδώ, δεν είναι εδώ, είναι και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο ότι είναι καλοί παίχτες. Έχουν άλλο σύστημα. Είναι προηγμένοι και εμείς προσπαθούμε να φτάσουμε αυτούς τους παίχτες. Έστω της Γερμανίας, έστω της Ολλανδίας και διαφόρων άλλων ομάδων. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να μπορούμε να συναγωνιστούμε αυτές τις ομάδες. Θα γίνουν φάσεις, θα μπουν γκολ, αλλά από εκεί και πέρα όμως. Φαίνεται η διαφορά. Όσο καλό προαίρετα για να δούμε και μπράβο συγκαλύτερα στα παιδιά, γιατί τέτοια μπάλα. Έχουμε πολύ καιρό να δούμε. Πραγματικά. Όταν φεύγουν οι παίκτες στο εξωτερικό έχουν άλλη νοοτροπία την οποία εμείς εδώ δεν την έχουμε. Τώρα, όταν πας στην Ολλανδία και βλέπεις που λέει ο λόγος σε κάθε νομό ή πόλη να έχουν γήπεδα να παίζουν, να αθλούνται τα παιδιά, να παίζουν την μπάλα κτλ. Εδώ που να παίξουν πού να πάνε, στην Πετρούπολη να παίξουν, πού να πάνε, στον Άγιο Θωμά, πού είναι τα γήπεδα, πού είναι. Το μόνο που ξέρουμε είναι να πάμε τα παιδιά μας εκεί σε σχολή ποδοσφαίρου να μάθουν μερικά πράγματα. Εκεί αρχίζουν τα άλλα αντί να ασχολούνται να πούν τα παιδιά να προπονούν κτλ. Πλακώνουν οι γονείς μεταξύ τους. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, δεν είναι, υπάρχουν θέματα. Δεν είναι εύκολο το πράγμα. Αλλά παρόλα αυτά, συγχαρητήρια. Εδώ οφείλω να το πω όσον αφορά για τον Γιοβάνοβιτς. Απίστευτο να κάνουν τι. Τι να κάνουμε, να φέρουμε το Ρανιέρι τώρα. Να φέρουμε το Ρανιέρι, ρε παιδιά. Να φέρουμε με κανέναν άλλον.
2: Καλά, δεν νομίζω ότι υπάρχει παράπονο. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει παράπονο το Γιοβάνοβιτς με βάση την τωρινή του πορεία στο Nations League.
6: Εντάξει, μέσα στα πλαίσια της, του δεν χωνεύω έναν ή έχω μια αντιπάθεια με κάποιον, να μην παραδέχεσαι και όταν δημιουργεί κάτι. Εκεί πάλι να του ρίχνουμε λάσπη. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Αυτή τη στιγμή γιατί να το κατηγορήσουμε. Έστω, δεν το χωνεύω εγώ. Εγώ. Εντάξει. Εγώ. Και εγώ έχω τις αιμονές μου με τον Νικολάκη. Αλλά δεν έχει. Βλέπω αποτέλεσμα. Όταν πω κάτι, όπως είπα προχθές, είναι γιατί εσύ γυρίσεις και μου λες ότι βρίσκω αφορμή να πω για τον για αυτόν κάτι. Λοιπόν, είναι βολή. Υπάρχουν αιτίες.
2: Ναι. Κύριε Γιώργο, μείνετε λίγο στη γραμμή να πάω διαφημίσεις. Δύο λεπτά και είναι και επιστρέφουμε, εντάξει. Πάμε διαφημίσεις και γυρνάμε.
7: 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια. αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε και πάλι στον κύριο Γιώργο. Ναι, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, και ένας λόγος που αποτελέσματα που έχουμε φέρει είναι και ότι έχουμε μεγάλο τερματοφύλακα, ένα σπουδαίο. Έχει ξελασπώσει δύο, προχθές πάλι δύο φάσεις ήταν έτοιμα γκολ. Έτσι, για το Λάκη.
0: Ναι, ναι, ναι. Και χθες υπάρχει μια φάση που κάνει την, γίνεται μια κεφαλιά και οι παίκτες της Ολλανδίας κάποιοι πάνε να πανηγυρίσουν και κάνει την απόκριση που τη βγάζει σε κόρνερ.
1: Ναι, είναι και αυτό. Αλλά είπαμε, υποδομές, δεν υπάρχουν υποδομές. Εδώ είναι αλπακόλα όλα. Δηλαδή τώρα με τους Γερμανούς δεν έχουμε καμιά τύχη, στο λέω εγώ κατευθείαν. Δεν υπάρχει τώρα.
0: Εντάξει, το ίδιο λέγαμε και πριν από μια εβδομάδα όμως, κύριε Γερμανού.
1: Λογικά το λέγαμε.
0: Ναι, εδώ λογικά διαψευστήκαμε όμως.
1: Ναι, εντάξει, δεν κάναμε περίπατο. Μισό λεπτό τώρα για τους Γερμανούς.
0: Καλά κύριε Γερμανού, κερδίζουμε μέσα στη Γερμανία. Τι θέλουμε να κάνουμε και περίπατο.
1: Ναι, άλλο λέω. Όταν μας παίζανε συνέχεια έξω από την περιοχή ήταν η μπάλα στα πόδια τους.
0: Είναι, σε ποιον τα πόδια, ναι, ποιο είναι πιο ποιοτική ομάδα.
1: Δεν έκανε κλασικές ευκαιρίες, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έπαιζε μπάλα. Γιατί να λέμε τα πράγματα.
0: Ναι, κύριε Γιώργο, αλλά δεν έχουμε και παράπονο ότι δεν περάσαμε περίπατο από τη Γερμανία.
1: Εντάξει, ναι. Εντάξει, γι' αυτό λέω. Εντάξει. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Δεν είμαστε για του ιδίου επίπεδου. Αυτό θέλω να καταλάβω.
0: Μα δεν είπε κανένας ότι είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Δεν είμαστε ομάδα που θα πάει να πάρει το Μουντιάλ.
1: Τώρα, αν έπαιξε ο Κοστούρας, δεν έπαιξε ο Κοστούρας, δεν έπαιξε ο ένας, δεν έπαιξε ο άλλος. Αυτό αφορά και τον προπονητή. Πετυχαίνεις ή δεν πετυχαίνεις. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα, θα επανέλθω σε αυτό το θέμα και το κλείνω. Για μένα, είναι ορισμένοι συνακροατές οι οποίοι οπωσδήποτε έχουν και ορισμένες συμπάθειες ή τα βλέπουν τα πράγματα λίγο πιο ψυχρά και θα ήθελα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς θα σκεφτεί ο καθένας που έχει το θέμα αυτό. Εγώ πάντως, καλοπρόαιρετα, λέω ότι ένας άνθρωπος, εκτός από ορισμένα πράγματα που θα έχει πει, έχει πει και άλλα πράγματα γενικά για τη ζωή και για θέματα τα οποία δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος αυτά που λέει δεν δένουν με... Είναι ο άνθρωπος, ο κάθε χαρακτήρας έχει... κάθε άνθρωπος έχει το χαρακτήρα του. Δεν μπορούμε τώρα με μία φορά που θα δεχτεί κάτι.
0: Πρέπει να μην περνάμε τις οικογένειες γραμμές. Δεν κόβεται κάποιος άνθρωπος, κύριε Γιώργο, επειδή θεωρείται κακός άνθρωπος.
1: Ναι, να σου πω κάτι.
0: Κόβεται επειδή ξεπερνάει τα όρια.
1: Δεν μου λέει να σε ρωτήσω κάτι, μπορώ να σε ρωτήσω.
0: Ρωτήστε με.
1: Η αλαζονία είναι ένα μέρος τοξικότητας ή όχι?
0: Είναι τοξικότητα, αλλά δεν είναι διώκεται ποινικά.
1: Αυτοί λοιπόν που βγαίνουν και κατηγορούν εκτός από την ομάδα τους, δεν υπάρχει καμία άλλη ομάδα. Και είναι η ΑΕΚ. Η επίθεση γίνεται πάντοτε, και εξοργίζομαι με αυτό, η επίθεση γίνεται πάντοτε εγχωρό εναντίον του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ. Δηλαδή εμείς οι τρεις...
0: Ναι, όταν κάποιος είναι φίλος του Ολυμπιακού θα γίνει αυτό. Έχει γίνει και το αντίστροφο, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, αυτοί οι τρεις όμως, αυτή η τριπλέτα όμως, κατηγορείται συνέχεια οτιδήποτε γίνει. Οτιδήποτε. Με έναν τρόπο αλαζονίας, ότι πια ποιοι είστε εσείς και εμείς κάνουμε αυτό. Και για μένα και αυτό, δεν μπορεί συνέχεια να κατηγορήσει τις ομάδες. Συνέχεια με αυτή τη λίγα. Δηλαδή δεν χρησιμοποιείς ονόματα ποδοσφαιριστών, χρησιμοποιείς όμως το όνομα της ομάδας. Και αυτό δημιουργεί μια κατάσταση. Να είμαστε αυστηροί, αλλά να είμαστε για όλους αυστηροί. Θέμη, φίλε Θέμη.
0: Μάλιστα. Έγινε κύριε Γερό, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Για πάμε πόνη γράμμη, καλησπέρα.
2: Γεια σου ρε φίλε Θέμη.
0: Γεια σου Σάκη.
2: Τι κάνεις? Να σου πω κάτι, μπορούμε να κάνουμε καμιά έκθεση για τον Μπίλι? Τι εννοώ? Εδώ και το δικαστήριο σου λέει, κύριε, είμαι αναστολή και θα γίνει δικαστήριο.
0: Ναι.
2: Ή μάλλον μπορώ να αναιρέσω εγώ για τον Μπίλι. Όχι,
0: εσύ δεν μπορεί να την αιρέσει, όχι. Έχει κρυθεί προφυλακιστέ τώρα.
2: Εντάξει, λέω ρε, εντάξει, να σου πω κάτι και εγώ, όχι ότι είμαι δικηγόρο σου, αλλά να λαμβάνω την ευθύνη, να τον υποστατέψω, γιατί είναι και καλό παιδί και φίλο και όλοι να πάντε. Δηλαδή, εμένα μου λείπει και ο γιο από το Λονδίνο, έτσι να είμαι ειλικρινή. Μου λείπει. Τώρα, εντάξει, εσύ κρίνει, εσύ κάνει. Δεν μου λε κάτι, αυτό ο Γιωβάνοβιτ για μένα είναι μεγάλο προπονητή. Για μένα, εσύ συμφωνεί ότι είναι μεγάλο προπονητή με αυτά που κάνει.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι καλό προπονητή, ναι. Το θέμα είναι να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση, Σάκη. Αυτό
2: εντάξει, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα σύζα, αυτά που βλέπουμε.
0: Μέχρι τώρα αυτά που βλέπουμε στην Εθνική, αν κρίνουμε τον Γιωβάνοβιτ τη Εθνική, στα δύο Nations League είναι απόλυτα πετυχημένο και πολύ παραπάνω και από ό,τι περιμέναμε. Στα προκριματικά ήταν αποτυχημένο.
2: Εντάξει, σίγουρα, λέμε για τώρα. Σίγουρα με τα παλιά.
0: Τώρα με βάση του τρει αγώνε που έχουμε δει.
2: Ίσως έφερε και παίκτες αυτούς που ήθελε αυτός, τώρα του βγαίνουνε και έχει φτιάξει μια ωραία εντεκάδα η οποία για μένα είναι φαν, για μένα, γιατί παρακολουθώ πολλά χρόνια και την Εθνική και όλους άσχεμοι που κάνουν μια φορά καμιά πλάκα. Και σου είχα πει ότι τους παίρνει το 100% ο κύριος Γιωβάνοβιτς στον κάθε παίκτη, γιατί είναι νέα παιδιά, έτσι, έχουν φιλοδοξίες, αλλά τα παίρνει 100%. Παίζουν σε μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη, είναι καλό αυτό που παίζουν. Και για να τους διαχειριστείς αυτούς τους παίκτες όλους, γιατί έχει τουλάχιστον 15 παιχταράδες η Εθνική. 15.
0: Έχει,
2: λοιπόν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, και όσο

0: Ναι.
1: Δεν θα χάσουμε πουθενά.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι θα κάνει 38 παιχνίδια, Σάκη, 38 παιχνίδια και 3 play-off, 41 και 2 43 ερηνίκες.
1: Έχει έρθει ο μπαμπάς ο μεγάλος, φίλε, έχει έρθει ο μπαμπάς τώρα από την Αμερική τώρα. Ο Μπράντοβιτς είναι άνθρωπος τώρα.
0: Δεν ήρθε από την Αμερική ο Μπράντοβιτς.
1: Δεν μου λες αυτός που έβαλε ο Ψηρικάς. Τον είχαμε πιο παλιά στο μπάσκετ, δεν παρακολουθώ πολύ.
0: Ο Ματζούκας τον είχε πάρει πριν από 5 χρόνια ο Παναθηναϊκός από τον Προμηθέα Πατρών. Μετά είχε δοθεί ιδανικός τις προηγούμενες σεζόν. Είχε παίξει πρώτο στο Παναθηναϊκό, μετά είχε δοθεί ιδανικός και τώρα είναι πάλι στον Παναθηναϊκό.
1: Ήρεμο παιχτάκι τον βλέπω. Είναι καλό παιχτάκι,
0: Ωραίος. Είναι γενιά του. Θεωρείται ο καλύτερος παίχτης, δηλαδή σε αυτήν την ηλικία που είναι. Είναι 23 τώρα, του 2003 γεννημένος. Είναι, πιστεύω, ένας παίχτης ο οποίος έχει μέλλον και του μπορεί να βοηθήσει και με το παραπάνω. Λοιπόν, και ειδικά στα χέρια του Μπράντοβιτς θα εξελιχθεί ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, για να τον έχει, ναι, μπράβο, ξέρει πολύ από μπάσκετ. Όχι, γενικά μιλάς ωραία και λογικά. Λοιπόν, και κάτι άλλο για να κλείσω. Τι είπες για Παράγκα, ποιος είπε για Παράγκα, είπε για τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν μίλησε κάποιος τον Παναθηναϊκό, είπε για Παράγκα, γενικά ο φίλος νωρίτερα ο Αντώνης.
1: Είπε για τον Βαρλογιάννη, παρακολουθώ.
0: Όχι, δεν μίλησε για Βαρλογιάννη κανένας.
1: Εγώ πάω στοίχημα ότι μίλησε.
0: Ναι, ας σου διαβάσω το μήνυμα ακριβώς. Άμα υπάρχει λέξη Βαρλογιάννη, πεδώσουμε το λιτάκι, λέει.
1: Νομίζω ότι υπάρχει.
0: Ναι, λέει εν τέλει στην Αγγλία από ό,τι φαίνεται η ΣΥΔΗ θα τιμωρηθεί σκληρά για παρατυπίες προηγούμενων ετών και θα αποδοθεί δικαιοσύνη και εδώ στην Ελλάδα όταν κάποτε η Παράγκα ευημερούσε δεν άνοιξε μύτη τόσο απλά, μίλησε, είπε ο Αντώνης.
1: Αν μπορεί, εντάξει, τότε να ξακαλά εγώ ζάχνουμε. Λοιπόν, χαιρετισμούς.
0: Να είσαι καλά, Σάκη.
1: Να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Σάκη, να είσαι καλά.
1: Α, και στην αποστολία, να είσαι καλά, κοπέλα μου. Από υγεία τα άλλα είμαστε αντίθετοι. Από υγεία να είσαι καλά. Άντε, για χαρά.
0: Από υγεία, αυτό είναι το πρώτο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Σάκη. Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Ο Κώστας από το ΕΓάλο λέει: τα είπε όλα ο Δημήτρης. Δεν έχω να την αποθέμουν. Να γιάσει το στόμα του. Λείπει δεκάρι, αρχηγός όμως. Όχι και το δεκάρι. Να κατευθύνει, να είναι προπονητής και μέσα στο γήπεδο. Μπράβο σε επέκταση και προπονητή, λέει ο Κώστας από το ΕΓάλο. Ο Σωτήρης λέει: Θέμη, πες του Ανδρέα να μην συναχωριέται. Καβλά τα κάνουμε, λέει ο Σωτήρης. Το γνωρίζει ο Σωτήρη. Εντάξει, ελπίζω το κατάλαβε και ο Ανδρέας, γιατί όντως δεν ήθελε να προσβάλλει κάποιον άνθρωπο. Και ελπίζω τώρα να το κατάλαβε. Για σου, ρε Σωτήρη, να σε καλά με τις πλάκες τους ωραίες που μας φτιάνει στη διάθεση. Ο Λευτέρης λέει: πάντως θέμε, κατά τη γνώμη μου, η Γερμανία και η Ολλανδία παραμένουν φαβορί για τις δύο πρώτες θέσεις λόγω ποιότητας. Και συμφωνώ 100% Λευτέρη μαζί σου. Σύνοτι και την Κυριακή πάλι είμαστε στο outsider και η Γερμανία, αν μας κερδίσει, θα μας φτάσει και πολύ πιθανό να μας έχει στην ισοβαθμία μετά. Οπότε, ναι, αυτή τη στιγμή παραμένουμε το outsider. Ήταν πολύ σημαντική η χθεσινή ισοπαλία πάντως. Ένας ακόμη βαθμός όπου μείναμε και πάνω από την Ολλανδία. Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι με την Γερμανία που, αν καταφέρουμε να νικήσουμε, τελειώνει η υπόθεση, η πρόκριση στα πρωιμή τελικά και παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Μακάρι να καταφέρουμε, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο Κώστας του Νιουκάστλ λέει: κύριε Γιώργο, μόλις τελειώσει η εκπομπή, πάρε το Θέμη και πες του τα. Ή μάρτυρο να καθόμαστε να ακούμε στα αθλητική εκπομπή, γιατί δεν βγαίνει ο Μπίλος στο τηλέφωνο, λέει ο Κώστας του Νιουκάστλ. Ο Γιώργος λέει: αν έχουμε. Ενώ έχουμε για πρώτη φορά μια εθνική με τέτοιο πλούσιο ταλέντο και δύναμη, τη είναι η επίθεση με παίχτες μεγάλης κλάσης, είναι πισωγύρισμα στο να προσπαθείς να βαστίξεις το σκορ γυρίζοντας την ομάδα πίσω με διάταξη 5-4-1, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, βέβαια, έβλεπε ο Γιωβάνοβιτς ότι είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, δηλαδή είτε με 30 στα χαφ είτε με 4-4-2, δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε μέτρα στο γήπεδο. Ήταν κάτι το οποίο είχε αποδεχθεί ουσιαστικά και με το παιχνίδι να είναι πλέον στο 83ο λεπτό, επέλεξε να βάλει ένα ακόμη στόπερ μέσα, γιατί πολλές φορές γέμιζαν και στην περιοχή οι Ολλανδοί. Δεν μας βγήκε όντως αυτό με την πεντάδα στην άμυνα, γιατί δεχτήκαμε τον γκολ στο τέλος και ουσιαστικά υπήρχε και κενό στο γκολ που φάγαμε, στον κόλ που βάζει ο Ράιντερς, γιατί ειδικά όταν έχεις τρία στόπερ μέσα, άμα βάλεις και τα δύο μπακ γίνονται πέντε και βάλεις και τα χαφ, θα έπρεπε να έχεις πιο γεμάτη περιοχή. Υπήρξε ένα κενό στην άμυνα, δεν μας βγήκε. Απλά προσπάθησε ο Γιωβάνοβιτς με αυτόν τον τρόπο να προκανήσει τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Αλλά πρέπει να στηριχθούμε στην επίθεση και το θετικό είναι ότι στηριζόμαστε και στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, γι' αυτό ξεκινάμε και με δύο σεντερφόρ, έτσι. Ο Τόλης 7 λέει: γεια σου Θέμη, ραδιοφωνική μου φίλε μου, μπράβο στην εθνική του Γιωβάνοβιτς. Τι να πούνε οι Γερμανοί με Κλοπ και οι Ολλανδοί με Τσάβη. Μπράβο στους παίκτες που έπαιξαν και μπράβο σε αυτούς που δεν έπαιξαν. Θέμη, στην εκπομπή σου μόνο εσύ κάνεις κουμάντο και κανείς άλλος. Όποιος και αν είναι αυτός, μόνο θρύλος, ο μεγαλύτερος τωρινός σύλλογος της Ευρώπης, λέει ο Τόλης 7. Χαιρετίσματα στον Αΐτο που όταν ανταμώσουν οι ομάδες μας. Θα λέει άλλα, λέει ο Τόλης 7. Γεια σου, ρε Τόλη, να είσαι καλά. Ναι, και πάλι συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα και για τις τρεις αγωνιστικές, αλλά και για τη χθεσινή ισοπαλία κόντρα στους Ολλανδούς, όπου σε ένα

0: ακόμη παιχνίδι, παραμείναμε ITT. Ο Αποστόλης από το Αίγιο λέει: εγώ θέλω να πω στον Πύλο ότι να πούμε συγγνώμη δεν είναι κακό. Είπε στους γονείς του που έχουν συγχωρηθεί και εμένα το ίδιο. Αλλά αν ζητήσω τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, φίλους, γνωστούς, συνομιλητές για κάτι που είπα ή και έκανα κάτι, είναι κακό. Για μένα κακό είναι να κοιτάω με διάφορες δικαιολογίες να αλλάξω αυτά που είπα, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Η συγγνώμη δεν είναι κακή, παιδιά, ειδικά όταν κάνεις λάθος. Όλοι μας κάνουμε λάθη, καθημερινά κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι να τα αναγνωρίζουμε και να τα διορθώνουμε, έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην κάνει λάθη. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζουμε τα λάθη μας και το αν τα επαναλαμβάνουμε. Ο Ανδρέας λέει: όλα καλά, Σωτήρη, να είσαι καλά. Χαίρομαι λοιπόν που το λύσαμε και αυτό. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το Χάρη.
1: Έλα ρε εσύ Θεμή, έλα ρε Θεμή, έλα βάλε και διαφήμιση.
0: Δεν περίμενες πολύ, μην κρινιάσεις, δεν περίμενες.
1: Να με αποσυντονίσεις εντελώς. Πάω που να αρχίσω τώρα από το φίλο μου το Σάκη. Του είπες, γιατί του λες ψέματα, είπαμε να μην του τα λέμε όλα, αλλά μην του λες και ψέματα. Είπε το άλλος ο κύριος, είπε κάποιος, ξόφαντα το άκουσα για μηδενικά συμβόλαια. Τι δεν ήξερε ρε εσύ Θεμή, υπάρχει και λόγκα. Μπόχα και δυσοδεία. Του τάδε η πολιτεία, πώς το λένε.
0: Η πολιτεία, λοιπόν, ναι.
1: Έτσι να μην το πω, είδες πως το πασχηματικά.
0: Ναι, λοιπόν, χαίρομαι
1: δεν
0: που...
1: δεν είσαι ακούσει ο Ερμίδης, ο Πανιωνίου,
0: ναι.
1: που φύγανε 6-7 παίκτες, ξέχασε να καταθέσει τα συμβόλαια για να πάνε στην ομάδα των Αμπελοκήπων. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε Θεμή, γιατί τους προστατεύεις, δεν μπορώ να σου καταλάβω.
0: Ναι, αυτά ο φίλος νωρίτερα μίλησε για διπλά συμβόλαια στο μπάσκετ.
1: Μίλησε για μηδενικά συμβόλαια, δεν τα έχεις ακούσει τα μηδενικά συμβόλαια.
0: Ναι, δεν σου μιλάω για μηδενικά συμβόλαια, σου μιλάω για τα διπλά συμβόλαια τα οποία ανέφερε ο φίλος νωρίτερα στο μπάσκετ.
1: Για μηδενικά, κάτι μηδενικά είπε, μπας περιπτώσει. Είπαμε, ο γιατρός κάτι λέμε ναι, αλλά δεν τους κάνουμε για καλό έτσι. Και είναι και φίλος ο Σάκης. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, μετά είπες, έπαιξε με την Ολλανδία, εχθές ήταν πλήρης. Αυτός ο Βάντε Χέπε, πώς το λέγανε,
0: ποιος?
1: Ο Τότεναμ. Ο Βάντε Χέπε, ο αμυντικός, ο Χάπτο που έλειπε, ο Μάλεν.
0: Ναι.
1: Ο Κλάιφερ, ο Σίμος, 6-7 παίκτες. Δηλαδή, οι μόνοι που παίζανε χθες ήταν το δεξί μπακ αυτός ο παιχταεράς, έτσι πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Τον οποίο ο Τσιμίκας τον έκανε μία από χορτά, γιατί κάποιος είπε για τον Τσιμίκα, το καλύτερο παιχνίδι του Τσιμίκα ήταν για μένα χθες. Έτσι.
0: Καλώς ήταν ο Τσιμίκας, ναι.
1: Ο παιχταρά, πώς το λένε μόνο,
0: ο Ντούμφρις. Ο Ντούμφρις.
1: Σιριάλ δεν είπε αυτός.
0: Σιριάλ είναι, ναι. Σιριάλ είναι, ναι.
1: Είναι φοβερός παίκτης, μου θυμίζει τον Καφού. Και ο άλλος, πώς το λένε, που έπαιζε αυτοί οι δύο. Και μετά που βάλει και το Ράιτζερ τη Σίτι, πιο. Λοιπόν.
0: Έχει πάει, ναι. Αραβή έχει πάρει το.
1: Βάλανε 5 γκολ, ας πούμε, και μετρήσαν τα 2. Αλλά, μπάση περιπτώσει, η εθνική, να ξέρουμε τι απέτηση έχουμε. Έτσι, είπαμε, απλά έχει τύχει τώρα η καλύτερη φουρνιά που έχουμε.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε όμως για να είμαστε καλύτερα στους Ολλανδούς που έχουν σχολεί. Τους,
0: δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις δύο σχολές προφανώς, ούτε με τους Γερμανούς.
1: Οι Γερμανοί τώρα, μιλάμε τώρα, δηλαδή κερδίσαμε τη Γερμανία έτσι που έχει κάνει αυτό τώρα που έχει κάνει, δηλαδή 44 παίκτες που τους βάζει ο άνθρωπος τώρα 22 σε κάθε παιχνίδι και από αυτούς θα διαλέξει μετά, γιατί έτσι το βλέπει ο Κλάμπες, δεν ξέρω αν είναι σωστό, ούτε δεν προπονητής εγώ να κρίνω κανέναν έτσι. Αλλά μην μεγαλώνουμε παραπάνω.
0: Χάρη, και το Euro του 4 που κερδίσαμε τους Γάλλους, τους Πορτογάλους και τους Τσέχους, παράδειγμα, δεν ήμασταν καλύτεροι. Άλλες 10 φορές θα παίζαμε, μπορεί να χάναμε. Αλλά κερδίσαμε, να χάνουμε.
1: Μα ήταν και συγκυρίες, έτσι. Και δεν σκότωσαμε την Παθερία, ακόμα και την Τσεχία που είχαμε κερδίσει.
0: Καλά, ο Μαδάρα ήταν η Τσεχία, σφύριζαν τα δοκάρια τότε, έτσι με τον Έντβεντ μέσα.
1: Ναι, δεν είχε βγει ο Νέντβεντ, ποιος ήταν. Εν πάση περιπτώσει, αλλά εκεί μπορεί να πει ότι είχε και.
0: Υπήρχε αυτή η συγκυρία που είχε βγει, ναι.
1: Είχαμε και παίκτες αλητήριους εντός εισαγωγικών, ήταν φάτσες όλοι, ήταν προσωπικότητα. Τι τα δω, είναι ταλέντα τα παιδιά όλα, έτσι. Όταν έχεις όμως τώρα και τον κύριο Κελαϊδόνη τώρα και σου κάνει, να πάω και στο προκείμενο, έτσι. Σου κάνει τώρα αυτές τις, πώς τις λένε. Λοιπόν, είχα πει και την άλλη φορά εγώ, έτσι, ξεκινάς με τον Τζόλι. Ο Τζόλις δεν είναι παίκτης του Ολυμπιακού, είπα για τον Τζόλι. Ξεκινάς για τον Παυλή, δεν είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Λοιπόν, και τον κύριο Τετέ τον έχεις 8η αλλαγή. Όταν μου τον βάζεις τώρα πριν από το Τζιμίκα, από το πώς το λένε, από το της Κόμο ρε παιδί μου τώρα.
0: Δεν μου Δουβίκα.
1: Το Δουβίκα και από το δικό μας.
0: Τον Κοστούλα.
1: Τον Κοστούλα. Και τον Κοστούλα. Προηγούνται ρε παιδί, πώς είναι το ΑΣΕΠ, δηλαδή. Νομοτελειακά βγάλει τον και αυτό είναι και πτώμα. Δεν αποδίδει, βγάλει τον και βάλει τον μετά. Σου χαλάει την ψυχολογία. Τώρα λες εσύ είναι αγαπημένη, έχεις μπει λέει στην ψυχολογία μέσα του Δουβίκα ή για του Κοστούλα,
2: ναι.
1: Και ξέρεις ότι είναι αγαπημένη. Γιατί έτσι εγώ δεν θα ήμουν αγαπημένο, ρε φίλε.
2: Καθένα λειτουργεί διαφορετικά, ρε χάρη.
1: Γιατί πρέπει να υπερισχύσει αυτό που λες εσύ και όχι αυτό που λέω εγώ. Και
2: εγώ δεν θέλω να υπερισχύσει το που λέω εγώ. Λέμε πράγματα, εμείς κρινόμαστε.
1: Και εν πάση περιπτώσει, άσε τι λέω εγώ και εσύ.
2: Ναι.
1: Ποιο είναι το σωστό, το δίκαιο, ποιο είναι. Δεν προηγείται. Σου λέει τώρα ο Σάκης τώρα ποιος Κοστούλας και σου είπα για την άλλη φορά ο κύριος Τετές έβαλε τον κόλ με τον Κολομπούρδο της Καλαμάτας. Ο άλλος έβαλε με τον άλλο της Άρσεναλ. Έχει άλλη αξία ρε φίλε και το είδε στο παιδί. Με βάζει τώρα και να βάζω με το παιδί που εγώ έχω πρόβλημα με τον εκλέκτορα που είναι άδικος, το κατάλαβες. Δεν θέλω
2: ναι,
1: να
2: ρε, αλλά με τον εκλέκτορα αυτόν έχουμε 7 βαθμούς σε 3 παιχνίδια. Δεν αξίζει ένα μπράβο.
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι τώρα. Ναι. Να δίνουμε τη διάσταση που πρέπει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ασχολείται με αυτή την οργάνωση σοβαρά η Ολλανδία και η Γερμανία.
2: Ρε χάρη, δεν γίνεται. Δεν θα έχεις Twitter υποθέτω, αλλά μπες στο Twitter να δεις τι γράφουν οι ξένοι ρε χάρη. Και δεν στην κλαίμε εμείς οι Έλληνες.
1: Δεν ξέρω από Twitter και τέτοια. Αυτή τώρα γιατί αυτοί απλά είναι σοβαρές ομάδες και ήταν δυνατά αυτά τα παιχνίδια. Για να κρατάνε σε φόρμα την ομάδα τους και να κάνουν και δοκιμές. Όπως δοκιμές κάνει ο Κλοπ τώρα που ανέλαβε έτσι και έχει βάλει 44 παίκτες. Δεν υφίσταται έτσι και η ομάδα να έχει ρόστερ με 44, είναι απλό. Τώρα εσείς λέτε ποιοι θα βγει, λέει κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας έτσι κερδίσαμε. Προκερδίσαμε και λέμε έχουμε το ταλέντο, έπεσε χθες η κυρία, σου χτυπάει ο Τσόλης, δεν έχεις όπως τα τέλεια, αλλά και εσύ τι κάνεις τώρα. Μου βάζεις τον τετέτα, μου βάζεις όλα
2: Μασούρας τα μπήκε, ρε, χάρη.
1: Έλα.
2: Ο Μασούρας μπήκε στη Τζόλι.
1: Άλλο σου λέω πιο
2: τι μου λες.
1: Ναι, το έβαλε το Μασούρα για κάποιο λόγο. Έτσι, ήταν στο ίδιο σημείο, εν πάση περιπτώσει.
2: Και τότε δεν μπορούσε να παίξει εκεί, άμα ήθελε.
1: Εγώ, ρε φίλε, το Μασούρα, εγώ τον οποίο τον εκτιμώ, δεν είναι για την εθνική. Άσου ήταν έβαλε γκολ και ας βάζει και 3 και 4 γκολ. Λέμε ποιο είναι το σωστό, όχι τι θα βγει σε ένα αγώνα. Ποια είναι η λογική και ποιο είναι το δίκαιο, τι πρέπει να κάνει. Αυτή είναι η γνώμη με μπας περιπτώσει. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Σάκης τώρα μας έλεγε χθες τον αφήνει λέει αρλούμπες για μπάσκετ και τώρα και τώρα. Το μπάσκετ άμα θέλουν να είμαστε δίκαιοι το ξεκίνησε η ΑΕΚ έτσι. Το 68 που φέρε το ευρωπαϊκό. Και είχε τους παικταράδες εκείνους Αμερικάνο, Τρότζο, Γλαρετζάκη, δεν τους θυμάμαι κιόλας. Μετά ο Ολυμπιακός Διάκουλα, Μελίνη, Γιατζόγλου και ήρθαν και τα αφήσματα μετά. Ανέλαβε και ο Βασιλακόπουλος και έγινε μετά η δυναστεία. Λοιπόν, αυτά τώρα ο Σάκης τα ξέρει, αλλά κάτι πρέπει να πει, πρέπει να πει και να πει ο Σάκης. Φίλος είναι να τον αφήσουμε, να τον κλετήσει. Αλλά εσύ τώρα, εσύ πρέπει να είσαι δίκαιος.
2: Δεν το απάντησα χθες, χάρη, τι θες να κάνω.
1: Για πες μου. Τον αφήνεις τώρα και λέει.
2: Τι τον αφήνω, σε ζήτηση κάνω. Δηλαδή τι θες να του πω, για πες μου.
1: Τέλος
2: εντάξει. Θα τα πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να περάσουμε στην τελευταία γραμμή μετά. Δημήτρης λέει: καλησπέρα, Θέμη Άρχοντα, Δημήτρης Τζίμης, φιλιάτες. Πολλά συγχαρητήρια στην εθνική μας. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι τα μεγέθη που έχουμε για αντιπάλους και την υπερπροσπάθεια των παιχταράδων μας. Κυριακή, ο Άρης Ματσάρα για την πρώτη θέση με πανεγιάλιο, λέει ο Δημήτρης. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Δεν είδα τι κάνατε το σουκού, αλλά για να μου λες ματσάρα για την πρώτη θέση με πανεγιάλιο. Προφανώς κέρδισε η ομάδα σου, ο Άρης. Οπότε εύχομαι καλή. Δεν θα πω καλή επιτυχία, γιατί θα παρεξηγηθεί όπως θέλει το Αίγιο. Και έχουμε και φίλους στο Αίγιο. Θα πω καλύτερος να κερδίσει, Δημήτρη. Να είσαι καλά, φιλαράκι μου, και καλές Σαββατοκύριακο εύχομαι. Και αν πας στο γήπεδο να το ευχαριστηθείς, να περάσεις όμορφα. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ο Τόλης 7 λέει αυτό με το ΑΣΕΠ ήταν το κορυφαίο ever. Συμφωνώ απόλυτα. Τρομερό. Ο Δημήτρης λέει. Μπράβο κύριε Χάρη, έκρασε Κουρμπέλη και Φώτη και έβαλαν γκολ και οι δύο. Τώρα έκανε κόμμα αυτού και πιάσε ο Τετέι. Ωραία, βρήκαμε τον επόμενο σκόρερ. Οπότε Δημήτρη την Κυριακή σκόρερ Τετέι. Ο Αποστόλης λέει: ρε, σε Χάρη Γκρίνια είναι εξαδέρφη τη Αχαριστία. Έχουμε μετά από καιρό μια ομάδα, τη λες και πρότυπο, που έχει σε 3 παιχνίδια 7 βαθμούς και βγάζει στον Γκρίνια Ήμαρτον, λέει ο Αποστόλης. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
3: Ο Μιχάλης είναι, η μοίρα μου είναι.
2: Γεια σου, Μιχάλη.
3: Κανείς.
2: Καλά, εσύ πώς είσαι.
3: Πώς είδες την ομάδα χθες.
2: Την είδα καλή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, πάρα πολύ καλή. Στο δεύτερο ημίχρονο οπισθοχωρήσαμε αρκετά, μέχρι ενός σημείου ήταν λογικό, αλλά στα αρνητικά ότι δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε μπάλα, γιατί αν μπορούσαμε να κρατήσουμε μπάλα, να κερδίσουμε κάποια φάουλ, να ανεβάσουμε λίγο τις γραμμές, θα πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κρατήσει και το αποτέλεσμα. Αλλά σαν αποτέλεσμα είναι ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα και φυσικά ειδικά η εικόνα της Εθνικής στο πρώτο ημίχρονο που κόντρα σε μια ομάδα όπως είναι η Ολλανδία, που είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα με συνεχόμενες παρουσίες σε τελικές φάσεις, Μουντιάλ, Euro και φυσικά πηγαίνει και μακριά, ήταν κάτι πάρα πολύ θετικό. Επίσης, όσο περνάει ο καιρός, θεωρώ ότι θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι.
3: Συμφωνώ, συμφωνώ. Και οι αλλαγές δεν ήταν κακές, παρόλο που ήμασταν άτυχοι με τον Τζόλι και τα λοιπά.
2: Ναι, όχι, ο Μασούρας δικαιώθηκε, να σου πω την αλήθεια, ο coach Γιοβάνοβιτς, γιατί είχε goal και assist, έτσι. Μεγάλη απουσία του Τζόλι, βέβαια, τεράστια απουσία του Τζόλι και στο παιχνίδι της Κυριακής ήταν πολύ σημαντική.
3: Εντάξει, έχουμε παιχτάκια. Εντάξει,
2: ο Τζόλις είναι άλλο επίπεδο πάντως, Μιχάλη.
3: Δεν αντιλέγω εγώ σε αυτό, αλλά αυτό του σημαίνει ότι είμαστε και γυμνοί.
2: Όχι, δεν είμαστε γυμνοί, δεν θα. Τι να κάνουμε, το παλέψουμε. Παρά, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αλλά είναι μεγάλη απώλεια. Είναι άλλο επίπεδο.
3: Μια χαρά. Και όπως είπες πολύ καλά με την βαθμολογία, δεν πρέπει να έχουμε παράπονο. Τρεις αγώνες στα βάθμους.
2: Όχι, τι παράπονο να έχω. Τι παράπονο να έχω. Ναι, δεν είναι άλλο.
3: Σούπερ. Για πες για την καλύτερη ομάδα του σύμπαντος στο μπάσκετ, πώς την είδες χθες.
2: Ναι, τώρα είσαι ειρωνικός όμως και δεν είναι καλό αυτό.
3: Είμαι προσεκτικός. Εκτός και σε Ολυμπιακός είναι ενοχλήσει αυτό που λέω.
2: Δεν ενοχλούμε εγώ, αλλά θα ξεκινήσω τα μηνύματα τώρα και.
3: Ακολουθώ.
2: Δεν προκαλεί σε μένα. Εμένα προφανώς στο διάφορο μου πέρανε αυτό που λες. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
3: Άρα δεν είπα κάτι, δεν περνάει τίποτα.
2: Άρα θα ξεσηκωθούν οι ακροατές και θα θέλουν πάλι μηνύματα για το ένα το άλλο. Τέλος πάντων, πάμε πάνω σε
3: αυτό. Μα λέει ομάδα των Αμπελοκήπων και
2: μετά. Γιατί να μπαίνουμε σε κόντρες τώρα πάλι, εσύ.
3: Δεν μπαίνω σε κόντρες, ρε μωρό μου, εσύ. Εσύ παρεξηγείς τα πράγματα.
2: Δεν παρεξηγώ τίποτα. Εγώ πάω να προλάβω καταστάσεις. Ναι, εγώ πάω να προλάβω καταστάσεις.
3: Και εγώ δεν είπα τίποτα. Είπα πώς είναι στην καλύτερη ομάδα του σύμπαντος στο μπάσκετ. Ναι. Δεν πρόσβαλα, δεν κακολόγησα. Προς Θεού.
2: Δεν είχε NBA χθες.
3: Άντε. Ωραία. Την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης.
2: Ωραία.
3: Άντε να το πω έτσι.
2: Άντε, πάμε τώρα. Προφανώς αναφέρθηκε τον Ολυμπιακό επειδή είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Δεν ήταν καλός, ειδικά αμυντικά.
3: Εγώ ρώτησα πώς είδες τον πρωταθλητή Ευρώπης. Δεν είπα τίποτα κακό, ρε μάνα.
2: Μα δεν είπα κάτι, σου απαντάω. Δεν ήταν καλός αμυντικά, λέω. Σε ένα ακόμη παιχνίδι δεν ήταν καλός αμυντικά. Είχε πρωταγωνιστές, κάποιους που δεν περίμενε. Ας πούμε, βοήθησε ο Ντάνστον, βοήθησε ο Εντσάι ειδικά πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να βρει αμυντική συνέπεια για να μπορέσει να. Έπεσε η γραμμή. Θέλει να ξανακαλέσει ο φίλος ο Μιχάλης για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Έχουμε 2-3 λεπτάκια ακόμα. Θα απαντήσω εγώ πάντως. Ελπίζω να ξαναπρέπει να ξαναπεί ο Μιχάλης. Οπότε κάτσε να τον περιμένουμε να τον βγάλουμε στον αέρα.

0: Έλα, Μιχάλη.
1: Έλα, καλό μου παιδί.
0: Έπεσε ο γραμμής, λοιπόν.
1: Είμαι και στον δρόμο κι εγώ.
0: Δεν πειράζει.
1: Για πες μου, για πες μου.
0: Λοιπόν, αμυντικά λέω δεν ήταν καλός Ολυμπιακός. Δηλαδή, πέτυχε 94 πόντους και κατάφερε να χάσει. Σε ένα ακόμη παιχνίδι δεν είναι καλός αμυντικά, γιατί ακόμα και στις νίκες που έκανε και με τις Αλγύρες και με την Μπασκόνια σε μικρότερο βαθμό. Δεν ήταν καλός αμυντικά. Πρέπει να βρει αμυντική συνέπεια για να μπορέσει να, είναι, να παίρνει και πιο εύκολα τις νίκες. Γιατί χθες ουσιαστικά έχασε μια νίκη κόντρα σε μια αδύναμη ομάδα. Γιατί η Βίρτους δεν είναι από τις καλές ομάδες. Δηλαδή δεν θεωρώ καν ότι θα είναι καν κοντά στη δεκάδα.
1: Αλλά της βγήκε το παιχνίδι της Βίρτους χθες. Γιατί έδωσε
0: βγήκε, γιατί την άφησε και ο Ολυμπιακός. Την άφησε και ο Ολυμπιακός, έδωσε δικαιώματα. Όταν η ρακέτα σου είναι άδεια, όταν δεν μαρκάρεις καθόλου στην περιφέρεια, θα δώσεις δικαιώματα και όλες οι ομάδες Ευρωλίγκας στο κακό σου βράδυ μπορούν να σε τιμωρήσουν. Και έτσι έγινε.
1: Εντάξει, κοίτα, επειδή τα ίδια γίνανε και πριν 3 χρόνια με το Παναθηναϊκό, και εγώ μιλάω για μπάσκετ τώρα, δεν μιλάω τα. Απλά κρίνουμε μια ομάδα η οποία τυχαίνει να είναι και πρωταθλήτρια. Τα ίδια κάνανε και πρόπερση με τον Παναθηναϊκό, πήραμε το Ευρωπαϊκό.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Ούτε στην περιφέρεια θεωρώ ότι όταν μπει ο Μιλουτίνο θα γίνει καλύτερο στη ρακέτα, γιατί θα ελέγξει και περισσότερο τα επιθετικά rebound των αντιπάλων. Και άμα ανεβάσει και την απόδοσή του Μακιντάρη που πρέπει να την ανεβάσει, θα μπορέσει να βελτιώσει και την περιφερειακή του άμυνα. Αλλά θέλει πολύ βελτίωση την άμυνα, ναι.
1: Ναι, θα δούμε. Αλλά απλά δεν είναι τίποτα σώπα και χτες νομίζω. Και θα επιμένω. Χαμηλά το κεφάλι για τις ελληνικές ομάδες, χρησιμοποιώ ελληνικές, γιατί έχουμε την εντύπωση, και δεν φταίνε μόνο οι φιλάθλοι για μένα, φταίνε και ένα μεγάλο εύρος δημοσιογράφων, που για δικούς τους λόγους ωραιοποιούν τα πάντα. Έχουν δυναμώσει πάρα πολλοί ομάδες, και όπως είπα, όπου μας δούνε θα μας αγκώνουνε, δεν χαρίζεται κανένα.
0: Εννοείται αυτό. Και παίζουν και οι υπόλοιποι, Μιχάλη, αυτά που λέγαμε την άλλη φορά.
1: Ναι. Και κάτι τελευταίο να κλείσουμε,
0: Ναι.
1: Θα το πω γιατί είναι γεγονός. Στη δουλειά που βρίσκομαι έχω και ένα συνάδελφο δίπλα μου, ο οποίος ακούει την εκπομπή, αφού ανοίγω εγώ το ράδιο ακούει για αυτούς την εκπομπή, έτσι, λογικό. Και δεν είναι μορφή, απλά λέω την πραγματικότητα. Μου λέει, αν είχε να ακούμε την εκπομπή, ακούμε αυτό το φίλο αυτό του Ολυμπιακού, με αυτά που λέει κάθε μέρα διασκεδάζω πάρα πολύ. Τα λέω όσο πιο ευγενικά μπορώ, δεν θα πω κάτι άλλο.
0: Χαίρομαι που διασκεδάζουν οι άνθρωποι.
1: Μιλάω για το Χάρη, το φίλο μας. Δεν κακολογώ έτσι, προς Θεού. Αλλά τα λέω όσο πιο μου λέει, αν και το θέλω να τον ακούω.
0: Ο καθένας έχει προτιμήσεις. Να είσαι καλά, Μιχάλη, πρέπει να κλείσω.
1: Εννοείται.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά με τον Δημοσθένη Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό το βράδυ και φυσικά στην εθνική μας ομάδα την Κυριακή το βράδυ κόντρα στην Γερμανία. Να είστε όλοι καλά.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ.
7: Λαμποτέ.
6: Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θράση στο δεξιό δικέφαλο υπέστη ο Χρήστος Τζόλης στην χθεσινή αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία. Εκτός για 15 με 20 μέρες αναμένεται να μείνει ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, ο οποίος αποχώρησε από την αποστολή της Γαλανόλευκης και επέστρεψε στην Αγγλία για να ξεκινήσει την αποθεραπεία του. Στο μάτς της Κυριακής με τη Γερμανία στρέφεται πλέον η εθνική μας ομάδα. Ο Γάλλος ελίτ διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν θα διευθύνει την αναμέτρηση. Το 3-3 στη EuroLeague θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που αντιμετωπίζει την Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center Athens. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει τους Ερνάν Γκόμεθ, Ναν, Χέις Ντέιβις, Φαλ και Σλούκα. Εκτός για τους φιλοξενούμενους, αναμένεται να μείνει ο Ντάνιελ Τάις λόγω τραυματισμού στον Αστράγαλο. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός μετά τη χθεσινή αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια. Στο εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ηρακλή στρέφονται οι Ερυθρόλευκοι. Την επιστροφή του Λιβάη Γκαρσία περιμένουν στον Παναθηναϊκό. Σε μαχνητική θα υποβληθεί ο επιθετικός των Πρασίνων ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη. Για θλάση στη Γάμπα κάνουν λόγο οι πρώτες εκτιμήσεις. Εξαιρετικά αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ταμπόρδα και Κοντούρης στη σημερινή προπόνηση του Τριφυλιού. Φανταστική την οργάνωση και εξαιρετικό σύλλογο τον Ολυμπιακό χαρακτήρισε στη συνέντευξη τύπου του αγώνα της Ελβετίας με τη Σλοβενία ο Ρέμο Φρόιλερ μετά από σχετική ερώτηση που δέχτηκε. Ήταν το κατάλληλο βήμα, μου επιτρέπει να βρίσκομαι σε ένα μεγάλο σύλλογο, τον μεγαλύτερο της Ελλάδας, χωρίς καμία αμφιβολία, να διεκδικώ τίτλους, να παίζω στην Ευρώπη και να αγωνίζομαι τακτικά, τόνισε σε συνέντευξή του στην πορτογαλική Αμπόλα ο Ζώτα Σίλβα. Φανέρα βασικού στον τέρμπι με τον Παναθηναϊκό διεκδικεί ο Μάριους. Πένθος στην ΑΕΚ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Νίκος Σεβαστόπουλος, ο οποίος υπήρξε ποδοσφαιριστής των Κιτρινόμαυρων στην ιστορική πορεία μέχρι τα προημιτελικά του κυπέλου πρωταθλητριών τη σεζόν 1968-69. Στο 50-50 οι πιθανότητες του γκολκίπερ της ΑΕΚ Θωμάς Τρακώσα να προλάβει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη. Για εξασφάλιση περισσότερων εισιτηρίων προσπαθεί η Κιτρινόμαυρη ΠΑΕ εν ώψη του παιχνιδιού με Τσαχτάρ. Η Ένωση ανακοίνωσε τη διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ Β' σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα χάρη σε γκολ του Λουσέ. Διήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του κεφάλου του Βορρά έδωσε ο Αλέσιο Λύση. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος απέρριψε την πρώτη προσφορά του κεφάλου του Βορρά. Πρόβλημα στην ΑΕΚ με τον Δημήτρη Κατσίβελη, ο οποίος υπέστη θλάση στο μετατάρσιο του αριστερού ποδιού. Ο γκάρτ της Ένωσης θα χάσει την προσεχή αναμέτρηση με το Μαρούσι για την πρεμιέρα της Greek Basket League, ενώ πιθανότητα θα χάσει και αυτήν του BCL κόντρα στην Βίλμπα στην Τετάρτη. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Ντονάτας Μοτιεγιούνας από τον ΠΑΟΚ. Ο Λιθουανός έντερ θα ανήκει στον δικέφαλο του Βορρά για τη σεζόν 2026-27. Στο βόλεϊ, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 στο Δημοτικό Στάδιο Ζιρινίου, ορίστηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης στο Super Cup γυναικών ανάμεσα στον πρωταθλητή Παναθηναϊκό και τον κυπελούχο Πανιόνιο. Η Manchester City έκανε έφεση κατά της απόφασης που την κρίνει ένοχη για 114 παραβιάσεις το διάστημα 2009-2018. Η γνωμοδότηση περιέχει σαφή και ουσιώδη λάθη ως προς τον νόμο, τις αρχές και τα πραγματικά περιστατικά, το μήνυμα των πολιτών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή αθλητικά και όχι μόνο με τον Δήμο Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είναι εκπομπή αθλητικά και όχι μόνο. Δήμος Τσαπαλιάρης, Γιώργος Καραμπεσίνης.
1: Καλησπέρα Δημοσθένη, καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα 94,3. Καλώς ήρθατε και στο σημερινό μας ραντεβού.
0: Έχεις και να μας κάνεις για μια...
1: Ναι, Δημοσθένη, μιας και ναι. Υποχρεωτικά σήμερα είμαστε πάλι στον αστερισμό της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου και όχι μόνο, αλλά να ξεκινήσουμε από την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που πάλι χαρήκαμε τα παιδιά μας, όπως είπαμε, περήφανα με το εθνόσημο στο στήθος, δίνουν και την τελευταία εκμάδα των δυνάμεών τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όλα αυτά τα είπαμε και τα καμαρώνουμε. Θέλω όμως, Δημοσθένη και φίλοι ακροατές, θέλω να αναφερθώ στον ομοσπονδιακό μας προπονητή. Εξ αρχής δηλώνω ότι δεν φέρω καμιά ιδιότητα ειδήμονα περί τα ποδοσφαιρικά. Άλλωστε, τέτοιοι υπάρχουν πληθώρα. Μιλάω ως ένας άνθρωπος που αγαπάει το ποδόσφαιρο και το παρακολουθεί τα τελευταία 50 τόσα χρόνια. Φίλε αξιότιμε κύριε ομοσπονδιακέ προπονητή, κύριε Γιωβάνοβιτς, έχεις μια ομάδα με τόσα αστέρια που διακρίνονται στην Premier League, στην Bundesliga και σε όλα τα πρωταθλήματα των προηγμένων ποδοσφαιρικά χωρών της Ευρώπης. Έχεις στα χέρια σου τόσο ταλέντο μαζεμένο που δεν νομίζω να ευτύχησε άλλος ποτέ ομοσπονδιακός προπονητής να έχει. Γιατί λοιπόν εγώ τουλάχιστον διακρίνω μια φοβικότητα? Γιατί διακρίνω μια έλλειψη φιλοδοξίας και ανάληψη πρωτοβουλειών? Μου δίνετε την εντύπωση ότι διακατέχεστε από την αντίληψη αφήστε τους την μπάλα και ελάτε όλοι πίσω. Πάμε παλικάρια μου σαν ήρωες του 21. Ρίξτε μακριά την μπάλα, μπας και κάνει κάτι ο Καρέτσας. Ο Καρέτσας Δήμο, αν λεγότανε Καρέτσα και ήτανε Αργεντίνος, θα γράφανε τώρα ότι γεννήθηκε ο νέος Μέση. Και το εννοώ απολύτως. Τότε λοιπόν βάλε 5 στόπερ, βάλε 8 χαφ και ένα λεωφορείο πίσω. Πέρασέ μας και την οτροπία της μικρής ομάδας ότι ποτέ δεν δικαιούμαστε τίποτα στα ίσια και ότι μόνο να το κλέβουμε είμαστε ικανοί. Και όταν τύχει και κερδίζουμε, να μην χτίζουμε πάνω σε αυτό. Αυτό το κάνουν στα χωριά. Ακούγαμε για 50 λεπτά, όταν οι αντίπαλοι μας ήταν μέσα στην περιοχή, έναν πρώην ποδοσφαιριστή που σχολίαζε ονόματι Νταμπίζας, με τα γνωστά κουτάκια του που σας θυμίζω δεν του έκανε ο Μπουχαλάκης, να μας λέει αρλούμπες. Αυτά που είπα τα λέω, τα υπογράφω και αναλαμβάνω 100% την ευθύνη των λεγόμενων μου. Όσοι εξακολουθείτε να λέτε αφού παίζαμε με την Ολλανδία καλός είναι και ο βαθμός της ισοπαλίας, μη βάλετε λοιπόν ποτέ ψηλούς στόχους. Αρκεστείτε στη βολική μετριότητα. Αυτά είχα να πω φίλε Δήμο, ο λόγος σε σένα και στους φίλους ακροατές.
0: Αρχικά να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά, έστω και έτσι. Εγώ θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί ένα παιδί που, μάλλον δύο παιδιά που λιδωρήθηκαν πάρα πολύ και στις ομάδες τους και στην εθνική, ο Κουρμπέλης και ο Μασούρας, τα δύο παιδιά αυτά, χάρηκα πάρα πολύ ιδιαίτερα με του Μασούρα τον γκολ, διότι έχουμε βιαστεί εμείς να κάνουμε πάντα τους ειδήμονες, αλλά κανένας από εμάς δεν έχει μπει μέσα στο γήπεδο για να παίξει για 90 λεπτά πάνω κάτω, να τρέχει σαν άλογο πάνω κάτω και να δει πώς χάνονται τα γκολ, γιατί όλα δεν μπορούν να μπουν γκολ, πώς χάνονται οι μάχες, γιατί είναι άνθρωποι και κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει μέσα στο. Όπως επίσης ότι σε αυτή την εθνική, ναι μεν Γιώργο, συμφωνώ με σένα ότι έχει μια φοβικότητα ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, την ίδια φοβικότητα την είχε και στον Παναθηναϊκό όταν ήταν, μην το ξεχνάς αυτό. Ίσως ήταν και από τους λόγους που διεκόπη συνεργασία. Όμως παρόλα αυτά, παρόλη την καταγραφή που μπορούμε να του ρίξουμε και να πούμε, να πούμε οτιδήποτε, ας κρατήσουμε λίγο την κριτική μας, να ολοκληρωθεί αυτή η εξάδα των αγώνων, να πάμε επιτέλους στα προκριματικά του Europa, του Euro το 28, και θα πάμε ως δυνατή, διότι έχουμε πάρα πολλά χρόνια να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Εγώ τα συγχαρητήριά μου και στο Τζόλι, ο οποίος τραυματίστηκε και δεν ήθελε να βγει, δηλαδή δείχνει παιδιά που θέλουν να, παρά τον τραυματισμό, να δουλέψουν, να προσφέρουν. Στη θέση του Τζόλι έμαθα πριν λίγο ότι κλήθηκε ο Πέλκας του ΠΑΟΚ για να αναπληρώσει το κενό, και αυτός είναι ένας καλός παίκτης. Επίσης μου κάνει εντύπωση ο Ιωαννίδης, τον είδα ξαλαφρωμένο από τα κιλά και με διάθεση να παίξει ποδόσφαιρο. Μου έκανε πολύ κακή εντύπωση η χρησιμοποίηση του ΤΕΤΕΙ, που αν έπιασε την μπάλα την έπιασε μία ή δύο ή τρεις φορές από την ώρα που μπήκε. Νομίζω ήταν άστοχη η αλλαγή που έκανε, και από όλες τις αλλαγές που έκανε ο ομοσπονδιακός εκλέκτορας, νομίζω η μοναδική μεταγραφή που του βγήκε, η αλλαγή που του βγήκε, ήταν ο Μασούρας. Εν πάση περιπτώσει, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Έχουμε τον αγώνα με την Γερμανία την Κυριακή. Θα ευχηθούμε τα καλύτερα. Η εθνική ομάδα είναι πάνω απ' όλα. Η Ελλάδα είναι πάνω από όλους.
1: Οι απαιτήσεις, Δήμο, από τον Ομοσπονδιακό, τον οποίο σεβόμαστε έτσι κι αλλιώς, είναι γιατί έχει στα χέρια του τόσο ταλέντο που, αν θέλαμε να κάνουμε μια σύγκριση, θα πρέπει να πάμε πίσω 20-22 χρόνια, ναι, στην ομάδα του 2004.
0: Ναι, Γιώργο, είπες ότι για και στο χωριό. Μην ξεχνάς, εμείς είμαστε ένα μικρό χωριό στην Ευρώπη. Είμαστε ένα μικρό χωριό. Δεν είμαστε...
1: Ποιοι είσαστε ακριβώς εσείς? Γιατί βλέπω αυτά τα παιδιά παίζουν στην Bundesliga, ναι, παίζουν στην Premier League.
0: Τώρα άρχισαν να παίζουν. Τώρα άρχισαν να παίζουν.
1: Παίζουν.
0: Για να καταξιωθεί μια χώρα στις εξαγωγές ποδοσφαιριστών, θα πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια, Γιώργο. Μην ξεχνάς ότι δεν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τις πρώτες εξόδους των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Με πρώτη έξοδο, νομίζω, του Σιδέρη ήταν η πρώτη έξοδος. Μετέπειτα ήταν του...
1: Δεν κάνω ιστορία. Εγώ ξέρω ότι ο Τσιμίκας παίζει σε υψηλό επίπεδο, ο Καρέτσας παίζει σε υψηλό επίπεδο. Τώρα. Παίζουν σε πρωταθλήματα.
0: Ναι, υπάρχει μια
1: φοβικότητα της Ευρώπης, τα παιδιά αυτά.
0: Υπάρχει μια φοβικότητα που έχει ο Γιωβάνος, γιατί φοβάται. Μην ξεφτυλιστεί, μην αρπάξει 4-5 γκολ, γιατί οι Ολλανδοί στο δεύτερο ημίχρονο, καλός ή κακός, αν το πάρουμε σε πραγματικά δεδομένα, θα έπρεπε να είχαν βάλει 3-4 γκολ. Ήταν πολύ πιο καλή, λόγω του ότι υποχώρησε η ελληνική ομάδα, δεν απειλούσε, λίγες φορές προσπάθησε να απειλήσει, και έτσι είχαν ταμπουρωθεί με ένα σύστημα 5-4-1, είχαν ταμπουρωθεί πίσω όλοι, για να μην, μήπως και κρατήσουν.
1: Εντάξει, βάλαμε δύο γκολ και γυρίσαμε στο ταμπούρι. Το σύστημα
0: είναι το ταμπούρι.
1: Είναι κάπως ξεπερασμένο, η γνώμη μου είναι αυτή.
0: Λοιπόν, θέλω να ενημερώσω ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας που έχει συστήσει η Super League, με αντικείμενο την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και ειδικότερα την αναδιανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ΠΑΕ υπέρ των μικρομεσαίων. Αυτό το θέμα το έχει ανοίξει και το προωθεί ο πρόεδρος της διοργανώτριας για τουλάχιστον ένα χρόνο, ο Γιάννης Αλαφούζος. Σχετικά με κάποιες δηλώσεις του κυρίου Αλαφούζου για τα τηλεοπτικά, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Κώστας Παραπαπάς, ο οποίος εκφράζει και την θέση του Ολυμπιακού, απάντησε με τις εξής δηλώσεις. Και οφείλουμε να τις πούμε για να μάθουν και οι ακροατές. Απευθυνόμενος στον κύριο Αλαφούζο, είπε: αφού δεν θεωρείτε σημαντική την εμπορικότητα, γιατί ο Sky, το κανάλι σας, έδωσε 20 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό και 2 στον Ηρακλή? Ωραίο είναι να χαϊδεύουμε αυτιά, αλλά δεν θα πάμε να καταργήσουμε και τη λογική τώρα. Πού ακούστηκε να συζητάμε για τα τηλεοπτικά ή άλλα έσοδα και να λέμε ότι δεν έχει σημασία η εμπορικότητα, ή αν μια ομάδα την ακολουθούν εκατομμύρια φίλαθλοι, άρα οι τηλεθεατές που είναι πελάτες των καναλιών που δίνουν και τα τηλεοπτικά. Ήταν εύστοχο είναι αυτό που λέει ο κύριος Καραπαπάς, αλλά να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Μαρινάκης.
1: Ο κύριος αυτός είναι αντιπρόεδρος της ΠΑΕ.
0: Της ΠΑΕ, ναι. Εκφράζει την τέτοια θέση.
1: Πολύ σωστά. Ο κύριος Αλαφούζος είναι πρόεδρος
0: Στη Super League,
1: όπως είναι. Εκεί συμμετέχουν οι εκλογών των ΠΑΕ. Αυτά γιατί δεν τα λένε μεταξύ τους, γιατί πρέπει να τα λένε δημόσια, γιατί να συνδιαλέγονται δημοσίως και δεν συνδιαλέγονται στα συμβούλια της Super League.
0: Όπως έχεις καταλάβει, εδώ είναι ένας επικοινωνιακός πόλεμος. Που ο ένας προσπαθεί να βγάλει τον άλλον σκάρτο ή αφαιρέγγιο. Βέβαια έχει ένα δίκιο εδώ ο Καραπαπάς, ότι αφού ενδιαφέρεσαι κύριε πρόεδρε για την αναλογικότητα, την ισότητα μεταξύ των μικρών μεσαίων ομάδων και των μεγάλων ομάδων, να είναι ίσα τα τηλεοπτικά δικαιώματα, στο δικό σου το κανάλι γιατί προσφέρεις 20 εκατομμύρια δίνεις και στον Ηρακλή δίνεις 2? Και εγώ απαντώ ότι ο Ηρακλής τον ακολουθούν 1500 άτομα, τον Παναθηναϊκό τον ακολουθούν 2 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να περάσει η ισότητα στα τηλεοπτικά οικονομικά, η οικονομική ισότητα στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Είναι και άδικο, είναι και αντιεμπορικό. Αλλά να δούμε όταν θα αναλάβει και την Προεδρία ο κύριος Μαρινάκης τι θα προτείνει και αυτός. Τι θα μας προτείνει, τι θα πει. Συγγνώμη. Είχαμε ένα τηλεφώνημα που μας διέκοψε. Να δούμε λοιπόν τι θα μας προτείνει και ο κύριος Μαρινάκης όταν θα γίνει πρόεδρος της Super League. Απέραντί μου βλέπω τώρα σε απευθείας την εγγονή μου και γι' αυτό είμαι διέκοψα έτσι για λίγο. Λοιπόν, γεια σου, τα λέμε μετά. Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν θα αναλάβει σε ένα χρόνο και αυτός την Προεδρία. Να δούμε και εκείνος τι προτίθεται να κάνει. Γιατί και οι μικρομεσαίες και οι μικρές ομάδες κάτι πρέπει να παίρνουν παραπάνω από αυτά που παίρνουν. Εγώ είμαι υπέρ να πάρουν παραπάνω από αυτά που παίρνουν, αλλά να υποχρεωθούν αυτά να τα επενδύσουν και όχι να μπουν στις τσέπες των προέδρων ή κάποιων άλλων παρατρεχάμενων. Γιατί έχουν μπει πάρα πολλά λεφτά το τελευταίο διάστημα στις μικρομεσαίες και στις μικρές ομάδες και δυστυχώς δεν έχουν επενδυθεί να φτιάξουν τα γήπεδά τους. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει γήπεδο η Κηφισιά, να έχει ένα χωράφι ο Λεβαδιακός, να έχει ένα χωράφι η Τρίπολη, να έχουν... Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μιλάμε για αύξηση εσόδων χωρίς να ορίζουμε πού θα πάνε αυτά τα έσοδα.
1: Θυμάμαι, Δήμο, στη δεκαετία του 80 λέγαμε τότε υπάρχουν βιομηχανίες πτωχευμένες με πάμπλουτους βιομηχάνους. Κατά τον ίδιο τρόπο και σήμερα παρατηρούμε φτωχές ομάδες με πλούσιους πρόεδρους.
0: Ναι, αλλά όταν ο πλούσιος πρόεδρος παίρνει και λεφτά για να επιχορηγηθεί η ομάδα του, ας μπει μια διάταξη μέσα στη, πώς να το πούμε, μια νόρμα που να λέει ότι τα λεφτά αυτά που παίρνεις θα μας πεις και θα δώσεις ρεπόρτο που τα ξόδεψες. Δεν είναι δυνατόν τώρα η Κηφισιά παίζει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και θυμάμαι στον πρώτο αγώνα που έπαιξε με μια τρύπα 1-1 την οποία την έκλεισαν από πάνω με κίνδυνο να χτυπήσουν σοβαροί ποδοσφαιριστές και οι ομάδες, τι φταίνει οι ομάδες που επενδύουν να, να έχουν τραυματισμούς κάποιους παίχτες και να χάσουν τον παίχτη. Γιατί, να, γιατί τότε να επενδύει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ σε καλά γήπεδα ή με καλοπληρωμένους το προσωπικό, τους γιατρούς. Εκεί πρέπει να πάνε τα λεφτά. Όλα τα άλλα, ποδοσφαιριστές και με μεταγραφές και τα λοιπά, αυτά τα λεφτά δεν πάνε για τις μεταγραφές. Πάνε για να οργανωθούν τα τμήματα αυτά, να οργανωθεί η κάτω του 21, να οργανωθούν τα αεραστεχνικά του σωματεία όσο μπορούν στο ποδόσφαιρο. Εκεί πιστεύω ότι πρέπει να πάνε, στις υποδομές.
1: Η ευθύνη δεν γίνεται. Είναι αυτών που χορηγούν τα χρήματα. Όταν πας στην τράπεζα να πάρεις ένα στεγαστικό δάνειο, σου λέει η τράπεζα, φέραμε εδώ τις μελέτες, τα σχέδια, μηχανικούς και όλα, και όλα αυτά, και με την πρόοδο των εργασιών θα παίρνεις τα χρήματα. Έριξες τα μπετά, πόσο είναι τα μπετά, τόσο. Έβαζες τα τούβλα και ούτω καθεξής. Έτσι. Αυτός που τα δίνει έχει ευθύνη.
0: Άρα λοιπόν, να δώσουν ένα πλάνο οι μικρές ομάδες πού θα πάνε τα λεφτά. Και τα λεφτά να πάνε κατευθείαν εκεί.
1: Και να παρακολουθείτε.
0: Δεν χρειάζεται να πάνε στην τσέπη
1: των κονδυλίων.
0: Δεν πρέπει να πάνε στην τσέπη του επιχειρηματία αυτό. Που τυχαίνει εκείνη τη στιγμή να κάνει τον πρόεδρο.
1: Αυτό υπονοούσα γιατί, πρωτήτερα όταν
0: γιατί από τις 14 ομάδες, τουλάχιστον οι 8 έχουν επιχειρηματίες ευκαιριακούς. Που σήμερα είναι και αύριο δεν είναι. Βλέπεις τι γίνεται στο Βόλο. Ο Μπέος κάνει τον πρόεδρο εκεί σε μια ομάδα που έφτιαξε παίρνοντας ένα φημί γάμα εθνικής, το ανέβασε μαγιά του στην αλφα εθνική και σήμερα λέει συζητάει με μεγαλομετώους γιατί δεν είχε την αποδοχή των βολιωτών. Συζητάει με δύο επιχειρηματίες για την παραχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου ή των μετοχών της Νούπου Σουβόλος. Πώς να γίνουν επενδύσεις? Να σου πω και κάτι άλλο. Είσαι από την Καλαμάτα, έτσι από τη Μεσσηνία. Δεν έπρεπε ο κύριος Πρασάς να είχε ενεργήσει και να ξέρει από πέρσι ότι ανεβαίνει η Αλφα Εθνική, τώρα το γήπεδο έπρεπε να είχε φτιαχτεί και σήμερα η Καλαμάτα να είναι εξορισμένη στο γήπεδο του Ιωνικού, σε ένα γήπεδο ακατάλληλο κατ' εμένα να παίξει σε Αλφα Εθνική. Δεν θα έπρεπε να τα είχαν φτιάξει αυτά? Να τα χρηματοδοτήσει η Super League, να τα χρηματοδοτήσει το κράτος, να φτιαχτεί το γήπεδο, το δημοτικό γήπεδο της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας. Ποια είναι, Καλαμάτας είναι αυτό? Δεν έπρεπε αυτό να είχε επιδοτηθεί? Άρα λοιπόν τα λεφτά που θα πάρει από το στοίχημα και οπουδήποτε πρέπει να πάνε εκεί αν θέλει να παίζει, γιατί από το γήπεδο θα πάρει χρήματα.
1: Αυτό είπαμε, ότι έχουμε ευκαιριακούς μεν προέδρους, εύπορους όμως και από τις χρηματοδοτήσεις αυτές.
0: Έτσι είναι. Ο άλλος που έχει τον Πανετολικό αγωνίζεται με τα λεφτά αυτά που έχει να φτιάξει το γήπεδο εκεί, να κάνει κάποιες επενδύσεις. Δεν βλέπω το ίδιο πράγμα να αγωνίζεται να φτιάξει κανένα γήπεδο ο πρόεδρος της Κηφισιάς. Ο πρόεδρος της Κηφισιάς τον ενδιαφέρει το πώς θα πάει καλά ο Παναθηναϊκός. Δεν βλέπει την ομάδα του. Το πώς θα φτιάξει ένα γήπεδο δεν τον ενδιαφέρει. Ο κύριο Κομπότης στο Λεβαδιακό δεν τον ενδιαφέρει πώς θα φτιαχτεί το γήπεδο. Τον ενδιαφέρει να παίζει ρόλο στα πράγματα και να τροφοδοτεί κάποια μεγάλη ομάδα ή κάποιες μεγάλες ομάδες για να παίρνει κάποια χρήματα, να έχει ποσοστό. Ας βρούνε τη λύση τα λεφτά να πηγαίνουν κατευθείαν στις υποδομές. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά 10:30 ανοίγουμε τα τηλέφωνα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Ελλάδα σήμερα.
5: Δηλαδή?
4: Η εκπομπή μας.
5: Πότε?
4: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
5: Δηλαδή?
4: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
5: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
4: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
3: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
6: Επανερχόμαστε πάλι. Ναι. Γιώργο, είμαστε εδώ.
7: Ναι.
6: Ανοίγουμε τα τηλέφωνα για να επικοινωνήσουμε με τους ακροατές. Επαναλαμβάνουμε πάλι τα συγχαρητήριά μας στους παίκτες και τον προπονητή της εθνικής ομάδας, όσο και φοβικός να ήταν ο Γιωβάνοβιτς.
7: Άλλο τον, άλλο τον.
6: Εμείς τον τιμούμε.
7: Το ότι κάνουμε κριτική δεν σημαίνει ότι...
6: Μέχρι εκεί που είναι
7: προπονητής. Δεν αναγνωρίζουμε και την προσπάθεια, άλλη μόνο.
6: Αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που κάνει ο προπονητής και οι παίχτες. Μπράβο στους παίχτες. Κάποιοι ανταποκρίνονται. Ξεστεί, αυτά είναι δυνατά μάτς. Βλέπεις ότι από τη μια στιγμή στην άλλη οι παίχτες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έχασαν την σφριγιλότητά τους, τη δύναμή τους. Προφανώς είναι ακόμα μακριά από την περίοδο που θα μπορούν κάθε 4 και 5 και 6 μέρες να έχουν αγώνες. Είναι δύσκολο σε αυτό το επίπεδο να ανταποκριθείς όταν για χρόνια είσαι στην Ψωροκόστενα, μεταξύ Ψωροκόστενας και...
7: ναι, είπαμε όμως πλέον ο μύθος της Ψωροκόστενας ας μείνει εκεί στον 19ο αιώνα, δεν θα τον κουβαλάμε και στον 21ο αιώνα.
6: Ναι, η Ψωροκόστενα ευτυχώς αυτή τη φουρνιά έχει βγάλει μια πολύ καλή φουρνιά, γιατί παλιά. Την προηγούμενη δεκαετία ήταν ένα, δύο, τρεις. Τώρα βλέπεις ότι...
7: γι' αυτό δεν είχαμε απαιτήσεις.
6: Τώρα βλέπεις ότι σε κάθε χώρα, Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, η Ρουμανία...
7: συμμετέχουν.
6: Βλέπεις ότι παίζουν παίχτες
7: Ελληνόπουλα.
6: Ακόμα και διακρίνονται.
7: Και διακρίνονται. Ο τελευταίος πήγε ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.
6: Ο Τζολάκης, ναι.
7: Τον έχουν Θεό κάνει στην Αγγλία.
6: Ναι, ναι, μα γι' αυτό και έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ο Τζολάκης θα κάνει μια μεταγραφή σύντομα πάνω από 50-60 εκατομμύρια.
7: Εντάξει.
6: Διότι.
7: Εγώ λέω ποδοσφαιρικά ότι έχουμε ταλέντα. Αυτό είναι.
6: 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Πάμε λοιπόν. Μου λέει ο φίλος ο Σάκης ο Μπουσδούνης από τη Χούνη ότι της Καλαμάτας το γήπεδο είναι του Δήμου. Ναι, το ξέρουμε, αυτό λέμε. Είναι του Δήμου, αλλά εάν δεν ενδιαφερθεί αυτός που το χρησιμοποιεί, ο Δήμος δεν θα ενδιαφερθεί ποτέ να του φτιάξει γήπεδο. Ο κύριος Κομπότης και ο κύριος Πλασάς θα έπρεπε να ενδιαφερθούν για να φτιαχτεί το γήπεδο. Αυτά τα γήπεδα είναι, πώς τα λέγαμε στο χωριό, τα αλλιούρια. Λέγαμε εκεί που ήταν οι χείροι. Τα χοιρινά. Όταν βρέξει γίνονται σκέτη λάσπη, φοβάσαι να πατήσεις. Το όταν βγει ο ήλιος ξεραίνονται, άρα πρέπει κάτι να φτιαχτεί. Εδώ βλέπεις ο Παναθηναϊκός μέσα σε 72 ώρες αντικαθιστά ολόκληρο το χλωροτάπητα στο Ολυμπιακό στάδιο. Και εδώ δεν μπορεί να φτιαχτεί ένα γήπεδο. Γίνεται τσιγκάνα ή καλαμάτα γύρω γύρω να πηγαίνει στα γήπεδα τα ξένα για να παίξει. Ή η Κηφισιά. Είναι δυνατόν?
7: Και καλά Δήμο, η Κηφισιά δεν φεύγει από την Κηφισιά και κατεβαίνει μέχρι τους Αμπελοκήπους. Την Καλαμάτα που είναι αναγκασμένη να ξεκουβαλιώνται από την Καλαμάτα και να έρχονται στην Αθήνα, στον Πειραιά.
6: Ναι, και έρχονται με το λεωφορείο, δεν έρχονται με το τζετ τους, του Προέδρου το τζετ. Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται ζητάμε πολλά σε ένα υποβαθμισμένο ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ εκείνο που έχω να πω ότι αυτό το πρωτάθλημα έπρεπε να έχει 10 ομάδες για να γίνει ανταγωνιστικό και να μην ξεπατώνονται παίχτες σε κάτι γήπεδα αχούρια. Το πρωτάθλημα θα έπρεπε να είναι το πρωτάθλημα των 10 ομάδων, ούτε 14, ούτε 16, ούτε 18. 10 ομάδες και εκεί να γίνει το πρωτάθλημα, και έτσι θα είχαμε και ανταγωνιστικότερο πρωτάθλημα και οι παίχτες δεν θα αναλωνόντουσαν σε αγώνες ανούσιους. Πάει και παίζει ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, στη Λιβαδιά ή παίζει με την Κηφισιά. Ανούσιοι αγώνες, όταν ξέρεις από την πρώτη στιγμή ότι η δυναμική του Παναθηναϊκού είναι δύο φορές πάνω από τη δυναμική μιας συγκεκριμένης ομάδας, για να μην πω ονόματα, να μην πω σε ονόματα. Υπάρχουν ομάδες που είναι κατώτερες, πολύ κατώτερες, όχι απλώς κατώτερες, από τις πρωτοκλασάτες. Υπάρχουν 4-5 πρωτοκλασάτες, άντε να μπουν και άλλες 5 μεσαίας κατάστασης. Έχουμε σήμερα τον αγώνα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν νομίζω σήμερα, ναι. Είναι ο αγώνας στο μπάσκετ.
7: Θα τον μεταδώσουμε.
6: Θα μεταδώσουμε τον αγώνα αυτό σε περιγραφή Γιώργος Ιωάννου. Τα παιδιά εδώ, Γιώργο, έχουν εξελιχθεί σιγά σιγά, εξελίσσονται σε καινούργιες φωνές, καινούργια φιντάνια. Νομίζω θα είναι οι καινούργοι πρωτοκλασάτοι sportcasters σε λίγο καιρό, σε λίγα χρόνια. Αν δουλέψουν καλά αυτό, καθίσουν κάτω από οδηγίες καλές, όπως εδώ πιστεύω τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν τη δουλειά τους και να έχουν την ευκαιρία τους.
7: Τρία πράγματα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους: δουλειά, δουλειά, δουλειά.
6: Να στείλουμε τα χαιρετίσματα στο φίλο μας το Σάκη, το μηχανικό, το ηλεκτρολόγο στη Λιωσίων, έναν φίλο, τον Λαγοκέφαλο τον λεγόμενο, τον λέω Λαγοκέφαλο εγώ, λόγω του ότι είναι φανατικά Παναθηναϊκός και έχει αγύρι στο κεφάλι και τον έχω ονομάσει Λαγοκέφαλο Γιώργο.
7: Δηλαδή έπρεπε να γυρίσει το κεφάλι του και να γίνει άλλη ομάδα?
6: Όχι, όχι, έχει αγύρι στο κεφάλι. Α. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, οπότε η δικαίωμά μου και εμένα, εφόσον ξεσπειραζόμαστε, εγώ τον έχω ονομάσει Λαγοκέφαλο τον φίλο μου το Σάκη. Είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός εκεί στη Λιωσίων. 270 Γιώργο.
7: 270. Είναι ο καλύτερος ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων της Αθήνας.
6: Όποιοι θέλετε εκεί να θυμίσετε το φίλο μας, Λιωσίων 270. Θα
7: και όποιος πάει εκεί και πει από Ελλάδα 943 θα έχει και έκπτωση από το,
6: ναι, όποιος πάει
7: από
6: εκεί,
7: το σέρβις που θα του γίνει.
6: Λιωσίων 270 να έχει την έκπτωση από εμάς, θα την κάνει ο φίλος μας ο Σάκης.
7: Αρκεί να πει
6: Ελλάδα, έρχομαι από την Ελλάδα FM.
7: Αυτό.
6: Λοιπόν, έχουμε έναν φίλο στην αέρα. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα σας.
6: Γεια σας.
8: Σύντομος θα είμαι. Επειδή αναφέρθηκατε στον κύριο Ιωάννου, μία σύσταση. Επειδή χρησιμοποιεί το όνομα του Οσμάν, το λέει Οσμάν. Δεν είναι Οσμάν, είναι Οσμάν. Όπως και ο Άλλη. Δεν είναι Άλλη στον ΠΑΟΚ. Άλλη λέγεται. Αυτά, έτσι επειδή κάνουν περιγραφή τα παιδιά, ας το προσέχουν. Το Οσμάν το έχουν κάνει οι Τούρκοι σε άλλες περιπτώσεις, να φαίνεται ότι είναι εξευρωπαϊστές. Είναι Οσμάν. Ωραία. Δεν υπάρχει. Κύριε. Τα τουρκικά είναι τα ονόματα, τονίζονται στη λίγουσα. Δεν υπάρχει. Καταλάβατε.

0: Ναι, ναι, ό,τι θυμάμαι τώρα, ό,τι θυμάμαι. Και μου έκανε εντύπωση, που ο τρόπος με τον οποίο ηχούσαν τα τουρκικά. Μου έκανε εντύπωση, δηλαδή.
1: Έχετε δίκιο πάντως. Τώρα που το σκέφτομαι, μας δώσατε ωραία αφορμή. Όντως, όλα τα μικρά ονόματα που γνωρίζουμε, ξέρετε από τις ειδήσεις, είναι νέες, στη λίγουσα.
0: Ερντογάν,
1: Μουσταφά, Μουράτ, Μπουλέντ, Τασού, Τουργκούτ,
0: Γιουρσεφέν.
1: Έχετε δίκιο, ναι. Μα κάτι προσωπικά δεν το είχα προσέξει, κύριε Γιώργο.
2: Ο κύριος Ιωάννου, και το έχω πει σοκένει, το πει, δεν ξέρω αν το πει, ότι δεν υπάρχει όσμο.
1: Όχι,
2: συνέχεια όσμο.
1: Καλά κάνετε, το μάθαμε όλοι, μα και εμείς δεν γνωρίζαμε αυτό.
0: Το κακό είναι ότι κάποια, επάνω στην μετάδοση, την ώρα εκείνη, πολλά πράγματα στο
1: ναι.
0: Βλέπεις να πεις, να κάνει, να γράψεις, να κάνεις, σου ξεφεύγει. Όπως το ταχάλι είναι πολύ πιο δύσκολο από το ταχάλι.
2: Ποιο το αλί, αλί είναι.
0: Ναι, είναι σωστό το αλί, ταχάλι είναι πολύ πιο δύσκολο στην έκφραση την ώρα του αγώνα. Και βρίσκεται πιο εύκολο το ταχάλι, λέγεται πιο γρήγορα, κολλάει πιο γρήγορα, γιατί το ταχάλι αναγκαστικά ξεχωρίζει το αλί από το ταχά.
2: Και είναι ένα άλλο, σε άλλο ράδιο, άκουσα πάλι, συνομιλούσαν δύο δημοσιογράφοι και επομένως λέει αυτή η εβδομάδα, λέει, αρχίζει η διαβολοβδομάδα. Κόφτε το ρε παιδιά, κόφτε το διαβολοβδομάδα. Την πέταξε την βλακία ένας από εκεί, διαβολοβδομάδα. Έχω δει του αδελφού μου το εγγονάκι.
0: Ας πούμε δύσκολη εβδομάδα.
2: Θέλω
1: να το παίξουν όλοι ότι περάσανε από τα ΟΗΚ κομμάτα.
2: Ο κύριος Γρηγορόπουλος που μίλαγα παλιά μαζί μου έλεγε, και ο Χρήστος
1: Σούτος,
2: ο Σούτος, ξεχάστηκε μια φορά, το είχα πει, και λέει τη διαβολοβδομάδα. Ο κύριο Γιώργος λέει, πού έχεις ακούει. Ωραία, λέει, διπλοβδομάδα. Και το έλεγε και ο Γρηγορόπουλος, διπλοβδομάδα. Τι θα πει διαβολοβδομάδα.
0: Και δύσκολη εβδομάδα,
1: δύσκολη διπλή ανηφόρα.
2: Και το Πάσχα διαβολοβδομάδα, δεν πάει. Και ρωτάει το παιδί, λέει, τι είναι, λέει, μπαμπάς, διαβολοβδομάδα. Και άντε, τώρα απήντησε.
1: Σωστά.
2: Ας το προσέξουμε.
1: Έχετε
2: να σε καλύψω άλλο, τα λέμε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Ήταν πολύ χρήσιμη και χρηστική.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Εγώ, Γιώργο, πέρσι δεν θυμάμαι, όταν είχα πάει μια κρουαζιέρα με τα δύο παιδιά και την σύζυγο, είχα μπει σε ένα, μάλλον κατά λάθος, δεν ξέραμε. Είχε κλείσει μια κρουαζιέρα με καράβι.
1: Ναι.
0: Ήταν πάρα πολλοί Τούρκοι.
1: Στα ελληνικά νησιά.
0: Ελληνικά νησιά.
1: Εμπλό δηλαδή.
0: Εμπλό. Ελληνικά νησιά, Βενετία, Τουρκία. Έκανε ένα μεγάλο ταξίδι. Γιώργο, ξέρεις πόσο ευχάριστοι είναι αυτοί οι εξευρωπαϊσμένοι Τούρκοι. Αυτοί που έχουν ξεφύγει από αυτό.
1: Υπάρχουν, Δήμο μου,
0: της Ανατολίας το...
1: Χοντρικά, να το πούμε απλοϊκά, υπάρχουν δύο Τουρκίες. Η μία Τουρκία που βλέπει προς δυσμάς και είναι αυτή που συνάντησες εσύ στον κρουαζέρα που μου λες τώρα, και υπάρχει και μια άλλη Τουρκία που βλέπει ανατολικά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, και κατά τη γνώμη μου, επειδή μου αρέσει και με ρωτάω λίγο αυτό το λαό για την γείτονας, είναι και το δράμα
0: της Τουρκίας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, γιατί δηλαδή, κοιτάζει, η Ευρωπαϊκή Τουρκία,
1: η μισή κοιτάζει τη Δύση και η άλλη μισή την Ανατολή.
0: Η Ευρωπαϊκή Τουρκία, δηλαδή εμείς.
1: Με ό,τι σημαίνει αυτό, τέλος.
0: Εγώ δεν έχω αντίρρηση η Τουρκία που θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκεί να αποδεχθεί τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης. Να μπορεί να μην έχει, να έχει ελευθερία στην έκφραση. Να μπορεί να μην είναι ο Ερντογάν ή κάθε Ερντογάν ο δυνάστης των αντιθέτων.
1: η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή

0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να συνυπάρξουν με θεοκρατικά καθεστώτα. Ναι. Και αυτή τη στιγμή οι φίλοι και γείτον, όπως λένε, έχει θεοκρατικό καθεστώς.
1: Έχουμε κάποιον φίλο στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σου.
2: Απ' τα Άγια Μετέωρα, Δημοσθένη και Γιώργο.
0: Ευλογείτε.
2: Ο Καπτάν Κώστας, να είστε καλά. Το 77 πήγαινα για παπάς, αλλά δυστυχώς ο μνός μου κάτι μου είπε και έφυγα πάλι για τα καράβια.
1: Μακάρι να πηγαίναμε για παπάδες και θα ζούσαμε στο Άγιον Όρος.
2: Όχι, εγώ Δημοσθένη μου πήγα. Πήρα το ΟΚΕ, ας πούμε, για 6 μήνες. Μου λέει θα είσαι στο χωριό. Μικρό χωριό είναι η Σαρακίνα. Από τα Μετέωρα 3 χιλιόμετρα. Τέλος πάντων. Ξεπλάγει τώρα Δημοσθένη μου και Γιώργο που είπατε για τα Αλκαρντάσια. Τους Τούρκους, έτσι λέω εγώ, Αλκαρντάσια. Εγώ έφυγα το 17.30 με πήρε ο συγχωρημένος ο γαμπρός μου. Εδώ από τα Μετέωρα και η αδερφούλα μου στη Γερμανία, στο Μπίλεφελντ. Αρμίνια Μπίλεφελντ, μου στέλνει και
1: Αρμίνια Μπίλεφελντ, ναι, ξέρω, γιατί η νύφη μου είναι στην Βέργη, έχω γνώση.
2: Μπράβο, λοιπόν. Εκεί έπαιζε και από μικρό παιδί, να πούμε, από τα 4-5, θυμάμαι, ο ανιψιός μου ο Κουμποδίδος. Α, είπα τότε, συγγνώμη, δεν έπρεπε να το πω, ο Μάκης. Και τώρα είναι στη Λειψία γυμναστής πρώτος. Στη Λειψία. Έχει κάνει και 6 μήνες στην Εθνική, καταλαβαίνετε τώρα. Αλλά πόσο ήθελα να πω, μισθήσαν για τους Τούρκοι στο Μπίλεφελντ, δεν ήταν καμιά από 150 τότε, τώρα είναι 300.000, δεν θυμάμαι.
1: Μα σε όλη τη Γερμανία είναι πάνω από τα 3-4 εκατομμύρια νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι και είναι, Δημοσθένη.
1: Και παίζουν σπουδαίο ρόλο στη Γερμανία.
2: Τι ήθελα να πω, συγγνώμη να μιλώ πάλι Γιώργο, ναι. Και Δήμο, Δημοσθένη και
0: ναι, δεν χρειάζεται.
2: Και εγώ είμαι 75, πάω στο 76 τώρα, έτσι, μικρό παιδάκι είμαι. Λοιπόν. Σαν τους Τούρκους, όπως και ο Βρέι, ξέρω εγώ, στην Αμερική, που την Αμερική δεν ξέρω καλύτερα από την Καλαμπάκη και το Ρίκαλα. Το 2002, παιδιά, και κλείνω, το 2002 έπεσε, είχαμε ρέστοραντ, εγώ τα παράτησα τα βαπόρια, και συγχωρημένο που να είμαι στο αδερφό μου, τον Χρήστο, 80 χρονών, έφυγε πέρυσι, πήραμε ένα ρέστοραντ, πολύ καλό, μεγάλο, με πολλά λεφτά και τέλος πάντων. Δύο χρονιές πήγαμε καλά, το 99, μέχρι το 2002. Έπεσε ένας ιός, κοτόπουλο και το χοιρινό.
0: Ναι, ναι.
2: Αν μην πω γουρούνια, γιατί παραξηγούνται μερικοί.
0: Όχι, δεν είναι. Έπαιξε
2: άνθρωπος μέσα. Οι μόνοι που ερχόταν σαν οικογένεια, και το λέω Δήμο και Γιώργο, ναι. Σας το λέω πραγματικά, που ερχόντουσαν, οι Έλληνες και κοροϊδεύαν και όλα, και έκανε περίπου 3-4 μήνες για να πάρουμε το... Το ρίξαμε και κάτω το μαγαζί, τέλος πάντων, με δικά μας λεφτά, πολλά λεφτά, το φτιάξαμε, δεν έπινε άνθρωπος. Κοροϊδεύω, οι δικοί μας οι Έλληνες, σας μιλάω Δήμος και δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν θα ορκιστώ, δεν ορκίζουν ποτέ. Ενώ οι Τούρκοι, οι οικογένειες ερχόντουσαν να βοηθήσουν, μπας και ανυπούμε, μπας και πάρουμε
0: το. Να βοηθήσουν όσο μπορούν την επιχείρηση.
2: Ναι, ναι, Γιώργο. Ναι, ναι. Και όλα τα αμάξια που έφερνα, επειδή τα ανήψαμε και τα δύο παίζαν στην Αρμίνια Μπίλεφελντ. Κάνανε μια αυτή, ας πούμε, με Τούρκους. Είναι πιο ξεγαλυμένοι που το είπατε, παιδιά, αυτό ήθελα να πω. Και οι Έλληνες χαμογελούσαν και σου λέει τα αδέρφια πέσαν πραγματικά. Και εγώ μετά από το 2003 έφεγα για τα καράβια ξανά, να πούμε, και συνέχισα έπαιρνα στη σύνταξη και έτσι. Ο αδερφός του κράτησε το μαγαζί κανένα εξάμεινο, δεν μπόρεσε να το δώσει και το πήρε ο παλιός. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σου πω, ότι τα παιδιά που είναι στη Γερμανία είναι τα πιο εξαιρετικά, να πούμε.
0: Όχι, ήταν χρήσιμη αυτή η προσωπική σας εμπειρία.
1: Ο τουρκικός λαός νομίζω ότι δεν έχει τίποτα να χωρίσει με τον ελληνικό λαό. Δυστυχώς.
2: Οι πολιτικά ήταν.
1: Δυστυχώς αυτοί που κυβερνούν για να κάνουν τη δουλειά τους όπως αυτοί θέλουν διαχρονικά μας φέρνουν σε αντιπαράθεση. Αυτά
2: είναι πολύ...
1: Η Ελλάδα με την Τουρκία πάντα θα έχουν αυτή την εχθρότητα. Δεν γίνεται να μην την έχουν. Είμαστε κράτη που συνορεύουμε το ένα με το άλλο. Μοιραζόμαστε, πλέουμε στην ίδια θάλασσα. Μπορεί η δικιά μας να είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δική τους, το κομμάτι που εξουσιάζουμε λόγω των αποφάσεων που έχουν βγάλει.
0: Λόγω των νησιών.
1: Και των νησιών.
0: Και λόγω που και η τελευταία βραχονισίδα δεν χαρίστηκε στην Ελλάδα. Έχει πληρωθεί με αίμα.
1: Γι' αυτό, λοιπόν, κάποια στιγμή, γι' αυτό λέω εγώ, μακάρι κάποια στιγμή να έμπαιναν σωστά οι Τούρκοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών σαφώς πλέον μετά δεν υπάρχουν οι διεκδικήσεις. Δεν έχω ακούσει κανένα κράτος που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διεκδικεί από το άλλο κράτος ή να σηκώνει πόλεμο το ένα κράτος στο άλλο. Συνήθως η πόλεμη είναι μεταξύ των κρατών που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό προσπάθησε και η Ευρώπη να βάλει την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να την πάρει με το μέρος της και να τη βγει στην Ρωσία. Εγώ πάντως σας λέω ότι πέρασα πάρα πολύ καλά. Δεν είχα ξανακάνει ποτέ παρέα έτσι για τις 10 μέρες αυτές με Τούρκους και τα λοιπά. Πολύ ωραίοι άνθρωποι. Τώρα από εκεί και πέρα τι κρύβουν εθνικιστικά, πατριωτικά και τέτοια, εμένα δεν με ενδιέφερε στην παρούσα φάση.
2: Οι παλιοί είναι λίγο οι παλιοί, αλλά τα νέα παιδιά είναι τα πιο τι να σας πω τώρα.
1: Μα μου λένε και άλλοι φίλοι οι οποίοι πηγαίνουν τακτικά στην Κωνσταντινούπολη ή μένουν στην Κωνσταντινούπολη. Έχω και φίλο, τον Κινάη, τον φίλο μας, ο οποίος η μητέρα, τον πατέρα του, οι αδερφοί του μένουν στην Κωνσταντινούπολη. Μου λένε ότι δεν έχουν πρόβλημα με τους Τούρκους που είναι στην Κωνσταντινούπολη. Ζουν μαζί αγαπημένοι. Τα προβλήματα ξεκινάνε στις διεκδικήσεις. Και εμείς έχουμε διεκδικήσεις και πρέπει να έχουμε απέναντι στους Τούρκους. Γιατί και εμείς έχουμε χαμένες πατρίδες και οι Τούρκοι μπορούμε να τους ακούσουμε για τις διεκδικήσεις του. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε όμως κάποια πράγματα εφόσον έχουν αποφασιστεί με διεθνείς συμβάσεις, διεθνείς οργανισμοί τα έχουν κατοχυρώσει αυτά τα πράγματα. Έχουν κατοχυρωθεί τα 12 μίλια, μας ανήκουν τα 12 μίλια, είτε το θέλουν οι Τούρκοι είτε δεν το θέλουν. Έτσι δεν είναι. Έχουν πάρει την Κωνσταντινούπολη.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτόν τον καιρό την έχουν. Καλώς την έχουν. Τι να κάνουμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γιώργο και Δημοσθένη, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι που λες, Γιώργο. Και εμείς έχουμε διεκδικήσεις. Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις. Δεν έχουμε τα μέρη του Πόντου.
0: Μόνο εμείς έχουμε διεκδικήσεις.
1: Αυτό λέω. Αυτοί διεκδικούν και μπορούμε να τους ακούσουμε.
0: Οι Τούρκοι μας λένε, είναι γνωστό, πώς μας λένε εμάς, Γιουνάν. Από πού βγαίνει το Γιουνάν? Από την Ιωνία.
1: Ιωνία, ναι.
0: Είμαστε λοιπόν Ιωνες.
1: Εγώ, Γιώργο, το 1991, όταν δημιουργήσα τον πρώτο ραδιοφωνικό μου σταθμό, το Αιγαίο 88,3, έκανα τότε μια κρουαζιέρα. Στην Έφεσο πήγα. Έκανα μια κρουαζιέρα με την τότε γυναίκα μου. Και δάκρυσα όταν πήγα στην Έφεσο.
0: Ναι, μα είδες ότι πουλάνε
1: μύριζε Ελλάδα, Ελλάδα.
0: Τις οποίες ελληνικές αρχαιότητες πολύ.
1: Δηλαδή έκανε ένα γκρουπ τότε, το Αιγαίο 88,3, έκανε ένα γκρουπ κάποιων ατόμων, 10-20, δεν θυμάμαι πόσα ήταν, και πήγαμε εκδρομή στην Έφεσο. Σαν Αιγαίο FM.
0: Μα είναι γνωστό ότι οι Τούρκοι την Έφεσο, την Αλικαρνασσό και όλα αυτά τα μέρη που πήγες την πουλάνε.
1: Μα ναι, τους, μα και φέτος που πήγα, ξέρεις ότι 8 στα 10 κρουαζιερόπλια κατευθύνονται καθ' ολοκληρία στην Έφεσο. Εκεί πάνε. Τι έχουν να τους δείξουν οι Τούρκοι? Τον ελληνικό πολιτισμό.
0: Ακριβώς αυτό
1: που λέει. Και μου κάνει εντύπωση ότι οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται και την παραμικρή λεπτομέρεια τουριστικά. Τα ελληνικά χώματα. Το ελληνικό πολιτισμό. Πάμε, έχουμε τον κύριο Γιώργο. Σε ακούμε, κύριε Γιώργο. Ακούμε.
2: Ναι, με ακούτε?
1: Σας ακούμε, ναι.
0: Ρώστονε.
2: Λυπάμαι πάρα πολύ που ξαναπαίρνω και απασχολώ, αλλά οφείλω να πω ότι δεν συμφωνώ μαζί σας στο εξής. Όταν λέτε αυτή τη λέξη ότι οι δύο λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους, είναι λάθος 100%. Ένας που δεν έχει ζήσει στην Τουρκία να ζήσει χρόνια μαζί τους θα έχει διαφορετική αντίληψη με αυτά που είπε ο κύριος από τη Γερμανία. Άλλο εκεί, άλλο στην Τουρκία. Λοιπόν, δεν υπάρχει, δεν έχουμε να χωρίσουμε. Εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αυτοί έχουν να χωρίσουν. Όταν έγιναν τα γεγονότα στο πρόγκρουμ στην Κωνσταντινούπολη, αυτοί ήταν οι ίδιοι οι οποίοι δείχνανε ποιες είναι οι ελληνικές εκκλησίες,
3: ποιες είναι. Και ο λαός αυτός λοιπόν ακολούθησε τις οδηγίες. Ο λαός, ο απλός, δίπλα μας έναν αξιωματικός Τούρκος, κάθε μέρα μαζί χρόνια. Έπαιζε με το γιο του κτλ. Κάθε μέρα. Και όταν σπάσαν τις εκκλησίες κτλ., βάφτηκε η κυρία του αξιωματικού με τα λούσα και τα δε και πήγε να δει τα κατορθώματα που είχαν κάνει. Σας τα έχω ξαναπεί. Λοιπόν,
1: κύριε Γιώργο, ο όχλος, όταν γίνεται όχλος, ο λαός γίνεται όχλος, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
3: Ναι, αλλά
1: κάποιοι τον θέλουν όχλο. Και μην ξεχνάτε ότι μεγάλο μέρος από αυτόν, από αυτούς που κατέστρεψαν και έκαναν τα έσχη στη Μικρά Ασία, ήταν Κούρδοι.
3: Αυτό το έχουμε ξαναπεί.
1: Όταν λοιπόν...
3: Δεν είναι Κούρδοι, ήταν οι Τσέτες.
1: Τσέτες.
3: Μη λένε Κούρδους. Οι Κούρδοι ερχόταν, δεν παίρνανε λεφτά από εμάς, από τους νοικοκυρέους που κουβαλούσαν τα ψώνια από την αγορά. Έλεγε λεφτά από Έλληνα δεν παίρνουμε. Τούρκοι, κάτι Τυρέχια, κάτι Τουβάρια. Κούρδοι ήταν. Οι Τσέτες ήταν αυτοί που κάνανε όλη τη ζωή. Ανοίξαν τις φυλακές και αμόλυψαν όλους τους κλέφτες. Δεν ήταν οι Κούρδοι. Οι Κούρδοι έχουν τραβήξει τα πάντινα από τους.
1: Μα και τους κορόιδεψε. Ο Κεμάλ τους κορόιδεψε όμως. Το τέλος κορόιδεψε.
3: Κορόιδεψε. Γιατί τώρα τους κορόιδεψε ο Αμερικάνος. Που πολεμάγανε, βάλανε τους Κούρδους και πολέμαγαν τους Ισλαμιστές και μετά τους παράτησαν και φύγαν οι Αμερικανοί και σκοτώθηκαν.
1: Πάντα γίνεται.
3: Αλλά κοιτάξτε,
1: δεν τσακώνεται ποτέ κανένας πρόσωπο με πρόσωπο. Υπάρχει ένα τρίτο μέρος που βάζει και τσακώνονται.
3: Σύμφωνοι. Ο λαός όμως αυτό, ο τουρκικός λαός με τον ελληνικό λαό, η διαφορά είναι ότι εμείς εδώ ποτέ δεν κάναμε αυτά που κάναμε εκεί. Ο Έλληνας πολίτης απάνω στην Κομωτινή, παντού όπου ήταν, δεν έκανε αυτά που έκανε. Ο Τούρκος τα έκανε. Επομένως, ο Τούρκος μπορεί να του είπαν, δεν του βάλανε το κρόταφο, το περίσσορο στον κρόταφο να του πούνε πήγαινε, σπάσε τις εκκλησίες ή βίασε ή κατέστρεψε.
1: Ωραία. Επειδή ολοκληρώσαμε, κύριε Γιώργο, γιατί θα πάμε σε διαφημίσεις και δεν έχουμε άλλο χρόνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε χρόνο. Την Τρίτη θα τα ξαναπούμε.
3: Δεν έχει, αδελφό. Είμαστε αδελφιά, γι' αυτά είναι κολοφέξαλα.
1: Να είστε καλά. Σας
3: ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Σε αυτό το σημείο, Γιώργο, ολοκληρώσαμε.
4: Α, κιόλας, πέρασε η ώρα.
1: Ναι, είναι παρά 3-4 λεπτά. Θα ακολουθήσει ο Σάκης Μπουσδούνης. Μείνετε συντονισμένοι και μετά τις 9. Γιώργος Ιωάννου, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν από το γήπεδο, από το Telecom Center.
0: Απευθείας.
1: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού την Τρίτη μετά τις 5.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Να είστε καλά.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
10: Ονειρό κι αυτό, σαν και ζω...

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

And I don't believe in the existence of angels. Looking at you.

Καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Rock and Metal Moments εδώ στο Radio 97,3. Μπορείτε να μας ακούσετε και από το διαδίκτυο στο www.radionews.gr. Στο μικρόφωνο και στην κονσόλα είναι Wizard για τις επόμενες δύο ώρες. Ακούσαμε, ανοίξαμε την εκπομπή αυτή με τον Nick Cave και το Into My Arms, ένα κομμάτι του 1997. Θα συνεχίσουμε με ένα folk rock κομμάτι, χαλαρό, λίγο χαλαρό, και είναι το The Hall of the Moon από τους The Waterboys.

Cass ακούσαμε από τους Deep Purple από το πρώτο τους άλμπουμ, το Sage of Deep Purple, το οποίο κυκλοφόρησε το 1968, αν θυμάμαι καλά. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε ένα αφιέρωμα στους Misty Root από την Αθήνα και θα ακούσουμε τραγούδια από το debut τους άλμπουμ, το Without a Trace. Ακούτε πάντα την εκπομπή Rock and Metal Moments στο Radio News 97,3 και στο διαδικτυό www.radionews.gr. Επόμενο κομμάτι, Queen, ένα τραγούδι του 1973, το Keep Yourself Alive.

Ακούσαμε το In Trance από τους Scorpions του 1975. Ακούμε κλασικό rock αυτή την ώρα. Θα πάμε ένα χρόνο αργότερα, 1976, και θα ακούσουμε το Jailbreaker από το μόνιμο άλμπουμ των Thin Lizzy.

Killer King, ακούσαμε από τους Rainbow, ένα κλασικό κομμάτι από το album Long Live Rock and Roll του 1978. Ακούτε πάντα την εκπομπή Rock and Metal Moments, στο μικρόφωνο και στην κονσόλα είναι ο Wizard. Επόμενο κομμάτι είναι ένα κλασικό κομμάτι των Black Sabbath, το οποίο δεν θυμάμαι αν το έχω παίξει, πολύ σπάνια να το έχω παίξει. Ήταν ένα αγαπημένο κλασικό κομμάτι, το οποίο ήταν και κάποτε μουσικό χαλί στη διαφήμιση της εκπομπής. Λοιπόν, Black Sabbath και Wizards.

Αυτή ήταν η Led Zeppelin. Ακούσαμε το Black Dog, ένα κομμάτι του 1971. Αφήνουμε τη δεκαετία του 70 και πάμε στη δεκαετία του 2000. Θα ακούσουμε τους Cactus, ανανεωμένους μετά από πολλά χρόνια. Και θα ακούσουμε το Doing Time.

Doing Time. Ακούσαμε λοιπόν από τους Κάκτους και το επόμενο κομμάτι είναι αφιερωμένο στο φίλο Γιάννη με πολύ αγάπη. Είναι το The Wolf από τους The Cult.

Αυτό ήταν το instrumental Goat This από τον Slash. Ξέρετε τον Slash, εντάξει, ποιος είναι. Όσοι δεν ξέρουν, ήταν ο... και είναι ο κιθαρίστας των Guns N' Roses. Ήταν από την πρώτη solo του δουλειά, το 2010 νομίζω βγήκε αυτό το album. Και στο οποίο συμμετείχαν ο David Kroll από την Nirvana και ο Duff McKagan από τους Guns N' Roses. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε τους Misty Root από την Αθήνα, ένα alternative metal group. Και αφού είπαμε alternative, θα το γυρίσουμε σιγά σιγά, θα ακούσουμε το Hypocrites από τους Korn.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Ακούσαμε το The Enemy από τους Godsmack και ήρθε η ώρα των Misty Root να ακουστούν εδώ για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή Rock and Metal Moments. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε θα είναι το Sweet Revenge, το οποίο έχει και ένα και όμορφο βίντεο κλιπ. Στην εκπομπή Rock and Metal Moments, Misty Root και Sweet Revenge.

Ακούσαμε το Ride Alone από τους Misty Root, οι οποίοι είναι μια alternative metal μπάντα που σχηματίστηκε το 2019 από την Αθήνα. Το μουσικό του ύφος προκύπτει από ένα κράμα διαφορετικών μουσικών επιρροών, με κυρία χαρακτηριστικά την ατμοσφαιρικότητα και την κλιμακούμενη γκρούβα, ενώνοντας αρμονικά ψυχεδελικές rock πινελιές με metal ξεσπάσματα. Τα τραγούδια που ακούσαμε και ακούμε είναι από το πρώτο τους άλμπουμ, τον ντεμπούτο τους με τίτλο Without a Trace, που κυκλοφόρησε στις 26 Δεκεμβρίου του 2021. Επόμενο κομμάτι είναι το Combust.

Lost in Fairy Tale, ακούσαμε από τους Misty Root εδώ και πρώτη φορά στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή Rock and Metal Moments. Ωραίοι, πολύ ωραίοι, ατμοσφαιρική και groovy όταν χρειάζεται. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, το τελευταίο. Θα πούμε βέβαια και ποιοι είναι οι Misty Root. Είναι ο Λευτέρης Ατσάκης στη κιθάρα και τα φωνητικά, ο Γιώργος Κονόμης στον μπάσο και ο Κώστας Μπακόπουλος στα τύμπανα. Αποχαιρετούμε τους Misty Root. Να είστε καλά παιδιά, εύχομαι υγεία και πάντα επιτυχίες και θα κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα που κάναμε το Till Dawn.

Head Down, λοιπόν, ακούσαμε από τους Psycho Choc, ένα ελληνικό συγκρότημα πολύ αξιόλογο, το διαλύσαν νωρίς βέβαια. Επόμενο κομμάτι, θα ακούσουμε αυτό που θα ακούσουμε θα είναι από το Trivium, το In the Court of the Dragon, ένα αξιόλογο άλμπουμ και συγκρότημα επίσης. Θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι.

Αυτή ήταν η Σεπουλτούρα και το Guardians of Earth. Ακούσατε την εκπομπή Rock and Metal Moments. Δυστυχώς έφτασε στο τέλος της. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι για κλείσιμο, το οποίο θα είναι ένα όμορφο ντουέτο με τη Jelsey Wolf και τον Jacob Bannon από τους Converge. Είναι μια συνεργασία των Converge και της Jelsey Wolf και έχουν βγάλει το άλμπουμ Blood Moon One, που βγήκε τώρα τελευταία. Θα ακούσουμε αυτό το κομματάκι και θα αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, να είστε υγιείς. Horns up.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: Οι αμοιβές. Εάν υπάρχει ένα πάγιο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομικής ζωής, αυτό σίγουρα είναι το πολύ χαμηλό επίπεδο αμοιβών των εργαζομένων. Γεγονός που σε παλαιότερες εποχές έκανε διεθνώς γνωστούς τους Έλληνες για την ολιγάρκειά τους. Το χαμηλό επίπεδο της εργατικής αμοιβής είχε επισημάνει ο Σπυρίδων Κορώνης ήδη για την περίοδο του 1898-1909, αλλά και ο Εμμανουήλ Τσουδερός πίστευε πως τα ημερομίσθια στα 1919 βρίσκονταν κάτω από το επίπεδο ζωής. Ο Ξενοφών Ζολώτας στα 1926 θεωρούσε ως αιτίες του πολύ χαμηλού ημερομισθίου τη μεγάλη προσφορά ανειδίκευτης εργασίας, την πίεση του πληθωρισμού πάνω στο ημερομίσθιο και την διευρυμένη εργασία γυναικών και παιδιών που συμπίεζε τις ανδρικές αμοιβές. Κυρίως τα μικρά εργαστήρια αλλά και οι βιομηχανίες εξαρτούσαν σε μεγάλο βαθμό την επιβίωσή τους από τα συμπιεσμένα ημερομίσθια. Αναφέρονται περιπτώσεις εργοστασίων όπως η φαντουργία Τόρες Μιζραχή στη Θεσσαλονίκη που αναγκάστηκαν να σταματήσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα όταν οι εργάτες τους ζητούσαν αύξηση του ημερομισθίου και μείωση των ωρών εργασίας. Ειδικά στη Μακεδονία, λόγω της πλημελούς εφαρμογής των εργατικών νόμων, η κατάσταση ήταν χειρότερη από την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι εργατικές αμοιβές κυμαίνονταν από 10 έως 20% χαμηλότερα σε σύγκριση με την Αθήνα και τον Πειραιά, ενώ οι ώρες εργασίας ήταν περισσότερες κατά 2 ή 4. Μάλιστα, ομοιοειδείς επιχειρήσεις της Αθήνας και του Πειραιά διαμαρτύρονταν στην επιθεώρηση εργασίας για αθέμητο ανταγωνισμό από τις μακεδονικές. Το παράδοξο είναι ότι την περίοδο αυτή υπάρχουν παράπονα οικονομολόγων και εργοδοτών πως η αμοιβή της εργασίας είναι υψηλή. Το κόστος της εργασίας υπολογίζονταν γύρω στα 20 με 25% του συνολικού κόστους παραγωγής. Συμφωνούν ότι το ελληνικό ημερομίσθιο σε ονομαστικές τιμές ήταν χαμηλότερο από το ευρωπαϊκό, αλλά η ανισότητα αυτή εξουδετερωνόταν από την πολύ μικρή παραγωγική απόδοση του Έλληνα εργάτη. Εδώ πρέπει να επισημανθούν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η ελληνική αγορά εργασίας κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα χαρακτηριζόταν από μεγάλες μισθολογικές διαφορές μεταξύ λίγων και καλοπληρωμένων ειδικευμένων εργατών και μιας μάζας ανειδίκευτων και πενιχνά αμοιβωμένων. Μεγάλες αποκλίσεις στο ύψος των ημερομισθίων μπορούσε κανείς να παρατηρήσει και από επαρχία σε επαρχία, ενώ δεν υπάρχουν αντίστοιχες διαφορές στις τιμές των βασικών ειδών διατροφής. Επομένως, το φαινόμενο αυτό πρέπει να θεωρηθεί σύμπτωμα της ημιτελούς ενότητας της αγοράς εργασίας που χαρακτηρίζει χώρες όπου συνυπάρχουν διαφορετικά παραγωγικά επίπεδα σε σχέσεις παραγωγής. Η διαδικασία όμως ενοποίησης της εθνικής αγοράς που διευκολύνθηκε από την κατάρρευση της εποχικής απασχόλησης στη σταφίδα και τη συνακόλουθη αύξηση της προσφοράς εργασίας στις πόλεις, εξάλειψε το φαινόμενο των μεγάλων μισθολογικών διαφορών και πίεσε προς τα κάτω τα ημερομίσθια. Το δεύτερο που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι οι χαμηλοί μισθοί δεν σημαίνουν αναγκαστικά χαμηλό κόστος για τη βιομηχανία, η παραγωγή της οποίας ακόμα και έτσι μπορεί να έχει μικρή αποδοτικότητα. Το κόστος παραγωγής μπορεί να είναι υψηλό εξαιτίας της πρωτόγονης τεχνολογίας, της έλλειψης ορθολογικής οργάνωσης της παραγωγής ή επειδή το προσωπικό δεν είναι τεχνικά καταρτισμένο. Και πραγματικά, το εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα υστερούσε σε ποιότητα. Ήταν τεχνικά ακατάρτιστο, με υψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού, ενώ η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση αδυνατούσε να εφοδιάσει τη βιομηχανία με ειδικευμένους τεχνίτες. Ποιοτικά υστερούσε όμως και το διευθυντικό προσωπικό. Πλήστε ιδιωτικές μεγάλες επιχειρήσεις αλευρομήλων μηχανουργείων, εινοπνευματοποιείων, κλωστοϊφαντουργείων διευθύνονται παρά των ιδιοκτητών, είτε είναι απλώς έμποροι, εμπειρικοί ή παρά αντιπροσώπων εμπειρικών. Εκείνοι είτε είναι πρώτοι πρέπει να προσαρμοστώσει με τα νέα αρχά του πολιτισμού και της προόδου, είναι οι εργοδότε. Οι πλήστε όμως των κύριων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων δεν αντελήφθησαν εις έτη ότι ο τεχνίτης και ο εργάτης της σήμερον πρέπει να διαφέρει από τον της χθες. Η επιθεώρηση εργασίας είχε αντιληφθεί τις αδυναμίες των εργοδοτών. Δεν υπήρχε ορθολογική οργάνωση της εργασίας ακόμα και στα μεγάλα εργοστάσια. Οι υπηρεσιακοί κανονισμοί που να αναγράφουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις εργατών και προϊσταμένων την ώρα της εργασίας ήταν σπάνιο φαινόμενο. Τα μηχανήματα ήταν απαρχαιωμένα και παρέμειναν σε αυτήν την κατάσταση σε όλο το Μεσοπόλεμο. Τους στοιχειώδες κανόνες ασφάλειας κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων τους αγνώσαν ακόμα και οι ίδιοι εργοδότες. Η έλλειψη πειθαρχίας, οι συχνές απουσίες από τη δουλειά, τα συχνά εργατικά ατυχήματα ανέβαζαν το κόστος της παραγωγής. Εξάλλου, η χρήση ειδικευμένων εργατών από άλλες χώρες, οι οποίες αμείβονταν με πολύ χαμηλά ημερομίσθια, λειτουργούσε ως ένας επιπλέον παράγων ανόδου του παραγωγικού κόστους και συνέβαλε στην ακόμα εντονότερη διαφοροποίηση των ημερομισθίων μεταξύ ειδικευμένων και ανειδίκευτων εργατών. Συμπερασματικά, τα ελληνικά ημερομίσθια στις αρχές του 20ου αιώνα, πρώτον, ήταν πάρα πολύ χαμηλά, αποτελώντας το κύριο αίτιο επιβίωσης της βιομηχανίας, ήταν τόσο χαμηλά ώστε να αναρωτιέται κανείς μήπως τελικά αποτέλεσαν αντικείμενο εκμηχάνησης, συγκεκριμενοποίησης και εξορθολογισμού της παραγωγής. Δεύτερον, παρουσίαζαν εξαιρετική ελαστικότητα, διακύμανση, γεγονός που αποδίδεται στον καταμερισμό της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Στην ουσία, η έννοια του μέσου ημερομισθίου δεν υπήρχε. Τρίτον, λειτουργούσαν ως το κυριότερο αίτιο οικογενειακής αντιμετώπισης των αναγκών επιβίωσης. Συγχρόνως, η οικογενειακή εργασία ενθάρρυνε ως αίτιο αυτήν την φορά τη διαμόρφωση χαμηλών επιπέδων αμοιβής της εργασίας. Η ρευστότητα των επαγγελματικών κατηγοριών. Τα προβλήματα που προέκυψαν από τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε ως τώρα για την απασχόληση, το ημερομίσθιο και την οργάνωση της παραγωγής ήταν η ανεπάρκεια του εργατικού εισοδήματος και η έλλειψη αυτοτέλειας των επαγγελματικών κατηγοριών. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες, η μεταπίδηση του εργατικού δυναμικού από την κατηγορία του μισθωτού στην κατηγορία του αυτοαπασχολούμενου ήταν εύκολη και συνηθισμένη κατάσταση. Ο επόπτης εργασίας, Εμμανουήλ Πυρουνάκης, παρατηρούσε σχετικά στα 1925. Το φύση περιοδικών της εργασίας έχει δημιουργήσει τη αυτήν την σύγχυση επαγγελμάτων, ώστε είναι σχεδόν αδύνατον να εξακριβώσει τις εάν ένα άτομο είναι υποδηματοτεργάτης ή καπνεργάτης ή κουρεύσει σερβιτόρος. Παρά το γεγονός ότι η αγορά εργασίας ήταν κατακαιρματισμένη, η πίεση από την υπερπροσφορά ανειδίκευτης εργασίας διοχετεύονταν σε όλους τους χώρους. Μια περίπτωση απασχόλησης αποτελούσε το εργοστάσιο. Όπως είδαμε, η ζήτηση προερχόταν κυρίως από επιχειρήσεις που απασχολούσαν γυναίκες, δηλαδή φθηνό και ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό. Η εργασία όμως στο εργοστάσιο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο με όρους οικονομικούς αλλά και πολιτισμικούς. Η εργοστασιακή εργασία ερχόταν συχνά σε αντίθεση με τα πολιτιστικά πρότυπα συμπεριφοράς αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είχαν συνηθίσει από την αγροτική ζωή τους να ελέγχουν τον χρόνο της ημέρας τους, να έχουν την ανεξαρτησία τους. Στο χωριό σταματούσαν την εργασία τους όταν κουράζονταν. Την επαναλάβαναν κατά βούληση, σταματούσαν για ένα καφέ ή ένα τσιγάρο, κουβέντιαζαν με τους διπλανούς τους την ώρα που εργάζονταν. Η βιομηχανική πειθαρχία όμως δεν επέτρεπε τέτοια αντιμετώπιση της εργασίας. Η εργοδοτική πίεση προς τους εργάτες αποσκοπούσε στο να παραχθεί το περισσότερο δυνατό προϊόν σε λιγότερο χρόνο. Οι αντιπαραγωγικές δραστηριότητες έπρεπε να εκλείψουν. Αυτό το μοντέλο συμπεριφοράς όμως δεν γίνονταν πάντοτε αποδεκτό από τους εργάτες. Και μονολότι τα εργοστάσια προσέφεραν μια σταθερή απασχόληση, αυτοί προτιμούσαν την αυτοαπασχόληση, που τους εξασφάλιζε την ανεξαρτησία τους με το τίμημα της οικονομικής ασφάλειας. Έτσι, άλλη δυνατότητα απασχόλησης ήταν να μετατρέπουν μέρος της κατοικίας τους σε εργαστήριο, δημιουργώντας μια οικογενειακή επιχείρηση ή να κάνουν δουλειές του ποδαριού. Συνήθως όμως, η μετακίνηση στα επαγγέλματα ήταν εποχική. Το καλοκαίρι, που οι ανάγκες επιβίωσης ήταν λιγοστές, γίνονταν αυτοαπασχολούμενοι, ενώ το χειμώνα επιδίωκαν να βρουν μια μισθωτή απασχόληση. Άλλες φορές πάλι οι γυναίκες αναλάβαιναν τις μισθωτές εργασίες, ώστε οι σύζυγοι να απασχολούν στο λιανεμπόριο και στα μικροεπαγγέλματα. Σε σχέση με το ζήτημα της ρευστότητας, στην απασχόληση πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα της ανεργίας. Η ανεργία ως κοινωνικό πρόβλημα εμφανίζεται στην Ελλάδα και από τη στιγμή που δημιουργείται μια σταθερή εργατική δύναμη στην πόλη χωρίς δεσμούς με την Ήπεθρο, δηλαδή μετά το 1922. Διότι μέχρι τότε η δυνατότητα επιστροφής στο χωριό απορροφούσε τους κραδασμούς των απότομων οικονομικών διακυμάνσεων. Όταν καμιά από τις δυνατότητες απασχόλησης που αναφέραμε δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, υπήρξε ως λύση η καλλιέργεια του μικρού κλήρου στο χωριό, τουλάχιστον μέχρι να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες στην πόλη. Ας σημειωθεί ότι το κράτος προσπαθούσε να αποφύγει τη δημιουργία ανεργίας της πόλης με τον ίδιο τρόπο. Αναφέρεται ότι στα 1899 μετέφερε ανέργους της Αθήνας σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις. Αργότερα όμως, όταν έλειψε το καταφύγιο που λεγόταν κλήρο στο χωριό, η ρευστότητα της απασχόλησης, η εποχιακή εργασία, η μεταπίδηση από το ένα επάγγελμα στο άλλο, υπό απασχόληση, έγιναν η άλλη όψη του νομίσματος της ανεργίας.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδια. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασία.

στο κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

και μουσική. Απ' το μπαλκόνι ένα φεγγάρι, σαν να μου γνέφει θα ξαναρθεί. Πρέπει να πέσω, πρέπει να αντέξω όλου του κόσμου τις ενοχές.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.